Alpha Radio 989. Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Α, ωραία. Εδώ είμαστε. Παρασκευή! Παρασκευή, θα το πω πολλές φορές για να το πάρουμε χαμπάρι. Να το χαρούμε. Και το χαιρόμαστε γιατί ο Θάνος Μπούπας είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Τσιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου έχει συλλέξει. Δεν μπορώ να σας πω σήμερα τι ηχητικά θα ακούσετε. Ο Βαγγέλης Περής σε μεγάλες φόρμες. Θα ήθελα μάλιστα να ξεκινήσουμε με κάτι, ρε παιδί μου, κάτι να φάμε. Όλοι στην τηλεόραση, δεν ξέρω αν το έχετε δει, κάτι μασουλάνε. Συνεχώς. Έχουμε κανένα κοτοπουλάκι, μπιφτέκι. Όχι, σαλμονέλα. Σαλμονέλα στα μπιφτέκια. Όχι σε όλα, αλλά σε συγκεκριμένη μάρκα. Αλλά αυτό ότι κάθε πρωί στην τηλεόραση βλέπεις, όχι πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, μασουλάνε. Και γιατί μασουλάνε, γιατί είναι σε ερωτική διάθεση.
3: Στη γαλλική κουζίνα δεν έχουμε ντριφίσει καθόλου.
4: Όχι, δεν έχουμε. Εντάξει.
3: Ενώ δεν, έχουμε, δεν μιλάμε πολύ για γαλλική κουζίνα.
4: Γαλλική κουζίνα. Τι λέτε, παιδιά, όχι, όχι, ποτέ. Η γαλλική
3: έχει
4: κουζίνα
3: φαγητά,
4: έχει, σχετίζεται άμεσα με την ελληνική, παύλα μικρασιατική. Εξού και οι Έλληνες Μικράς Ασίας και ο ποντιακός ελληνισμός και τα λοιπά που λέγαμε πριν για τη Μικρά Ασία, η γλώσσα τους, η δεύτερη γλώσσα που μιλούσαν ήταν γαλλικά. Να σας πω τα κοινά που έχουμε με το...
5: Μα περιμένουμε αυτό.
4: Με τη γαλλική κουζίνα.
5: Ό,τι λεθατές είναι μπροστά τηλεόραση.
4: Βούτυρο. Βούτυρο. Μικρασία και Γαλλία. Βούτυρο και στα καθίσματα. Παντού.
3: Ναι, πολύ
4: βούτυρο.
5: Θα σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ πώς γνωρίζεις, ποια είναι η πιο ερωτική κουζίνα?
4: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι η μικρασιατική παύλα γαλλική. Λόγω των μπαχαρικών.
5: Εσύ, Γιάννη, όχι όστρακα και τέτοια που λένε ότι είναι αφροδισιακά.
4: Τώρα δεν μιλείς για κουζίνα, λες για προϊόντα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι, πώς το λένε, γιατί μου είναι τα μπαχάρια, είναι όλες οι μυρωδιές.
5: Α, η Γεωργία λέει όλες.
4: Τι όλες?
5: Ότι έχουν το κάτι τους.
4: Η Γεωργία είναι ανάλογα ποιος σου μαγειρεύει, ποιος σου
5: σερβίρει. Εδώ χοντρένει, εγώ αποχωρώ από τη
3: συζήτηση. Εγώ μπαίνω τώρα εγώ στη συζήτηση. Εγώ τώρα μπαίνω στη συζήτηση.
4: Για πες.
3: Συγγνώμη, έχει δίκιο ο Μάνος, αλλά ένα λόγο στο ποιος.
4: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί μπορεί να σου έρθει ο... Αυτό που θέλει
3: ο
4: να στο παίξει.
3: Ας πούμε, και τα λοιπά.
4: Περκούκλος, να στο παίξει μάγκα, να σου πει σίγουρα αστρίδια, να σου πει αυτά και τα λοιπά και σούξου. Και ας τα ακούς και τέτοια. Εντυπωσιαίεσαι, αλλά δεν ερωτεύεσαι. Μπορεί να σου έρθει ο τύπος, ο απόλυτα ερωτεύσιμος για χιλιάδες λόγους.
3: Να σου φτιάξει μια παλιά μακαρονάδα που είναι ο λόγος.
4: Πεντάξει, είμαι ένα σπουλνάντερο.
3: Καλά, το παράκανε.
4: Τι είσαι εσύ,
5: κοίτα, όποιο και να έρθει, το χειρότερό μου είναι να φέρει κρεμμύδες στο σπίτι.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Διαφωνώ εντονότατα. Δηλαδή, ας πω κάτι. Είναι ο άντρας ή η γυναίκα των ονείρων σου.
7: Θα φάμε χαβιάρι.
2: Και βάλε να φάτε και σου φέρνει ένα πατσά. Δηλαδή, δεν τον ξαναβλέπεις. Παίρνεις δρόμο.
7: Ενώ,
2: αν δίπλα είναι ένα γκαρσόνι και στέκει βουβού,
7: σε λιγάκι
2: θα έρθουν τα φιλέτα, σπαράγγια.

0: Όπως ακούσατε, θα υπάρχει εκεί στιτός και ένας σερβιτόρος, ένας μέτρο. Θα ασχοληθούμε. Πώς να το πω τώρα. Θα ασχοληθούμε με κάτι που έχει σχέση με τη λέξη που ακούστηκε, το στιτός. Δεν μπορώ να τα πω. Πώς τα λέει η Μπεκατόρου, μου κάνει εντύπωση.
1: Τι μήκος περίπου έχει το μο. Θα το πω. Τι μήκος περίπου έχει το μόριο ενός άνδρα στη Μεγάλη Βρετανία που διεκδικεί μία θέση στα ρεκόρ Guinness με τον τίτλο του μικρότερου ανδρικού μορίου στον κόσμο. Α 1 ίντσα, Β 2 ίντσες, Γ 2,5 ίντσες. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε ίντσα, μπορείς να μου δείξεις.
2: Κοίταξε.
1: 2,5 εκατοστά, δείχτε μου.
2: Προσπάτως είχα διαβάσει περίπου στο εκατοστό.
1: Τι στο εκατοστό?
2: Για το μόριο. Για το μικρότερο.
1: Τόσο.
3: Με το συμπάθειο πάντα.
1: Ποιο συμπάθειο, καλέ, εδώ πέρα δεν υπάρχει. Ποιο δεν υπάρχει, εδώ είναι η εξαφάνιση. Ποιο συμπάθειο? Εδώ μιλάμε για αυτό, είναι 2,5 εκατοστά. Αλήθεια ρε παιδιά. Τόσο λίγο έβαλες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ζητώ συγγνώμη. Δεν ήθελα να το παίξουμε αυτό. Με πίεσαν. Θα πω ένα παραμύθι. Και το παραμύθι τα ίδια λέει. Απ' τη Λιλιπούπολη είναι, όχι. Όλα μπορούν να συνδυαστούν, και το μικρό και το μεγάλο.

0: Ξέρεις, υπήρχε μια εποχή που ο Ελληνισμός άκουγε τη Λιλιπούπολη. Νομίζω ότι έγινε πριν από αιώνες, αλλά όχι, σχετικά πρόσφατα. Θα πούμε λοιπόν για εμείς ένα παραμύθι, σαν τη Λιλιπούπολη. Η Ιωάννα Μαλέσκου ξεκίνησε σαν δασκάλα στην Κρήτη. Μετά ήρθαν οι προτάσεις να παρουσιάσει εκπομπή στα κρητικά κανάλια και μετά εκτοξεύτηκε πάρα πολύ ψηλά. Έφτασε εκεί που ήταν το όνειρό της. Δεν είναι σαν παραμύθι. Σαν παραμύθι, με λιγότερα μαλλιά, λιγότερες τρίχες από αυτές που ξεκίνησε.
1: Τα μαλλιά σου γιατί τα άκοψες?
2: Γιατί κάπως είχα ανάγκη να αλλάξω, να πετάξω κάθε τι που είναι έξτρα πάνω μου.
1: Ναι.
2: Αυτά τα ωραία που παρνάμε στα κορίτσια.
1: Τι έξτρα ήταν τα μαλλιά σου, εννοείς ήταν extension ή τέτοια?
2: Γιατί σε εκπλήσει, πλειοψηφία των κοριτσιών.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εσύ δεν είναι ότι έβγαλες
2: extension. Ήθελα να γυρίσω το φυσικό. Να τα κόψω
1: και
2: να
1: το χρώμα αυτό εδώ.
2: Είναι το φυσικό.
1: Α, είναι το φυσικό.
2: Σε μια μεταβατική φάση όπως είμαι κι εγώ.
1: Θα ξαναγίνει ξανθιά?
2: Θα κάνω και άλλα πράγματα. Ναι.
1: Στα μαλλιά.
2: Και παθαίνει κεφαλικό.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει με σκούρα μαλλιά.
2: Θα μου πει και πει το άκουσα.
1: Συγγνώμη σου, αλλά οκ. Okay.
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Το είδα και στην τηλεόραση γι' αυτό.
2: Το ξέρω, το έχω ακούσει.
1: Μ' αρέσει πιο πολύ με εξαδό μαλλί εμένα.
2: Έμα είναι πιο τηλεοπτικό. Αλλά το
1: ό,
2: προτιμώ.
1: Όχι, σου πάει εσένα περισσότερο νομίζω.
2: Γιώργο, προτιμώ να είναι υγιές κάθε τι που είναι, ακόμα και αν αφορά τρίχες, παρά να είναι κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά από μέσα είναι σαν το μήλο που έχει κουλίκι, κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Πες του κάτι, λες ότι είσαι σε κάτι μεταβατικό. Λες ότι είσαι σε κάτι μεταβατικό. Από ό,τι κατάλαβα, μεταβατικό εμφανισιακά, θα αλλάξει κι άλλο το look σου, αλλά και σε επίπεδο ζωής. Σε ποιο μεταβατικό στάδιο ζωής είσαι, εννοείς επαγγελματικά, προσωπικά?
2: Στη ζωή μας όλα τα επίπεδα είναι μέσα στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να πει ένας άνθρωπος ότι διανύει μόνο μια ωραία περίοδο γιατί επαγγελματικά είναι καλά. Διανύουμε ωραίες περιόδους γιατί συνολικά είμαστε καλά, πρωτίστως από μέσα μας. Όταν λέω μεταβατική περίοδο εννοώ ότι γενικά βλέπω,
1: ναι,
2: βιώνω και επιλέγω τι θέλω και πώς θέλω να προχωρήσω.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολλές κουβέντες, δηλαδή κάθε τρίχια που είναι λιγότερη λόγω του extension αντικαταστάθηκε με μερικές λέξεις, αλλά έτσι είναι. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και εμείς, επειδή θέλουμε να δώσουμε το δικό μας στίγμα στην ενημέρωση, βρήκαμε την κομμότρια, ναι, την κομμότρια που επιμελείται τα μαλλιά της Μαλέσκου.

0: Το κομμωτριάκι το συγκεκριμένο κάνει την προσπάθειά του. Ευχόμαστε από το βάθος καρδιάς μας κάποτε να κατακτήσει την κορυφή που επιθυμεί. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ήδη βρίσκονται στον Όλυμπο. Και ακόμα πιο ψηλά.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος.
0: Αυτός.
1: Εμμανουήλ.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Και θέλω να σου πω, καθώς σε κοιτάω στα μάτια, ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, διότι ο Θεός μου έδωσε ένα δώρο. Αυτή την σπάνια χολιγουντιανή ομορφιά μου. Όπου αναμφισβήτητα δεν μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Το βλέπω εγώ, το βλέπεις εσύ, το βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι, ούτως ή άλλως. Το μόνο που μου μένει να ακούσω είναι να μου πείτε και άσχημο. Εκεί πραγματικά θα γελάσω, όπως θα γελάσουν ακόμα και οι πέτρες. Ακούω καθημερινά να με αποκαλείτε ότι είμαι σαν AI, σαν ψεύτικος δηλαδή. Αυτή είναι η μαεστρία του Θεού καθώς με έπλασε, να με κάνει σαν ψεύτικο. Κι όμως είμαι αληθινός. Βλέπεις τα πυρόξανθα μαλλιά μου, το αστραφτερό πρόσωπό μου, το καλογυμνασμένο λαμπερό κορμί μου και είμαι αληθινός. Με πιάνω. Κοίτα, θέλω να σου δώσω μια ανάσα, να μπει μέσα στο μυαλό σου και να έχεις τη διάβγεια να βλέπεις το πόσο όμορφος χολιγουντιανός είμαι. Πολλά φιλιά.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πάσε καλό σου μεσημεριάτικα, Κωνσταντίνε. Μου θυμίζει μια ιστορία που τη διηγείται ο Ρενάτο Καρουζόνε, το τραγούδι το Τορέρο, που ήταν ένας τύπος που κοιτούσε τον καθρέφτη του και νόμιζε ότι έχει γίνει ταυρομάχος. Ήθελε να πάει στο Χόλιγουντ, όπως έχει χολιγουντιανή ομορφιά ο Εμμανουήλ. Του δώσανε ένα ταύρο.

0: che vai a ballare, mescolando bolero, ciacciacchi, buon brugliato, torero. Basetta sudamericano.
1: Σαν Ταύρη σε Ιαλοπολείο είναι οι πολιτικοί μας. Τώρα πλησιάζουν και εκλογές, γιατί πλησιάζουν ούτως ή άλλως, βγαίνουν και πλακώνονται. Σου λέει έτσι εξασφαλίζουν ψήφους. Και είχαμε την εντύπωση ότι όλο αυτό συμβαίνει μόνο στην ελληνική τηλεόραση. Ότι κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν έχει τέτοιου είδους εκπομπές που πάνε κάποιοι μόνο και μόνο για να πλακωθούν. Λάθος! Γιατί μην ξεχνάτε ότι σε αυτή τη γη έχουμε και κάποια αδέρφια. Δεν είμαστε έθνος ανάδελφο. Τα αδέρφια μας είναι οι Κύπροι. Ας δούμε πώς είναι η πολιτική αντιπαράθεση στη Μεγαλόνησο.
2: Να μην λες πράγματα!
3: Όχι! Όχι!
2: Αφού είσαι
3: να μην λες πράγματα!
2: Σας παρακαλώ! Ένα λεπτό, κύριε Σαμίλη!
3: Μπορεί να ξέρει! Μπορεί να ξέρει! Κύριε
2: Σαμίλη, σε παρακαλώ! Άφησε με να ολοκληρώσω! Το 2021 βγήκε τίποτε δημόσια να πει για το μονοπάτι. Δεν βγήκε.
4: Σας παρακαλώ.
3: Και τώρα.
2: Και τώρα.
3: Ανάδειξε το κουπάς.
2: Και τώρα.
3: Ανάδειξε το κουπάς. Θυμήθηκε το κουπάρις.
2: Κύριε
3: Σαβίδη. Πείτε σε εκλογές. Όπως κάνει η πολιτική.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτά συμβαίνουν στη μαρτυρική Κύπρο μας. Αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο το ρηγμένο στη θάλασσα. Που συνεχίζει να πλέει. Παρά τις φωνές
6: γη της λεμονιάς
1: και της ελιάς,
6: της ελιάς γη της αγκαλιάς της χαράς.
1: Ωραίο τραγούδι, ας μην το διακόψουμε ξανά.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: On air, papakialfaredin89.gr 6-9-47-989-989 Το πρώτο ή το τηλεφωνικό κέντρο. Το δεύτερο είναι email. Το τρίτο αριθμός Viber. Ο Κραουνάκης λέει θα γράψει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι. Σίγουρα θα είναι πολύ ωραίο γιατί ο Κραουνάκης είναι υπερταλαντούχος. Για τον Τζίπρα. Ωραίο, περιμένουμε πώς και πώς. Δηλαδή το πρόγραμμα το ξέρουμε, θα είναι ανατρεπτικό. Το τραγούδι δεν ξέρουμε και γι' αυτό θα πάμε στη συγκέντρωση. Όλη στη συγκέντρωση. Μην την δείτε από το σπίτι σας. Μην καθίσετε δηλαδή στο γραφείο σας, στην άνεση της πολυθρόνας και έχετε δίπλα σας ας πούμε ένα κομπιούτερ και προσπαθήστε να δείτε τι γίνεται με το Τζίπρα και το τραγούδι που του έχει γράψει ο Κραουνάκης. Ο λόγος είναι απλός. Γιατί εκεί κοντά θα υπάρχει ένα ρούτερ. Ένα ρούτερ. Και τι είναι το ρούτερ, άσχετη? Το ρούτερ είναι του διαβόλου. Γιατί είναι του διαβόλου το ρούτερ? Δεν το ξέρετε ακόμα ή κάνετε ότι δεν το ξέρετε? Γιατί εκπέμπει γραφένιο?
2: Ένα από τα ενδιαφέροντα είναι να δείτε πώς δουλεύει μέσα το γραφένιο στον οργανισμό του ανθρώπου, πώς χορεύει το δεν μόνο γραφένιο με τα εμβόλια που κάνατε. Όταν χορεύει το γραφένιο, όταν είσαι κοντά στα ρούτερ. Φανταστείτε σε μια πολυκατοικία τώρα πόσα γραφένια χορεύουν σε πόσους ανθρώπους μέσα. Για να δείτε τι γίνεται. Θα σας το δείξουμε τώρα εδώ. Το γραφένιο χορεύει μέσα σου.
1: Και μπήκε από τα ρούτερ και τα εμβόλια. Τώρα πώς συνδυάζονται δεν ξέρω. Αλλά να είστε μακριά από όλα αυτά, είναι κίνδυνος θάνατος. Μην ζητάτε και λεπτομέρειες.

0: Γιατί αναστατώνουν τα μάτια? Γιατί βλέπουν το κομπιούτερ που είναι από το ρούτερ, έχει πάρει γραφένιο, μπαίνει μέσα.
1: Όταν τα μάτια
0: και τα μάτια δεν είναι πια μάτια δικά μας, είναι του εξαποδού.

0: ηλεκτρίζουνε. Αυτογραφένει. Σήμερα είμαστε σε καλή διάθεση και λέμε να ασχοληθούμε με τη ζωή που γίνεται παραμύθι. Τα ξέρετε, φαντάζομαι, τη σταχτοπούτα. Όχι σταχτομπούτα που λέτε, σταχτοπούτα ονομάζεται. Σιντερέλα, όπως λένε στα αγγλικά. Και υπάρχει και μια κυρία παρουσιάστρια, Modern Cinderella, δηλαδή η μοντέρνα σταχτοπούτα, η οποία έχει κάνει μια πολύ καλή εκπομπή. Λέει πράγματα μέσα από τη ζωή της, σχεδόν όλα είναι μέσα από τη ζωή της, όλα είναι μέσα από τη ζωή της, που μου κάνει εντύπωση ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρει τόσο πρέπει και της δίνει κάτι τηλεθεάσεις που είναι 1%. Ενώ ακούστε τι ωραία.
1: Δεν μπορούσα, εγώ δεν μπορούσα να αντέξω τους φίλους μου, τους τότε φίλους μου που έτρωγα και μου το έπαιρναν, γιατί μου λέγαν «Μωρή, σταμάτα, έχεις βάλει τόσα κιλά». Εγώ τότε ράκο στο σπίτι.
2: Γι' αυτό δεν είναι φίλοι σου όμως.
1: Πλέον δεν είναι. Σκέψου όμως ότι δεν έχω μισή φωτογραφία από όταν ήμουν έγκυος.
2: Για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι.
2: Όχι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καλό. Το μάθατε και αυτό. Το μάθατε. Αλλά εμείς, σαν μοντέρνα σταχτοπούτα, να γνωρίζουμε μόνο την Αλίκη Βουγιουκλάκη, που είχε πρωταγωνιστήσει στη γνωστή ταινία την ομώνυμη και είχε μέσα και τραγούδια. Ήταν στη Ρώμη, σε άμαξα. Αχ, ωραία εποχή.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Θάνος Μπούπας.
3: Παρόν.
2: Στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, στα ηχητικά. Βαγγέλης Περί στο μικρόφωνο. Βιαζόμαστε λίγο να τελειώνουμε, γιατί έχουμε και μπασκετάκι σήμερα. Όχι μπασκετάκι, μπασκετάρα. Αρχίζει το Final Four. Είναι ένα άθλημα που ασκεί γοητεία, όπως και να το κάνουμε. Και όταν είσαι σε τέτοιο επίπεδο, η γοητεία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. Τέτοια γοητεία στην ιστορία είχαμε να δούμε από τότε που ο Τσίπρας είχε πάει να συναντήσει τη Μέρκελ και γύρισε. Και η Μέρκελ, η Μέρκελ. Ναι, καταγοητευμένος. Όχι, δεν τα λέμε εμείς αυτά, τα λέει μια γυναίκα που τα έζησε αυτά από κοντά.
4: Το αποτέλεσμα τώρα αυτής της επίσκεψης, η συνάντηση δηλαδή που κάναμε όταν επέστρεφαν από τη Γερμανία, ήταν ένα σοκ. Διότι μου εξέφραζαν και ο Τσίπρας και ο Τζανακόπουλος μία αίσθηση ότι ήταν γοητευμένοι από τη Μέρκελ.
2: Τι να κάνουνε. Άκου τι είχε κάνει αυτή η πονηρή. Είχε πάει σε μια παραλία. Φορούσε ένα αραχνό υφαντό. Στο βάθος για βασιλεύω. Μια βάρκα περνούσε και ακούγονταν μόνο τα κουπιά του βαρκάρι. Το αλάτι ζωγράφιζε πάνω στο κόλλι της. Τα υπόλοιπα ήρθαν από μόνα τους.

0: σιγά σιγά πέρασαν οι ώρες σαν νεράκι. Και ήρθε η ώρα του αποχωρισμού, αλλά ήταν μια υπόσχεση, δεν ήταν αποχαιρετισμός, θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, Madame Merkel. Θα τα πούμε, Alex. Και θα έμεινε τα χέρια μου γεμάτα. Γεμάτα πράγματα που λείπουν από την πατρίδα σου. Θα αποκτήσετε επιτέλους αυθονία για εσείς. Εκεί έβαλε βέτο ο Τσίπρας και είπε αυθονία, ναι, αλλά θέλω να είναι κβαντική η αυθονία.
1: Δεν θα μπορούσα να λείπω από την παρέα μας. Η Κατερίνα η Σαλακά, ένα κορίτσι που το λατρεύω. Καλώς ήρθες, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ αγαπημένη, καλημέρα.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα και σήμερα. Τι είναι κβαντική και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας?
2: Είναι ένα και μοναδικό πρόγραμμα που λέγεται Κβαντική Αυθονία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η αυθονία πρώτα απ' όλα.
1: Τι είναι η αυθονία, ναι, και τι ρόλο παίζει στη ζωή μας αυτό το πράγμα.
2: Ακριβώς, και τι εννοούμε
1: και
2: όταν λέμε αυθονία. Λοιπόν, έχει επικρατήσει ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να λέμε συνέχεια αυθονία, να υπονοούμε τα χρήματα, την οικονομική επιτυχία. Όμως, η πραγματικότητα η αυθονία δεν είναι μόνο χρήματα. Η έννοια της αυθονίας, η κατάσταση της αυθονίας, η ενέργεια της αυθονίας περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά περιλαμβάνει οικονομική επιτυχία, το να έχουμε πάρα πολλά χρήματα, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα που συνδέονται, γιατί για να είναι κανείς σε αυθονία πάει να πει ότι δεν έχει φθόνο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ λογικό. Αυθονία έχει σχέση με το φθόνο.

καιράκι. Θα κάνουμε κβαντικά μπάνια φέτος. Θα φορέσουμε ένα κβαντικό αντιλιακό. Δίπλα μας θα περπατάνε κάτι κβαντικά καβουράκια. 50 ευρώ χρεώνει το καθένα η κυρία Σαλακά. Τι τραγουδάρα ακούμε, Σαπόρε τη Σάλε. Τζίνο Πάολι.

0: Ο δίσκος δεν παίζει πολύ καλά, τον έφερα εγώ, μεταχειρισμένος είναι. Πάνε καλά που δεν έχει χρού συνέχεια, σαν να τηγανίζει κανείς. Τον έχω αυτό το δίσκο από τότε που ετοιμαζόμουν να δώσω εξετάσεις. Βέβαια. Τότε ήταν πολύ δύσκολο με τις εξετάσεις. Έπρεπε να πας και μπροστά σου μόνο το χαρτί, ένα στυλό, τον οποίο τον έλεγχαν ήταν εντάξει, και έπρεπε να γράψεις. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα, πάρα πολύ πιο εύκολα. Γιατί υπάρχει ο μαγικός στυλός για τις εξετάσεις, που έτσι και του δώσεις καμιά δεκαριά ευρώ τόσο κάνει, τέρμα, μπήκε σε όποια σχολή γουστάρεις.
1: Το κρυφό μυστικό στυλό για τις εξετάσεις σου, λοιπόν, που σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη μελέτη και το διάβασμα, θα πάρεις ένα στυλό, θα χαράξεις επάνω έναν ήλιο και το 8, το άπειρο, και θα το κρατήσεις για λίγα δευτερόλεπτα ανάμεσα στις παλάμες σου. Θα πάρεις μια βαθιά ανάσα και θα πεις στον αέρα: αυτό το στυλό γράφει μόνο τις σωστές απαντήσεις με ευκολία και σιγουριά. Τα υπόλοιπα δέσα στην περιγραφή. Καλή σου επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία σε όλους, ευχόμαστε. Μην ξεχάσετε τον αριθμό 8.
2: Όταν πηγαίναμε μαζί σχολή.
0: Και μετά γράφει μόνο σωστές απαντήσεις από μόνο του. Τα αρχίζει το στυλό, βέβαια.
2: Και όταν μου έδινε στο βιβλίο.
0: Ποια βιβλία, ρε Πασχάλη, αυτά είναι παλαιολιθικής εποχής. Είναι. Το μαγικό στυλό.

0: Παλιά έπαιζε σαξόφωνο ο Κλίντον. Ο Πούτιν άραγε τώρα. Παίζει κανένα όργανο. Πού να προλάβει άνθρωπος, αφού παίρνει συνέχεια γράμματα, επιστολές. Του γράφουν επιστολές. Κάτι κυκλοφορεί ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι συνδεδεμένο με τη Ρωσία. Δεν τα πιστεύουμε καθόλου εμείς όλα αυτά. Τα τρόλ τα λένε. Έχουμε τον κύριο Νικολόπουλο, ο οποίος ήταν παλιά, το θυμάστε, ήταν στη Νέα Δημοκρατία, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά στους Ανεξάρτητους Έλληνες, μετά στους Χριστιανοδημοκράτες. Γενικότερα έχει μια καλή πορεία πολιτική. Τώρα από ό,τι φαίνεται την υποστηρίζει. Και επειδή ο Πούτιν είναι δίπλα μας, όπως βρίσκεται σε όλους τους κανονικούς ανθρώπους, του ζητάει να λύσει και το θέμα με το τι έχει γίνει στα Τέμπη. Μπορεί να φαίνεται βλακώδες, αλλά δεν είναι καθόλου, γιατί ο κύριος Νικολόπουλος είναι εγγύηση σοβαρότητας.
1: Φεύγει ένα γράμμα στον Πούτιν και λέει, εσείς από ψηλά εκεί από τα αστέρια δεν μας δίνετε το υλικό να δούμε τι φορτώθηκε εκείνη τη μέρα. Να το, πώς λειτουργεί ο Τραμπ με τον Μακρόν.
2: Το γράμμα που φεύγει.
1: Έφυγε από εδώ, από κάποιους δικηγόρους.
2: Από Ελλάδα.
1: Από Ελλάδα.
2: Και ταξιδεύει για Μόσχα.
1: Και ταξιδεύει για Μόσχα. Όταν, έχει... όταν ξανακαλέσει το φίλο μου που τον αγαπώ πολύ και τον βλέπω κάθε βράδυ στο Open, ρώτησε τον τι περισσότερο μπορεί να έχει στο ρεπορτάζ. Ο Θανάσης ο Αυγερινός.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης που θα κάνει εκπλήξεις. Θα υπάρξουν ευχάριστες για το λαό και για την αλήθεια και για τη δικαιοσύνη. Εκπλήξεις και από την άλλη μεριά.
3: Слава нашим доблестным вооружённым силам.
0: Νάτος, ο Πούτιν ήδη απαντάει.
3: За Россию.
0: Πήρα το γράμμα.
3: За победу.
0: Κύριε Νικολόπουλε.
3: Ουρά.
0: Θα λύσουμε. Ουρά. Θα λύσουμε, φωνάζουν από κάτω. Ουρά. Ξανά. Πέστε το μια φορά, παιδιά. Ουρά. Το πρόβλημα των τεμπών. Εδώ παίζουν τα τούμπανα και δεν ακούστηκε. Νάτος και ο Πούτιν στο χορευτικό. Το ξέρετε ότι ο Πούτιν είναι μακρινός εγγονός του Ρασπούτιν. Από εκεί έμεινε.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Δεν είστε από τους τύπους που τρέχουν στα εγκαίνια των κομμάτων, αλλά θέλετε να βγείτε προς τα έξω, πηγαίνετε στο Νιάρχος. Αλήθεια, είναι πάρα πολύ ωραία καλοκαιρινές προβολές. Έχει και το γκριζ. Θα διασκεδάσετε, περάσετε ωραία δίπλα, θα έχει δροσιά. Υπέροχα. Αν έχετε άλλη πρόταση, ευχαρίστω να τη δεχτούμε. 212-212-4800 σε περιμένει. Είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Ή γράψτε το. Ή γράψτε στο Viber. 6947-989-989. Λέω να ανοίξουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και να επικοινωνήσετε με εμάς τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν είναι κάποιος ή κάποια που θέλει να πάρει, έχουμε δίπλα μας και το Ντάκη τον Τζουκαλά, λόγω ημερών, καταλαβαίνετε. Ναι, παρακαλώ.
3: Εμπρός.
4: Είμαι η Ελένη Λουκά, είμαι ο νέος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
3: Σε λένε Λουκά.
4: Ναι.
3: Η Ελένη είναι Κολοκοτρώνης.
4: Το

0: να κάνουμε
1: λύση.
0: Τώρα.
1: Φωνάζω όλοι στο Σύνταγμα.
0: Α,
1: πολλοί λαού αρχίσαν να πέσουν οι Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικάνοι και Τούρκοι μουσουλμάνοι λαθρομετανάστες. Και γκέι τώρα, έχουμε γκέι σκλαβιά. Έχουμε γκέι σκλαβιά και γκέι κατοχή, κατάλαβε.
0: Τι Λουκά ήταν.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Ακούσαμε τη θηλυκή Κολοκοτρώνη. Πώς να τη λέμε, ο γύρος του Μοριά Κολοκοτρώνης, τη γριά του Μοριά.

0: Δεν το συνδυάζω με το τρόμαξε, αλλά ο Σμαραγδής, ο Γιάννης Σμαραγδής, ο αγαπημένος μας σκηνοθέτης των επιτυχιών, ετοιμάζει ταινία με τον Κολοκοτρώνη. Μετά το Καποδίστρια. Είμαι σίγουρος ότι θα έκανε και ταινία με τον Παΐσιο, αλλά τον προλάβανε. Μια που λέμε για τον Παΐσιο. Ό,τι ακολουθεί είναι 100% αληθινό.
1: Άγιος Παΐσιος, στο 1 μέτρο ύψος 140 ευρώ, στους 70 πόντους ύψος 80 ευρώ και στους 44 πόντους ύψος 50 ευρώ. Είναι δεξίλος αλάσης σημίδα με αντοχή σε εξωτερικό χώρο.
0: Αυτό που ακούσατε είναι ένας τύπος ο οποίος πουλάει τον Άγιο Παΐσιο. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν σας κάνει έκπληξη, ναι. Όλα απογιούνται. Το κακό είναι ότι όλα αγοράζονται.

0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ας πούμε στη δεκαετία του 90, εκεί προς το 2000, ήθελες να κάνεις ένα πάρτι, είχες λεφτά, μπορείς να καλέσεις την Naomi Campbell. Οι πλούσιοι κάναν συντροφιά με την Naomi Campbell, ναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι όσοι είχαν συντροφιά τους στην Naomi Campbell δίνανε λεφτά, ήταν και μερικοί που ήταν φίλοι της. Ο Λάκης ο Γαβαλάς που έκανε κάτι αλυσμόνι τα πάρτι στο Ημίκονο. Είχε έρθει η Μαντόνα, έχασε το αεροπλάνο και πήγε στη Σιγκαπούρη. Αλλά τέλος πάντων δεν είχε καλέσει και παραλίγο να έρθει. Έκανε κάτι παρτάρες με την Naomi. Πού να στα λέω.
1: Κάνουμε ένα πάρτι στην Πάτμο πριν 8 χρόνια.
2: Ναι.
1: Είναι λοιπόν η Naomi Campbell και η Καβάλη, η γυναίκα του Καβάλη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η Naomi την ξέρω από χρόνια γιατί έκανε επιδείξεις διάφορες όλων αυτών που συνεργαζόμουν και μια ζωή έβλεπα όλα αυτά τα μοντέλα εκ των πραγμάτων. Ήταν η ζωή μου και η δουλειά μου αυτή. Ναι. Και αυτές δουλειά κάνανε και εγώ δουλειά έκανα.
2: Ναι.
1: Σύντοτε ήμουν φίλο με τους ιδιοκτήτες των φιρμών. Τέλος πάντων, έρχεται η Naomi μετά, τη λέω: καλά, θυμάσαι αυτό και ο Πεός, δεν θυμάμαι, μου λέει. Δεν σου λέω και την ιστορία που ξέρω τη μάνα της που ερχόταν στη Μόντενα που έμενα εγώ. Και μου λέει στο τέλος, επειδή είδανε πως είμαι, μου λέει: θέλουμε να σε πάρουμε σπίτι. Γι' αυτό το λες: I want to take you home. Είναι σαν θέλω να είσαι σαν δικό μου άτομο.
2: Είναι δικός μου άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτή, το λέω αυτό επειδή είναι πιο επώνυμη και πιο που πουλάει σαν όνομα. Αλλά επειδή έχω περάσει πολλά και τώρα τελευταία έχω δει ανθρώπου να λένε ψέματα διάφορα από τη ζωή του. Δεν θέλω να λέω τέτοια γιατί να μην νομίζω ότι είπε και καπαλημένο ή έτσι. Αλλά σίγουρα είμαι χορτάτο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
0: Έτσι, στα πάρτι του Λάκη. Η επώνυμη, ο ένα από εδώ, άλλο από εκεί. Γεια χαρά, είμαι η Naomi. Έλα, Naomi. Θες να έρθει σπίτι, τον ήθελε. Είχε πλακωθεί από ό,τι κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή η Naomi με τη Μαντόνα. Ίσως γι' αυτό να μην ήρθε η Μαντόνα. Ποια θα πάρει στο σπίτι η κότροφο το Λάκι. Όλοι να το ρωτήσουν. Αυτός ήθελε μόνο για party animal.

0: πολύ σημαντικό ήταν εκείνη την εποχή όταν πας σε ένα πάρτι να έχεις φροντίσει το μαλλί σου. Να το έχεις περιποιηθεί. Όσοι δεν είχαν μαλλιά, είχε βρεθεί η λύση, γιατί τότε είχε φανεί για πρώτη φορά Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος είχε την κυραλυφή κατά της φαλάκρας και όλοι πηγαίνανε τριχωτή. Α, συγγνώμη. Α, με διορθώνουν τώρα. Ποτέ δεν είχε σχέση με κυραλυφές ο Βελόπουλος. Συγγνώμη.
1: Μπορώ εγώ να κάνω πολιτική λέγοντας ψέματα. Παρουσίασε κυραλυφές για φαλάκρα. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Κυραλυφές για φαλάκρα, ουδέποτε παρουσίασα. Μια εβδομάδα έκανα παρουσίαση προϊόντος της Μονής Εσφιγμένου για να πάρουν τα λεφτά αυτοί, γιατί τότε δεν είχαν να φάνε.
2: Πάρτε τα! Πια! Όσοι έχετε πρόβλημα με τριχόπτωση, το τονίζω, τριχόπτωση, αλοπεκίαση, φαλάκρα, θα με θυμηθείτε! Θα θυμηθείτε αυτό που σας λέω, δοκιμάστε το! Ευλογία Θεού! Δοκιμάστε το! Τρεις, επαναλαμβάνω, πάρτε τρία κομμάτια, 26 ευρώ. 6, 38 ευρώ. Δοκιμάστε τα. Κυρίως αναγέννηση των μαλλιών. Αναδημιουργία και αναγέννηση των μαλλιών. Αναγέννηση των μαλλιών.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κάποιος κάνει τη φωνή του. Ρε Μίτσι Κώστα, πώς τον πετυχαίνεις έτσι. Εκτός αν μας λέει παραμύθια που αποκλείεται. Όλα τα έχουμε ακούσει. Ακούσουμε γι' αυτό ότι ο Βελόπουλος είναι παραμυθάς. Ότι μας έχει ρίξει το παραμύθι.

Εγώ θα σπάσω, αλλά δεν είναι παραμύθι. Όλη η ενημέρωση περνάει από το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Alpha Radio 989. Λίνα Κλέη του Πανέτοιμη. Εμείς ακούμε το Χριστάκι και σπάμε. Έκφραση και αυτή, ε. Τα λέμε σύντομα. Άντε για.

0: Αλφα Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα, χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα. Με αναπάντεχες έτσι θετικές ειδήσεις για την ζωή σας, την προσωπική, την οικογενειακή, την επαγγελματική. Με προγραμματισμό να κυλήσουν τα πράγματα όπως ακριβώς τα έχετε σχεδιάσει, χωρίς να έχετε ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026. Ξεκινάει η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ο Τάσος Καλδρανιάν είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και στα μικρόφωνα έως τις 8, Δημήτρης Κόλλιας και Ντίνα Μόσχου. Μετά τις 7 ανοίγουμε εδώ τις γραμμές. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο και για τις εκλογές στην Κύπρο, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που είχαμε τα περιστατικά πρώτων που αφορούσαν όλες αυτές πάλι τις επιθέσεις σε βάρος του Προέδρου, αλλά και το διπλωματικό περιοδό που βρίσκεται σε εξέλιξη για την επέτευξη μιας συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Πάλι με αντιφατικές δηλώσεις μέσα σε 24 ώρες του Αμερικανού Προέδρου, από τη μία να γίνει μια συμφωνία γρήγορα, από την άλλη να μην βιαστούν οι διαπραγματευτές να κάνουν μια συμφωνία. Όλα αυτά έγιναν τη μία μέρα μετά την άλλη. Υπάρχει, φαίνεται, ένα προσύμφωνο για το οποίο ωστόσο διατυπώνουν ενστάσεις αρκετοί και στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι φαίνεται να μην περιλαμβάνονται κάποιοι από τους όρους που η Ουάσιγκτον ήθελε να προτάξει, και αρκετοί ακόμη και μέσα από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους, έτσι. Υπάρχει ταυτόχρονα μια πληροφορία που λέει ότι σε όλο αυτό το διάστημα της εγκεχηρίας οι Ιρανοί έχουν καταφέρει σε ένα σημαντικό βαθμό να αναπληρώσουν και ένα μέρος του οπλοστασίου τους, και την ίδια στιγμή αυξάνονται διεθνώς πάλι οι τιμές του πετρελαίου. Στη χώρα μας η τιμή παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, 2,1 ευρώ, όχι 2 απλώς, και βεβαίως αυτό συνεχίζεται. Υπάρχει μια ανάγκη από όλο τον κόσμο να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις τιμές και κάπως αυτό το πράγμα να εξομαλυνθεί. Τώρα, στις άλλες μεγάλες ειδήσεις της ημέρας, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, κατάφερε να κατακτήσει για τέταρτη φορά στην ιστορία του την Ευρωλίγκα απέναντι σε ένα τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης, και άλλη φορά το έχει ξανακάνει να κερδίσει τη Ρεάλ, έχει χάσει βέβαια και από την Ρεάλ. Νίκησε χθες 92-85 σε ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι, δύσκολο αγώνα, τους Ισπανούς, και κατάφερε να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Νομίζω έτσι όπως πήγε η χρονιά, με τους Ερυθρόλευκους να παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ σε όλη τη διάρκεια της, είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα αυτή η κατάκτηση του κυπέλου, η οποία έδωσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά στους φίλους των Ερυθρόλευκων, μια μεγάλη διάκριση και πάλι για το ελληνικό μπάσκετ, που σε συλλογικό επίπεδο παραμένει πάρα πολύ ψηλά, με τις ομάδες του να είναι στο Final Four σχεδόν κάθε χρόνο, και κάνα τακτά χρονικά διαστήματα είτε Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός να καταφέρνουν να κερδίσουν αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο. Σηματοδοτεί έτσι τη σταθερότητα στην πρόοδο που έχει κάνει το ελληνικό μπάσκετ. Νομίζω είναι πια οι Ερυθρόλευκοι στις κατακτήσεις στις πέντε, νομίζω, πρώτες θέσεις. Τέταρτη πρέπει να είναι, έτσι. Λοιπόν, με τέσσερα τρόπαια. Εντάξει, πρώτη είναι η Ρεάλ, μετά η Τσεσεκά, η Βαρέζε πρέπει να είναι, που τα έχει πάρει όλα στην ο Παναθηναϊκός είναι στην τρίτη θέση, νομίζω, με 7. 7 δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και μετά είναι ο Ολυμπιακός και η Βαρέζε, που είχε πάρει πάρα πολλά τρόπαια αυτή η ομάδα τη δεκαετία του 70. Σίγουρα, λοιπόν, οι ελληνικές ομάδες είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν χθες το τρόπαιο. Μεγάλος αγώνας με τη Ρεάλ, ο τελικός, σπουδαίο παιχνίδι. πάρα πολύ καλή. Οι ερυθρόλευκοι κάποιοι παίχτες είχαν εξαιρετική απόδοση και βέβαια από την λήξη του παιχνιδιού έως και πριν από λίγες ώρες πάρα πολλής κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους, πανηγύριζε για τον θρίαμβο αυτό των ερυθρόλευκων. Νομίζω ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο κλείνει και κάπως η χρονιά θετικά για τον ελληνικό αθλητισμό, μια πάρα πολύ σπουδαία διάκριση. Ας σας πούμε μια άλλη είδηση που είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας, έτσι και είναι λίγο στενάχωρο. Έφυγε από τη ζωή η γογόμαστρο Κώστα, η γυμνάστρια, τη θυμάστε και από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις για πάρα πολλά χρόνια. Έδινε πολυετή μάχη με την επάνατο και τις τελευταίες δύο εβδομάδες νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, όπου η κατάστασή της είχε παρουσιάσει πάρα πολύ σοβαρή επιδείνωση, έτσι. Χάθηκε δυστυχώς ο άνθρωπος μετά από όλα αυτά τα χρόνια που προσπαθούσε. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν στην τηλεόραση ως γυμνάστρια, έκανε αυτή την καριέρα, νομίζω την θυμόσαστε όλοι. Σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, είχαμε κατά τη διάρκεια της νύχτας μία σεισμική δόνηση στο θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μάνης, 4 Ρίχτερ, 4:29 έγινε αυτό περίπου πριν από μία μισή ώρα στην περιοχή της Ανατολικής Μάνης, νότια της Λακωνίας, εκείνο το τμήμα, με εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρα και σημειώθηκε με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα δυτικά του Γερολιμένα σε εκείνη την περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κάποιες ζημιές από αυτό το χτύπημα του Εγκέλαδο. Επίσης, κατά την διάρκεια της νύχτας η πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σε περιοχή χαμηλής βλάστησης στο Πέραμα, έτσι. 30 πυροσβέστες, 12 οχήματα έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά αυτή, ένα συμβάν το οποίο εκδηλώθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας και ακόμη είναι σε εξέλιξη, δεν έχει δηλαδή ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία που ακολουθούν οι πυροσβέστες σε αυτές τις περιπτώσεις. Στο Τριάδι της Θεσσαλονίκης είχαμε ένα πάρα πολύ φρικτό έγκλημα. Συνελήφθη ένας 30χρονος ο οποίος φαίνεται να δολοφόνησε τον πατέρα του με ένα χατσαβίδι, τον 67χρονο, και στη συνέχεια έπεσε να κοιμηθεί, έτσι. Αυτό έγινε μέσα στο σπίτι στο οποίο διέμεναν πατέρας και γιος, ο 67χρονος με τον 30χρονο, και πληροφορίες λένε ότι είχε προηγηθεί καυγάς, έτσι. Αυτό άλλο ένα φρικτό περιστατικό, όπου εκεί η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ θα γίνει σήμερα και νεκροψία, νεκροτομή, ένα από τα πάρα πολύ δυσάρεστα συμβάντα που είχαμε το τελευταίο 48ωρο. Στο Ηράκλειο της Κρήτης αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της Τρίχρονης, η οποία νοσηλεύεται στην εντατική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετά την διαπίστωση των γιατρών ότι το παιδάκι είναι βαριά κακοποιημένο. Έτσι, αύριο, πιθανότατα και σήμερα μάλλον, θα βρεθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια των Χανίων η μητέρα Ρωμά βουλγαρικής υπηκότητας και ο πατέρας από το Πακιστάν. 3 ακόμη παιδιά που δηλώνουν ότι είναι αδελφάκια της Τρίχνωνης εντοπίστηκαν σε ένα θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς και βρίσκονται στο νοσοκομείο των Χανίων. Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζεται και η συγκεκριμένη υπόθεση. Καλημέρα σε όλες και σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail στο onair@alpharadio989.gr. www.radiomera.gr. Επίσης έχετε δυνατότητα να μας στείλετε απάντηση στο κουιζάκι που θα σας βάλουμε σήμερα. Εύκολη λέξη, τι σημαίνει ο καθημαγμένος, έτσι. Καθημαγμένος, μπορείτε να απαντάτε μαζί μας στο 6947-989-989 Viber και mail, όπως σας είπαμε, onair@alpharadio989.gr. Στην Κύπρο είχαμε εκλογές χτες και είναι ένα θέμα το οποίο θα δούμε με περισσότερη λεπτομέρεια κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εκεί φαίνεται πως κερδίζει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ έχει μια αύξηση των δυνάμεών του, είναι αρκετά κόμματα στη Βουλή, μεταξύ των οποίων και αυτό του Φιδεία. Οπότε θα τα δούμε όλα αυτά στην δεύτερη ώρα της εκπομπής με ακόμη περισσότερη λεπτομέρεια. Σιγά σιγά να σας ενημερώσουμε και για την πρόγνωση του καιρού στο εσωτερικό, αφού σας πούμε ότι έχει φοβερά υψηλές θερμοκρασίες στην Βρετανία, πρέπει να σας πούμε, τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί εδώ και 79 χρόνια. Μιλάμε τώρα για το Heathrow στο Λονδίνο, μέγιστη θερμοκρασία 32 βαθμοί, έτσι, για Μάιο. Στη Σκωτία 23,5 βαθμοί, λίγο κάτω από τα ιστορικά ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στο Μάιο, και πιθανότατα σήμερα να έχουμε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες που να φτάσουν τους 33 και 34 βαθμούς στην Βρετανία. Μιλάμε για τέλη Μαΐου, ένα φοβερά υψηλό νούμερο για τις θερμοκρασίες. Αρκετά ψηλές θερμοκρασίες έχουν και στη Γαλλία, αλλά μιλάμε τώρα για 32 βαθμούς στο Λονδίνο. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο ασυνήθιστη είναι αυτή η θερμοκρασία και πόσο έξω από τα νερά τους βγαίνουν οι Εγγλέζοι με αυτές τις συνθήκες. Τώρα σε εμάς, σήμερα γενικά έθυρος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βοριάδες στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6. Στην Αττική ενδέχεται να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές το μεσημέρι και από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Τα πνέουν βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική σήμερα από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Μαρία, στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Καλημέρα, μας στέλνει και εκείνη την καλημέρα της υποθητή. Λοιπόν, μας απαντά και στη λέξη στο κουιζάκι που μας έχουν βάλει το καθημαγμένος. Έτσι, τι σημαίνει αυτή η λέξη. Η υποθητή μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία από την Σαντορίνη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς από την Σαντορίνη με ένα λουλούδι μπροστά από το φακό και πίσω τη θέα του νησιού. Καταπληκτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό παράδεισο μας γράφει να έχει ο γογό μας Τροκώστα και καλό κουράγιο στους δικούς της. Έτσι είναι η ζωή ανατρεπτική. Πρέπει να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμά σου, υποθητή, και την απάντηση στο κουιζάκι. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι. Μας λέει η Όλγα που μας στέλνει και εκείνη το μήνυμά της. Καλημέρα και στην Μαριάννα, στην Εύα που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά για τα μηνύματα που μας στέλνετε και τις καλημέρες σας. Σας ευχόμαστε πάρα πολύ να έχετε κι εσείς μια όμορφη εβδομάδα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πάνω απ' όλα. Μια εβδομάδα με πάρα πολύ πολιτική μέσα, διότι αύριο θα έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με χρώματα Blaugrana, όπως το έχουμε δει, δηλαδή της Μπαρτσελόνα, με το συμβαλισμό κιόλας, γιατί η Μπαρτσελόνα είναι η ομάδα των δημοκρατικών στην Ισπανία. Επομένως θα έχουμε και τις ανακοινώσεις και περισσότερες λεπτομέρειες για το όνομα το οποίο θα μαθευτεί και θα είναι αυτό με το οποίο θα πάει προς τις κάλπες. Εχθές στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός έθεσε στο προσκήνιο το στεγαστικό πρόβλημα, ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Θα βάλει δηλαδή λεφτά το δημόσιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ, για τις περιπτώσεις όπου ήταν σε εκκρεμότητα κάποιες αιτήσεις, δεν προλάβαναν μέχρι το τέλος του Ιουνίου και πάει μέχρι το τέλος Αυγούστου ώστε να καλυφθούν όλα αυτά. Όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις είχαν και τα σχόλια της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ είπε ότι ο Πρωθυπουργός ανέκρουσε πρίμναν, λέγοντας ότι αναγκάστηκε να δεχτεί την πρότασή του, και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να παρουσιάσει τις αποτυχίες της κυβέρνησης ως επιτυχίες. Η κυβέρνηση θα λογοδοτήσει ακόμα και για το τελευταίο ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, λέει Ελληνική Λύση, ενώ η Νίκη υποστηρίζει ότι για χιλιάδες νέους η πραγματικότητα με το στεγαστικό είναι τελείως διαφορετική και κάνει μια ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα των ενοικίων, τα οποία βέβαια είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, τουλάχιστον στην πραγματική τους αξία, γιατί αυτά που δηλώνονται είναι περίπου 2,5 με 3 εκατοστάρικα κατά μέσο όρο. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που έχει και βλέπει η εφορία. Έτσι, έχουμε δύο πραγματικότητες δηλαδή σε αυτό το θέμα, όπως και σε πολλά άλλα ζητήματα. Κάτι το οποίο είναι μια κατάσταση σε αυτή τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, επειδή έχουμε έρθει στα οικονομικά, περίπου 1 εκατομμύριο είναι οι οικογένειες με τα παιδιά που θα λάβουν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου, έτσι μέσα σε αυτό το πλαίσιο των μέτρων με ισοδηματικά κριτήρια που έχει ανακοινωθεί. Και ο προγραμματισμός προβλέπει την καταβολή του επιδόματος στα τέλη Ιουνίου. Είπαμε οικογένειες με ανήλικα παιδιά, οικογένειες με προστατευόμενα μέλη, ενήλικα τέκνα με αναπηρία ανεκανότητα παραμένουν υπό την προστασία της οικογένειας με εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία είναι διευρυμένα και αφορούν ένα περίπου 70% των δικαιούχων. Έτσι. Με ένα παιδί ενίσχυση 150 ευρώ, με δύο παιδιά 300 ευρώ. Ένα παιδί με δύο παιδιά είναι ως 44.000 ευρώ τα εισοδηματικά κριτήρια, με τρία παιδιά ως 49.000 ευρώ. Αυτά είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία θα χορηγηθεί, όπως σας είπαμε, το έκτακτο επίδομα ενοικίου. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να αξίσει το διαδίκτυο αυτό που βλέπουμε και συνέχεια είναι και αυτή η αντιπαράθεση που είχε ο πρόεδρος του Παναολυμπιακός χθες στο γήπεδο με τον πρώην γενικό γραμματέα του Πρωθυπουργού, τον κύριο Δημητριάδη, στο ΣΕΦ. Σημαίνουν αυτά στα γήπεδα, αγαστές σχέσεις, όλα αυτά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σε εσάς που τώρα ετοιμάστε, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ξεκινάτε τη μέρα σας. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και περίπου 25 λεπτά. Θα δύσει το βράδυ στις 8:38. Τώρα, τέτοια μέρα, στα 1834, ο Θεόδωρος Κλοκοτρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούντας καταδικάστηκαν σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Εκεί τους υποστήριξαν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Υπέρ της απαλλαγής τους ψήφισαν. Η ποινή τους μετατράπηκε σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθωνας το Μάιο του 1835. Έτσι είναι και καταπληκτικά κείμενα και φοβερές οι απολογίες, υπερασπιστικές γραμμές από τους δύο δικαστές, ντοκουμέντα της ελληνικής ιστορίας. Για δεύτερη φορά λοιπόν εκεί φυλακίζεται ο Κολοκοτρώνης, τηρώντας έτσι με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο την παράδοση που έχει αυτή η χώρα στους μεγάλους ευεργέτες και στους ήρωές της. 1932 έκανε τον ντεμπούτο το διάσημο καρτούν της Disney, Diddy Dog, γνωστότερο ως Goofy. Έτσι, ο Goofy σήμερα γίνεται 94 ετών. Το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μία ώρα. Γίνεται ο πρώτος άλτης ο οποίος περνά τα 8 μέτρα με επίδοση 8 και 13. Τον Jesse Owens τον έχουμε στο μυαλό μας περισσότερο ως σπρίντερ, αλλά ήταν δεκαθλητής ο Owens, έκανε

Οι 25 υποαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή είναι το κίνημα του ναυτικού, έτσι, το οποίο εκθέτει διεθνώς το δικτατορικό καθεστώς της Ελλάδας. Το 1977 τέτοια μέρα έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Πόλεμος των άστρων» του George Lucas, και το 1980 η Καστοριά κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Τέτοια μέρα το 1922 είχε γεννηθεί ο Ενρίκο Μπελαγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας, ιδρυτής της Ανανοτικής Αριστεράς, έτσι, και μία από τις εμβληματικές μορφές του ευρωκομμουνισμού, ο Μπελαγκουέρ. Πάρα πολύ επιδραστική προσωπικότητα σε αυτόν τον χώρο. Στα 1930 είχε γεννηθεί η Σόνια Ρίκελ, η Γαλλίδα σχεδριάστρια μόδας, την αποκαλούσαν και βασίλισσα του πλεκτού. Το 1954 πέθανε ο Ρόμπερτ Κάπα, ο Αγγλοαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του πρακτορείου Magnum. Και το 2001 ο Αλμπέρτο Κόρδα είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Κουτιέρες, είναι ο Κουβανός φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε το πιο διάσημο αυτό καρέ, το πορτρέτο του Τσε Γκεβάρα, που έχετε δει όλοι, έτσι, ο Κόρδα τον λέγανε, τον φωτογράφο, που είχε αυτή την επιτυχία, έκανε αυτό το μαγικό καρέ. Το 2009 πέθανε ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη αυτού του κόμματος στην πορεία του εκείνη την περίοδο, έτσι, από τα κορυφαία πραγματικά στελέχη του τότε συνασπισμού, όπως τον θυμόμαστε και τον γνωρίσαμε οι περισσότεροι. Και το 1952 έχει γεννηθεί ο Πολ Γουέρλερ, ο Άγγλος ρόκερ, και από τη δική του καριέρα ο Τάσος έχει επιλέξει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι για να ξεκινήσουμε τη μέρα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Να σας υπενθυμίσουμε ότι από σήμερα έως και τις 29 Μαΐου έχουμε τις πληρωμές από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων από ό,τι διαβάζουμε θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή στο προγραμματισμένο, ναι, των 2,5 δις όπως σας το είπαμε σωστά, στους δικαιούχους, έτσι για τις συντάξεις. Είναι 4.335.000 οι δικαιούχοι, έτσι, 2,5 δις το ποσό, 2.488, αυτή είναι η μηνιαία καταβολή των συντάξεων, έτσι, γι' αυτό είναι τόσο και το δώρο που σας λέμε, όλη η κουβέντα που γίνεται, 4.335.000 οι δικαιούχοι, 846. Από τον ΙΕΦΚΑ στις 26 Μαΐου σήμερα, αύριο θα καταβληθούν η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων, 28 Μαΐου επίσης, και στις 29 Μαΐου θα είναι και οι προκαταβολές, έτσι, για τις συντάξεις του Ιουνίου. Από σήμερα έως και τις 29 Μαΐου θα καταβληθούν επίσης σε 700 δικαιούχους 13 εκατομμύρια ευρώ, που είναι η έκδοση των αποφάσεων για τα εφάπαξ τους. Αυτοί οι 700 άνθρωποι δηλαδή θα πάρουν εφάπαξ αυτή την εβδομάδα, αυτό που περιμένανε. Και στις 29 Μαΐου επίσης από τον ΙΕΦΚΑ θα καταβληθούν 2,5 εκατομμύρια σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Έτσι. Από την ΔΥΠΑ τώρα θα έχουμε 15 εκατομμύρια ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, σε 17.000 μητέρες τα επιδόματα για την άδεια μητρότητας, σε 17.000 επίσης δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και σε 60 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Αυτά τα τελευταία αφορούν κυρίως τους φορείς. Επίσης πρέπει να σας πούμε ότι αναθεωρούνται τα πρόστιμα για τις εκπρόσθεσμες δηλώσεις στην εφορία. Έτσι, αυτά τα 100 ευρώ ή τα 200 ευρώ, αν καταθέσεις τη φορολογική σου δήλωση εκπρόθεσμα, έφταναν μέχρι 500 ευρώ, είναι 100, 250 ή 500. Η απαλλαγή θα καλύπτει φορολογούμενους οι οποίοι διαπιστώνονται ότι αμελούν να υποβάλουν δήλωση ή σπέβδουν εκ των υστέρων με καθυστέρηση να την υποβάλουν, εφόσον δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή ή το ποσό είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, άμα είστε από αυτούς που πληρώνουν φόρο εισοδήματος, έτσι, δεν νομίζω να το γλιτώσετε αυτό. Αν είστε από αυτούς που δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος, έχετε είτε δήλωση που να μην βγάζει καθόλου φόρο, είτε με επιστροφές, τότε μπορεί να το γλιτώσετε το πρόστιμο. Και ουσιαστικά αυτό που αλλάζει είναι ότι η φορολογική διοίκηση δεν θα επιβάλλει αδιακρίτως πρόστιμο σε όσους παραλείπουν ή καθυστερούν να επιβάλλουν κάποια δήλωση. Βάζει αυτά τα κριτήρια που σας είπαμε. Έτσι, οι αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ άμεσα, ενώ για όσους έχουν ήδη καταβάλει τα σχετικά ποσά θα τα πάρουν και πίσω από το 2024 αναδρομικά. Δηλαδή, αν δύο χρονιές καθυστερήσατε να υποβάλλετε φορολογική δήλωση και σας ήρθε ένα πρόστιμο 100-250 ευρώ όσο σας ήρθε, τότε αυτά τα χρήματα θα επιστραφούν, έτσι, από την φορολογική διοίκηση. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και θα ισχύσουν, όπως σας είπαμε, αναδρομικά, να υπολογίζονται από τον Απρίλιο του 24, ακριβώς όπως προβλέπει η σχετική ρύθμιση από την εφορία.

0: Πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει μια αντίδραση από το State Department για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Έτσι, κάνει λόγο για καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, ο οποίος διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε επίσης τη βαθιά ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τα στελέχη των ελληνικών διοκτικών αρχών, τα οποία, όπως σημείωσε, επιγενές εργάστηκαν ακούραστα ώστε οι τρομοκράτες να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Ανάλογες αντιδράσεις, να θυμίσουμε, για το συγκεκριμένο θέμα υπήρχαν και από την πλευρά των Τούρκων, που είχαν και εκείνοι θύματα. Τώρα, επιστρέφοντας στα ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας, η Ρωσία έπληξε στόχους στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας πυράβλους, βαλιστικούς και υπερηχητικούς ως αντίπεινα σε ουκρανικά πλήγματα, όπως είπαν οι Ρώσοι, εναντίον πολιτικών στόχων στο ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με ρωσικά κρατικά πρακτορία ειδήσεων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι το γραφείο του στο Κίεβο δέχτηκε πλήγματα και έχουν προκληθεί ζημιές. Έχουν σκοτωθεί και 4 άνθρωποι, έτσι, και περισσότερα από 100 τραυματίστηκαν από αυτούς τους εντατικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που είχαμε σε αυτό το μέτωπο, το οποίο συνεχίστηκε. Η Ρωσία στοχοθέτησε την Ουκρανία με 90 πυράβλους και 60 drones. Έτσι, επίσης πρέπει να σας πούμε, με βάση τις ενημερώσεις που έχουμε. Τώρα, να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας, και για το θέμα που συζητούσαμε νωρίτερα με την Αμερική και το Ιράν, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά παρατηρεί και το πώς ακριβώς προχωρούν τα συγκεκριμένα πράγματα. Φαίνεται πως υπάρχει μια σκληρή γραμμή και τριβές για τη συμφωνία και στο εσωτερικό των ΗΠΑ και στο Ιράν, ενώ την ίδια στιγμή εμείς αναμένουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα κινηθούν οι Τούρκοι σχετικά με αυτή την υπόθεση, με το νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται πως δίνει δικαιοδοσία και πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια στους Τούρκους. Ακόμη όμως δεν έχουμε περισσότερες και επαρκείς πληροφορίες. Ας ακούσουμε τι είπε για το συγκεκριμένο θέμα στο σταθμό μας ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Πανεπιστημίου και διεθνολόγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Λέει πως οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι το κείμενο αφορά στην γαλάζια πατρίδα, και εξηγεί τι θα είναι ανησυχητικό για την ελληνική πλευρά.
1: Δεν βλέπω το νομοσχέδιο. Ως τώρα δεν έχει δημοσιευθεί ούτε μία γραμμή του νομοσχεδίου. Όλα είναι διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, μεθοδευμένες, οι οποίες ψαρεύουν αντιδράσεις. Δηλαδή, αν σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στις 12 Μαΐου βγαίνει μία διαρροή, μεθοδευμένη προφανώς, στην οποία λέει ότι στο νομοσχέδιο μέσα θα περιλαμβάνονται και τα νησιά αμφισβητούμενης κυριαρχίας. Την επομένη, 13 Μαΐου, βγαίνει μία δεύτερη διαρροή και λέει αυτά τα νησιά αμφισβητούμενης κυριαρχίας δεν θα είναι πλέον αμφισβητούμενης, θα είναι τουρκικά. 15 Μαΐου μετράνε αντιδράσεις εντωμεταξύ. 15 Μαΐου βγαίνει μια τρίτη διαρροή στον τύπο, η οποία λέει θα αναφέρονται, αλλά δεν θα αναφέρονται ως τουρκικά, θα αναφέρονται ως νησιά για τα οποία δεν έχει καθοριστεί σε ποιον ανήκουν. Και προχθές την Πέμπτη βγαίνει κάποιος που υποτίθεται έχει δει το νομοσχέδιο και λέει τα νησιά δεν θα αναφέρονται καθόλου μέσα στο νομοσχέδιο. Για όνομα του Θεού, δεν βάζουμε εμείς τέτοια πράγματα. Είναι νόμος πλαίσιο. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή ψαρεύουν αντιδράσεις, προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα, το οποίο μπορεί και αν θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Ξέρετε, για όσο χρονικό διάστημα δεν βγαίνει το νομοσχέδιο στην επιφάνεια, η τουρκική κυβέρνηση δεν δεσμεύεται του λαού της να το φέρει. Άμα το βγάλει, άμα το δημοσιεύσει και δεν το πάρει για ψήφισμα, θα τη πούνε γιατί δεν το φέρνει. Αλλά με φήμες και με διαρροές δεν έχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Συρίγος. Νομίζω είναι σημαντικό να καταγράφουμε λίγο το πώς πηγαίνουν αυτά τα πράγματα και τις απόψεις ανθρώπων που τα γνωρίζουν. Πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Αφού σας θυμίζουμε το κουιζάκι που σας έχουμε βάλει σήμερα, τι σημαίνει η λέξη καθημαγμένος. Ήδη έχουμε κάποιες απαντήσεις, περιμένουμε και τις υπόλοιπες από όλους εσάς. Εστία, θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές? Ερώτημα από την εφημερίδα. Στην Κομισιόν παραπέμπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την Ελλάδα, κατηγορούμενη για το κράτος δικαίου εξαιτίας της τροπολογίας Φλωρίδη, ζητώντας να τεθεί ζήτημα αιρεσιμότητος για ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και αγροτικές ενισχύσεις. Πάμε στην αυτεμπορική. Αλέρτησα δε για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Ποια φορολογικά έτη τίθενται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας στο προσεχές εφτάμινο. Στην κόψη του ξηραφιού ΗΠΑ Ιράν, σχέδιο συμφωνίας για άνοιγμα των στενών διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Από το 2027 η ανάκαμψη των θαλάσσιων μεταφορών στον Περσικό κόλπο, λέει ναυτεμπορική. Επίσης, η SpaceX εκτοξεύει σε πρωτοφανή ύψη τον πύχη των IPOS, δημόσιες εγγραφές, έτσι εταιρεία του Elon Musk. Και τεχνητή νοημοσύνη σε δράση από το Σεπτέμβριο, ο υπερυπολογιστής Δέδαλος. Πάμε να διαβάσουμε την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Πληρωμές αναδρομικών ως 12.000 ευρώ για 4+1 κατηγορίες συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, γράφει η εφημερίδα. Προσχέδιο 6 σημείων συγκρατημένα χαμόγελα, ΗΠΑ Ιράν για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τι δείχνει έρευνα στα 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Νέο κόμμα, ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και Μπάρτσα στο Θησίο. Και το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα, η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Κύπρος, εκλογές, πρωτιά, δυσή, ακροδεξιή και φιδεία στη Βουλή. Μήνυμα προς Λονδίνο και η UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για την επανένωση των γλυπτών. Βέβαια στις εφημερίδες, έτσι έγραψε τέταρτο αστέρι ο θρύλος, υπάρχει παντού στα πρωτοσέλιδα η νίκη του Ολυμπιακού. Στα νέα, ακίνητα δύο φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι όροι και οι επιδοτήσεις νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο. Ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα. Ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν. 20+1 ερωτήσεις και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα, συνελήφθησαν ηγέτες της αντιπολίτευσης, επιβλήθηκε δια της βίας ο νόμος Ερντογάν, χαμός και εκεί πραγματικά με τις εξελίξεις που είχαμε στην Τουρκία. Η Κοβέση η Ούρσουλα τα αντίπαινα μετά την επιστολή, πώς θα αντιδράει η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως για κυρώσεις. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση ημετέρων. Σκανδαλώδης η λειτουργία των επιτροπών ενστάσεων για τη δράση ενίσχυση της δράσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων που απαρτίζεται κατά 2/3 από κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση Παπαθανάση. Γράφει η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδο της. Η Τουρκία ανέλαβε την αντιπροεδρία της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις ΜΚΟ. Κοιμάται η ελληνική διπλωματία? Ερωτηματικό. Εφημερίδα των Συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, το κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα? Τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά? Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρια Άδωνη, οι ελλείψεις κάτω από το χαλί. Επίσης, Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων ετών. Και βία εισβολή της αστυνομίας στην Τουρκία στα γραφεία του κόμματος αντιπολίτευσης. Εφημερίδα Κόντρα. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Επίσης, στο πρωτοσέλιδό της, εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση. Πού συμφωνούν οι ΗΠΑ, τι περιμένει το Ιράν? Συναγερμός για τη στεγαστική κρίση με κοινωνικές και οικονομικές πράξεις, προεκτάσεις. 1/5 νοικοκυριά δίνει το 40% του εισοδήματός του. Ένα θέμα το οποίο βέβαια και εμείς εδώ από την εκπομπή έχουμε αναδείξει πάρα πολύ, γιατί είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχει η κοινωνία αυτή τη στιγμή, το οποίο όπως σας είπα αυτό το 40% δεν φαίνεται και πουθενά, έτσι, ως δαπάνη. Λοιπόν, στην απογευματινή, προς σύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούς, σχέδιο για εκεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκός, Σίκος και Τεχεράνη, πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης, λέει απογευματινή, βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, 4 μονάδες μπροστά, Οδυσσή του Ακέλ. Όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα μετά το σπίτι μου 2, γράφει η εφημερίδα, και πρίγκιπος. Μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Αντίστροφη μέτρηση για το θρηλυκό ελληνοορθόδοξο ορφανοτροφείο πάνω στο λόφο του Χριστού. Αυτό είναι ένα κτίριο πάρα πολύ ιδιαίτερο. Έτσι είναι κατασκευασμένο ολόκληρο από ξύλο και φαίνεται πως δεν υπάρχει η δυνατότητα από το Πατριαρχείο για την πλήρη αποκατάστασή του με πάρα πολύ ψηλά κόστη. Και ένα τμήμα θα δοθεί σε ξενοδοχείο, τουλάχιστον αυτό αποφάσισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αλλά είναι ένα εμβληματικό κτίριο διατηρηταίο με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, όλο ξύλινο στην κυριολεξία, δηλαδή και η τύχη του απ' έξω και μέσα, όλο ξύλο. Και ένα από τα χαρακτηριστικά, αν θέλετε, το πόσμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολεως. Καλημέρα σε όλους και σε όλους τους φίλους που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στη Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και χαλμόγελα. Συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό, συλληπιτήρια και δύναμη στην οικογένεια της γογός Μαστροκώστα. Την καλημέρα μου και στην Τίνα μας που θα έρθει σε λίγο και σε όλους τους εργαζόμενους. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμά σου. Και ο φίλος μας ο Μάνθος και εκείνος μας στέλνει την καλημέρα του και μας απαντάει για το κουιζάκι που έχουμε βάλει, τον καθημαγμένο. Λοιπόν, από τα δικά σας μηνύματα θα δώσουμε και τις απαντήσεις.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Καθημαγμένος, ο αιματαβαμμένος, ο πολυβασανισμένος έχει περάσει κακουχές απίστευτες από το ρήμα καθεμάσω μας.

0: καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, μια πολύ καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 με τον Τάσο Τάσκαλ Τηρανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια τη εκπομπή, την Τίνα Μόσκου στο μικρόφωνο.
1: Και τον Δημήτρη Κολιά στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Καλημέρα, πώς είστε, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
0: Και αρκετά είναι τα πραγματάκια τα οποία θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Θα πάμε στις ΗΠΑ, θα πάμε στην Κύπρο που είχαμε σοβαρές εξελίξεις.
1: Πάλι θα ταξιδέψουμε.
0: Με
1: τούτα και με εκείνα γκόλια.
0: Έτσι.
1: Ολοβόλτες πάμε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Ραδιοφωνικός βεβαίως, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Εννοείται.
1: Και
0: γιατί έτσι είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης. Ταξιδεύουν. Λοιπόν, τα λέμε και αυτά.
1: Που δεν θα σου έλεγα συγχαρητήρια. Θα στο έλεγα. Κοκκίνησε ο ουρανός το βράδυ. Και να μην βλέπεις το παιχνίδι, ακούς τα μπαμπούμ, κατάλαβες, κερδίσανε. Με και κοντά στο ΆΚΑ έχουν να σου πω σχετικά.
0: Ναι, εντάξει, άλλη μια επιτυχία για τον
1: ελληνικό
0: αθλητισμό, όλα καλά.
1: Συγχαρητήρια. Το τέταρτο.
0: Το τέταρτο, ναι.
1: Του Ολυμπιακού. Παναθηναϊκός έχει 7.
0: 7, 7. Σπουδαία διάκριση.
1: Νομίζω ότι είναι κορυφαία ομάδα.
0: Στο μπάσκετ, ναι.
1: Στο μπάσκετ.
0: Εννοείται, φυσικά. Λοιπόν,
1: και μέσα στο σπίτι του έγινε όλο αυτό.
0: Και, ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει πάρει και χαμό το διαδίκτυο με τα πειράγματα. Γιατί στο μπάσκετ πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού. Στο ποδόσφαιρο το έχει πάρει στην έδρα της ΑΕΚ. Οπότε έχουν ξεσαλώσει εκεί στο διαδίκτυο με τα πειράγματα, τα βίντεο, τα AI
1: όλα.
0: Και όλα αυτά.
1: Σε ξένες έδρες θα
0: παίρνει.
1: Γιατί όμως, αυτό είναι ένα ζήτημα, να το εξετάσουμε. Συγχαρητήρια σε κάθε περίπτωση.
0: Κάτσε να διοργανωθεί κάτι για να το πάρουμε.
1: Κάλε μέχρι να από λίγο πανηγυρίζαν. Τι χαρά. Πριν από λίγο όλοι μαζεύτηκαν.
0: Εντάξει, είναι. Γιατί ήταν και 2-3 χρονιές που ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά καλός και δεν είχε καταφέρει να φτάσει στην διάκριση. Επομένως, ήταν και λίγο μαζεμένο, αν θέλεις. Ως επιθυμία, ως αποθυμένο να το σηκώσει. Τα κατάφερε. Συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, μπράβο. Σε κάθε περίπτωση, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι, βέβαια, εγώ δεν μπορούσα να δω το παιχνίδι, αλλά έβλεπα, ξέρεις, τα updates, αυτά που έγραφαν τα sites. Δεν βγήκε αβίαστα.
0: Τι να βγει,
1: αυτή η νίκη. Όχι. Δηλαδή ήταν ένα θρύλευτο. Καταρχήν μπήκε η Ρεάλ και μπήκε πάρα πολύ δυνατά και έχει και διαφορά σημαντική.
0: Ρεάλ
1: έχω
0: παίζεις.
1: Την εντύπωση, αν έχω καταλάβει καλά, διορθώστε να κάνω λάθος, ότι ο Φουρνιέ το πήρε πάνω του χθες.
2: Ναι, ναι.
1: Λάθος κάνω.
2: Ο Φουρνιέ ήταν.
1: Καλά, κατάλαβα.
0: Ήταν καθοριστική επίδοση.
1: Θα το χρυσώσουν το Φουρνιέ, έχω την εντύπωση.
0: Στο παιχνίδι και με πολύ κρίσιμα έτσι,
2: καλά. Και ο Πίτερς ήταν καλός.
0: Και ο Πίτερς πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, εντάξει, με Ρεάλ δεν είναι εύκολο. Ποτέ.
1: Αλλά ο Φουρνιέ έχω την εντύπωση ότι έκανε τη διαφορά. Δηλαδή προηγήθηκε ο Ολυμπιακός και μετά πήρε πάνω του.
2: Εύκολο δεν είχε ψηλό η Ρεάλ. Δηλαδή. Χωρίς ψηλό έπαιζε.
0: Ναι, εντάξει. Όπως και να έχει, προφανώς.
2: Είναι περιφερειακός, δεν το λες ψηλό. Ψηλός είναι, αλλά δεν
1: ψηλώνει. Ψηλός είναι.
0: Όλοι αυτοί γενικώς είναι ψηλοί, έτσι. Δηλαδή είναι από ένα ύψος και πάνω.
1: Όπως βλέπεις, ξέρω.
0: Αλλά εντάξει, εννοείται, ξέρεις, δεν είπαμε.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, πάντα έχει. Αυτή η ομάδα σε όλα τα αθλήματα έχει και η φανέλα της ένα βάρος. Μεγάλο. Σε όλα τα σπορ.
2: Για ποια μιλάς.
0: Για τη Ρεάλ. Δεν έχει.
2: Ναι,
1: Ρεάλ, βέβαια, εννοείται.
0: Βασίλισσα.
1: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων, όλα καλά στο μπάσκετ και στα άλλα θέματα τώρα που έχουμε. Έχει πάρα πολύ πολιτική αυτή η εβδομάδα, πάρα πολύ διεθνή θέματα, έτσι, πολλά περιστατικά τα οποία επίσης έχουν συμβεί και αρκετά οικονομίας, επειδή μιλήσαμε και για τη Ρεάλ, Μπαρτσελόνα είναι τα χρώματα του κύριου
1: Τσίπρα. Ναι, Μπαρτσελόνα, είδαμε χθες μας ήρθε έτσι ένα μήνυμα με το βίντεο, το οποίο είδαμε και βεβαίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα δελτία ειδήσεων. Με αυτή την μπάλα που είχε το μπλε και το κόκκινο. Τώρα αυτό κόκκινο ακριβώς δεν το λες έτσι όπως το έδωσε στην μπάλα. Ψηλό καφέ μου κάνει. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Κόκκινο μπλε, αυτά θα είναι τα χρώματα.
0: Σε αυτό δεν θα σε πάω. Τώρα στην ακρίβεια των χρωμάτων δεν παίζω σε αυτή τη.
1: Εμείς είμαστε, είπαμε, μοιραράκι. Μπόρτορο το κόκκινο.
0: Μπόρτορο το κόκκινο.
1: Τα χρώματα τα ξέρουμε καλά.
0: Αυτό το μπλαουγκράνα τέλος πάντων. Είναι και των δημοκρατικών η ομάδα στην Ισπανία.
1: Αύριο μεγάλη εκδήλωση. Έχουμε πει, σε μια δημοκρατία ο καθένας έχει δικαίωμα έτσι, να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Και εδώ φαίνεται ότι προετοιμάζονται για κάτι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, η εκδήλωση θα τα δούμε όλα αύριο που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Εκεί θα αποκαλυφθούν και το όνομα και τα στελέχη και ο στενός πυρήνας έτσι, των ανθρώπων που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας ως προμετωπίδα της προσπάθειας που κάνει. Οπότε θα έχουμε πολύ περισσότερα δεδομένα σε περίπου 48 ώρες από τώρα.
1: Ναι, και πρέπει να σου πω επίσης ότι Υπάρχουν στελέχη τα οποία έχουν αρχίσει και αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χθες Κυριακή, για την ακρίβεια, είχαμε την αποχώρηση του Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος συντάσσεται στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα στην ανακοίνωσή του λέει: ελπίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει τη σωστή απόφαση να συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Πολλά στελέχη, ωστόσο, προβληματίζονται για το αν θα πράξουν το ίδιο. Σε κάθε περίπτωση, δεν θέλουν να κάνουν τοποθετήσεις δημόσιες.
0: Εντάξει.
1: Έχουν μαζευτεί. Δηλαδή, αυτές μέρες να βρει ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ζήτημα. Κάποιος να βγει να σου μιλήσει, βρε αδελφέ. Υπάρχουν και κάποιοι γενναίοι, ωστόσο.
0: Είναι αρκετά δύσκολη θέση τους. Νομίζω και η συγκυρία δεν τους βοηθά.
1: Μα κοίταξε, έτσι και αλλιώς συνεδρίας πολιτικής γραμματείας έχει προαναγγείλει ο Σωκράτης Φάμελος, που θα εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή. Επομένως, θα υπάρξει και ένα πλάνο πώς θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό. Και ο Σωκράτης Φάμελος το έχει πει. Θέλει να σταθεί στο άρμα του Αλέξη Τσίπρα, έτσι είναι ξεκαθαρό.
0: Μάλιστα. Και η κυρία Καριστιανού προσπαθεί να αναπτύξει το κόμμα της σε όλη την Ελλάδα, να βρει στελέχη, οργανώσεις, προκειμένου να μπει στην προεκλογική μάχη.
1: Ναι, δεν πήγε τελικά την Παρασκευή στον Άριο Πάγο. Το καθυστερεί, η αλήθεια είναι. Μας ερωτώσει, υπάρχει λέει, μεγάλη προσέλευση. Υπάρχει κόσμος ο οποίος υπογράφει την ιδρυτική της διακήρυξη. Έστειλε και ένα μήνυμα σαφές και μάλιστα έχει σηκώσει πολύ ψηλά τους τόνους, καταλαβαίνω, λέγοντας ότι τα στελέχη είναι αυτά τα οποία θα δείτε δημοσιευμένα τα ονόματά τους στην ιστοσελίδα του κόμματος, που είναι το «Ξεκινάμε». Εκεί λοιπόν θα μπαίνετε και θα βλέπετε ποια είναι επισήμως τα στελέχη του κόμματος, γιατί υπάρχουν και διάφοροι οποίοι είναι φύλλα προσκυμένοι.
0: Ναι.
1: Και θα βγαίνουν τώρα στα πάνελ, καταλαβαίνεις, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σου λέει: θα χρεωθώ εγώ ότι λέω καθένας που δεν είναι μέλος του κόμματος.
0: Ναι, και είναι και μια περίοδος που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο να γίνει κάτι τέτοιο και κάποιο, έτσι, αν θέλεις, παραστάτημα από κάποια από αυτά τα πρόσωπα. Εντάξει, τώρα αυτό είναι και οι δυσκολίες της αρχής ενός τέτοιου εγχειρήματος.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, έχω την εντύπωση ότι σοβαρεύει το πράγμα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και για τα του Αντώνη Σαμαρά τα έχουμε πει και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω και θα εξαγγείλει καινούριο κόμμα. Λένε πολύ, μα τι περιμένει τώρα ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Μήπως έχει εισηγήσει.
1: Υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση, αισθάνομαι.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι που λες, υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση. Είχε ακουστεί και ένα διάστημα ότι μπορεί να δέχτηκε και κάποιες εισηγήσεις που να ήταν λίγο προς την αντίθετη κατεύθυνση, στο να μην προχωρήσει το εγχείρημα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα τις υιοθετήσει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να ακούσει ή θα ήθελε να ακούσει, ναι, το οποιοδήποτε. Ναι. Αν έχει βάλει κάτι στο μυαλό του, έχει κλειδώσει τέλος.
0: Αυτό το έχει δείξει.
1: Νομίζω.
0: Και σε όλη την.
1: Όσο γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το μεσίνιο, όπως λέω κάθε φορά.
0: Δεν σου είπα ότι θα τις υιοθετήσει, αλλά ότι
1: έγινε
0: μπορεί.
1: Έγινε προσπάθεια, βέβαια. Ναι, ναι. Και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αν είδες, να πέσει ένα τηλεφώνημα, εν πάση περιπτώσει, να μην το κάνει, τον παρακαλώ να μην το κάνει. Βγαίνουν στέλεχοι και λένε: εγώ τον εκτιμώ, τον αγαπώ, ας μην το κάνει. Εντάξει, δεν νομίζω, ναι, ότι είναι σε θέση να ακούσει τον οποιοδήποτε τώρα.
0: Ναι, ναι, ακόμα και ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να είναι πιο κοντά σε εκείνον, πολιτικά μιλάμε.
1: Ξέρεις τι σκεφτόμουν. Όταν έρθει η στιγμή να γίνουν οι εκλογές, που έχουμε κάτι ψηφοδέλτια τα οποία είναι σε εντόνια, τώρα θα έχουμε ακόμα περισσότερα.
0: Χαμός
1: δηλαδή θα γίνει. Όλα αυτά που κουβαλάς μαζί σου στο παραβάν, συν τρία ακόμα.
0: Κοίταξε, επίσης θα είναι μια πάρα πολύ χρονοφόρα διαδικασία αυτή. Εκτός...
1: Παιδιά, δώστε μας χρόνο. Όταν λοιπόν... μπούμε εκεί μέσα, δώστε μας χρόνο. Δεν θέλω να έχω τον άλλο να παίξω να μου λέει τελείωνε.
0: Θα βλέπεις.
1: Άσε με, να το σκεφτώ.
0: Να πέφτουν τα χαρτιά κάτω, να γίνεται ένας χαμός.
1: Χαμούλης, χαμούλης.
0: Εντάξει, θα είναι πάρα πολλά τα κόμματα και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει μέχρι τότε. Εγώ σου λέω, διατηρώ επιφυλάξεις για πάρα πολλά. Δεν θα απέκλεια ποτέ σε αυτό το σκηνικό όπως διαμορφώνεται και όπως θα φανεί μετά και τις επόμενες αυτές κινήσεις, δηλαδή και του κύριου Τσίπρα και αν κάνει και ο κύριος Σαμαράς εν τέλει, θα έχεις μετά, καταρχάς τους πρώτους μήνες, ένα τελείως διαφορετικό κάδρο στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, θα είναι, δεν θα φτάνει, όχι τα ψηφοδέλτια που λες, δεν θα φτάνει η εικόνα του, ο πίνακας με τα ποσοστά, θα έχει ένα τεράστιο πλάτος. Δεν θα μπορείς να τον διαβάσεις. Εγώ δεν θα απέκλει έτσι και κάποιοι να συζητήσουν μεταξύ τους από διάφορους χώρους της αντιπολίτευσης, γιατί υπάρχουν διάφορα πεδία στα οποία ρίζουν αρκετά κόμματα.
1: Για την επόμενη μέρα, λες.
0: Ναι, ναι. Όχι, και λέω και εν ώψη και των εκλογών. Εμένα δεν θα μου κάνει εντύπωση. Mm. Καθόλου. Σε κάποιες περιοχές να υπάρχουν και συνομιλίες που να γίνουν.
1: Πάντως η κατάσταση, η αλήθεια είναι, έχει αγριέψει. Από πολλά που ακούω και πολλά που μαθαίνω, τα πράγματα είναι πραγματικά άγρια αυτή την περίοδο. Και όσο βαδίζουμε προς τις εκλογές, νομίζω ότι θα ανεβαίνουν τον ακόμα περισσότερο. Όλα τα έχουμε. Δεν έχουμε κάτι όμως που έχουν οι αδελφοί μας οι Κύπροι. Δεν έχουμε αμφιβία.
0: Όχι.
1: Μα είδες.
0: Όχι ακόμα.
1: Τόσοι λοιπόν, κατεβαίνουν.
0: Όχι ακόμα
1: παιδιά.
0: Τουλάχιστον. Σωστά.
1: Κάτσε μη δει κανένας blogger εκεί την τύχη του φιδιά και πει κάνω κι εγώ κόμμα εκεί να δεις τι κάνει.
0: Εντάξει, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχει και τα, πώς να σου πω, τα χαρίσματα του φιδιά, να είναι τόσο επιδραστικό στα social.
1: Αυτό είναι το χάρισμα του φιδιά. Stop.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Ότι είναι επιδραστικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παιδιά, σοβαρά τώρα,
0: είμαστε...
1: ο φιδίας 4 βουλευτές έβγαλε στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο έτσι, για τις κυπριακές εκλογές, και θα πάρουμε και το κλίμα από εκεί. Άμεση δημοκρατία το κόμμα. Δεν ξέρει τι θα κάνει, λέει, αν θα κρατήσει την έδρα στην Ευρωβουλή ή αν θα έρθει στην Κυπριακή Βουλή. Κάτσε να δω, λέει, δεν ξέρω. Το λέω όπως ακριβώς το είπε. Δεν ξέρω αν εκλέγηκα ακόμα. Δεν ξέρω αν εκλέγηκα. Αν έχει εκλεγεί, θα δει τι θα κάνει. Ψήθυροι λένε ότι ετοιμάζεται και για τις προεδρικές εκλογές της Κύπρου.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Είναι υποψήφιος
0: λοιπόν,
1: για πρόεδρο.
0: Θα το προσπαθήσει. Η αλήθεια είναι ότι τα βιντεάκια τα παρακολουθούν πάρα πολύ στο διαδίκτυο. Συμφωνούν, διαφωνούν και σιγά σιγά όσο περνάει ο καιρός αρχίζει και εκείνος και στο ύφος του και στον τρόπο του, αν θέλεις λίγο να αλλάζει, να είναι λίγο πιο προσαρμοσμένο και στα δεδομένα τα καινούργια. Αυτά που έχει γνωρίσει στην Ευρωβουλή, όλα αυτά.
1: Την επόμενη μέρα, λοιπόν, αφού έχει μάθει ότι όντως εκλέγει 4 βουλευτές από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι και ο ίδιος υποθέτω μέσα, δεν ξέρει, λέει, ακόμα με τι θα ασχοληθεί. Δεν ξέρει σε ποιο θέμα θα επικεντρώσει, ας πούμε. Αυτά δεν τα ξέρεις από πριν, δεν τα λες στον κόσμο, πριν λάβεις μέρος στις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση για το καλό της Κύπρου θα εργαστεί. Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και το κάνει και εντύπωση που τα μεγάλα κόμματα πήραν λίγο ψηλά ποσοστά του. Έκανε εντύπωση. Αυτά. Εντάξει, μετά τις 7.30 θα πάμε και στην Κύπρο. Στα αδέλφια μας εκεί.
0: Πριν από όλα όμως, έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που πρέπει να δούμε και τι ακριβώς συνέβη εκεί πάλι.
1: Δύσκολο το επάγγελμα του δημοσιογράφου που καλύπτει το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου. Πυροβολισμοί, πέσανε οι άνθρωποι κάτω, τρέχανε να φύγουν. Εντάξει. Δύσκολο το επάγγελμα του Προέδρου, αλλά δύσκολο και το επάγγελμα του δημοσιογράφου που καλύπτει, έτσι.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Όταν έχεις τόσα περιστατικά από ένα σημείο και μετά, πώς να σου πω, ανησυχείς και φυσιολογικά, δηλαδή. Περισσότερο. Δημιουργείται έτσι ένα κλίμα. Αυτό είναι δεδομένο. Θα κάνουμε λοιπόν μια απόπειρα να συνδεθούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, ούτως ώστε να παρακολουθήσουμε. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, να σας μεταδώσουμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις.
1: Και αν υπάρχει συμφωνία, βεβαίως.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, γιατί υπάρχουν όλο το Σαββατοκύριακο ψήθυροι ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε: μην ακούτε τι σας λένε. Θα το δούμε το θέμα της συμφωνίας. Μακάρι να είμαστε κοντά στη λήξη αυτού του πολέμου. Μακάρι, θα το δούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε δυνατότητα, Τάσο μου, να βάλουμε το διάλειμμα λίγο νωρίτερα για να καλέσουμε τον Δημήτρη Φιλιππίδη από τις ΗΠΑ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο που γίνεται η κουβέντα ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, πρέπει να έχουμε την παράμετρο στο μυαλό μας που λέγεται Ισραήλ. Έτσι. Και οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Νετανιάχου είχε εκφράσει ανησυχία στον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ρήτρα που αφορά στο Λίβανο και την αναβολή αντιμετώπισης του πυρηνικού ζητήματος. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από τα μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ για αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο αν θέλετε κάπως έτσι μάλλον αυτή τη μορφή θα έχει, την νομική και προβλέπει παράταση της κεχηρίας για 60 μέρες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το ζήτημα εδώ, Ντίνα, είναι εάν θα υπάρχει και μία ρήτρα, μία πρόβλεψη για τις εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ στο Λίβανο, οι οποίες συνεχίζονται ακατάπαυστα με πάρα πολλές επιχειρήσεις που κάνει ο Ισραηλινός στρατός εκεί στην πλευρά του Λιβάνου σε βάρος της Χεζμπολάχ, και είναι ένας πόλεμος αρκετά σκληρός με θύματα, έτσι, που πραγματοποιείται καθημερινά, μεταξύ των οποίων δυστυχώς είναι και πάρα πολλοί άμαχοι, έτσι, και πάρα πολλά και στελέχη μάλλον των οργανισμών που έχουν σπεύσει εκεί για την υγειονομική υποστήριξη του πληθυσμού, και με μία άλλη διάσταση, γιατί έχουμε και επιχειρήσεις που έχουν και χερσαία μορφή. Επομένως, είναι μια εμπλοκή την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συμβαίνει, και να δούμε αν και αυτή με κάποιο τρόπο θα περιλαμβάνεται στην όποια συμφωνία μπορεί να υπάρχει.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε την είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι φαίνεται το πετρέλαιο να κάνει μια βουτιά άνω του 5% μετά τα μηνύματα του Τραμπ για επικοδομητικές συνομιλίες με το Ιράν. Δεν ξέρω, διαπίστωσες τις προηγούμενες μέρες Σαββατοκύριακο ότι ήταν λίγο αποκλιμακωμένες τιμές?
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Εντάξει, ίσως ήταν ότι να είναι καλύτερα τότε.
0: Όχι, δεν ξέρω, ναι, μπορεί να έτυχε, αλλά δεν το είδα. Ήταν
1: λίγο, μην φανταστείς τώρα. Έβαλα,
0: με 2-1 έβαλα.
1: Με 2-1 έβαλες.
0: Ναι.
1: Και όμως εγώ βρήκα πρατήρια που είχαν 2-0 κάτι.
0: Ναι. Δεν έτυχε να το δω. Δεν έπαιρνε ένα τηλέφωνο. Λοιπόν.
1: Να σε πάρω να κατέβει κάτω να γεμίσει. Να σε πάρω άλλη φορά, να ξέρω δηλαδή.
0: Να ξέρω.
1: Όχι, το έχω παρατηρήσει πάντως. Όντως τα νότια είναι πιο οικονομικά.
0: Μπράβο, είναι και πιο φτωχές συνοικίες γι' αυτό.
1: Από κάτω γεμίζω εγώ, φανταστείς.
0: Πειράζω. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχουμε κάποια δυσκολία στη σύνδεση. Πούμε αυτό, γιατί τον έχουμε προαναγγείλει με τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Κάποιο ζήτημα υπάρχει εδώ με τη σύνδεση. Εύχομαι ότι θα καταφέρουμε να τον έχουμε σε λίγο κοντά μας. Παρακαλώ.
0: Καλά κάνεις και το λες. Πάντως, αρκετοί αναλυτές και εδώ στην εκπομπή που έχουμε φιλοξενήσει λένε ότι υπάρχει μια διάθεση από την αγορά, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση που έχει δεχτεί όλο αυτό το διάστημα των εχθροπραξιών εκεί, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια συμφωνία, να έχουμε και μια σχετικά γρήγορη και ταχεία αποκλιμάκωση των τιμών. Δηλαδή, περιμένουν αρκετοί αναλυτές ότι αυτό θα γίνει γρήγορα. Το αν θα φτάσουμε στο επίπεδο μας πριν από τον πόλεμο, δύσκολο.
1: Καλά, σε τέτοια επίπεδα μην έχουμε τέτοιες αυταπάτες ότι θα φτάσουμε.
0: Αλλά
1: ό,τι λένε, ανεβαίνει δεν κατεβαίνει γρήγορα.
0: Ακριβώς. Λένε όμως όλοι ότι αν έχουμε μια συμφωνία, ενδεχομένως να πέσει και από τα 2 ευρώ σχετικά σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Μακάρι, μακάρι. Στα δικά σας μηνύματα θα μου επιτρέψετε να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στο γειτονά μου, τον Κωνσταντίνο. Καλή εβδομάδα. Γείτονας από άλλη μου γράφει. Καλημέρα, γείτονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χθες
1: τον πέτυχα λοιπόν τον Κωνσταντίνο και μου είπε ότι είναι συντονισμένος καθημερινά εδώ στην πρωινή παρέα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις, Κωνσταντίνε.
0: Πολύ χαρά μας δίνεις με το μήνυμά σου. Ευχαριστούμε και τον Αντώνη. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Όλα τα καλά του κόσμου να τα έχουμε. Ας το ελπίσουμε. Ιδιαίτερη καλημέρα στην αγαπητή μας κυρία Μόσχου. Αυτά
1: ευχαριστώ
0: είναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δες τώρα τη σου στέλνει μια ωραία φωτογραφία.
0: Με έναν ελληνικό.
1: Φλιτζανάκι με ελληνικό καφέ, που το φλιτζανάκι έχει το χάρτη της Κύπρου επάνω.
0: Σάιπρους.
1: Θα πάμε στην Κύπρο εμείς σε λίγο. Θα έχουμε δυνατότητα να μιλήσουμε με τον κύριο Βασιλιάδη που βρίσκεται εκεί, παρακολούθησε τις κυπριακές εκλογές. Να μην κοιτάμε μόνο τα δικά μας, να κοιτάμε και οι αδελφοί μας οι Κύπροι τι απεφάσισαν χθες.
0: Ακριβώς.
1: Και ήταν λαϊκή τιμιγορία.
0: Και πολλά κόμματα μπήκαν. Έτσι θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά με περισσότερη λεπτομέρεια. Και ακροδεξιό κόμμα. Όλα έχουν
1: γίνει. Όλα μαζί, όλα μαζί. Και Φιδίας, όπως είπαμε.
0: Σωστά.
1: Ο Ηλίας. Καλημέρα, λέει, και εμείς γείτονες είμαστε.
0: Μάτα.
1: Γείτονες είμαστε τώρα. Άκου πώς το σκέφτεται ο Ηλίας. Το σκέφτεται γιατί είναι στην Πιερία. Εγώ είμαι Χαλκιδική. Είμαστε απέναντι. Καρσί που λένε. Και οι γείτονες οι Τούρκοι, άλλοι γείτονες από εκεί.
0: Παραπάνω, μαχαλά.
1: Καρσί. Εντάξει. Είμαστε απέναντι. Ναι. Με την Πιερία, όπως καταλαβαίνεις, εμείς βλέπουμε Όλυμπο. Οπότε γι' αυτό το λέει. Καλημέρα, Ηλία. Μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση. Ράδιο ενημέρωση στην Πιερία, η δύναμη.
0: Τώρα που το λες, είναι αυτές τις περιοχές που βλέπουν. Είναι, νομίζω, ξεκινάει από Λάρισα που βλέπουν τον Όλυμπο και φτάνει μέχρι εσάς. Έτσι δεν είναι? Που, έχουν, mm-hmm. που μπορεί να έχουν έτσι μια οπτική εικόνα. Εντάξει, δηλαδή η Θεσσαλονίκη, εντάξει, Πιερία προφανώς. Λοιπόν, η Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική τον βλέπουν τον Όλυμπο από μακριά, νομίζω. Υπάρχει δηλαδή. Ναι, ορατότητα, έτσι με γυμνό μάτι.
1: Μια χαρά. Ο Ηλίας φροντίζει να φτάνει η φωνή μας καμπάνα, είπαμε, σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Όπου μια που είπα Χαλκιδική, άνοιξαν τα beach bars αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτά είναι.
1: Χαμός. Πήγε η φίλη μου η Αφροδίτη Σπηλιώτη, η ανταποκρίτρια του Αλφα στη Θεσσαλονίκη. Έκανε ένα πέρασμα από τη Χαλκιδική. Πάρα πολλοί κόσμος. Και μεγάλες πληρότητες, για να μην ξεχνάμε ότι το επόμενο, παιδιά, είναι τριήμερο, έτσι. Το Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, σωστά, γιατί ανοίξανε για να ετοιμάσουν τα μαγαζιά για το επόμενο.
1: Από τώρα γεμάτες εξαπλώστερες. Φαντάσου τι θα γίνει το καλοκαίρι. Αν έχετε συνειδητοποιήσει ότι είμαστε μια ανάσα πριν από το καλοκαίρι, έχουμε σήμερα 25 Μαΐου.
0: 25 Μαΐου, 27 βαθμούς και έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες στην Αγγλία και στη Γαλλία. Δεν ξέρω αν και φέτος το καλοκαίρι, έτσι όπως είχαμε ένα χειμώνα και με κρύο και με αρκετές βροχές, αν θα πάμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αρκετά πιθανό, έτσι λένε κάποιοι μετεωρολόγοι. Πάντως, αυτά τα μηνύματα που έχουμε από το εξωτερικό, δηλαδή αν έχει στο Χίθρο 32 βαθμούς στο Λονδίνο, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα φαινόμενα θα μας έρθουν έτσι λίγο και νότια. Σε εμάς εδώ θα έχει μετά, μην πω καλύτερα.
1: Πάντως εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε ιδανικές θερμοκρασίες, γιατί δεν χρειάζεσαι ούτε θέρμανση ούτε κλιματισμό. Το μεσημέρι μόνο στο αυτοκίνητο όταν είσαι, επειδή είναι όλη η μέρα κάτω από τον ήλιο, εκεί χρειάζεται νομίζω να βάλεις το air condition. Πάντως είναι εξαιρετικό το διάστημα, έτσι μπορεί να παραμείνει. Πολύ θα το ήθελα.
0: Κοίταξε, σε αυτή τη θερμοκρασία είναι που δουλεύουμε, σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ό,τι είναι πολύ παραπάνω και ό,τι είναι πολύ παρακάτω, το δυσκολευόμαστε να το χειριστούμε. Είμαστε γύρω εκεί στους 25 βαθμούς πάνω κάτω.
1: Υπάρχει μια πρόγνωση που λέει ότι σήμερα το μεσημέρι ίσως να έχουμε κάποιες ψυχάλες, βροχή δηλαδή.
0: Ναι,
1: και το Σάββατο έβρεξε, έτσι, την Κυριακή ευτυχώς καθόλου.
0: Βεβαίως.
1: Και μετά έχει υποσχεθεί ο Γιώργος της Ατραφύλιας ένα πολύ ωραίο διάστημα. Ανοιξιάτικο, να μην πούμε καλοκαιρινό. Θα μπορούσαμε να πούμε και καλοκαιρινό. Το τριήμερο πάντως ήταν εξαιρετικό.
0: Στο 25-30
1: και
0: δηλαδή.
1: Χαιρόμαστε. Νομίζω πως ναι, ίσως και παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το τριήμερο το προηγούμενο της Πρωτομαγιάς πως τα χάλασε. Θυμάσαι, ήταν κακός καιρός. Πολύ.
0: Τώρα που το λες, ναι, ειδικά και νομίζω και ανήμερα είχε και βροχές, δεν είχε. Ναι,
1: δεν ξέρω αν προγραμματίζετε κάπου να πάτε, αν υπάρχει κάποιο σπίτι πατρικό, αν υπάρχει ένα εξοχικό που θα περάσετε έτσι όμορφα το τριήμερο. Ο καιρός θα ευνοήσει. Όσοι τολμηροί, κάντε τα μπάνια σας να τα κάνετε από τώρα. Εμείς με τον Δημήτρη θέλουμε λίγο να ζεστάνει καλά.
0: Θέλουμε, ναι. Έχουμε μια τέτοια ανάγκη.
1: Ιουλίου, Αύγουστο.
0: Μπράβο, καλά το πας. Μια χαρά είσαι.
1: Καλά το πάω. Εγώ για την ώρα θέλω να είμαι δίπλα στη θάλασσα. Δεν μπαίνω ακόμα. Τάσο. Που είσαι και πιο τολμηρός εσύ. Είσαι μες στο χειμώνα με τα κοντομάνικα. Δεν βουτάς τα σούλα.
0: Άσε τώρα, δεν είμαστε για τέτοια. Λοιπόν, θέλει μια προσοχή, μια αυτοσυγκράτηση.
1: Όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι και μετά θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Κύπρο και τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη που μας περιμένει.

0: Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη για την πολύ ωραία μουσική επιλογή. Είναι ωραία να ξεκινάς και με ωραία μουσική την εβδομάδα. Χαλάρα, παιδιά, θα την περάσουμε κι αυτή. Εξάλλου, είπαμε ότι οδηγεί σε τριήμερο. Επομένως, νομίζω ότι ξεκινάς με άλλη διάθεση την εβδομάδα.
1: Προφανέστατα. Έτσι, και με άλλη ψυχολογία και με άλλη προσδοκία. Και μάλιστα τριήμερο Δευτέρας. Λοιπόν, και πιστεύω ότι οι περισσότεροι που μας ακούνε έχουν τουλάχιστον αυτή τη διάθεση. Θα προσπαθήσουμε εμείς να τους το θυμίσουμε, μπας και ξεχαστούν από τις έγνοιες που έχουν. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο που μας στέλνει το μήνυμα.
0: Ας είναι καλά, εννοεί η κυβέρνηση που δίνει αυξήσεις συνεχώς και έτσι θα πάμε οι Έλληνες τριήμερο.
1: Αυτά
0: είναι. Είναι κάποιοι που δεν μπορούν να πάνε, είναι κάποιοι που πηγαίνουν όμως, Νίκο μου, και το βλέπεις κάθε φορά. Γιατί λέμε οικονομική κρίση, εδώ γεμίζουν.
1: Οπωσδήποτε.
0: Τα οδικά δίκτυα.
1: Εννοείται. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που έχει τη δυνατότητα να το κάνει.
0: Μπορείς να πηγαίνεις σε ένα σπίτι που έχεις, που δεν σου κοστίζει. Μπορεί να πηγαίνεις στο εξωτερικό ενός φίλου που θέλει να σε φιλοξενήσει. Δεν είναι όλα. Έχω λεφτά και κλείνω ξενοδοχεία κλπ.
1: Όλα αυτά ισχύουν. Εντάξει, πάντα και σε όλα αυτά έχεις κάποια έξοδα, χαμηλότερα βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που έχει αυτή τη δυνατότητα να το κάνει. Δεν είναι μικρό. Mm-hmm. Έτσι, είναι αρκετό.
0: Θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε εμείς. Και θα το καταγράψουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ακούσουμε λίγο το σήμα του σταθμού και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τη Λευκωσία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, 7 και μισή, η πολύ δυνατή φουρνιά των 7 και των 7.30 είναι στην παρέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά.
1: Και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail βέβαια στο onair@alpharadio989.gr.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την πρωινή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ξενύχτησε λόγω των κυπριακών εκλογών τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη, διευθυντή της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview. Βρίσκεται στην Κύπρο, βρίσκεται στη Λευκοσία, παρακολούθησε τις κυπριακές εκλογές. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποια συμπεράσματα βγαίνουν. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Κύριε Βασιλιάδη.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
1: Καταρχάς έχουμε σίγουρα 6 κόμματα στη Βουλή, έτσι, από τις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο και ήταν κοντά στις εκτιμήσεις που είχατε εσείς για τα αποτελέσματα των εκλογών.
2: Στις δικές μας μετρήσεις και στο exit poll που κάναμε, γιατί δεν τις παρακολουθήσαμε απλά τις εκλογές, τις ζήσαμε μέχρι εκεί που δεν πάει. Ήταν όλες οι εκτιμήσεις και οι δημοσκοπήσεις μας ήταν πάρα πολύ κοντά. Βεβαίως, εντάξει, κατά την προεκλογική περίοδο, παρότι υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, κάποιες ζυμώσεις, κάποια από εδώ, κάποια από εκεί, κάποιες συζητήσεις, κάποια αφηγήματα, αν θέλετε, τα οποία βεβαίως την μέρα των εκλογών πραγματώνονται σε κάποια ποσοστά. Και οι δημοσκοπήσεις πήγαν πολύ καλά, να το πούμε αυτό, πήγαν αρκετά καλά και τα exit poll πήγαν και αυτά αρκετά καλά με τις μικρές αποκλίσεις. Έχουμε μια εξακομματική βουλή στην Κύπρο, είναι λειτουργική γιατί δεν είναι τα κόμματα πάνω από 6, δηλαδή φανταστείτε μια βουλή με 9 κόμματα μέσα, γιατί υπήρχαν και αυτά τα σενάρια ότι θα μπορούσαν να είναι 9 κόμματα μέσα στη Βουλή. Είναι 6 τα κόμματα. Έχει επιβεβαιωθεί ο δικοματισμός, δηλαδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός, για να κάνουμε τον παραλληλισμό κάτι σαν τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί ήρθε πρώτο κόμμα με ποσοστό 27% και κάτι. Κράτησε τις δυνάμεις του σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Και το ΑΚΕΛ, ένα αριστερό κόμμα, ριζοσπαστικά αριστερό κόμμα, θα έλεγα. Κέρδισε και αυτό μία μονάδα σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Είναι περίπου στο 23%.

0: Έκπληξη δεν θα το έλεγα, κύριε Μόσχου. Δημοσκοπικά φαινόταν ότι είχε αδυναμία.
1: Δημοσκοπικά, εσείς θα παρακολουθείτε και στενά.
0: Ναι, ναι. Το αφήγημά της ήταν λίγο παρεχημένο, θα έλεγα. Η ηγεσία της ήταν κάτι λίγο από τα παλιά. Δηλαδή, όλο αυτό δεν μπορούσε να συγκινήσει. Ξέρετε, τα πολιτικά σκηνικά στις χώρες κάνουν 25 χρόνια δημοσκοπήσεις. Αλλάζουν. Και κάποιοι πολιτικοί πρέπει να καταλάβουν ότι το περίβλημα, η περίμετρο της πολιτικής αλλάζει επίσης και το περιεχόμενο αλλάζει επίσης. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λες τα ίδια πράγματα με αυτά που έλεγε πριν 50 χρόνια, γιατί η ΕΔΕ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι πάνω από 50 χρόνια στην Κύπρο. Και δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί και το πλήρωσε. Είναι ένα καλό κόμμα από καλούς ανθρώπους, από καλούς καθαρούς αγωνιστές, θα έλεγα, σοσιαλιστές. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση έλεγε τα ίδια πράγματα με αυτά που έλεγε 50 χρόνια. Όχι, δεν μπορεί στην περίοδο της εκτής νοημοσύνης να λες τα ίδια πράγματα όπως 50 χρόνια.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Πρέπει να ανανεώνονται τα κόμματα. Αυτό το έχουμε πει και στα δικά μας εδώ.
2: Μεγάλη κουβέντα.
1: Μεγάλη κουβέντα.
2: Κύριε Βασιλιάδη, άρα υπάρχει μια σταθερότητα, μπορούμε να πούμε έτσι, σε γενικές γραμμές στην Κύπρο. Δηλαδή και στην εικόνα των. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή. Κάποια με νεότερο χαρακτήρα υπερισχύουν έτσι κάποιων πιο παραδοσιακών σχηματισμών. Αλλά η εικόνα δεν σηματοδοτεί κάποια ουσιαστική αλλαγή.
0: Όχι, καμία αλλαγή, καμία ανατροπή. Επίσης πρέπει να σας πω το εξής, ότι ακόμα και τα δύο νέα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή, στις χθεσινές δηλώσεις οι αρχηγοί είπαν ότι θα συνεργαστούμε για να αλλάξουμε, για να βοηθήσουμε. Δηλαδή εντελώς διαφορετική στάση ή διαφοροποιημένη τέλος πάντων από την προεκλογική, όπου όλοι λέγανε για όλους κάποια πράγματα και υπήρχε ένα κλίμα κάπως μια τοξικότητα. Η επόμενη μέρα σήμερα, εγώ είμαι αισιόδοξος πάντως, να σας πω την αλήθεια.
2: Ναι.
0: Αυτό που είδα, το πνεύμα συνεργασίας το οποίο είδα και από τα δύο νέα κόμματα, αν εξαιρέσεις το ΕΛΑΜ, το οποίο είναι όχι σε όλα για τους δικούς του λόγους.
2: Με υψηλό ποσοστό όμως, έτσι, το ΕΛΑΜ.
0: Με υψηλό ποσοστό, ναι,
1: κόμμα,
0: από το 6% που είχε πάρει το 2021 στις αντίστοιχες εκλογές, εκεί έχουν βουλευτικές εκλογές κάθε 5 χρόνια, τώρα βρέθηκε στο 10,9 περίπου, στο 11 μπορούμε να πούμε, άρα λοιπόν σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, αλλά σίγουρα είναι πιο κάτω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών, όποιο νόημα έχει να συγκρίνουμε ευρωεκλογές με βουλευτικές εκλογές. Επίσης, ξέρετε, και τα 6 κόμματα, ας τα εξαιρέσουμε τα 2, τα 4 τέλος πάντων, τα οποία υπήρχαν και προηγουμένως στη Βουλή, μπορούν να ισχυριστούν οι ηγέτες τους, οι αρχηγοί τους, ότι κερδίσαμε. Δηλαδή, όλοι είναι λίγο κερδισμένοι. Και ο Δημοκρατικός Συναγερμός κράτησε παρά τις διαρροές προς το ΕΛΑΜ, και το ΑΚΕΛ κράτησε και αύξησε μάλιστα κατά μία μισή μονάδα το ποσοστό του, και το ΔΙΚΟ, το οποίο είναι ακόμα που στηρίζει την κυβέρνηση του κ. Χρυστοδουλίδη, και αυτό κράτησε με αξιοπρέπεια περίπου ένα ποσοστό της τάξης του 10,5 με 11, που είναι και αυτό ένα παραδοσιακό κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Έχει δηλαδή καμιά 50 χρόνια ως κόμμα. Θέλω να σας πω ότι όλοι είναι κερδισμένοι. Εκτός από αυτούς που δεν πέρασαν το όριο του 3,65.
1: Τα δύο κόμματα που μας αναφέρατε νωρίτερα. Είναι σημαντικό να δούμε αν υπήρχε συμμετοχή. Μέχρι χθες κάποια στιγμή που παρακολουθούσα εγώ, υπήρχε συμμετοχή. Μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω πώς έκλεισε αυτό, κύριε Βασιλιάδη.
0: Έκλεισε με αύξηση της αποχής κατά μία μονάδα. Πράγματι,
1: τελικά γύρισε.
0: Ναι, τελικά δεν τα κατάφεραν. Ναι, και έχουν εγγράψει 14.000 νέους ψηφοφόρους.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι εγγράφτηκαν για πρώτη φορά. Πιτσιρικάδες, δηλαδή 18 χρονών, οι οποίοι απέκτησαν δικαίωμα ψήφου. Οι οποίοι τελικά, μάλλον τελικά δεν πολύ πήγαν. Δηλαδή, ενώ αυξήθηκε το εκλογικό σώμα. Μεγάλωσε, αυξήθηκε και η αποχή κατά μία μονάδα. Εντάξει, οριακή είναι η αύξηση, αλλά αυτή η είσοδος των νέων ψηφοφόρων δεν βοήθησε και τόσο πολύ.
2: Ναι, εντάξει, είναι και μία τάση της ηλικίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να προβληματίσει γενικότερα τον πολιτικό κόσμο και για τους νέους και την ηλικία και όλα αυτά. Είναι μια κουβέντα λίγο μεγάλη. Και ήθελα να σας ρωτήσω, γύρω στο 33-34%, κάπου εκεί ήταν το ποσοστό, αν διαβάζαμε σωστά.
0: Της αποχής, ναι, κάπου και στο 34 νομίζω ήταν, ναι. Εντάξει, είναι χαμηλότερο πάντως από τα ελληνικά δεδομένα.
2: Ναι, πολύ χαμηλότερο σε μία.
0: Πολύ χαμηλότερο, ναι.
1: Οπωσδήποτε. Να πούμε ότι οι προεδρικές εκλογές είναι το 2028. Από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάζεται σε κάτι ο κ. Χρυστοδουλίδης ως προς τον τρόπο που μπορεί να κυβερνήσει ο πρόεδρος, έτσι. Δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: κάποια
0: 2028,
1: σημαντική αλλαγή στο κοινοβούλιο που να δυσχεραίνει, ας πούμε, το έργο του.
0: Όχι, τα κόμματα που τον στηρίζουν, όπως είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΔΙΚΟ, είναι μέσα και είναι καλά μέσα, λοιπόν δεν υπάρχει θέμα. Το ΑΚΕΛ

0: δεν στηρίζει φυσικά, το ΕΛΑΜ δεν στηρίζει. Τώρα, Μιχαηλίδης, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία του Φίδια Παναγιώτου, αυτοί νομίζω ανάλογα με τα συμφέροντά τους θα στηρίζουν. Γενικά το κλίμα θα είναι καλό.
1: Υπάρχει ένα πνεύμα συνεργασίας, ωστόσο, έτσι,
0: δεν υπάρχει,
1: από τους περισσότερους.
0: Δηλαδή, ούτε αυτή η τοξικότητα που ζούμε στην Ελλάδα υπήρχε. Προφανώς υπήρχε μια τσακωμάρα, εντάξει, μεσογειακός λαός είναι και οι Κύπροι, δεν θα είναι μεγαλικά και πιάνο, αλλά δεν υπήρχε αυτή η τοξικότητα, αυτή η τοξικότητα που ζούμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νομίζω έχουμε ξεφύγει.
2: Και τώρα.
1: Και μιας... έχουμε ακόμα δρόμο, κύριε Βασιλιά.
2: Ακριβώς, μιας και αναφερθήκατε, τώρα προφανώς αλλάζουν και τα. Δεν ξέρω και τα δικά σας εργαλεία. Υποθέτουμε ότι εντάξει, ίσως τουλάχιστον όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρστιανού να έχετε αλλάξει είδος τη μεθοδολογία. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής, όχι συγκεκριμένα. Τώρα με αυτό το τοπίο, πώς διαμορφώνεται στην Ελλάδα, πόσο είναι δύσκολη η δειγματοληψία και η επεξεργασία των στοιχείων για τις δημοσκοπήσεις, έτσι, με αυτό το μοσαϊκό που διαμορφώνεται. Τεχνικά σας ρωτώ καθαρά, ναι, για τη δουλειά σας.
0: Κοιτάξτε, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι στην Αμερική που ακολουθούν τους τυφώνες για να μπουν μέσα στον τυφώνα, αν είναι δυνατόν, και να ζήσουν όλο αυτό το φυσικό φαινόμενο. Έτσι και εμείς, τουλάχιστον εγώ, πάω όπου υπάρχουν εκλογές για να μπω μέσα στις εκλογές για να τεστάρω τα μοντέλα μου. Η Κύπρος για μένα αυτή τη στιγμή, σας το λέω ανοιχτά, ήταν για μένα ένα εργαστήριο όπου πειραματίστηκα, αν θέλετε, τεχνικά, κύριε Γκόλια, μιλάω, με διάφορους τρόπους με τους οποίους επεξεργάζομαι τα δείγματά μου. Ο μόνος τρόπος για να επιβεβαιωθείς αν οι διαδικασίες που ακολουθείς είναι σωστές είναι να συμμετέχεις σε εκλογές. Όχι προεκλογικά προφανώς μετά με τις δημοσκοπήσεις, αλλά στις εκλογές
1: μα
0: η μέρα.
1: Μα έτσι νομίζω μπορείς να τεστάρεις και το σύστημά σου, έτσι.
0: Ακριβώς, μόνο έτσι μπορείς. Δηλαδή για μένα αυτή τη στιγμή αυτό που είδες χθες στην Κύπρο ήταν κάτι μοναδικό από την τεχνική πλευρά. Μοναδικό. Τα πολιτικά είναι πολιτικά, δεν μας απασχολούν.
1: Δεν υπάρχουν δυσκολίες σε σχέση με την Κύπρο, έτσι, στο εδώ σύστημα, με τα πολύ περισσότερα κόμματα, είναι άλλα τα μεγέθη.
0: Ναι, τα μεγέθη δεν έχει σημασία στατιστική, ότι είναι πάνω από 100.000 το μετράς, δεν υπάρχει κανένα θέμα γι' αυτό. Για να μπορέσω να φτάσω σε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, γιατί το exit poll το δικό μου πήγε, όχι να το περιαυτολογήσω, αλλά πήγε καλύτερα από όλα τα exit poll των άλλων καναλιών εδώ, και φανταστείτε ότι τα άλλα κανάλια εδώ κάνανε exit poll με δείγματα 5.000 άτομα και δεν πήγαν τόσο καλά, το ξέρουν αυτό, δεν τους ασκώ κάποια κριτική. Εγώ είχα ένα δείγμα 1.000 άτομα και πήγα καλύτερα από τα δείγματα των 5.000 ατόμων. Φανταστείτε αν δηλαδή στα 5.000 άτομα εφάρμοζα τις δικές μου μεθόδους σταθμίσεων, πόσο τέλειο exit poll θα είχα ενδεχομένως. Ακόμα καλύτερο από αυτό που έδωσα χθες.
1: Εδώ στο παρελθόν, κύριε Βασιλιάδη, τα exit poll δεν πάνε και πάρα πολύ καλά, έτσι έχει δείξει η ιστορία τουλάχιστον στις ελληνικές εκλογές.
0: Γι' αυτό σας λέω, πρέπει να το ζήσεις. Πρέπει να είσαι εκεί που είναι εκλογές και να είσαι μέσα. Δηλαδή, έχω βγάλει εκλογές και στη Βουλγαρία και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Έχω βγάλει πολλές εκλογές στην Κύπρο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και σε προεδρικές εκλογές και αρχιεπισκοπικές εκλογές. Ξέρετε, εδώ ο αρχιεπίσκοπος εκλέγεται από το λαό. Δεν είναι όπως είναι ο δικός μας που βγαίνει από την Σύνοδο. Η δυνατότητα αυτή λοιπόν να μπορείς να τεστάρεις τις μεθόδους σου, νομίζω είναι ο πλούτος αυτός που μετά από τόσα χρόνια ακόμα συνεχίζει να δημιουργείται. Αυτό όλο θα το εφαρμόσουμε τώρα στην Ελλάδα. Δεν προκαλεί τίποτα. Αύριο θα δώσουμε πανελλαδική δημοσκόπηση εμείς με το κόμμα Καρτιανού μέσα και το κόμμα Τσίπρα.
1: Εσείς έτσι κι αλλιώς τους έχετε εντάξει στις μετρήσεις.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ξέρουμε οι κάλποι, τέλος πάντων, δεν υπάρχουν μυστικά, είναι όλα ξεκλειδωμένα, έχουμε ξεκάθαρη εικόνα ότι συμβαίνει. Προφανώς θα υπάρχουν τα πάνω κάτω στις μετρήσεις, έτσι, βλέπετε και η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, ένα πράγμα ακόμα, το οποίο μέσα σε ένα χρόνο 7 φορές ανέβηκε και άλλες 7 φορές κατέβηκε.
1: Έτσι κι αλλιώς είναι η δημοσκοπήση φωτογραφία της στιγμής, το λέμε, και εγώ διαφωνώ με όσους επιτίθενται. Έτσι, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί θεωρούν ότι εξυπηρετούν συμφέροντα κλπ. Κράτησε το. Είτε σου κάνει είτε όχι, εν πάση περιπτώσει είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Εντάξει, δεν υπάρχει
2: και έχει πάντα μια σημασία να το διαβάζεις προσεκτικά.
1: Φυσικά, θέλει να το αποκωδικοποιήσεις όλο αυτό. Χρήσιμο εργαλείο θεωρώ ότι είναι η δημοσκοπήση.
2: Αυτό είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Βασιλιάδη,
2: είμαστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Μας μεταφέρατε την εμπειρία λοιπόν των κυπριακών εκλογών και θα τα λέμε για τα δικά μας εσωτερικά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή επιστροφή στην Ελλάδα. Καλή σας μέρα.

0: Δεν χωράς πουθενά.
1: Παίζουμε και μετάλλικα. Λοιπόν.
0: Τους παίζουν οι μετάλλικα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τώρα εμείς εκτός αέρα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ με τον Τάσο και με τον Δημήτρη. Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας άποψη, αν απαντάτε στα τηλεφωνήματα, έτσι, στις εταιρείες δημοσκοπήσεων δηλαδή που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, αν σας πάρει τηλέφωνο μια εταιρεία και σας ρωτήσει ποιο κόμμα σκέφτεστε να ψηφίσετε. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά αν απαντάτε και αν απαντάτε ειλικρινά.
1: Έτσι.
0: Πρώτον. Δεύτερον, αν απαντάτε στα exit polls. Γιατί λέγαμε τώρα εδώ ότι η ψήφος είναι μυστική και γιατί να κάτσω εγώ να σου πω.
1: Αρκετός κόσμος το βλέπει
0: αλήθεια,
1: έτσι.
0: Γιατί να σου πω αλήθεια, ας πούμε, υπάρχει αυτό.
1: Οι περισσότεροι. Και είναι και μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που έχουν οι δημοσκόποι, γιατί εμένα έχει τύχει να με πάρουν, να μου πούν, ξέρω εγώ...
0: Και να πεις είμαι απασχολημένος, δεν μπορώ.
1: Όχι, πέρα από αυτό, να μου πούν ότι, ξέρεις, δεν θέλουμε να απαντήσετε εσείς, θέλουμε, για παράδειγμα, μια γυναίκα μέχρι 30 ετών. Έτσι υπάρχει στην οικογένεια. Ναι, ναι,
0: σου
1: βέβαια.
0: Κάνουν τέτοια πράγματα.
1: Ναι, γιατί αυτά στηρίζονται στα δείγματα. Δηλαδή θέλουν συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού, έτσι, το οποίο βγαίνει από κάποια μαθηματικά μοντέλα το πώς πρέπει να το επιλέξει σωστά. Και όταν ο δημοσκόπος θέλει να την κάνει σωστά την έρευνα, πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα. Σου πει, όχι, δεν μου κάνεις εσύ, να μου πεις και εσύ την άποψή σου, που περνάς από εδώ τυχαία ή σε βρήκα στο τηλέφωνο. Ναι. Θέλω μια γυναίκα έως 30 ετών να μου απαντήσει ή ένα κύριο, ξέρω εγώ, πάνω από 60. Πείτε μας λίγο και τις δικές σας εμπειρίες,
0: ναι,
1: αν έχει τύχει.
0: Θα ήθελα πολύ να ξέρω αν τυχόν έχετε δεχθεί τηλεφώνημα, πρώτον. Δεύτερον, αν απαντάτε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό ξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, απαντήσατε ήδη σε κάποιες σε μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ηλίας μας λέει: καλημέρα, παιδιά. Για αυτό που λέτε για τις δημοσκοπήσεις, εγώ έχω 2 κινητά και σε 2 σταθερά που βρίσκομαι όλα τα χρόνια. Δεν με έχει πάρει κανένας για δημοσκόπηση. Απορούσα πάντα πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις, μας λέει ο Ηλίας και τον ευχαριστούμε.
0: Ναι, ο Κωνσταντίνος λέει: από την άλλη, κατά καιρούς έχω δεχθεί κλήσεις από δημοσκοπικές εταιρείες και πάντα, όποτε βέβαια μπορώ, απαντάω. Τους βοηθάς με το δικό σου τρόπο, Κωνσταντίνε, και πολύ καλά κάνεις.
1: Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει: δεν απορώ σοβαρά, δεν απαντάω σοβαρά, δεν τους
0: γουστάρω, λέει. Ναι. Εντάξει.
1: Okay.
0: Ο καθένας, είτε συμπαθεί, είτε όχι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ναι, κάποιο μπορεί να πει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, είναι μυστικό αυτό. Εγώ γιατί να σου πω. Το καταλαβαίνω. Εγώ και στο exit poll το καταλαβαίνω επίση, να μην θε.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Απλά αυτοί υπολογίζουν ότι ένα ποσοστό είναι που δεν θα του πει και πάνε στο άλλο. Όπω επίση υπολογίζουν και ποιο του λέει, δηλαδή μπορεί να μην του πει αλήθεια.
0: Πρέπει να σα θυμίσω κάτι, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάστε τη χρονιά των εκλογών που είχε μπει η Χρυσή Αυγή στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Που μείναμε όλοι κάγκελο. Διότι ούτε οι δημοσκοπήσεις το είχαν καταγράψει, ούτε τα exit polls το είχαν καταγράψει τόσο μεγάλο ποσοστό. Πόσοι βουλευτές είχε βγάλει τότε που είχε βγει. Γιατί δεν απαντούσαν ειλικρινά ότι θα ψηφίσουν.
1: Ναι. Ειδικά εκεί όπου μπορεί να έχεις μία τάση, αλλά δεν μπορείς να μετρήσεις, για παράδειγμα, πόσο αυτή καλύπτει ακόμη μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Αυτό που λες με τη Χρυσή Αυγή είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δηλαδή, τη βάζαν ότι μάλλον θα μπει. Αλλά δεν είχαν προβλέψει την έκταση. Ο Γιώργος μας λέει: μια φορά με πήραν και απάντησε ειλικρινά. Δεν ξέρω αν ισχύει όμως. Έχω ακούσει ότι για κάθε 100 απαντήσεις έχουν πάρει 1000 τηλέφωνα. Αυτοί οι 900 που δεν απαντούν θεωρητικά δεν είναι εναντίον της κυβέρνησης. Ρωτήστε την επόμενη φορά αν ισχύει κάποιον δημοσκόπο.
0: Κοίταξε, έχουν ακουστεί διάφορα κατά καιρούς, φίλε μου Γιώργο, και η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να λέμε ότι η τάδε εταιρεία δημοσκοπήσεων συνήθως ευνοεί αυτή την απόχρωση, τέλος πάντων, αυτό το κόμμα.
1: Σε όλα αυτά υπάρχουν
0: κουβέντες. Που κανονικά δεν θα έπρεπε.
1: Ναι, πάντως αυτό που μας είπε ο κύριος Βασιλιάδης πριν και μας το τόνισε για μια δημοσκόπηση σχετικά με τη μεθοδολογία, γιατί όλα είναι βάση δείγματος. Και τι μας είπε, ότι σε μια δημοσκόπηση που εγώ είχα χαμηλότερο δείγμα πήγα καλύτερα γιατί ήταν καλύτερη η μεθοδολογία. Έτσι. Αυτό που έχει τεράστια σημασία σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι το δείγμα, το εύρος του και η προσεκτική επιλογή του μέσα από συγκεκριμένα μαθηματικά μοντέλα που υπάρχουν για να γίνει αυτή η δουλειά.
0: Σίγουρα. Η φίλη η κυρία Ελένη, στα exit polls λέει, όχι μόνο δεν απαντώ, αλλά με εκνευρίζουν κιόλας, γιατί εγώ ψήφισα στις κάλπες πίσω από το παραβάν. Αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι η ψήφος κανονικά είναι μυστική. Δεν απαντώ στις δημοσκοπήσεις, δεν απαντώ στα exit polls. Καλημέρα σας, μας λέει η κυρία Ελένη. Το καταλαβαίνω. Είναι μια μερίδα κόσμου που λέει
1: πολύ.
0: Όχι, αφού γιατί πήγα εγώ τότε πίσω από το παραβάν. Για να έρθω να το βγάλω στο Μαϊντάνι, ας πούμε, τι ψήφισα. Ναι. Δεν θα σου πω.
1: Και υπολογίζει ο δημοσκόπος ότι ένα ποσοστό θα το βλέπει διαφορετικά. Καθώ πει, δεν έχω πρόβλημα να σου πω και σε μια δεύτερη κρυφή κάλπη, γι' αυτό και το φτιάχνουν κάπως έτσι. Mm-hmm. Θα ψηφίζει και εκεί ξανά. Αυτό κάνει. Δηλαδή, δεν προσπαθούν ακριβώς να διατηρήσουν αυτή την χημική.
0: Ναι, ότι δεν γίνεται προφορικά όλο αυτό. Δηλαδή, ότι ξαναψηφίζει στην ουσία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Ανέστης λέει: απαντώ πάντα στις πολιτικές τηλεφωνικές δημοσκοπήσεις που κάνουν. Εντάξει, θες να τους βοηθήσεις και εσύ. Εγώ καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν μια δουλειά με επιστημονικό τρόπο. Όσοι μπορείτε να τους βοηθάτε είναι καλό. Από την άλλη, όμως, και αν δεν θέλετε, δεν μπορεί κανείς να σας κατηγορήσει προς Θεού.
1: Όχι, ο Ανέστης βέβαια λέει: για καλή μέρα στην αγαπημένη τριάδα. Ο Τάσος μας σήκωσε στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρης στο μπάσκετ, η Ντίνα μας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Συγχαρητήρια και σωστή. Τον ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ. Εγώ
0: πότε το πήρα στο ποδόσφαιρο γυναικών? Θες κάτι να μου δώσεις και εμένα? Το πήρα εγώ. Ποια ομάδα?
8: Για ΠΑΟΚ έχει.
0: Τι, για πάω σε έγινε. Προσπαθώ να καταλάβω από εδώ σε γυναικό τι έγινε. Επειδή είμαι βόρεια, λες μισή.
1: Εντάξει. Πες και σε συγχαρητήρια. Εντάξει τώρα.
0: Να σου πω. Και η άλλη μισή καταγωγή της Κρήτης, λοιπόν, και Όφη πήρε.
8: Σωστό.
1: Ωραία.
0: Βάλαμε και εκεί. Άρα εγώ είμαι διπλά κερδισμένη.
1: Διπλά κερδισμένη, Ντίνα.
0: Για πάω ξέχυλε. Μου άρεσε αυτό πραγματικά.
1: Ας πούμε να μας βρεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο Ανδρέας λέει: για ακόμη μια φορά θα επαναλάβω, αγαπημένοι καλεσμένοι, φάγατε ή πιάτε, χορέψατε. Λοιπόν, έφαγαν όλοι στις 2 και στις 5 και φύγατε στις 4 και μισή.
0: Έφυγαν όλοι στις 2 και εσείς οι 5 φύγατε στις 4.30, λέει ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Ξημερώματα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Μας πήρε λίγο περισσότερο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να εξηγήσουμε λίγο στην υπόλοιπη παρέα ότι ο Ανδρέας εργάζεται και στην εστίαση. Επομένως, ο άνθρωπος ξενυχτάει. Μέχρι να φύγουν και οι τελευταίοι, θα πρέπει να μαζέψει. Αυτό εξηγεί. Και σου λέει: 5 άτομα μας κρατάτε ως 4.30 το πρωί, γιατί? Έχει δίκιο.
1: Και γιατί πρέπει να ακούμε υποχρεωτικά, λέει, τις απόψεις σας για την αναπαραγωγή των κουνουπιών Τίγρης.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: έτσι.
1: Τι, υφίστανται και αυτοί οι άνθρωποι, έτσι που κάνουν αυτά τα επαγγέλματα. Η Ελένη, λοιπόν, απαντώ πάντα και ειλικρινά και εμένα σαν το Δημήτρη, λέει, μου έχουν ζητήσει να απαντήσει ο γιος μου σαν νεότερος και όχι εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελένη.
0: Γιατί ήθελα να πάρουν δείγμα νεολαίας, φαντάζομαι. Δεν είναι πολύ ωραίο τώρα να σου πεις δεν θέλω να μιλήσω με σένα, φέρω μου την κόρη σου ή φέρω μου το γιο σου.
1: Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ ευγενικό, αλλά είπαμε όταν πρέπει να γίνει δουλειά σωστά, έτσι γίνεται.
0: Η φίλη μας η Τζο λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Εμένα γιατί ποτέ δεν με έχουν ρωτήσει, δεν με έχουν πάρει ποτέ δημοσκοπικές εταιρείες. Εγώ τι είμαι, να σε πάρω εγώ τηλέφωνο, Τζο μου. Θέλει, άμα τελειώσει η εκπομπή, να σε πάω, σε ρωτήσω εγώ. Να σου φύγει το μεράκι δηλαδή. Α, μια που λέμε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αν σας πάρουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε. Ξέρετε, Alpha Radio 9.
1: Ναι, σωστά. Απάντηστε.
0: Ταυτονόητα θα λέμε, αλλά τέλος πάντων. Να το πείτε, μην τραπείτε.
1: Ακριβώς. Και η φίλη μας η Γεωργία που στέλνει το μήνυμά της. Καλημέρα, πρωινή παρέα. Θα κάνουμε μια αίτηση να γίνει τριήμερο για όλους. Γιατί για όλους δεν είναι επίσημη αργία. Εν μέσω εξετάσεων δηλαδή.
0: Λες,
1: τα
0: Γεωργία.
1: Πράγματα είναι δύσκολα έτσι κι αλλιώς. Γιατί η αλήθεια είναι και αυτή σε αυτό το τριήμερο. Ότι είναι και πολλά τα παιδάκια που δίνουν, είναι μέσα στις εξετάσεις. Οπότε πολλές
0: οικογένειες
1: δεν θα φύγουν. Υπάρχει και η λανθάλουσα αντίληψη πολλών ελληνικών οικογενειών και γονέων ότι ξέρεις πρέπει να είναι δίπλα στο παιδί την ώρα που θέλει την ημέρα που δίνει εξετάσεις, ενώ το παιδί θέλει απεγνωσμένα να φύγουν από το σπίτι, μπας και ηρεμήσει.
0: Οπωσδήποτε, λοιπόν... και είμαστε και μια ανάσα πριν από τις Πανελλήνιες, που βεβαίως αυτό είναι το κορυφαίο άγχος των παιδιών. Και πρέπει να σας πούμε και την είδηση που ακούσαμε χθες διαστόματος της Υπουργού Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη, ότι υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή στήριξης, από σήμερα θα λειτουργήσει, αν όντως ισχύουν τα χρονοδιαγράμματα, με επιστήμονες που θα μπορούν να στέκονται δίπλα στα παιδιά, ψυχολόγους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, για να μην έχουμε άλλο τραγικό περιστατικό σαν αυτό που είχαμε στην Ηλιούπολη. Και είναι σημαντικό να υπάρχει στήριξη στα παιδιά.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κουβεντιάζει πάρα πολύ η νεολαία. Και αποδεικνύει ακριβώς γιατί η δημοσιογραφική ιδεοντολογία απαγορεύει να δημοσιεύεις τα σημειώματα.
0: Τα πάμε αυτά και εμείς δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Πάση περιπτώσει, πρέπει να ξέρεις πώς θα φερθείς. Είναι δύσκολη η δουλειά του δημοσιογράφου. Ισορροπείς σε ένα τεντωμένο σκηνή πολλές φορές, γιατί σου έρχεται η πληροφορία. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πεις και κάποια άλλα που για λόγους δεοντολογίας πρέπει να βάλεις ένα φρένο στον εαυτό σου. Και αυτό δυστυχώς δεν το έχουν όλοι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Μάρα. Καλή εβδομάδα. Πάντα απαντώ στις δημοσκοπήσεις, αλλά για το συγκεκριμένο λόγο δεν με έχουν πάρει ποτέ. Εννοεί μάλλον για τα ραδιόφωνο. Εννοεί Σπυριδούλα.
0: Απ' Σπυριδούλα δικιά μας είναι. Σπυριδούλα. Με έχουν πάρει για το ραδιόφωνο. Απάντησα μόνο 989. Ακούω. Μπράβο, Σπυριδούλα μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε χρήζω επίτιμη ακροάτρια, να ξέρεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπυριδούλα. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, πρέπει να πούμε και για μια δυσάρεστη είδηση που μας στεναχώρησε πάρα πολύ. Νοσηλευόταν σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα η αγαπημένη, νομίζω, αρκετών. Μια φιγούρα έτσι από το παρελθόν, από την τηλεόραση, ένα εξαιρετικό πλάσμα. Η γωγό Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα.
1: Νέα γυναίκα.
0: Νέα γυναίκα, πολύ χαμηλών τόνων, δεν απασχολούσε με την προσωπική της ζωή. Συλληπιτήρια βεβαίως στην κορούλα της, η οποία έκανε γνωστή και την τραγική είδηση του θανάτου της μητέρας της, και στον Τραϊανό Δέλα βεβαίως, τον σύζυγό της, ο οποίος έμεινε δίπλα της βράχος πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια. Το επιπλέον στενάχωρο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι είχε παρουσιάσει αυτό το πρόβλημα υγείας στο παρελθόν και είχε καταφέρει να το νικήσει τότε. Δυστυχώς επανήλθε.
1: Και
0: γι' αυτό το θετικό μήνυμα με το οποίο θέλουμε να κλείσουμε είναι να χαιρόμαστε τη ζωή. Να προσέχουμε τον εαυτό μας, γιατί κανείς δεν θα το κάνει για μας. Όχι πολλές στεναχώριες. Ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε για την υγεία μας και την ψυχική υγεία και τη σωματική.
1: Ή τουλάχιστον να προσπαθείτε να σας επηρεάζουν λιγότερο. Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, αλλά οφείλει ο καθένας, νομίζω, για τον εαυτό του να την κάνει.
0: Όπως
1: ειδικά
0: όπως.
1: Όταν οι δυσκολίες είναι τέτοιες που είναι αναπόφευκτες. Επομένως, θα πρέπει να τις διαχειριστείτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
0: Λοιπόν, έχει στείλει ένα μήνυμα τελευταίο φίλος ο Νίκος. Αυτό το τελευταίο σου του Φίλιξ, λέει, αν έμπαινε.
1: Θα ήταν άλλη ιστορία.
0: Φίλιξ τη Ρεάλ, υποθέτω αυτό εννοεί.
1: Ναι. Και εντάξει, όπως και να έχει, εντάξει, με τα αν δεν γράφεται ιστορία, έτσι, Γράφετε με αυτά που μπαίνουν τα καλάθια.
0: Ακριβώς, με τα καλάθια που μπαίνουν.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ο Τάσος Καλτρανιάν ήταν στην ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Η Λένα Βασιλάκου, η Λένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Λένα μας.
8: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Το πρώτο, ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
8: Και με καλές ειδήσεις.
0: Αγιά, άσε εδώ. Άμα δεν ακούσω.
8: Είναι πανηγυρικό το δελτίο.
0: Όλο.
8: Σχεδόν.
1: Τι έχεις κι άλλη ειδήσεις.
8: Επισκιάζει τα πάντα.
0: Έχεις κι άλλη χαρούμενη πλήρη του Ολυμπιακού, δηλαδή θες να πεις.
8: Είναι σπάνιο να έχουμε καλές ειδήσεις.
0: Πραγματικά.
8: Οπότε όταν έχουμε, όταν κερδίζει η Ελλάδα, καλή επιτυχία η Ελλάδα που λέει και στην Eurovision.
1: Αμέσως μετά, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέκα, να είστε όλοι καλά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Λαμία. Επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών ανατμήματα και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι και τα ΚΤΕΛ. Επίσης στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου από το δάσος Χαϊδαρίου λόγω και τροχαίου ατυχήματος, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι το Μοσχάτο λόγω και τροχαίου ατυχήματος, στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα και στην άνοδο τη Σύγκρου από το Νέο Κόσμο. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του βρίσκεται ο Ολυμπιακός με νίκη 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Αθήνας. Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί ξανά μετά από 13 χρόνια. Χιλιάδες φιλάθλοι που δεν είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν στον Πειραιά, όπου από νωρίς είχαν τοποθετηθεί γίγαντο οθόνες σε πλατείες και σε καφετέρειες. Με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα ξεχύθηκαν στους δρόμους και τις πλατείες, με τον Πειραιά να είναι το επίκεντρο της φιέστας των Ερυθρολεύκων. Νομίζω πως το αξίζαμε, το νιώθηκαν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ. Έπρεπε να βρούμε τρόπο στην άμυνά μας. Μπήκαν πολύ δύσκολα σούτ, αλλά στο τέλος καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στον κόσμο μας, στους παίκτες, σε όλους, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου. Πτώση 6% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που υποβάθμισαν το ενδεχόμενο άμεσης επίτευξης συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, ΔΙΚΟ και ΛΑΜ από 8. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα Άλμα και Άμεση Δημοκρατία. Σε ένα πρωτόγνωρο τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου. Δεσμεύτηκε και σκληρή δουλειά στη Νέα Βουλή με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλα μέλη της κυβέρνησης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 μέχρι το τέλος Αυγούστου κατά την κυριακάτικη ανάρτησή του. Σήμερα θα παραχωρήσει συνέντευξη στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ καταγράφηκε 29 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του οικισμού Γερολιμένα στο Δήμο Ανατολικής Μάνης στην περιφερειακή ενότητα Λακωνίας. Το επίκεντρο της Δόνης εντοπίζεται 208 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της πρωτεύουσας σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ενώπιον του Εισαγγελέως Χανίων θα βρεθούν σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Παγνί, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι. Οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Θλίψη για την είδηση του θανάτου της γογός μας Τροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο διεθνή χώρο και πάλι μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Κωνσταντινούπολη μετά τη βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στην Άγκυρα, ο καθαιρεθής με δικαστική απόφαση πρόεδρος του κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ, αναμένεται να κάνει δήλωση σε συγκεντρωμένο πλήθος. Οπαδοί του κατηγορούν τον τέος πρόεδρο του κόμματος, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, πως συνωμοτεί συνεργαζόμενους με την κυβέρνηση του Ερντογάν, προκειμένου να διαμορφώσει μια ελεγχόμενη και κομμένη στα μέτρα του αντιπολίτευση. Η Κούβα, η οποία τελεί υπό αμερικανικό εμπάργο από το 1962 και περνά τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση, παρέλαβε ένα πρώτο φορτίο 15.000 τόνων ρυζιού που απέστειλε η Κίνα, καθώς έχει υποσχεθεί να διαθέσει αναδιαστήματα συνολικά 60.000 τόνους, ανακοίνωσε ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας Κανέλ.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, ηλιοφάνεια, τις μεσημβρινές ώρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα, γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι με έντας 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά το μεσημέρι τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, το Alpha Radio 989. Σήμερα λογικά, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα λογικά είναι η μία αργία στον Πειραιά. Ή μην πω καθαρή αργία, τριήμερη αργία, γιατί αυτοί δεν κοιμήθηκαν καθόλου. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Άξιζε, ξεκάθαρα. Εντάξει, εμείς ως Παναθηναϊκοί βέβαια έχουμε μια άλλη οπτική γωνία για τα πράγματα, για τις ευχές και όλα αυτά, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού και νομίζω ότι θα ήταν άδικο αν το έχανε ο Ολυμπιακός. Γιατί ήταν μια ομάδα και μ' άρεσε αυτό, δηλαδή μια ομάδα που στην κανονική περίοδο έδειξε ότι δούλευαν οι άνθρωποι και βγήκε και πρώτη αυτή η ομάδα. Και είναι κρίμα μετά σε ένα Final Four, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι να κρίνεται όλοι οι προηγούμενοι. Και αυτό πρέπει να το δούνε και λιγάκι. Πρέπει κάτι. Τέλος πάντων, εντάξει, δίνει έτσι. Συναρπάζει τον κόσμο η διαδικασία αυτή. Μαζεύει και εισιτήρια. Και τέλος πάντων, είναι πιο να πηγαίνει σε ένα τελικό και να κερδίζει εκεί. Αλλά όταν μια ομάδα είναι τόσο καλή σε όλη την περίοδο, πώς το λέγανε και το τραγούδι, το. Το δικό μου το σπίτι, μας τρολάρατε κι εσείς με το τραγουδάκι αυτό το δικό μου του Βαζέλα, το σπίτι νοικιάστηκε, το σηκώσατε μέσα. Ο Ολυμπιακός το έχει αυτό το χούι. Στο ποδόσφαιρο το σήκωσε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ το τέταρτο. Εμείς έχουμε 7 όμως, παιδιά. Έχετε χρόνο ακόμα για να μας φτάσετε. Τέλος πάντων, είμαστε σε μια καλή κατάσταση γιατί η μισή του πληθυσμού, ίσως και παραπάνω, γιατί είναι περισσότεροι οι φίλοι του Ολυμπιακού, πλέον σε πελάγι ευτυχία. Οπότε όλα τα υπόλοιπα κάνουν πίσω. Τι πόλεμος, τι ορμούς, τι ακρίβεια, τι έτσι, τι αλλιώς. Ευτυχώς που εμείς έχουμε και τον Τεντόγλου που έκανε ένα καλό άλμα. Και τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε και κάτι για το εθνικό χρώμα του αθλητισμού. Τι να σας πω τώρα, βυθίζεται το πετρέλαιο, τι γίνεται τέλος πάντων με τον Τραμπ και το Ιράν, γιατί εκεί τα πράγματα είναι αρκετά περίεργα, κανείς δεν ξέρει. Εσείς στο μυαλό σας το έχετε αλλού, στο ξενύχτη το χθεσινό. Και όλα τα υπόλοιπα πάνε σε δεύτερη κατηγορία. Όπως επίσης, να μην πω τώρα ότι έχουμε μπιφ ανάμεσα στους Μαραγδί εναντίον του Νόλαν, παιδιά, τα ύστερα του κόσμου τώρα. Υπάρχει το θέμα με την μαύρη ωραία Ελένη, όπου πω ότι χαμός γίνεται και έχουμε και τη δυσάρεστη είδηση με την κόβο μας τον Κώστα. Έφυγε μία τα ξημερώματα μετά από μία σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Πολύ συγκινητικό το μήνυμα της κόρης της. Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Δυστυχώς υπάρχουν, έτσι είναι η ζωή, με τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα. Έτσι είναι για να μας έχει συνέχεια στην τσίτα αυτή η παλιοζωή που λένε και τα τραγούδια. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το πράγμα έχουμε τις πολιτικές εξελίξεις, έχουμε τα νέα κόμματα, έχουμε το θέμα των υποκλοπών, την ακρίβεια. Να δούμε σήμερα αν θα καταθέσει πρόταση μορφής ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί την Παρασκευή που έγινε το μεγάλο τζαρτζάρισμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση για το θέμα των υποκλοπών και μπήκαν τα σενάρια της πρότασης Μομφής. Τότε ο κ. Ανδρουλάκης είπε: έχουμε μπροστά μας το Final Four. Μετά θα το σκεφτούμε και θα δούμε. Ενδεχομένως σήμερα, κάποια στιγμή, να κατατεθεί αυτή η πρόταση και να συζητηθεί. Πάντως, γενικότερα, είμαστε σε μια ωραία ατμόσφαιρα, γιατί τώρα εδώ πέρα αρχίζει και έρχεται η ιστορία με τους νέους φόρους. Προσέξτε τώρα. Δεν μας στάνανε αυτοί οι φόροι που είχαμε, που η κυβέρνηση μας λέει ότι τέλος πάντων πέφτουνε. Έρχονται 2 νέοι φόροι για τα ακίνητα, παιδιά, και θα εφαρμοστούν και θα μπουν μαζί με τους λογαριασμούς ρεύματος, που δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, το έχω πει πάρα πολλές φορές, γιατί πρέπει όλα αυτά να μπαίνουν και να φορτώνονται στο λογαριασμό του ρεύματος, δηλαδή να έχουμε να πληρώσουμε το λογαριασμό του ρεύματος, να μας έρχεται και το καπέλο με όλους τους υπόλοιπους φόρους. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο βρίσκεται στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσέξτε τι κάνανε. Αλλάξαν τον εκλογικό νόμο. Συζητάγαμε όλοι για τον εκλογικό νόμο και αν θα βγαίνει από την πρώτη Κυριακή ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης κτλ. Και τσόκα από κάτω χώσανε το φόρο. Οι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύει παράλληλα με τον ένφια. Ρε παιδιά, πόσους φόρους θα βάλετε, επειδή είσαστε η κυβέρνηση που μειώνεται τους φόρους, όχι τίποτα άλλο. Και πόσο πια θα αντέξουν όλα αυτά τα ακίνητα και οι ιδιοκτήτες, και καλά δεν μιλάμε για τους μεγαλοϊδιοκτήτες, μιλάμε για αυτούς που έχουν ένα σπίτι, ένα ξοχικό, κάτι τέλος πάντων στο χωριό που πρέπει να πληρώνουν συνεχώς στο κράτος συμμετοχή, επειδή έφτιαξαν ένα σπίτι. Γιατί αν βάλεις όλους τους φόρους που έχουν πληρώσει αυτοί οι άνθρωποι για να φτιάξουν τα σπίτια τους, προφανώς έχουν κάνει απόσβεση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι με την θετική εννιά απόσβεση των χρημάτων που έχουν δώσει. Έχει κάνει το κράτος απόσβεση με τα χρήματα που δεν έδωσε και τα χτίσανε οι άλλοι. Καταλάβατε τώρα. Είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά έτσι τα σύνθετα σχήματα είναι αυτά που διαμορφώνουν την κατάσταση. Και έρχονται και θα σας πω στη συνέχεια ότι για να βγει ο μήνας, οι μισθωτοί χρειάζεται να δουλέψουν δύο φορές. Να έχουν δεύτερη δουλειά. Η πίεση από την ακρίβεια, το χαμηλό επίπεδο εισοδημάτων οδηγεί όλο ένα και περισσότερους εργαζόμενους και συνταξιούχους σε αναζήτηση δεύτερης εργασίας. Δηλαδή, πόσο να αντέξεις πια έτσι, αυτή την ευμάρεια, την ανάπτυξη, η οποία δυστυχώς δεν διαχέεται και σωτήρι μου εδώ στην κοινωνία. Γιατί είναι τα πράγματα αρκετά δύσκολα. Τώρα, σε σχέση με τα του ορμούς, που είναι η δεύτερη φύση μας πια, συζητάμε συνεχώς για τα στενά του ορμούς, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Δεν ξέρω, ο Τραμπ τη μία τουιτάρει αυτό, την άλλη τουιτάρει το άλλο. Μας έχει μπερδέψει. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, όχι, θα τους αφανίσουμε. Δεν ξέρεις πότε ξυπνάει. Και μάλιστα έχουν αρχίσει και ανησυχούν κάποιοι γιατροί και λένε ότι πάσχει από ένα σύνδρομο πρόδρομο άνοιας με διάφορες ψυχωτικές καταστάσεις, γιατί τα μηνύματα που. Δηλαδή το βράδυ δεν κοιμάται αυτός. Τουιτάρει. Και τουιτάρει πράγματα περίεργα. Είναι δηλαδή λίγο. Περνάνε από μια ψυχιατρική ανάλυση για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα στη συνέχεια. Να ξέρετε ότι ο καιρός από σήμερα θα συνεχίσει να είναι σε μια στάθεια ανοιξιάτικη, αλλά δεν θα είναι αυτό που είχαμε το Σαββατοκύριακο και από την Πέμπτη Παρασκευή. Όπου έριξε νερό, έριξε μπόλικο νερό, παιδιά, και ήταν και καθαρό το νερό, για να είμαστε εντάξει. Είχαμε συννεφιές αυτά, πτώση θερμοκρασίας, αλλά από σήμερα θα υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα στη Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά κτλ. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Λέω, έξω ήταν καλός ο καιρός όταν μπήκα, γιατί την Παρασκευή και την Πέμπτη έμενα με καλό καιρό και έβγαινα με βροχή, έβγαζα ομπρέλα. Λοιπόν, όχι, θα είναι καλά. Τώρα, βέβαια, εκεί το μεσημέρι, απόγευμα, πάλι θα έχουμε κάποια συννεφάκια, κάτι βροχούλες κτλ. Λίγες νεφώσεις λοιπόν στην Αττική, παροδικά αυξημένες μεσημβρινές ώρες. Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, ανατολικά 4 με 5, πρόσκαιρα το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Απέναντί μου είναι ο Ρέσης Παπάς και βέβαια στην επιμέλεια και στην παραγωγή Αγγελική Λάζου, τις μουσικές επιλογές κάνει η Αφροδίτη Σιμίτη και στην ροή της επιμέλειας εκπομπής η Ντίνα Μόσχου, Νίκος Μαγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989, το email μας είναι το nearandalfaradio989.gr. Την καλημέρα μου σε όλους, στον Γιώργο, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Δημήτρη, στον Πάτροκλο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό το Σαββατοκύριακο έπραξα πολύ αγάπη και σας την ανταποδίδω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι θέλετε να μάθετε πάρα πολλά. Μου λέει ο GB ότι καλημέρα. Μια μέρα έλειψα στην Κύπρο και ήρθα τα πάνω κάτω. Εμείς θα συνεχίσουμε να σας ακούμε στον Α989, όπου είσαι ο βασικός λόγος κτλ. Εντάξει. Υπάρχουν πάρα πολλοί άξιοι συνάδελφοι όπου μπορείτε να τους ακούτε. Όποιο κανάλι σε πάρει θα καταλάβει τη διαφορά. Η Τζο μου λέει καλημέρα, αγαπημένο Νίκο, με την είδηση της αποχώρησής σου από το κανάλι. Ξαφνιάστηκα κτλ. Εντάξει, σε ευχαριστώ Τζο για την αγάπη σου. Καλημέρα και στον Πάνο. Μην γκρινιάζεις, μου λέει ο Νίκος. Έδωσε αυξήσεις και μείωσε τους φόρους. Έτσι δεν σου είχε πει ο Σπανάκης. Την καλημέρα. Ο Αριστίδης μου λέει καλημέρα, ξέρεις ποιος θα πληρώσει το νέο φόρο, οι ενοικιαστές. Άλλη μια αύξηση στα ενίκια. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι, έτσι είναι, όπως το λες. Καλημέρα, αποθητή μου, να σε καλά, με αγάπη, υγεία και χαμόγελα σε όλους, γιατί έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα πάθη και τα μίση. Τι να κάνετε, μέσα στη ζωή είναι όλα αυτά. Ο Πιντή μου λέει το ότι απέρριψαν την Εξεταστική Επιτροπή δείχνει το φόβο και την ενοχή του Πρωθυπουργού. Όταν κάποιος είναι αθώος, δεν φοβάται καμία επιτροπή και προτείνει μόνος του τη σύστασή της. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλα στο φως. Όλα στο φως. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να πηγαίνουν τα ζητήματα, να δίνονται οι απαντήσεις. Για να μην έχουν διάφορα ζητήματα και η κοινωνία να ψάχνει, πώς το λένε, διάφορα άλλα πίσω από τις συγκεκριμένες αποφάσεις, έτσι, και να μην τροφοδοτείται συνωμοσιολογία. Από την άλλη έχουμε και τις εκλογές στην Κύπρο, παιδιά. Εκεί στην Κύπρο φάνηκε ότι τέλος πάντων σε πρώτη φάση σταθεροποιούνται τα κόμματα, τα παραδοσιακά κόμματα, δεξιά-αριστερά, δυσία, κελ. Ουσιαστικά είναι τα πρώτα δύο κόμματα. Μπήκε όμως και αυτός ο απίστευτος Φιδίας, που πήρε 4 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουμε πρωτιά του Δυσί. Ανεβαίνει και ακροδεξιά, για να είμαστε ακριβείς. Στο 27,1 το Δυσί, το Ακέλ στο 23,9. Δυσί είναι δεξιά, Ακέλ αριστερά, το Ελάμ είναι η ακροδεξιή. Και μετά έχουμε διάφορα κόμματα τα οποία ήταν πιο προσωποπαγή, διαμαρτυρίας κτλ. Μπήκε και ο Φιδίας Παναγιώτου, που είχε πάρει σε ευρωεκλογές πολύ μεγάλο ποσοστό, μια προσωπικότητα πολιτική η οποία δημιουργεί μέσα από το TikTok συνεντεύξεις και διάφορα πολλές αντιδράσεις εντός της Κύπρου και εκτός, θα έλεγα. Το αποτέλεσμα επηρεάζει ήδη τις πολιτικές ισορροπίες ενώψεις προεδρικών, με συζητήσεις για συνεργασίες μεταξύ Δυσί και Δίκο. Είναι προεδρικό το σύστημα. Εκεί γίνονται οι βουλευτικές, μετά έρχονται οι προεδρικές, όπου εκεί είναι το 50-1. Το προεδρικό σύστημα λοιπόν. Οι βουλευτές είναι από κάτω, τα κόμματα είναι από κάτω. Οπότε τώρα θα δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα και ποιες θα είναι οι συνεργασίες και πώς θα εξελιχθεί αυτή η μάχη. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ.
2: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
9: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
10: Δευτέρα 4 Μαΐου.
11: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
10: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
12: Cliff, stay with me.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη επιβράβευση για ένα προϊόν, υπηρεσία από το να τα βραβεύει ο ίδιος ο καταναλωτής. Και αυτό γιατί ήδη οι καταναλωτές είναι οι πιο αυστηροί κριτές. Νομίζω ότι συμφωνείτε σε αυτό. Το e-contract της Energy βραβεύτηκε λοιπόν από το κοινό ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Όχι ότι υπήρχε αφιβολία. Το e-contract έχει αλλάξει τελείως τον τρόπο που κάνουμε ένα συμβόλαιο ενέργειας. Το έχει φέρει επιτέλους στην ψηφιακή εποχή, μια διαδικασία δηλαδή που μέχρι πρόσφατα ήταν χρονοβόρα και εκνευριστικά πολύπλοκη, προσαρμόζεται τώρα στους σύγχρονους ρυθμούς της ζωής μας. Με το e-contract το Energy μπορεί και κλείνει το συμβόλαιο, γίνεται τόσο γρήγορο και απλό όσο όλες οι κινήσεις της καθημερινότητάς μας. Από το κινητό ή το λάπτοπ, χωρίς καθυστερήσεις και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Αν δεν αξίζει αυτό να είναι το προϊόν της χρονιάς, τότε πιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989. Το email onair@alpharadio989.gr. Και βέβαια γίνεται χαμός στην Τουρκία, παιδιά, γιατί με απόφαση δικαστηρίου καθαιρέθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επανέρχεται ο Κιλιτζάρογλου, ο πελάτης του Ερντογάν, εν ώψη και πληροφοριών για πρόωρες εκλογές. Προσέξτε τι έχει κάνει ο Ερντογάν, έχει καθαρίσει την αντιπολίτευση. Είχαν μια ευκαιρία οι της αντιπολίτευσης να κερδίσουν τον Ερντογάν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Τότε όμως στείλω στα πόδια Κιλιτζάρογλου, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οποιοδήποτε άλλος δήμαρχος, Άγκυρας, Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου είναι στη φυλακή τώρα, θα μπορούσαν να τον πάρουν πάρα πολύ εύκολα. Αυτό στείλωσε τα πόδια ως αρχηγός κόμματος, δεν έδωσε το χρήσμα να είναι υποψήφιος πρόεδρος κάποιος από τους δημάρχους. Είχαν παίξει και διάφορα παιχνίδια, ξέρεις αυτά, είναι μεγάλος τακτικιστής ο Ερντογάν. Πήγε, έχασε τις εκλογές, μετά τέλος πάντων έγινε όλη αυτή η αναταροχή, τον φάγανε. Τώρα επανέρχεται όμως με δικαστική απόφαση και χθες γίνανε δηλαδή αστυνομίες, στρατός για το αρχηγείο του κόμματος της αντιπολίτευσης που πήγε ο κ. Τζάρογλου να τους διώξει τους άλλους. Φανταστείτε τι ωραία εικόνα είναι αυτή, με μια αντιπολίτευση που σπαράσεται. Οι ηγέτες έχουν είτε καταδικαστικές αποφάσεις, είτε τους κυνηγάει η δικαιοσύνη, είτε είναι στη φυλακή. Και πραγματικά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Την ίδια ώρα που είναι και προκλητική η Τουρκία στο Αιγαίο και απέναντί μας. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχουν και εσωκομματικές αναταράξεις και εσωτερικές αναταράξεις στην Τουρκία. Και την ώρα που ετοιμάζεται για εκλογές ο Ερντογάν, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 για να ξέρουμε τι γίνεται. Λοιπόν, σας έλεγα για αυτό τον φόρο, τον νέο αυτοδιοικητικό φόρο του ΕΝΦΙΑ. Λοιπόν, αυτές οι αλλαγές στη φορολόγηση των ακινήτων έρχονται υπό διαβούλευση στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς από 1η Ιανουαρίου του 2027 καταργούνται τέλος ακίνητης περιουσίας, ο ΤΑΠ, και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ενώ στη θέση τους εισάγονται δύο νέα τέλη μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται για το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπερδήμων με συντελεστή από 0,3 ως 0,7 και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης υπέρ των περιφερειών με συντελεστή. Θα παίρνουν και οι περιφέρειες τώρα, έτσι. Δεν μας στάνανε οι δήμοι, θα δίνουμε και στις περιφέρειες με συντελεστή από 0,15 ως 0,35. Και βγαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων και κάνει λόγο για νέο αυτοδιοικητικό ΕΝΦΙΑ, υποστηρίζοντας ότι η συνολική επιβάρυνση δέχεται να είναι πολλαπλάσια του σημερινού ΤΑΠ. Προσέξτε, καταργούν ένα φόρο που πετάνε έτσι ότι να καταργήθηκε ο ΤΑΠ και μετά σου βάζουν επιπλέον φόρο με άλλο κοστούμι, παιδιά, έρχεται το κοστομάκι. Τα τέλη θα υπολογίζονται βάσει αξίας ακινήτου και θα αφορούν κατοικίες, χτίσματα, ακόμη και δικαιώματα υψούν. Δεν το κατάλαβα, ρε παιδιά. Σου φορολογεί, προσέξτε, σου φορολογεί το υψούν, το δικαίωμα υψούν, το οποίο μπορεί να μην το αξιοποιήσεις ποτέ. Το υψούν, παιδιά, το υψούν. Δηλαδή, δικαίωμα το να χτίσεις. Δηλαδή, στις παλιές πολυκατοικίες υπάρχει κανένας να χτίσει από πάνω. Αλλά κάποια στιγμή λέει, πάρ' το κι αυτό, να στο φορολογήσω. Και υπάρχουν και άλλες εξαιρέσεις και προβλέψεις για τις νέες οικοδομές. Πάντως, το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι στην Ελλάδα οι φόροι σπάνια εξαφανίζονται. Συνήθως αλλάζουν όνομα, περιγραφή και συνοδευτικό αφήγημα. Έτσι τώρα, ο ΤΑΠ και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αποχωρούν και στη θέση τους έρχονται δύο νέα τέλη. Με αναπτυξιακό πρόσημο, μας λένε, και αυτοδιοικητική σφραγίδα. το επιχείρημα είναι γνώριμο. Περισσότερα έσοδα για δήμους και περιφέρειες, άρα περισσότερα έργα και καλύτερες υπηρεσίες, μας λένε. Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Θα δει πράγματι ο πολίτης την ανταποδοτικότητα ή απλώς ένα ακόμα λογαριασμό που θα περνά στο ρεύμα? Και υπάρχει ακόμα μια λεπτομέρεια με πολιτικό βάρος. Η σύνδεση των τελών με το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και η πρόβλεψη διακοπής ηλεκτροδότησης για απλήρωτες οφειλές, πώς θα γίνει αυτό? Γιατί όταν η φορολογία συνδέεται με ένα βασικό κοινωνικό αγαθό, η συζήτηση πάβει να είναι μόνο λογιστική και γίνεται βαθιά πολιτική. Κάποια στιγμή να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση. Να ξεχωρίσουν οι λογαριασμοί, να ξέρω και να βρίζω δήμους και περιφέρειες για το φόρο που πληρώνω. Γιατί τώρα είναι ένας αχταρμάς, δεν ξέρω τι δίνω για τις ΑΠΕ, δεν ξέρω τι δίνω για όλα αυτά τα κοινωνικά και για οίκο, σίκο, μήκο και διάφορα τέτοια. Είναι ΤΑΠ, είναι κοινό. Πώς υπολογίζονται, πού μπαίνει ο ΦΠΑ, πού δεν μπαίνει ο ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ μπαίνει εκεί, μπαίνει σε όλο, μπαίνει στο. Σε ποιο μπαίνει? Και σου έρχεται ένας λογαριασμός και λες: πω, πω, το ρεύμα ήρθε ακριβό. Είναι όμως το ρεύμα αυτό που πληρώνω στο λογαριασμό? Όχι προφανώς. Άρα λοιπόν πρέπει να τελειώσει η ιστορία και να ξέρω ότι στο Δήμο που ζω του πληρώνω τόσα ευρουλάκια. Γιατί δεν μου έχει καθαρίσει τους δρόμους, γιατί δεν έχει πάρει τα σκουπίδια, γιατί δεν έχει φωτισμό, γιατί δεν έχει πεζοδρόμια, γιατί δεν έχει το ένα. Να μπορώ να του πω να πάω το ρίξω στη μούρη και να του πω: ορίστε, μεγάλε, σου πληρώνω τόσα λεφτά και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Γιατί μονίμως οι Δήμοι γκρινιάζουν και λένε: είμαστε υποχρηματοδοτούμενοι. Και όλο βρίσκουν τρόπους και τα παίρνουν. Αλλά έργα δεν βλέπουμε. Άρα η ανταποδοτικότητα είναι ένα κρίσιμο ερώτημα και ζήτημα. Και ο δημότης πρέπει να ξέρει. Πώς θα δίνει στο Δήμο, πώς θα δίνει στην περιφέρεια και γιατί έχουμε αυτούς τους χάλια δρόμους, γιατί δεν έχουμε διαβάσεις, γιατί δεν έχουμε πεζοδρόμια, γιατί δεν έχουμε τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία για να είναι βιώσιμες οι γειτονιές μας, οι πόλεις μας και γενικότερα οι περιφέρειές μας. Βγαίνουμε έξω κάθε μέρα, βλέπουμε αυτό το έσχος που υπάρχει, που έχουν εγκαταληφθεί οι υποδομές, που δεν υπάρχουν πεζοδρόμια, διαβάσεις, δεν μπορεί να περπατήσει μάνα με παιδί και καρότσι σε κανένα δρόμο. Πηδάς σαν το κατσίκι τα πεζοδρόμια στα φανάρια. Γιατί άλλος εργολάβος έχει τον προηγούμενο δρόμο, άλλος εργολάβος έχει τον επόμενο δρόμο και πάει έτσι. Δίνουμε εργολαβίες γύρω-γύρω, σειραφή. Τι να γίνει τώρα? Λοιπόν, άρα όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Αφού θα πληρώσουμε που θα πληρώσουμε και δεν την γλιτώνουμε, να περάσει στη διαβούλευση ξεχωριστός λογαριασμός. Να καθαρίσουμε τα πιάτα μας. Ούτε να τα ρίχνουμε όλα στις εταιρείες ρεύματος όταν βλέπουμε ένα φουσκωμένο λογαριασμό, και από την άλλη να τα ρίχνουμε στους δήμους και στις περιφέρειες για τα λεφτά που πληρώνουμε και δεν έχουμε την ανταποδοτικότητα. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και θα καλημερίσω τον κύριο Νίκο

0: το βλέπω εγώ, έτσι. Μπορείς να έχετε μια άλλη οπτική. Γιατί έχει φτάσει κεντροαριστερά σε αυτό το σημείο?
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα εκεί που το θέσατε εσείς, ότι έχει αναπτυχθεί ένας ανταγωνισμός. Και δυστυχώς η ιστορία μας έχει δείξει ότι όσο πιο κοντά βρίσκονται τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα, τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας ή της αριστεράς, τόσο πιο μακριά βρίσκεται ένα ενδεχόμενο συνεργασία. Δηλαδή, θα ήταν πιθανότερο αν ένα κόμμα υπήρχε με σαφήνεια μπροστά να απορροφήσει, αν θέλετε, ένα μικρότερο κόμμα. Αλλά αυτή τη στιγμή όντως βιώνουμε μια κατάσταση κατακαιρματισμού, όπου κόμματα διαγωνίζονται, αν θέλετε, για τη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το ΠΑΣΟΚ και το λεγόμενο επερχόμενο κόμμα Τσίπρα φαίνεται να έχουν μια διαμάχη για το ποιος θα επικρατήσει την κεντροαριστερά. Το μεγάλο όμως πρόβλημα και ίσως η αιτία για αυτόν τον κατακαιρματισμό να είναι ακριβώς αυτό, το ότι δεν υπάρχει μια ορατή προοπτική διακυβέρνηση. Τα χρόνια, τα προ-κρίσης χρόνια, ο κόσμος εισπυρωνόταν, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είχε μια προοπτική ανατροπής της Νέας Δημοκρατίας. Και το ίδιο γινόταν και στη δεξιά πολυκατοικία, η οποία όμως ακόμα, τουλάχιστον μέχρι να δούμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα δούμε στις επερχόμενες εκλογές, θα γίνουν το 26 ή θα γίνουν το 27, εισπυρωνόταν στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ όμως, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι είναι πιθανό, αρκετά πιθανό, να φτάσουμε σε έναν εκλογικό σεισμό τύπου 2012. Διότι υπάρχει και μια πολυδιάσπαση στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και να δούμε πράγματα τα οποία θα δυσκολέψουν τη συγκρότηση, αν θέλετε, μιας κυβέρνησης. Το ζήτημα είναι λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικές δυνάμεις. Το ότι έχει αναχωρήσει και πάρα πολλοί κόσμος από την εκλογική διαδικασία είναι και αυτό.
0: Ναι, αυτό μπορούμε να το μετρήσουμε, κύριε Γκιόνι, γιατί εμείς μπερδευόμαστε. Κάθε φορά μιλάμε, μετράμε για το θέμα της αποχής. Μετά μας λένε, ξέρετε, δεν είναι ενήμεροι οι εκλογικοί κατάλογοι, που ίσως από αυτό το ποσοστό που βγάζετε να μην είναι αυτό. Βλέπουμε όμως τις απώλειες στους πραγματικούς ψηφοφόρους, στους απόλυτους αριθμούς των κομμάτων, όπου έχουν φοβερές απώλειες, έτσι. Και μιλάμε τώρα όχι για απλώς δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, φτάνουν μέχρι το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε εκλογική δύναμη στις πρώτες εκλογές του 19, δηλαδή όταν ήταν κυβέρνηση. Έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους το 19 με 23, δηλαδή όταν ήταν στην αντιπολίτευση, έτσι.
1: Ακριβώς, ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε περισσότερο ως αντιπολίτευση παρά ως κυβέρνηση. Και είναι ένα ερώτημα που μπερδεύει πολλοί κόσμος, δηλαδή βιώνουν άδικα, αν θέλετε, ότι απέτυχε το 15-19 και γι' αυτό βρίσκεται στη σημερινή κατάσταση, ή κάποιοι του χρεώνουν, αν θέλετε, και το πρώτο εξάμεινο του 15. Το οποίο, εντάξει, πραγματικό ήταν, υπήρχαν προβλήματα, τα βλέπουμε και στο πρόσφατο ντοκιμαντέρ, ας πούμε, αν θέλετε, το πώς κύλησαν εκείνες οι μέρες, αλλά εκλογικά δεν φάνηκε να χάνει από αυτό, γιατί, αν θέλετε, είναι και διαφορετικές εκείνες τις μέρες. Είναι και ανιστόρητο να λέμε ότι πληρώνει το πρώτο εξάμεινο του 2015, από τη στιγμή που ο κόσμος τότε, να θυμηθούμε, ότι ήθελε μια σύγκρουση. Κρίζα, θεωρώ, πήγε μέχρι εκεί που μπορούσε και ο ίδιος, αλλά κυρίως που άντεχε ο κόσμος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ιτήθηκε ως αντιπολίτευση. Το θέμα είναι ότι τώρα αναχώρησε, βέβαια, τόσος κόσμος, δηλαδή στις τελευταίες ευρωεκλογές, αν θέλετε, οι οποίες, βέβαια, είναι μια,
0: το λέμε, είναι καμιά πιο χαλαρή διαδικασία που το λέμε, συνηθίζουμε να το λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι, μια αναμέτρηση δεύτερης τάξης. Είχαμε μια συμμετοχή 41%. Πράγματι θεωρώ ότι είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά αυτό, αν θέλετε, η μικρή συμμετοχή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δείτε, ας πούμε, τα εκλογικά αποτελέσματα, συμμετέχουν πολύ λίγοι σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό. Άρα, είναι ένα γενικότερο
0: φαινόμενο. Είναι μια παγκόσμια τάση της μη συμμετοχής του κόσμου, έτσι.
1: Αλλά πιστεύω ότι δεν συμμετέχει ο κόσμος, δηλαδή ο κόσμος συμμετείχε 80% παλαιότερα. Πιστεύω ότι τώρα δεν συμμετέχει, πριν την κρίση. Τώρα δεν συμμετέχει ο κόσμος γιατί δεν πιστεύει ότι μέσα από την ψήφο του μπορεί πραγματικά να αλλάξει την κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση ακρίβειας, για παράδειγμα. Συζητάμε και στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια και η κοινωνία έξω ότι πώς θα δυσκολευτεί η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές αν μείνει το πετρέλαιο ψηλά, ας πούμε, την άνοιξη. Φανταστείτε, δηλαδή, τον κόσμο να έχει να πληρώσει ψηλό φυσικό αέριο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση από την αντιπολίτευση για να μειωθεί, ας πούμε, η τιμή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και να υπάρξει μια πραγματική απάντηση στο πρόβλημα.
0: Άρα πάμε σε αυτό εδώ, στο δεύτερο ερώτημα. Εξηγήσαμε για τον πολυκερματισμό, τους ανταγωνισμούς, που δεν υπάρχει το μεγάλο κόμμα. Το μεγάλο κόμμα να απορροφήσει, τέλος πάντων, ή να συστρατεύσει δυνάμεις οι οποίες θέλουν μια άλλη εναλλακτική πρόταση. Γιατί λοιπόν

0: λοιπόν δεν υπάρχει, γιατί δεν ξεχωρίζει ένα από τα κόμματα? Ποια είναι η βασική αιτία σύμφωνα με τη δική σας άποψη?
1: Η βασική αιτία είναι ότι θεωρώ πως δεν έχει αποτυπωθεί, τουλάχιστον. Δεν λέω ότι τα κόμματα δεν προσπαθούν. Εγώ θεωρώ ότι τα κόμματα.
0: Όχι, το βλέπουμε. Όχι, και αντιπολίτευση κάνουν. Εγώ θέλω να είμαι εντάξει, γιατί ακούω δεν κάνουν αντιπολίτευση. Υπάρχει ένα τσιτάτο. Δεν υπάρχει. Όχι. Κάνουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση. Και το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει αντιπολίτευση. Και καταθέτει και προτάσεις. Τώρα εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Και μας έχει κληρονομήσει ένα θετικό, αν θέλετε, η κρίση. Το ότι πλέον ακούμε και κοστολογημένες προτάσεις. Δηλαδή, παλαιότερα ακούγαμε να πηγαίνουν έρχονται χρήματα, αλλά να μην μας λένε οι πολιτικοί πού θα τα βρούνε. Τουλάχιστον τώρα υπάρχει μια προσπάθεια, σχεδόν αν υπάρχουν διαγωνισμοί, σχόλια και τα σχετικά. Εδώ φαίνεται ότι ο κόσμος δεν πιστεύει τις προτάσεις και γι' αυτό και κλείνεται, αν θέλετε, σε παραδοσιακές ταυτότητες. Δηλαδή,
0: κάει και στο χυλό φυσάκι το γιαούρτι, να το πω έτσι.
1: Κάει και στο χυλό φυσάκι το γιαούρτι. Mm. Και κοιτάξτε, και η Νέα Δημοκρατία έχει τέτοια. Δηλαδή, επειδή μπορεί να είναι κυβέρνηση τώρα.
0: Όχι, έχει χάσει ποσοστά τώρα. Τι να συζητάμε τώρα, η δημοσκόπηση.
1: Έχει χάσει. Αλλά και ως αντιπολίτευση το 2015-2019 υποσχόταν, ξέρετε, μείωση του ΦΠΑ. Αυτό έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, έχουν περάσει 7 χρόνια και δεν το έχουμε δει, ας πούμε. Mm-hmm. Και τώρα θυμήθηκε ένα επιχείρημα της προηγούμενης κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία, ότι αν μειώσει το ΦΠΑ του Αλέξη Τσίπρα, που το είχε πει και στη Βουλή.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ότι αν μειώσει το ΦΠΑ δεν θα περάσει την αγορά. Πράγματι, αν έχεις ένα κράτος, ας πούμε, αν δεν έχεις φτιάξει ένα κράτος για να ελέγξεις αν θα περάσει την αγορά, ναι, το ΦΠΑ δεν θα περάσει την αγορά.
0: Βέβαια, πρέπει να το έχεις φτιάξει. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ δηλαδή δεν λειτουργεί η αγορά, γιατί ακούμε τα επιχειρήματα για τους έμεσους φόρους μετά από 7 χρόνια και το βασικό επιχείρημα είναι ότι αυτό που λέτε. Άρα σημαίνει ότι δεν έκανες αυτά που έπρεπε και, και επειδή είσαι και ένα κόμμα της αγοράς και της ελεύθερης αγοράς, δεν δημιούργησες τις προϋποθέσεις ώστε να έχεις μια ανταγωνιστική αγορά που όλα αυτά να τα απορροφά άμεσα. Και να μην υπάρχουν εναρμονισμένες τιμές, σκροκέρδια κτλ.
1: Μα κύριε Παναγιωτόπουλε, και αυτό δεν υπάρχει. Και οι ρυθμοί ανάπτυξης που είχε υποσχεθεί κοντά στο 4% ο κύριος Μητσοτάκης δεν υπήρξαν και ούτε πρόκειται να υπάρξουν, όπως και ο ίδιος παραδέχεται ως το 29. Η αγορά εργασίας ναι, μεν βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση, δηλαδή η ανεργία έχει πέσει, αλλά η ανάπτυξη είναι πάλι κοντά στο 2%. Και το κρίσιμο είναι ότι δεν έχει αλλάξει και το παραγωγικό μοντέλο. Δηλαδή, αν υπάρξει μια κρίση στον τουρισμό, όχι μόνο λόγω αναταραχής στην Μέση Ανατολή, ας πούμε, και φόβου του κόσμου, αλλά σκεφτείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στις ευρωπαϊκές χώρες που είναι ο βασικός αιμοδότης του ελληνικού τουρισμού. Αν υπάρχει κρίση, ας πούμε, εισοδήματος σε αυτές τις χώρες, φυσικά και θα επηρεαστούμε, γιατί θα πάνε ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, συνεχίζουμε να είμαστε ευάλωτοι, αλλά ως προς τον προοδευτικό χώρο, επειδή μιλήσαμε για το γιατί δεν πείθει, πράγματι ο κόσμος έχει καεί από το χυλό φυσάκι και το γιαούρτι. Εγώ θα πω ότι άλλη μία αιτία, αλλά αν θέλετε αυτό είναι πρόχειρη, δηλαδή σηκώνει περισσότερη ανάγνωση, άλλη μία αιτία είναι ότι έχουν μαζευτεί κατά τη γνώμη μου αρκετοί εγωισμοί στον προοδευτικό χώρο. Δηλαδή ο κόσμος για να δει μία εναλλακτική περιμένει ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, να βάλουν κάποιοι στην άκρη, ας πούμε, τους εγωισμούς τους, τις δομές τους και να πει αυτό που συζητάνε. Αλλά
0: πάμε μαζί, κάτι. Δηλαδή, ένα τέτοιο.
1: Πάμε όλοι μαζί και ο κόσμος να αποφασίσει ποιος είναι αυτός που θα μπει μπροστά ή με ποια διαδικασία θα αναδειχτούν στελέχη. Γιατί επειδή έχουμε και το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, αν θέλετε, που ανακοινώνεται αύριο και υπάρχουν κάποιες, έτσι, ας πούμε, πολύ πιασάρικες εκφράσεις για το ότι δεν υπάρχει καμία εξασφαλισμένη θέση, ας πούμε, για κανέναν. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον που περιμένουμε να δούμε αύριο όλοι είναι με ποιον τρόπο θα αναδεικνύονται αυτά τα στελέχη.
0: Σωστά.
1: Αυτό το κόμμα. Γιατί η παράδοσή του είναι δημοκρατική και θα με ξενήσει, ας πούμε, μια κατάσταση εντελώς προσωποπαγής συγκρότησης αυτού του κόμματος. Αλλά
0: εδώ είμαστε να το δούμε. Κύριε Γιώργη, εσείς παραιτηθήκατε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν είστε από αυτούς που υποβάλλετε την παραίτησή σας για να πάτε στον Τσίπρα. Που δεν σημαίνει ότι δεν θα πάτε, αλλά είστε σε μια φάση αναμονής και τι είναι αυτό που σταθμίζετε. Είστε ένα στέλεχος, όπως πάρα πολλά στελέχη, που βλέπουν μια κατάσταση και δεν μπορούν να την αποκωδικοποιήσουν. Τι γίνεται τελικά?
1: Πρώτα απ' όλα να πω γιατί παραιτήθηκα και μετά να σας πω δηλαδή την κατάσταση. Mm-hmm. Παραιτήθηκα γιατί παρότι προσπάθησε φιλότιμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Σωκράτης Φάμελος, όλη αυτή η προσπάθεια ατζέντας, προγράμματος, προτάσεων επισκιάστηκε από συζήτηση συσχετισμών. Δηλαδή, αν θέλετε.
0: Ναι, δεν ακουγόταν.
1: Εσείς μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσουμε, ας πούμε, για πετρέλαιο, να μιλήσουμε για την ακρίβεια, να μιλήσουμε για τον κατακαιρματισμό. Αλλά όταν έκανε μια προσπάθεια ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μπροστά έμπαινε το τι θα γίνει, ποιος θα πάει με τον έναν, ποιος θα πάει με τον άλλον, τι στρατηγική υπάρχει, αν στηρίζει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα, αν θέλει τη στήριξη ο Αλέξης Τσίπρας. Όλο αυτό θεωρώ εγώ προσωπικά ότι δεν αφορά την κοινωνία. Η κοινωνία την αφορά πώς μπορεί να πέσει η τιμή στο σούπερ μάρκετ με κάποιο τρόπο, πού είναι τα κέρδη αυτά, ποια είναι τα καρτέλ τα ισχυρά, που να πούμε τώρα δύο κουβέντες ότι είναι οι τράπεζες, γιατί είναι τέσσερις τιμικές τράπεζες με 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, είναι οι εταιρείες διήλυσης, γιατί είναι περιορισμένη διήλυση και βγάζουν και αυτές 1,2 εκατομμύρια κέρδη. Υπάρχουν καρτέλ στην ελληνική οικονομία που πρέπει να μιλήσουμε με σαφήνεια γι' αυτά. Όπως και στην ενέργεια. Αλλά από εκεί και πέρα, το κρίσιμο τώρα εδώ είναι να απαντήσει κάποιος στις αγωνίες του κόσμου. Εγώ θεωρώ ότι στον προοδευτικό χώρο γίνονται ασκήσεις επί χάρτου, ασκήσεις από τα γραφεία, αν θέλετε. Δηλαδή, το μεγάλο πρόβλημα των κομμάτων είναι ότι προσπαθούν να αλλάξουν τις συνθήκες μέσα από τα γραφεία. Δεν υπάρχει δηλαδή πραγματική επαφή με την κοινωνία.
0: Με την κοινωνία. Δεν υπάρχουν κινηματικές διαδικασίες. Έτσι,
1: ναι, μέσα δεν εμπλέκεται. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Δηλαδή, αναλωνόμαστε στο πώς θα σχεδιάσουμε, ποια στελέχη. Και ένα μεγάλο πρόβλημα, να το πούμε και αυτό για να επιστρέψουμε και λίγο στην πολιτική ανάλυση, είναι ότι δυστυχώς τα κόμματα συγκροτούνται με συνθήκες κόμματων στελεχών. Δηλαδή, θα βρούμε έναν που έχει κάποια ακτινοβολία σε ένα χώρο και αυτός θα μας φέρει μια καλύτερη κοινωνική επίδοση, ας πούμε. Δεν είναι ότι θα πλησιάσουμε κοινωνικές ομάδες, δεν είναι ότι θα δώσουμε έμφαση στην αυτοδιοίκηση, στον συνδικαλισμό. Αυτό υπάρχει στα προοδευτικά κόμματα, σοβαρή κρίση. Και γι' αυτό, αν θέλετε, επικρατεί και η Νέα Δημοκρατία τόσο στις περιφέρειες, όσο και σε πάρα πολλούς.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία μπορεί και συσπυρώνει ένα ποσοστό που της δίνει τη δυνατότητα, αφού είναι πρώτο κόμμα, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες όσο υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση και όλο αυτό το πράγμα, να σου λέει ότι εγώ είμαι εδώ, η σταθερότητα, άρα μπορώ να διεκδικήσω και την αυτοδυναμία σε ένα δεύτερο γύρο.
1: Ακριβώς. Αλλά είναι και οφείλουμε, θα πω σε πρώτο πληθυντικό, γιατί και εγώ θεωρώ ότι ανήκω στον προοδευτικό χώρο, οφείλουμε να ακούσουμε τις σύγχρονες ανάγκες. Ξέρετε, υπάρχει μια νεότερη γενιά η οποία δεν πιστεύει, και αυτή είναι η βασική κρίση του προοδευτικού χώρου, ότι η αγορά εργασίας και η καλή επίδοση στην εργασία, και εύλογο είναι αυτό, θα σε βοηθήσει να οδηγηθεί σε μια καλύτερη επόμενη μέρα για τη ζωή σου. Δηλαδή έχουν πλημμυρίσει τα social media influencers που μιλάνε για χρηματιστήριο, που μιλάνε για επενδύσεις, που μιλάνε για μερίσματα. Δεν λέω ότι είναι κακά αυτά. Ζούμε στο 2026. Αυτή είναι η κατάσταση. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούει καν αυτόν τον χτύπο ο προοδευτικός χώρος. Μιλάει με παλαιότερους όρους,
0: ναι,
1: και δεν έχει απαντήσει στη βασική κρίση. Ότι εγώ αν πάρω ένα πτυχίο, εγώ αν δουλέψω, πώς θα πετύχω στη ζωή μου. Δεν είναι τίποτα δεδομένο πια, κύριε Παναγιωτόπουλε, και γι' αυτό δεν ανασένουμε.
0: Δηλαδή, ναι, σε αυτό που λέτε.
1: Ζωή ανάλογα με την οικογένειά.
0: Και νομίζω
1: όχι
0: ότι. Και θα κλείσουμε, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτησή μας. Δηλαδή, το βασικό είναι αυτό, το ότι παραμένει σε παλαιά πρότυπα και σε έναν παλιό λόγο, όπου δεν μπορεί όχι να συγκινήσει, να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα των νέων ανθρώπων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό,
1: ακριβώς,
0: νομίζω.
1: Ακριβώς. Κύριε Γιόνι. Οι οποίοι και αυτοί έχουν αλλάξει, δεν είναι ίδιοι φυσικά. Έτσι.
0: Βέβαια. Κύριε Γιόνι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες.
8: Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Για το Viber 6947-989-989. Το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν αρχίζει και ανοίγει ο καιρός? Το μπαλκόνι, ενδεχομένως η αυλή, ένα barbecue, λαχταριστό. Και βέβαια με τη φιάλη γραερίου Prime της Coral Gas, που προσφέρει κορυφαία εμπειρία ψησίματος εύκολα με ασφάλεια. Είναι 40% ελαφρύτερη από τις κλασικές φιάλες των 10 κιλών, με μεγάλες χειρολαβές και εργονομικό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά. Και με την ειδικά σχεδιασμένη βαλβίδα One Click συνδέεται γρήγορα, χωρίς εργαλεία, με τον νέο ρυθμιστή πίεσης. Και το πιο σημαντικό, η ασφάλεια. Η Φιάλη Prime διαθέτει σύστημα περιορισμού ροής υγραρίου, συστήματος ρύθμισης πίεσης και σώματα από λεπτό στρώμα χάλιβα υψηλής αντοχής. Λείπει κάτι, η καλή παρέα. Μην τα περιμένετε όλα από μία φιάλη υγραερίου. Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε, ρε παιδί μου, τι έχει γίνει με αυτό το θέμα με τις οσμές. Αν έχουμε καταλήξει κάπου, τι γίνεται τελικά? Έχουμε αγνώστου ταυτότητας οσμή? Ο κ. Βασίλης Καψιμάλης, διευθύνων σύμβουλος του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
12: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε μας τώρα, έχουμε καταλήξει κάπου και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το εντοπίσουμε αυτό το πράγμα?
12: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που εμείς θα μπορούσαμε να βεβαιώσουμε είναι ότι αυτές οι οσμές κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν προέρθει με φυσικό τρόπο από τη θάλασσα. Mm-hmm. Αυτό μπορούμε να σας το πούμε με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα, διότι τον Σαρωνικό κόλπο τον παρακολουθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται, κάνουμε αυτό που θα έλεγα μέσα σε εισαγωγικά εποχιακά check-up της περιοχής, επομένως με βάση κάποιες συγκεκριμένες παραμέτρους, για να καταλάβετε λίγο πάνω, λίγο κάτω, όπως και ένας γιατρός δίνει σε έναν ασθενή να κάνει κάποια check-up συχνά, έτσι κάνουμε και εμείς εδώ.
0: Άρα ελέγχετε εκεί και ξέρετε.
12: Και ελέγχουμε και ξέρουμε. Επομένως, δεν είχαμε μέχρι τώρα κάποιες ενδείξεις όπου αυτές οι παράμετροι, πολύ κρίσιμες, πολύ βασικές, να μας οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι κάτι θα προκύψει. Γιατί γνωρίζετε ότι τα επεισόδια τα οποία συμβαίνουν στη θάλασσα έχουν κάποια πρώιμα στάδια, έχουν βέβαια το στάδιο αυτό της εκδήλωσης του φαινομένου και υπάρχουν και κάποια...
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, ποιο θα ήταν το φαινόμενο που θα μπορούσε να βγάλει μια τέτοια οσμή?
12: Για παράδειγμα, mm-hmm. ναι, μία από αυτές τις παραμέτρους που σας λέω που ο γιατρός ζητάει στον ασθενή να κοιτάξει είναι, για παράδειγμα, πέρα από τη θερμοκρασία, την πίεση και το οξυγόνο, και αυτά δεν στέλνω έτσι τυχαία, είναι mm-hmm. αυτά τα οποία και εμείς κοιτάμε στην θάλασσα. Υπάρχουν άλλες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα το pH, όπως για παράδειγμα η συγκέντρωση της χλωροφύλλης, όπως για παράδειγμα οι φωτοπλακτονικές κοινότητες, τις οποίες τις κάνουμε κάθε φορά. Εποχιακά τις μετράμε και γνωρίζουμε ποια είναι η συγκέντρωσή τους. Αν μία από αυτές και κάποιες άλλες που εμπασχετώσει μετράμε, δούμε ότι δεν μεταβάλλονται, δεν αναμένουμε κάποιο φαινόμενο. Και ιδιαίτερα τώρα, ας μπούμε και στο προκείμενο, όταν μιλάμε για οσμές, από την, πράγματι η θάλασσα αναδύει κάποιες οσμές. Αλλά το οσμητικό προφίλ το οποίο περιγράφηκε σχεδόν από όλους τις περασμένες...
0: Μας λέτε δεν μπορεί να έχει συμβεί από τη θάλασσα σύμφωνα και με τις μετρήσεις που έχετε. Άρα, κύριε Καψιμάλη, να πάμε στα σενάρια που θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει αυτή την οσμή, αν μπορούμε κατά προσέγγιση να το κάνουμε.
12: Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που αποκλείσουμε ότι οι φυσικές διεργασίες συνεισέφεραν προς αυτή την κατεύθυνση και να φτιάξουν αυτό το φαινόμενο, τότε συζητάμε για κάποιες άλλες δραστηριότητες, μάλλον ανθρωπογενείς, οι οποίες μπορεί να προέρχονται στη θάλασσα, να βρίσκονται στη θάλασσα, να συνέβησαν στη θάλασσα, αλλά να μην προέρχονται από την ίδια την φυσική αυτή διεργασία την οποία σας εξήγησα λίγο πριν. Δηλαδή μπορεί να είναι αυτό που αναφέρθηκε και εγώ, αυτά θα σας τα πω όχι τεκμηριώνοντας τα επιστημονικά από την άποψη του οκεανογράφου, αλλά από αυτά τα οποία έχω ακούσει από άλλους συναδέλφους, ιδιαίτερα αξιόπιστους έτσι, και πολύ σοβαρούς, ότι πιθανώς να υπήρχαν κάποια επεισόδια, λέμε, καθαρισμού κάποιων δεξαμενών, διαρροής από πλοία ή από άλλες
0: εγκαταστάσεις που ενδεχομένως έχουν φυσικά αερία, LNG κτλ.
12: Γιατί αυτή η οσμή μάλλον συνάδει με αυτό το σενάριο. Μάλλον συνάδει με αυτό το σενάριο. Γιατί...
0: Εδώ το ερώτημα, κύριε Καψιμάλη, για να κλείσουμε για τη συζήτησή μας. Υπάρχουν τρόποι εντοπισμού, δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε κάποιες μονάδες μετρήσεων, κάποια ραντάρ τέλος πάντων που μπορούν να ανιχνεύσουν, να προειδοποιήσουν και να εντοπίσουν. Υπάρχει τέτοια τεχνολογία?
12: Κοιτάξτε να δείτε, μπορούν να μετρηθούν αυτές οι ενώσεις, είναι εξαιρετικά δύσκολο όμως, είναι τόσο μικρής συγκέντρωσης και δυστυχώς αυτές οι συγκεκριμένες ουσίες συμπλέκονται με κάποιες άλλες που ναι, μπορούμε να τις μετρήσουμε, αλλά χρειάζονται ειδικά όργανα, ειδικός εξοπλισμός και αρκετό χρόνο μετά για να βγάλουμε τα αποτελέσματα αυτά.
0: Εντοπισμός γίνεται ή απλώς μόνο...
12: Εντοπισμός μπορεί να γίνει, όπως είπατε και εσείς, με συλλογή κατά τη διάρκεια του επεισοδίου...
0: Των στοιχείων αυτών.
12: Ναι, δειγμάτων, αέρα κτλ. Να σας πω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτές οι ενώσεις να εντοπιστούν μέσα στη θάλασσα. Έως αδύνατο, γιατί είναι... πυκτικές, φεύγουν πολύ εύκολα στον αέρα. Επομένως, από τη μεριά της θάλασσας, αυτό το οποίο με καλείτε να σας καταθέσω σαν άποψη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Καψιμάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
12: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 697-989-989. Και εδώ τώρα έχουμε τα ζητήματα με το Ιράν, όπου τώρα μας λένε ότι υπάρχει μια διαμεσολάβηση, μια συμφωνία, θα 60 μέρες. Τέλος πάντων, ειρήνη με 60 μέρες εγγύηση να το συζητήσουν. Ακούμε τον Τραμπ που αλλάζει. Την ίδια ώρα έχουμε σκηνικό έντασης στο εσωτερικό της Τουρκίας, στο κόμμα της αντιπολίτευσης. Έχουμε όμως και απειλές στο εξωτερικό. Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκονται τα επιτελεία στην Αθήνα, γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν προχωρήσει και σε άσκηση έρευνας διάσωσης στο Αιγαίο. Έχουν δεσμεύσει με παράνομη ναύτεξ τρεις περιοχές, 2, 4 και 5 Ιουνίου. Σε χρονική συγκυρία όπου η Άγκυρα εμφανίζεται αποφασισμένη να θεσμοθετήσει τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Προσέξτε τι κάνει, πάει νομοθετικά και την ίδια ώρα βγάζει ναύτεξ για να καλύψει ουσιαστικά ευθύνη που την έχει η χώρα μας. Έτσι. Εδώ τώρα θα δούμε τι θα γίνει σε αυτή την υπόθεση, γιατί μεταξύ ήρεμων νερών και υπόγειων ρευμάτων μπορεί να έχουμε ζητήματα. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στον Νίκο. Καλημέρα Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Όχι Νίκο, δεν ισχύει αυτό. Για άλλη κουβέντα ήταν. Ευχαριστώ τον Λοΐζο, τη Μαρία και η Λένα Βασιλάκου βέβαια είναι εδώ, που από χθες έχει πάθει κάτι στην ακοή της από τη μεγάλη ένταση των πανηγυρισμών. Τι σου λέγα, καλημέρα, σου λέγα, μεγάλη ομάδα μου λέγε.
1: Δηλαδή... Καλή εβδομάδα είπες, κοινωμό ήχο, η εβδομάδα με την ομάδα και άκουσα καλό στην καλύτερη ομάδα.
0: δηλαδή έλεος, καταλάβατε τώρα πώς, τι ακριβώς κάνει Λένα Βασιλάκου. Και ποιος διαστρεβλώνει εδώ την αλήθεια.
1: Όλοι οι άνθρωποι ακούμε αυτά που θέλουμε να ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Νόμος.
0: Είσαι ευχαριστημένη, εντάξει, πανηγύρισες.
1: Εντάξει.
0: Σας βγήκε λίγο η ψυχούλα, αλλά εντάξει. Το ευχαριστηθήκατε καλύτερα από το να ήταν περίπατο τώρα. Ή τι όχι. Περίπατο ήθελε. Ενώ τώρα ήταν μεγαλύτερη ένταση, βρε παιδάκι μου. η καρδούλα μου το ξέρει. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Θα σε αφήσω έτσι στην χαρμόσυνη ημέρα σου. Γιατί εντάξει, έτσι αλλιώ και κοιμάται ο κόσμο τώρα. Πια έχει βγει έξω. Σιγά μην έχει βγει έξω. Έχει βγει,
1: Κοιμάται, έχει βγει.
0: Δεν είναι. Έχει βγει, Δεν του κράτησε μέσα.
1: Δεν πανηγύριζαν όλοι.
0: Τι ώρα γύριζε στο σπίτι. Δεν έφυγα από το σπίτι.
1: Δεν έφυγα. Σπίτι.
0: Καλά, τώρα αυτά όμα θέλουμε, σε πιστεύουμε. Λένα Βασιλάκου, δελτία ειδήσεων για 2 ώρες κοντά σας. Και στη συνέχεια τα έχεις χαζίσει. Αθηνά, ήταν να κάνεις την πάντα καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Οι μη ώρες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος ως την έξοδο της λεωφόρου Κηφισίας. Επίσης στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας, στην λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στη Θιβών από Ήλιον προς Περιστέρης, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Νέο Φάληρο προς Παλαιό Φάληρο, αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά από τον Άλυμο ανατμήματα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, κέρδισε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της EuroLeague στην Αθήνα και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης ξανά μετά από 13 χρόνια. Συγχαρητήρια στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου μας. Ολονύκτη ήταν οι πανηγυρισμοί από χιλιάδες φιλάθλους με επίκεντρο την περιοχή γύρω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και την πλατεία Κοραή. Πτώση 6% κατέγραφαν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που υποβάθμισαν το ενδεχόμενο άμεσης επίτευξης συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας. Παράλληλα, τόνισε πως το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτως της όποιες συμφωνίες μπορεί να συναυθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απειχώντας τη θέση που διατύπωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές χθες στην Κύπρο. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ με 15, Δικό και ΕΛΑΜ από 8. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τόνισε η πρόεδρος του ΔΣΥ, Ανίτα Δημητρίου. Δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη Νέα Βουλή, με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πολλά μέλη της κυβέρνησης αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στις 10:20 το πρωί στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 29 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνία, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στον Εισαγγελέα Χανίων θα μεταχθούν σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με κακώσεις στο κεφάλι. Οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της γογός μας Τροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η δημοφιλής γυμναάστρια έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο και νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Κωνσταντινούπολη μετά τη βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Αντιπεριτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στην Άγκυρα, ο καθαιρεθής με δικαστική απόφαση πρόεδρος του κόμματος, ο Σγκιού Ροζέλ, αναμένεται να κάνει δήλωση στο συγκεντρωμένο πλήθος, οπαδί του. Ο Ροζέλ κατηγορούν τον τέος πρόεδρο του κόμματος, Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, πως συνωμοτεί συνεργαζόμενος με την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να διαμορφώσει μια ελεγχόμενη και κομμένη στα μέτρα του αντιπολίτευση. Ο καιρός σήμερα στην Αττική, γενικά έθριος, στις μεσημβρινές ώρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, από το απόγευμα και πάλι γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι με ένταση 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά το μεσημέρι μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Αν είστε Ολυμπιακοί θα είστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Νομίζω εντάξει, ήταν μια γιορτή του μπάσκετ εχθές. Να εξαρτήσω τι ομάδα μπορεί να είναι κάποιος. Ο Τάκης Χατζής έχει μπει μέσα στο στούντιο. Δεν έχω δίκιο. Δεν είναι αυτά τα κλισέ που λέμε τα δημοσιογραφικά, γιορτή του μπάσκετ και τέτοια, του αθλητισμού.
1: Εντάξει, πολύ.
0: Ήταν εντάξει, μια νίκη, χαρήκανε πάρα πολύ.
1: Ένας αγώνας ήταν τώρα, σίγουρα.
0: Δεν άκουσα.
1: Ένας αγώνας ήταν, κέρδισε ο Ολυμπιακός και μπράβο τους.
0: Και χάρηκε πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Μου λέει ένας είναι ελληνική ομάδα, ένας Έλληνας παίζει. Αντιστοίχως και στους άλλους. Και στους Βεζέρκοφ, Έλληνας αυτός. Δεν έχει σημασία, εντάξει. Ναι, μιλάει αγγλικά, μιλάει.
2: Και ελληνικά.
1: Λοιπόν, πάση περιπτώσει, καλά κάνανε και κερδίσανε. Καλό είναι αυτό να κερδίζουν ελληνικές ομάδες γενικώς. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα ουσιαστικά. Λοιπόν, το 2 ήταν οι αγώνες, 2. Ναι, Ολυμπιακός, Ρεάλ, ναι. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα βασικά.
0: Ναι.
1: Τσίπρας, αύριο λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας, ημέρα Τρίτη, 26 του μηνός, έχει αποφασίσει να μας παρουσιάσει το νέο του κόμμα, το όνομά του και τα λοιπά. Μας έχει πει, εντάξει, πρόκειται για ένα κακοστημένο σερίαλ, τώρα μεταξύ μας συνέχεια το ίδιο βιολί, θα σου πω τότε, παρουσιάσει το βιβλίο.
0: Τα χρώματα έδειξε επισήμως.
1: Αλλά οφείλω εδώ να πω κάτι που εγώ καταλαβαίνω. Φάγανε πεπονόφλουδα και η Καριστιανού και ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ενώ πηγαίνανε χαλαρά, σου λέει εντάξει το 27 θα γίνουν εκλογές, θα δούμε από Σεπτέμβριο, θα το μοντάρουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Ξαφνικά βγαίνει στο πρώτο θέμα, ένα πρώτο θέμα το οποίο διάγεται φιλικά προς τη Νέα Δημοκρατία και έχει πληροφορίες από εκεί. Και λέει οι εκλογές μπορεί να γίνουν και 27 Σεπτεμβρίου. Έδωσε και ημερομηνία. Πρόκειται περί παρανόφλουδας. Mm. Δεν πρόκειται να γίνουν 27 Σεπτεμβρίου οι εκλογές. Το κάνανε για να τους κάνουν να βιαστούν. Και βιαστήκανε και την πατήσανε. Γιατί όσο πιο μακριά πηγαίνανε, ειδικώς η κυρία Καριστιανού, θα ήταν όφελος για αυτή. Γιατί τώρα αναγκαστικά κάποιος από τους ανθρώπους που θα ενταχθούν στο κόμμα αυτό θα τους καλείς, ας πούμε, να μιλήσουν. Mm-hmm. Εάν τους επιτρέπει, δεν το ξέρω τι είδους εσωκομματική διαδικασία και δημοκρατία θα έχει. Και εκεί θα εκτίθενται. Ενώ θα εκτίθενται δημόσια, θα.
0: Εντάξει, δεν είναι και το, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και το δυνατό σημείο, ειδικά της κυρίας Καριστιανού.
1: Δεν λέω για την ίδια, λέω και για τους υπόλοιπους. Λέω μονάχους, καλόγριες,
0: όλο αυτό.
1: Ναι, επαγγελματίες, φορτηγαζές, τα λοιπά. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι ένα από τα ζητήματα είναι αυτό που την πατήσανε. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν τώρα και αυτός, ενώ είχε πει έρχεται ο θεριστής. Ο θεριστής είναι ο Ιούνιος μήνας. Αλλά αποφάσισε να το κάνει το Μάιο το εγχείρημά του.
0: Ο Μάιος πώς σε αποκαλείται, ξέρουμε?
1: Ξέρω εγώ.
0: Αν έχει κάποια ποιητική ονομασία.
1: Δεν έχω υπόψη.
0: Το Μάιο τέλος πάντων.
1: Παπαρούνες βγαίνουν.
0: Σωστά, της Άνοιξης. Είναι ο μήνας της Άνοιξης. Πρωτομαγιά δεν είναι, έχει περάσει εργατική πρωτομαγιά. Δεν υπάρχει κάποιο συμβολισμός άλλος.
1: Άρα ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θα μας πει για το κόμμα. Το κύριο Τσίπρας, ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε τη διάλυσή του, όπως λένε οι ίδιοι, οι σύντροφοί του, οι πρώην, δεν το λέω εγώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Και επιχειρεί τώρα να φτιάξει ένα νέο κόμμα και μας δείχνει δύο πρόσωπα μπροστά, τον κύριο Σιακαντάρη, έναν ακραίο σημειτικό.
0: Έτσι τον χαρακτηρίζεις?
1: Όχι, είναι σημαντικός. Δεν τον χαρακτηρίζω εγώ. Είναι τα γραπτά του. Έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ και όταν ήταν και αυτός.
0: Okay.
1: Και ο κύριος Μαρατζίβης, ένας αριστερός τάχα, πάλια συνεργαζόμενος με την εφημερίδα Καθημερινή και τον Sky. Βρίζανε συστηματικά το ΣΥΡΙΖΑ με σκληρές φράσεις. Και αυτοί είναι δύο άνθρωποι που είναι μπροστά αυτή τη στιγμή, δηλαδή για να τους δούμε, να δει από αυτούς να παραδειγματιστούμε περί τίνος πρόκειται.
0: Είναι συμβολικές προσωπικότητες για το νέο πολιτικό αυτό κόμμα,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι μπροστάριδες.
1: Ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το εγχείρημα αυτό? Το εγχείρημα αυτό είναι ένα πάντρεμα της σοσιαλδημοκρατίας, του κέντρου και της ριζοσπαστικής αριστεράς. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι τελείως διαφορετικές πολιτικές φιλοσοφίες και ιδέες. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα σοσιαλδημοκρατία. Άλλο το κέντρο, άλλο η ριζοσπαστική αριστερά. Αυτά θέλει να τα συνενώσει ο κ. Τσίπρας. Επιχείρησε να τα συνενώσει και μετά τις εκλογές του 23. Δεν τα κατάφερε. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμφανίστηκε με μία μπάλα σε ένα βίντεο της Μπαρτσελώνα, με ότι το χρώμα λέει θα είναι κίτρινο, θα είναι κόκκινο μπλε, μπλε λέει της πατρίδας μας και κόκκινο των αγώνων μας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι η Μπαρτσελώνα η ομάδα αυτή η οποία προβάλλει ο κ. Τσίπρας, ούτε μία σχέση έχει με τη Βαρκελόνη ο ίδιος και ούτε μία σχέση, ούτε ισπανικά δεν ξέρει, και ούτε μία σχέση έχει και με την ομάδα. Ο κ. Τσίπρας προφανώς δεν θέλει να πει ότι τα χρώματα αυτά είναι του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου, ο οποίος παίζει στη Β' Εθνική, και δεν ήθελε να συνδυάσει το Β' Εθνική με
0: το δικό του που ευελπιστεί να είναι Α' Εθνική.
1: Θα προτιμούσα όμως να πει ότι είναι του Πανιωνίου, μια ιστορική ομάδα η οποία έχει να κάνει και με τον ελληνισμό που ήρθε από τη Μικρά Ασία στο μεγάλο
0: τυχαίο. Ήθελα να σε ρωτήσω, είχε χρησιμοποιήσει ποτέ αυτά τα χρώματα του ΚΚΕ εσωτερικού?
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά δεν υπάρχει καμία.
1: Είχε διάφορα χρώματα.
0: Είχε διάφορα χρώματα, αλλά όχι κόκκινο μπλε. Μάλιστα.
1: Ναι, το αποφάσισε τώρα. Ο Μέση δεν είναι ο κ. Τσίπρας. Δεν μπορεί να είναι ούτως ή άλλως, λόγω και σωματότυπου.
0: Καλά, είναι και τα γκολ.
1: Ο Ινιέστα δεν είναι. Ποιος, τι μπορεί να είναι, δεν το ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι το Πανιωνίου η φανέλα, ο οποίος παίζει στη Β' Εθνική. Να πούμε όμως ότι υπάρχει και ένας αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θάμελος. Για όσους θυμούνται και τον θυμούνται, είναι ο κύριος Θάμελος, ο οποίος είναι ο αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος ανέλαβε μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή μεταξύ μας. Να κρατήσει αυτό το κόμμα όρθιο και ζωντανό μέσα από αυτές τις αλλεπάλληλες διασπάσεις. Οι οποίες αλλεπάλληλες αυτές διασπάσεις είχαν σαν βασικό χαρακτηριστικό τους εγωισμούς του φύλαρχου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Του, ναι,
0: φύλαρχου.
1: Του φύλαρχου, ναι. Είναι ο φύλαρχος, ας πούμε.
0: Για πες με ένα φύλαρχο.
1: Βαρουφάκης φύλαρχος. Οι άλλοι που πήγαν.
0: Καλά, αυτό ίσως έχει τραβήξει, έχει τη δική του φίλη.
1: Φύλαρχος.
0: Είχαν μείνει όμως και μερική επίδοξη.
1: Φύλαρχος είναι και ο Σκουρλέτης. Φύλαρχος είναι και εκείνος ο έρμος ο Σακελαρίδης.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, αυτός είναι περίπτωση τώρα,
0: θα...
1: ο οποίος βγήκε και είπε, αυτός μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αυτός ο κύριος Σακελαρίδης βγήκε και είπε, εγώ λέει, εμείς είναι 6-10, 7-8.
0: Δεν είναι πολύ μια αλήθεια, ναι.
1: Ότι η Ελλάδα πρέπει να διακόψει κάθε σχέση και συμφωνία με το Ισραήλ, γιατί έτσι του ήρθε. Γιατί λέει αυτοί σκοτώνουν τους Παλαιστίνιους. Εντάξει, εγώ και εγώ με τους Παλαιστίνιους είμαι, αλλά εδώ το κράτος έχει άλλες.
0: Είναι κράτος, είναι άλλο.
1: Είναι,
0: ναι,
1: άλλο πράγμα.
0: Δηλαδή είναι...
1: Και εγώ δεν εκτιμώ, ας πούμε, αυτό που κάνουν οι Ισραηλίτες. Είναι γνωστές θέσεις μου χρόνια.
0: Και
1: τώρα,
0: το κράτος αλλά... τώρα, τι να πεις, ας πούμε, ότι σ' αρέσει, ναι, ο Νετανιάχου, σε ποιον αρέσει.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις κάτι, μου κάνει εντύπωση το καραγκιοζηλίκι σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ποιο είναι το καραγκιοζηλίκι? Όταν όλοι αυτοί ήσαν δίπλα στο Ισραήλ, επειδή είχε περάσει όλα όσα πέρασε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τους διωγμούς, με τα βασανιστήρια, με τα κρεματόρια.
0: Με τους φούρνους, τραγικά πράγματα.
1: Το Ισραηλίδες, τώρα ξαφνικά αυτοί γίνανε όλοι με τους Παλαιστίνιους. Οι Παλαιστίνοι έχουν τα δικά τους δίκαια, έχουν κάνει τα δικά τους λάθη βέβαια.
0: Πολλές φορές.
1: Και το κορυφαίο το έκανε ο Αραφάτ τότε που δεν δέχτηκε τη συμφωνία του.
0: Είχαν ευκαιρίες. Επίσης κάτι λέει για ένα λαό, έτσι, ο οποίος ταλαιπωρείται όσο κανείς. Δηλαδή είναι φοβερά αυτά που τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι. Κάτι λέει για ένα λαό όμως η ύπαρξη της Χαμάς. Χαμάς είναι ένα τυραννικό καθεστώς, έτσι. Δεν μπορείς να έχεις τις ελευθερίες που έχεις στον ελεύθερο κόσμο με τη Χαμάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ότι έχουν ταλαιπωρηθεί οι Παλαιστίνοι, θα πρέπει να είσαι τρελός για να πεις ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν υποστεί τα χειρότερα.
1: Τι καημός λέει είναι αυτός με Τσίπρα, Καριστιανού? Προσωπικά δεν έχω κανένα καημό για κανέναν. Δεν θα σου έλεγα. Όμως, αγαπητέ μου κύριε, αυτοί θα κατέβουν στις εκλογές, θα εκλέξουν βουλευτές, εάν εκλέξουν. Θα πάνε στη Βουλή και θα αποφασίζουν για μένα. Για σένα δεν ξέρω, μπορεί να αποφασίζει άλλο, δεν το γνωρίζω αυτό. Αλλά για μένα θα αποφασίζουν αυτοί. Θα είναι μέσα στο παιχνίδι δηλαδή των αποφάσεων για τι μελιγενέστε. Να μας πει ο κύριος Γκοτζιάς, ο Χατζής λέγουμε πάντως, ποιος εννοεί αριστερά ή σουφάτια. Έχουμε καλέσει τον κύριο Γκοτζιά να μιλήσει στην εκπομπή μας. Και ένα μήνυμα που στέλνει ο Δημήτρης ο Ιωαννίδης λέει: οι εκλογές στην Κύπρο λειτουργούν ως παράδειγμα για το τι θα γίνει εδώ. Η προσπάθεια εκεί ήταν να κατακαιρματιστεί όλο το σκηνικό με την ανάδειξη κάποιων γραφικών τύπου Φιδεία. Το ότι από το σχεδόν 20% που είχε στις ευρωεκλογές πήρε 5 και κάτι ψηλά δεν αποτελεί παρηγοριά μετά πόσο απίστευτα έχει κάνει. 5% πήρε αυτός που έχει κάνει σε ευρωβουλευτή στο άτομο. Την ίδια περίπου αναμένεται να γίνουν και εδώ, αφού η μεν κυρία Καριστιανού μπορεί να είναι στοιχείο δόσο μαρή, όμως ο περίχειρος της βρήθη γραφικών και άλλων άσχετων, δηλαδή η ορομόναχη κτλ. Ο ορομόναχος δεν είναι ούτε καλογραία άσχετος, κάτι ξεχασμένων από βιντεοκασέτες κλπ. Οι οποίοι αδυνατούν καταφανώς να χειριστούν θέματα που αφορούν τις τύχες του κόσμου. Αυτό έλεγα και στον κύριο που μου λέει: γιατί μας νοιάζει, γιατί έχουμε τον κύριο Τσίπρα. Κύριο Τσίπρα, αγαπητέ μου, κύριε, κυβέρνησε την Ελλάδα. Και την κυβέρνησε την Ελλάδα 5 χρόνια. Αυτά έχουν μεγάλη σημασία, ξέρετε, για το τι είχε υποσχεθεί, το τι μπόρεσε να κάνει, το τι έκανε, τι έγινε με το δημοψήφισμα. Έχουν σημασία για το μέλλον. Mm-hmm. Γιατί μου λέει ένας: εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Του λέω: ωραία.
0: Κάτσε, τι έγινε με τις τράπεζες.
1: Γιατί μου ερώτησε.
0: Τι είπε ότι δεν.
1: Γιατί τον ερώτησα.
0: Η αυτοκριτική του ποια ήταν.
1: Γιατί τον ερώτησα. Και μου είπε: του δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Δεν θα είναι δεύτερη, τρίτη είναι.
0: Α, ναι, τρίτη.
1: Η πρώτη δόθηκε τον Γενάρη του 2015, η δεύτερη τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς και τώρα θα είναι η τρίτη χρονιά, η τρίτη ευκαιρία. Τώρα νομίζετε ότι...
0: Τάκη σου γράφει εδώ, σε πειράζει που θα μπουν στη Βουλή αυτή. Οι καραγκιόζηδες που είναι τώρα δεν σε πειράζουν.
1: Όχι, δεν είναι καραγκιόζηδες όλοι, να με συγχωρεί η χάρη σου. Αυτά είναι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί που οδήγησαν το 1965-66-67 την Ελλάδα εκεί που την οδήγησαν. Δεν είναι έτσι.
0: Λοιπόν, και ένα άλλο
1: γιατί
0: που είχε...
1: Γιατί είναι οι καραγκιόζηδες. Yeah. Είναι κάποιοι που είναι γραφικοί, κάποιοι δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Και ένα άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον εδώ ένα μήνυμα που λέει: καλημέρα σας Στάκη, εχθές και σήμερα ανέφερες για την Πανανόφλουδα και το πρώτο θέμα. Ωραία, δηλαδή αν έγινε έτσι όπως λες, εμέσως παραδέχεις τη δημοσιογραφία δεν είναι ανεξάρτητη αφού συνωμοτείς βάρος των πολιτών. Σωστά.
1: Όχι.
0: Αν υπάρχει μια τέτοια πληροφορία λάθος από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Λάθος. Λάθος. Εγώ έχω γράψει εδώ και 1,5 χρόνο, ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Γιατί μου είπε κανένας θα κάνει κόμμα Σαμαρά, το έμαθα.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να μην κάνει.
0: Σε κατευθύνει κανείς.
1: Όχι. Έλα τώρα.
0: Δηλαδή.
1: Απλώς έστειλαν. Έδωσαν την
0: πληροφορία. Διοχετεύεις τις πληροφορίες ή κάνεις διαρροές ή αυτό. Και κάποιοι άνθρωποι και στη Νέα Δημοκρατία το πίστευαν αυτό για το Σεπτέμβριο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πολλοί εδώ, 30 Ιωγέννη, έχει βάλει στοίχημα που θα γίνουν εκλογές.
0: Γουρουνόπουλα και τέτοια δεν έχετε ακούσει εδώ τι γίνεται.
1: Στο Λεβίδι θα γίνει αυτό το τραπέζι. Στο Λεβίδι. Στο Λεβίδι θα γίνει και θα πληρώσει κανονικά. Ξεχνάτε, λέει, το Μάιο του 68. Τι να θυμηθώ για το Μάιο του 68 δηλαδή. Ήταν Νέσκο στον μπαλκόνι και περνάγανε από κάτι και του φωνάζανε γιατί δεν κατεβαίνει, γιατί δεν πα. Φιλόσοφο, να πούμε και τα λοιπά. Του λέει: ασπόρτη λαμπυράκια, εσεί αύριο το πρωί που φωνάζετε τώρα θα είστε συμβολιογράφοι ή δικηγόροι ή γιατροί ή πολιτικοί. Το σύστημα δηλαδή. Αυτό θα είστε αύριο. Τι να κατέβω να πω. Και έτσι και έγινε.
0: Ό,τι θέλετε να μα πείτε μπορείτε να το κάνετε μέσα στο 6947-989-989 στο Viber πάντα.
1: Και υπάρχει, ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα γυρίσουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα? Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επιστρέψαμε. Εδώ, κοιτάξτε, περί για χαστούκια και τέτοια, εγώ δεν συζητάω σε αυτή την εκπομπή, ούτε η Αφιναϊδά. Αυτά μπορείτε να τα δείτε, θα έχουν ενδιαφέρον. Καλώς πέρατε, εγώ ξέρω ότι είμαστε στην εκπομπή.
0: Σαν από ελληνική ταινία είναι αυτό το τηλέφωνο που έχει βάλει.
1: Ρεσπυράκο, δεν ξέρεις ότι είμαι στην εκπομπή? Το σηκώνω στον αέρα είμαι. Στο κατά λάθος πήρες, κατά λάθος. Έχεις μπουλαθεί. Ο Σπύρος ο Λάμπρου είναι κατά λάθος.
0: Να λοιπόν, κάνουμε και μια στήλη που να είναι τα τηλεφωνήματα της ημέρας. Ναι.
1: Όχι, και δεν ασχολούμαστε με αυτά. Αυτά είναι για εκπομπές του άλλου τύπου.
0: Καλημέρα. Ο Καμένος μας γράφει εδώ, ο Νίκος, λέει ότι η Καριστιανού θα είναι δεύτερο κόμμα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο. Είπε ο Πάνος Καμένος ότι δεν αποκλείεται να κατέβει στις εκλογές.
1: Ο Πάνος έτσι τα λέει μόνο. Έτσι τα λέει. Λοιπόν, το ότι απέρριψαν, λέει, την Εξεταστική Επιτροπή δείχνει τον φόβο και την ενοχή του Πρωθυπουργού. Όταν κάποιος είναι αθώος, δεν φοβάται καμία επιτροπή και προτείνει μόνο στις εισαγωγές διεσύ καμία επιτροπή να βγάλει κανένα συμπέρασμα. Όχι, ρωτάω δηλαδή, γιατί έχω αυτή την απορία πολλά χρόνια. Τα συμπεράσματα εκεί τα βγάζει η πλειοψηφία. Την πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Κατά συνέπεια, αυτές οι επιτροπές γίνονται, και σας το λέω εκ πείρας, για τις εντυπώσεις. Δεν έχουν ουσία. Γιατί θα βγει ένα πόρισμα, το πόρισμα αυτό θα το υπογράφει ουσιαστικά η πλειοψηφία. Θα πάει στη Βουλή, θα ψηφιστεί στη Λολομέλεια. Δεν είναι. Αυτά είναι αστεία. Πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Ναι.
0: Κάτι μας λέει
1: πολιτική
0: εδώ.
1: Οι πολιτικοί πρέπει να πηγαίνουν κατευθείαν στα δικαστήρια τώρα. Αυτά τα υπόλοιπα είναι.
0: Σωστά. Κάτι μας γράφει εδώ η Ρενάτα. Αλλά Ρενάτα, αν μιλάς για μια ολόκληρη θρησκεία, δεν νομίζω ότι μπορούμε να διαβάσουμε το μήνυμα. Δεν μπορείς να λες οι μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι, οι χριστιανοί. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι αυτής της άποψης. Δεν ξέρω αν είναι ο Τάκης. Ό,τι θέλετε λοιπόν μπορείτε να μας το στέλνετε εδώ. Μπορείτε να στέλνετε και email στο alfaradio989.gr. Όχι, τι έκανα, λάθος. Μπορείτε να στέλνετε και email στο nerpapaki.alfaradio989.gr. Αυτή είναι η διεύθυνσή μας. Μην γράψετε πολύ μεγάλα κείμενα για να μπορούμε να τα διαβάσουμε. Και βεβαίως μπορείτε να μας παίρνετε και τηλέφωνο στο 212-212-4800.
1: Καλέσαμε τον κύριο, πες τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του Τσίπρα,
0: Τον κύριο Κοτζιά.
1: Ναι, τον κύριο. Ο οποίος απάντησε το εξής. Καλή σας μέρα. Έχω προγραμματίσει για τις επόμενες μέρες δύο συνεντεύξεις που για τα μέτρα μου είναι υπεραρκετές. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, οι περισσότεροι από αυτούς πάνε σε πιο ασφαλή μέσα ενημέρωση.
0: Ναι, ναι.
1: Νιώθουν
0: ναι.
1: μια καλύτερη ασφάλεια. Υπάρχει πούδρα προδέρμ και τους φροντίζουν.
0: Τους φροντίζουν. Σου λέει θέλω να φροντιστώ. Δεν θέλω να με ρωτήσει εσύ τώρα τι θέλει. Ο Νίκος λέει τα συλληπιτήριά μου στον Τραϊανό Δέλα. Είναι πολύ θλιβερό αυτό που συνέβη με την γογό μας Ροκώστα. Πολύ νέα γυναίκα με οικογένεια. Είναι πραγματικά από τις πολύ δυσάρεστες.
1: Φοβερή αξιοπρέπεια.
0: Την είχα ακούσει να μιλάει για την περιπέτειά της πριν από χρόνια, γιατί είχε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με αυτό.
1: Τρεις μέρες μετά που γίνει στο παιδί της το ανακαλύπτει. 18 χρόνια πίσω.
0: Και σε μία εκδήλωση είχε μιλήσει γι' αυτό και είχα πει, κοίτα, γιατί ήταν μία κοπέλα που. Ήταν γυμνάστρια, ήταν παρουσιάστρια. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι μπορούσε να μιλήσει με τέτοια ωριμότητα. Με είχε εντυπωσιάσει η αξιοπρέπειά της, όπως λες. Και δυστυχώς είναι από αυτά τα. Από αυτές τις περιπτώσεις που. Ξέρεις, θέλουμε να λέμε ότι αυτές οι ασθένειες πλέον μπορεί κανείς να τις νικήσει. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτά
1: πρόληψη.
0: Κορίτσια και αγόρια, πρόληψη μεγάλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε έτσι μερικές νότες.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Έχει στείλει ο Προμηθέας ένα μήνυμα. Κατάλαβες παιδί να σου πρόκειται? Μη δεις τον αυτόν αρχήν, μη δε μίαν αρχήν. Εντάξει, Προμηθέα, άμα θες να στείλεις κι άλλο που να μας εξηγείς και γιατί αποφάσισε να το στείλεις, νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε δει συνδρομητική τηλεόραση, ούτε λεωφορείο, δεν έπρεπε να δούμε τον αγώνα στην εθνική τηλεόραση. Δεν είναι, είναι ιδιωτικές δουλειές αυτές, δεν είναι εθνική Ελλάδος. Αυτοί τα δικαιώματα τα αγοράζουν και μάλιστα πολύ ακριβά και τα λοιπά. Ωραία λέει η ιδεολογική καταδίκη του Τσίπρα για την καταδίκη των υποκλοπών, των ΔΕΠΟΛ, των ΠΚΠ, των γαλάζιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πανεπιστήμια. Δεν μας λέτε, εμείς δεν λέμε.
0: Μα ακούς
1: άλλο φίλε μου ραδιόφωνο. Τα έχουμε πει, δεν τα λέμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, έχουμε πει και για το σκάνδαλο του ΠΚΠ και για... Τώρα με τις παρακολουθήσεις έχω, ξέρετε, μικρές αισθάσεις. Η ένστασή μου, η μία, μάλλον το ερώτημά μου είναι και ψηλορητορικό μεταξύ μας τώρα, δηλαδή ξέρει ο κύριος Σαβράς γιατί τον παρακολουθούσε ή δεν ξέρει? Ένα ερώτημα. Δεύτερον, τώρα για το να σε παρακολουθεί κάποιος είναι το πιο απλό πράγμα. Μπορεί να συμβεί τώρα που μιλάμε εδώ, το τηλέφωνο είναι ανοιχτό και μπορεί να βάλει το μικρόφωνο και να με παρακολουθεί αν

0: είναι από αυτά που προκαλούν. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι στο διάδρομο. Είναι και κατάδικος που φυλάσσεται. Καλημέρα σας, κυρία Άνια Κυριακαρτζία. Την Παρασκευή νοσηλεύεται στο Λαϊκό Νοσοκομείο μια φίλη μου. Είναι σε φορείο στο διάδρομο. Εκεί λέει φυλάσσεται και ένας κατάδικος. Τις φυλακές μάλλον τον έχουν πάει. Μην ρωτάτε περί επεισοδίων προσωπικών. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με αυτό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν εμένα προσωπικά ούτε με ενδιαφέρει ούτε με αφορά. Και είναι ένα επίπεδο κουτσομπολιού. Βρείτε το αλλού. Τώρα εντάξει. Τώρα λέει να πάει ο Άδωνης. Σε παρακαλώ, Έλσα και Ντίνα, το μήνυμα αυτό της κυρίας Μέρη Στεφανάτου, παρακαλώ να το στείλετε στον Υπουργό Υγείας να το δει. Είναι σοβαρό, είναι στο διάδρομο, μας στέλνει και τις φωτογραφίες.
1: Και είναι αρκετά κρεβάτια στο διάδρομο.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την αποδόμηση, λέει, του κ. Τσίπρα, δεν είναι αποδόμηση, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, καταγραφή είναι. Λέει, σοσιαλδημοκρατία απ' τη μία. Απ' την άλλη λέει αριστερά, ριζοσπαστική. Από την άλλη λέει κυβερνός αριστερά. Πιο κάτω λέει κάτι άλλο. Έχει βάλει το Σιακαντάρι, ο οποίος είναι ακραίος σημητικός. Τι να κάνω τώρα εγώ, αφού ήταν ο άνθρωπος εκεί. Δεν είναι κατηγορία, αλλά ήταν εκεί, όπως και ο κύριος Μαρατζήλης. Ήταν οι πιο σκληροί επικριτές της επικυβερνήσεων Τσίπρα, εναντίον του Τσίπρα δηλαδή. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, τι είναι ο Τσίπρας το απειρόβλητο, ας πούμε, για να μην μπορούμε να το σχολιάσουμε, σιγά, επειδή κάποιος μπορεί να είναι μαζί του ή όχι. Έλα τώρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σας παραπέμπω στο ντοκουμέντο, το έχει δημοσιεύσει και στο site, ένα άρθρο καταπέλτη, ο Κώστας Βαξεβάνης, που ασκεί τη σκληρότερη κριτική που μπορούσε να ασκήσει κανείς στον Αλέξη τον Τσίπρα. Μας βρήκατε. Που είμαστε πιο ήπιοι από όλους. Και σιγά δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα που δεν θα μιλήσουμε. Έχουμε σούρι σε όλους τους πολιτικούς όταν στέλνει το σάρωμα και θα αφήσουμε απ' έξω τον κύριο Τσίπρα. Σιγά. Και μην ξεχνάτε ότι ο καθένας μας είχε εμπειρία και στη δημοσιογραφία από την περίοδο που κυβέρνησανε. Εντάξει, μην
1: και εμπειρία δημοσιογραφική, εμπειρία ως πολίτες.
0: Εντάξει, εγώ μίλησα για το δημοσιογραφικό κυρίως κομμάτι.
1: Κάθε πολιτική περίοδο σημαίνουν και πράγματα τα οποία δεν είναι και πολιτικά, είναι και πώς αφορούν τον κόσμο.
0: Εντάξει, εννοείται, ναι.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Τώρα το θέμα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας επανέρχεται αφού έγραψε ό,τι έγραψε στο βιβλίο του για τους πρώτους συντρόφους, τους ξεφτύλισε. Τι δηλαδή, με συγχωρείτε. Τους έβαλε στο λεξό ώστε να παρακολουθήσουν μια εκδήλωση.
1: Αυτό ήταν. Ναι.
0: Εγώ βέβαια το είπα διαφορετικά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Στο λεξό τη Κακίστρια και την Πρωτοκαλλονή Βασιλή.
1: Ναι, γιατί έχει καλυθέα από εκεί, ναι.
0: Καλυθέα.
1: Έχει καλυθέα.
0: Α, την καλυθέα μένει.
1: Έχει καλή θέα από εκεί, από τον εξώστη.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ωραία το θέαμα. Το παρακολουθείς,
0: ναι,
1: και έχεις βολευτεί, γιατί έχεις και μία απόσταση ασφαλείας. Οπότε φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι σου λέει ωραία, θα το παρακολουθήσουμε από εδώ, από ψηλά. Σκέψου να είσαι και ψηλά και να έχεις και μία καλή διάθεση, ας πούμε, για να το πω έτσι, και ξαφνικά να σου αδειάζει τη συνεργασία, το παρόν. Γιατί είχε πει και για το παρόν, δεν είχε πει ο κύριος Τσίπρας, είχε πει δεν υπάρχει τίποτα τώρα.
0: Ποιο παρόν?
1: Το παρόν είχε πει ο κύριος Τσίπρας σε εκείνη την εκδήλωση. Τους είχε απαξιώσει.
0: Ναι.
1: Πλήρως.
0: Εγώ είδα κάποιες εφημερίδες που είναι μαζί τους. Μαζί του.
1: Α, ναι.
0: Εφημερίδα που έλεγε έρχεται ο ηγέτης κεντροαριστεράς. Τώρα το κεντροαριστερά είναι... Εντάξει, αυτό ένας πολιτικός χώρος δεν είναι, ας πούμε, πώς θα τον κερδίσει ο κ. Τσίπρας, γιατί και άλλα κόμματα κινούνται εκεί και το ΠΑΣΟ κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αλλά αυτοί θεωρούν ότι εντάξει. Τα πράγματα είναι απλά. Τα πόθεν έσχες πριν και μετά, τα χρέη και τα σκάνδαλα που άφησαν παρακαταφή και Τσίπρας, Μητσοτάκης, και δεν θα βγει συμπέρασμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μουσικό μας θέμα.

0: Χωρίς να είναι κανείς υπέρ της Χριστιανού, είδαμε και τους επαγγελματίες πολιτικούς, κοροϊδία όλα τα χρόνια, όλο θα έκαναν, αλλά τίποτα. Ένα λεπτό. Καταρχάς στη χώρα δεν υπάρχει κυβέρνηση που να πέρασε να μην έκανε και πέντε πράγματα. Εντάξει, δεν είναι τόσο απαξιωτικό, με συγχωρείτε δηλαδή. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1984 μέχρι σήμερα έχουν κάνει και λάθη και σωστά. Τώρα βεβαίως αν εσείς θεωρείτε μια κυβέρνηση παγκοσμίως η οποία είναι αλάθαστη και κάνει μόνο θετικά και κάνει ό,τι λέει, να μας την υποδείξετε, να ξέρουμε αν τον θέλουμε στην Ελλάδα ποιος είναι αυτός ο πολιτικός.
1: Ή να πάμε εμείς εκεί.
0: Δεν υπάρχει
1: τίποτα. Μας γράφει εδώ η Μαρία Στεφανάτου να πω ότι είπαμε, δεν ξέρω αν μας άκουγε προηγουμένως, ότι θα ενημερώσουμε τον κύριο Γεωργιάδη για αυτά που μας έστειλε. Μας γράφει επίσης το φορείο, λέει, του δικού μας ανθρώπου να παίρνετε από το δωμάτιο με τα απορρίμματα. Πρέπει να ενημερώσουμε.
0: Ναι, εμείς κάνουμε έκκληση τον Άδων Γεωργιάδη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μισό λεπτό θα το φωτογραφίσω γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να του το στείλω. Και φαντάζομαι ότι θα το δει θα το δει ο Υπουργός να φροντίσει. Είναι και το τηλεφωνό σας. Τι άλλο να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Έτσι. Από εκεί και πέρα αυτό μπορώ να κάνω. Μισό λεπτό να το στείλω στον κύριο Γεωργιάδη. Εντάξει, μακάρι να βρεθεί μια λύση. Δεν ξέρω, είχε εφημερία το
1: νοσοκομείο.
0: Ναι, έτσι, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει εφημερία, δεν το ξέρω, και γι' αυτό γίνεται αυτός ο χαμός. Πάντως, αυτό με τις εφημερίες στα νοσοκομεία είναι απίστευτο. Το τι περνάνε δεν λέγεται, ας πούμε. Ελπίζω ο Υπουργός Υγείας να πάρει κάποιο τηλέφωνο, να δει τι μπορεί να γίνεται. Καλημέρα, λέει ο Μαρ. Κύριε Καθηγητά, δεν έχω καταλάβει με τον Νίκο και τον Κόντρα Τσάνελ, δεν έχω καταλάβει ούτε εγώ. Λοιπόν, ο Ερχάν Μολά μας παρακολουθεί, είναι από την Κομωτινή. Το νοσοκομείο με ρωτά και ο Γεωργιάδης, το Λαϊκό, έτσι δεν κάνω λάθος. Το Λαϊκό νοσοκομείο είναι. Ναι. Μας για κοίταξε το, μην κάνουμε λάθος.
1: Ναι, αμέσως, μισό λεπτό να δούμε εδώ πέρα. Ναι, Παρασκευή και Κυριακή Λύση συνέβησαν αυτά. Ναι.
0: Θα το δει ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Είναι φωτογραφίες από τους διαδρόμους.
0: Ναι. Είναι και το τηλεφωνό σας εδώ. Τι άλλο να πω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, παιδιά. Sorry, έτσι.
1: Καλημέρα στον Ομέρη, να πούμε. Του είπε και καλημέρα. Ό,τι θέλετε να μας στείλετε, μπορείτε να στέλνετε SMS 6947-989-989 στο Viber.
0: Μάλιστα. Ελάτε διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Θέλω να πω στην κυρία Ελένη, γιορτάζει και προχθές, να χρόνια πολλά να έχει, ότι επειδή κάνει μια παρατήρηση περί το νοσοκομείο. Ξέρετε, κυρία Καλπούζογλου, η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη ιδιορυθμία. Έχει τα νησιά, έχει και τους ορεινούς όγκους. Δεν είναι Λουξεμβούργο, δεν είναι Ολλανδία, δεν είναι Δανία, όπου ούτε Γερμανία, ούτε Γαλλία, όπου και είναι πληθυσμοί πολύ μεγαλύτερα και άλλες οικονομίες που πρέπει να φροντίσει ούτως ώστε οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα μέρη να έχουν ιατρική περίθαλψη κυρίως. Πρέπει να έχουν οπωσδήποτε, δεν το συζητάω, αλλά δεν είναι εύκολο. Είναι ένα πολύ δύσκολο. Στο θρύλο είπαμε συγχαρητήρια, ναι.
1: Και είναι και ο λαός. Αυτό γιατί δεν το λέμε. Ότι είναι διαφορετική, λέει. Το λέει επειδή ο Μπίλι Δεκίς μας στέλνει ένα μήνυμα ότι αλλού τα κάνουν, λέει, καλύτερα, στη Δανία, Σουηδία, Εστονία, Ελβετία, Γερμανία κτλ. Γερμανία δεν ξέρω. Μη λοιπόν, λέει, συνέχεια την καραμέλη, η Ελλάδα μπορούσε να είναι πρότυπο. Ναι, αλλά δεν είναι.
0: Γιατί η Δανία πιστεύεις ότι...
1: Κατοικείται από ένα λαό ο οποίος είναι συγκεκριμένος.
0: Όχι, υπάρχει, περίμενε. Δεν είναι μόνο αυτό. Μισό λεπτό. Μου φέρνεις για παράδειγμα πολύ σωστά τη Δανία, η Γερμανία, μην το πιάνεις, άστο.
1: Και άλλη ιστορία έχουν αυτές τις χώρες.
0: Όχι, και μην το πιάνεις, η Γερμανία δεν ξέρεις πώς ζουν εκεί, άστο λοιπόν. Οι Δανείοι και οι Ολλανδοί με ποιον συνορεύουν? Με το Λουξεμβούργο. Ποιος άλλος, ας πούμε? Δηλαδή δεν έχουν δίπλα τους ένα γείτονα όπου σε αναγκάζει να κάνεις βαριά εξοπλιστικά προγράμματα. Για σκεφτείτε το λίγο πόσα εκατομμύρια χαλάμε δις για να κάνουμε εξοπλισμούς, γιατί η Τουρκία εξοπλίζεται. Είναι καρκίνωμα αυτό, είναι πρόβλημα τεράστιο αυτό. Αυτό με την Τουρκία είναι πρόβλημα τεράστιο και με την Τουρκία δεν... 1000 μετακριτοί λιγότεροι, 1000 νοσηλευτές περισσότεροι. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Τι διαφορά θα έκανα, ναι.
0: Ναι, μεγάλη διαφορά. Ναι. Μα το αστείευεσαι. Και τώρα δώσανε τα βαρέα και αρθυγινά. Δεν έχω δει το ΦΕΚ ακόμα, δεν έχει υλοποιηθεί επί της ουσίας. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένας σωστός νόμος για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, μη με ρωτάτε. Λοιπόν, ακούστε, κυρία που μου στείλατε.
1: Έχουμε απάντηση από τον Υπουργό.
0: Ναι, λέει, της βρήκα, λέει, χώρο να πάει, να την πάω στους Αγίους Αναργύρους με διπλάσια κρεβάτια, αλλά δεν δέχεται η ασθενής να πάει. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα τώρα.
1: Ναι.
0: Θα το βρουν εκεί μεταξύ τους. Εντάξει, τι
1: να μπορεί πω. Να έχει τους λόγους της γυναίκα, πάντως.
0: Εκεί πάνω όμως Έλληνες μετανάστες, τι σχέση έχει ο γείτονας, πλάκα μου κάνεις τώρα. Τι σχέση έχει ο γείτονας. Τι λες, ρε μεγάλε. Δεν έχει σχέση όταν σε αναγκάζει να εξοπλίζεις σε τόσα δισεκατομμύρια. Αυτά ή άλλοι τα λεφτά αυτά τα ρίχνουν στο κράτος μέσα. Εσύ που τα δίνεις, στους ξένους τα δίνεις, που σε ένα υποχείριο των ξένων δυνάμεων, που τους προσκυνάμε οι περισσότεροι, όλοι δηλαδή σχεδόν, τους προσκυνάνε ως σωτήρες. Τι προσκυνάνε ως σωτήρες, εντάξει, το προτεκτοράτο. Τώρα μην μου λέτε τέτοια να πούμε, γιατί εντάξει, δεν παίζει ρόλο γείτονας. Φυσικά παίζει ρόλο γείτονας. Εσύ, αν έχεις ένα μασκαρά δίπλα από το σπίτι και σου ζαλίζει τα αυτιά κάθε μέρα, δεν πρέπει να βάλεις φράχτη, να κάνεις κάτι, να χαλάσεις 5 δεκάρες. Θα ζεις με ηρεμία?
1: Ναι.
0: Δεν θα ζεις με ηρεμία. Έχω εγώ ένα γείτονα, έχει ένα σκύλο. Ένα σκύλο, 2 μέτρα ο σκύλος. Σαν γάιδαρος είναι ο σκύλος.
1: Ναι.
0: Ο οποίος γαυγίζει, ο σκύλος αυτός.
1: Προφανώς δεν τον προσέχει.
0: Ναι, αλλά μην το φέρνει μέσα στην πολυκατοικία το σκύλο που
1: γαυγίζει. Το φέρνει και δεν τον προσέχει και μετά.
0: Μα συγχωρείς τώρα, δηλαδή. Ναι. Εγώ τα αγαπάω, είχα σκυλί. Ναι. Χρόνια σκυλιά.
1: Για να γαυγίζει το σκύλι, κάποιο πρόβλημα έχει. Τα σκυλιά ναι, είναι λογικά, δεν είναι ναι, άνθρωποι.
0: Δεν το ξέρω, είναι λογικά τα σκυλιά.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω,
1: κάποιο
0: αυτό,
1: θέμα
0: το
1: είναι.
0: Εσύ που έχεις σκυλιά και γάτες.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πάμε, θα πάμε τώρα στη συνέντευξη με τον συνάδελφο, 10 και 10. Ωραία. Λοιπόν, λέει σήμερα, έχω ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ, αλλά αυτά είναι δουλειά της Αθηναίδος να το διαβάσει.
1: Θα το διαβάσω. Μας γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος. Βρήκε, λέει, για μια ασθενή κρεβάτη 30 χιλιόμετρα μακριά. Ρουσφέτη, οι υπόλοιποι θα μείνουν στα Λάντζα. Όχι. Ο υπουργός είπε τι της προτάθηκε της γυναίκας. Mm. Αυτό.
0: Και λοιπόν, άλλοι μπορούν να πάνε εκεί γιατί έχει τα διπλάσια κρεβάτια. Να μην κάνουμε γράμμα, να μην το ρέσει τώρα, άσε μας.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας, Αλφα και Τάφ, μας λέει εδώ ο Νικόλαος Μωρόπουλος. Σήμερα σας έχω ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ. Για το αυριανό δρόμενο συστάσεως νέου πολιτικού σχηματισμού, σύμφωνα με απόρριτες πληροφορίες από τη Βαγδάτη, θα παραστεί στο δρόμενο Σεβάχο Θαλασσινό. Τον προκάλεσε ο ηγέτης του νέου σχηματισμού, ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία είπε στο Σεβάχ ότι γυρεύει την αλήθεια στις Χαλιμά στα παραμύθια. Ο Ρόπουλος είναι δημιουργική περίπτωση ακροατή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εδώ έχεις από τον Προμηθέα πάλι ένα...
1: Από τον Προμηθέα δεν τα καταλαβαίνω.
0: Όχι, το μπορώ να το δω. Αυτό είναι
1: ποτέ στην
0: κάθαρο.
1: Εξουσία δύο φορές τα ίδια πρόσωπα. Πλάτων. Α, έχει υποθεί κάτι τέτοιο.
0: Από τον Πλάτωνα.
1: Θα το βρει και ο Προμηθέας.
0: Δεν ζούσα εγώ τότε.
1: Ναι. Εγώ τα θυμάμαι
0: από την
1: πιο...
0: πολιτεία του Πλάτωνα ή από...
1: Αχνά, τα θυμάμαι εγώ. Ο Προμηθέας σου λέει τι ήταν εκεί.
0: Ο Αντώνης από τη Φρακφούρτη.
1: Αθηναή Σκετάκη, η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά λάθη και ανοησίες. Υπάρχει απέραντο έδαφος για την πολίτευση. Παρά τούτα, απασχολούν την επικαιρότητα με τις γνωστές μπούρδες. Πόσο παπατζίδες μπορεί να είναι. Mm. Αυτό το κρίνετε εσείς και ψηφίζετε αναλόγως.
0: Λοιπόν, θα κάνω ένα. Λοιπόν. Θα κάνω μια ερώτηση.
1: Mm-hmm. Τι είναι, quiz?
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία ερώτηση αυτή θέλω να απαντηθεί από εσάς. Mm-hmm. Ποιος νομίζετε ότι από τους πολιτικούς αρχηγούς που ξέρουμε και τον Τσίπρα, συμπεριλαμβάνεται και ο Τσίπρας αυτό, είναι κατάλληλος κατά τη δική σας κρίση και άποψη να κυβερνήσει τον τόπο με ηρεμία, με σταθερότητα και να μας πάει ένα βήμα μπροστά? Μην απαντάτε σε διάφορα, αλλά τα άλλα τα καταλαβαίνω. Απαντήστε μου σε αυτό για να καταλάβω κι εγώ. Ποιος πολιτικός αρχηγός πιστεύετε ότι μπορεί, έτσι, λοιπόν.
1: Φανταστείτε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6947-989-989, όπως θέλει ο καθένας μας απαντά.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά την πρόληψη στην Ολλανδία, δεν έχουνε και το ξέρω γιατί ζει εκεί ο γιος μου και έρχεται εδώ για να κάνει εξετάσεις.
1: Πολλοί Έλληνες του εξωτερικού έρχονται εδώ για εξετάσεις.
0: Όποιος δεν είναι κλέφτης για τους δεξιούς, λέει, είναι καλός, λέει ο Χρήστος.
1: Σαν τους δεξιούς, λέει. Να μας πει ένα όνομα, γιατί προφανώς το έχει.
0: Όχι, θέλω να μας πει.
1: Ποιος είναι ο καλός?
0: Ποιος εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο με θετικό πρόσημο και να κάνει έργο πολύ σημαντικό για όλους μας? Σας αφήνω να το σκεφτείτε με ένα τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν.
1: Εδώ είμαστε. Έχουμε κάποιες απαντήσεις. Θες να τις διαβάσω, προλαβαίνουμε.
0: Ναι, κάποιες απαντήσεις διαβάσετε, γιατί είχε έρθει εδώ η κυρία Λένα.
1: Η κυρία Λένα Βασιλάκου είναι εδώ, ετοιμάζεται για το Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, σας ρωτήσαμε, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πολιτικός που μπορεί να τα πάει
0: κάτι
1: καλύτερα
0: γλώμησε,
1: και που θα είναι καλύτερος. Μας γράφει το Βασίλης, είπε ο Μητσοτάκης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3. Όταν δεν μιλάει, λέει, με το Δένδια, πώς θα συνεννοηθούν για το τι θα κάνουν. Πιστεύω, λέει, ότι είναι ο Τσίπρας. Τώρα δεν ξέρω για ποιον γράφει ο Γιάννης. Βοήθησε με. Καλημέρα, λέει, πολιτικός αρχηγός, λέει η Ελένη. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει, δυστυχώς. Το αποδείξανε περίτρανα και τα 3 κόμματα. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αλλά ξέρω ότι αυτοί που κυβέρνησαν και κυβερνούν είναι ανίκανοι. Καλύτερος όλων, ο Τσίπρας, λέει ο Μιχάλης. Αυτές τις. Α, Μητσοτάκης μας λέει εδώ ο Τάσος. Ο πιο κατάλληλος είναι ο Τσιπρανδρούλο Τσοτάκης, λέει ο Μέρ. Μπορείτε κι εσείς να στείλετε τις απαντήσεις σας. Να δούμε ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πολιτικός ο οποίος θα ωφελεί στην Ελλάδα. Στο Viber, με SMS, στο 6947-989-989.
0: Και εκτός του Μητσοτάκη, υποφούφουτος, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Κυριάκος, λέει ο άλλος λέει ο Κασελάκης, το διάβασε για τον Κασελάκη.
1: Α, ναι, μας έστειλε μία κυρία, μας το έστειλε για τον Κασελάκη, άντα.
0: Ναι.
1: Ο Κασελάκης.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά προς ώρα σε ό,τι αφορά αυτό και βέβαια μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε δώσει τα σχετικά στοιχεία. Να πάμε τώρα στη Λένα Βασιλάκου με το Βελτίο Ειδήσεων και θα γυρίσουμε πίσω.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφορείου Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι κτέλανα τμήματα λόγω και τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν νωρίτερα. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών, επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο του Ισυγκρού από Φίξ, στην Αρδιτού και στα δύο ρεύματα και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γυάλινο Δρομέα και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη Συμβολή της με την Κατεχάκη. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία, το αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, κέρδισε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της EuroLeague στην Αθήνα και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης ξανά μετά από 13 χρόνια. Συγχαρητήρια στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου μας. Ολονύκτη ήταν οι πανηγυρισμοί με επίκεντρο το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου τα ξημερώματα έφτασε η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες φιλάθλους. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague και κατέκτησε στη συνέχεια και τον τίτλο. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Πτώση 6% κατέγραψαν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές εν μέσω προσδοκιών για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 95,48 δολάρια το βαρέλι και του Αμερικανικού αργού στα 91,58 δολάρια το βαρέλι. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα ίσως ακόμη και εντός της ημέρας. Παράλληλα, τόνισε πως το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναυθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Οι εξελίξεις στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι οποίες έχουν να κάνουν με πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν που θα οδηγήσει και στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, άρα σε βέβαιη υποχώρηση των τιμών του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, θα κρίνουν αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και σε ένα νέο κύκλο Fuel Pass. Συνέντευξη θα παραχωρήσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό που διεξάγεται σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα. Δύο συλλήψεις Τούρκων στη Θράκη εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία. Τα συγκεκριμένα άτομα δραστηριοποιούνται στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα με σκοπό τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων υπηκών Τουρκίας, σύμφωνα με τις αρχές. Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκε και κινητοποιήθηκε όχημα, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων. Από την έρευνα που έγινε στο όχημα, βρέθηκε στο Port Bagas σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές χθες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Την πρόεδρο του ΔΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, συνεχάρη τηλεφωνικός ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξακομματική θα είναι η νέα Κυπριακή Βουλή. Ο ΔΣΥ λαμβάνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ 8 όπως και το ΔΙΚΟ, ενώ εισέρχονται στη Βουλή το ΑΛΜΑ και η άμεση δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Εκτός Βουλής παραμένει ο παραδοσιακός ενδιάμεσος χώρος ΕΔΕΚ, ΔΥΠΑ και οικολόγοι. Στον Εισαγγελέα Χανίων αναμένονται σήμερα οι γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γονείς του παιδιού βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Τα τρία αδέλφια της ηλικίας 6 μηνών, 6 ετών και 8 ετών εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από τους αστυνομικούς και βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την προστασία της διοίκησης και της κοινωνικής υπηρεσίας. Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών η γιαγιά μας Τροκώστα. Η δημοφιλής γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ενώ τα τελευταία χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 29 λεπτά μετά τις 4 τα ξημερώματα στη Μάνη, ανατολικά ανοιχτά του Γερολιμένα. Το επίκεντρο της δόνης εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα δυτικά, νότιο-δυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας, σε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Ογκώδη συγκεντρώσεις στην Κωνσταντινούπολη μετά τη βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Τρεις νεκροί και 17 αγνοούμενοι από κατάρρευση πολυόροφου κτηρίου υπό ανέγερση στις Φιλιππίνες.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια του Λεκανοπεδίου. Από το απόγευμα γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι βόρειοι με ένταση 3-4 μποφόρ, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.

0: Λίγοι γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία, να πω.
1: Ναι.
0: Κάποιων χώρων. Ναι. Και σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνεις όταν θες, νομίζω, να βγάλεις άκρη, ναι, να καταλάβεις τι γίνεται.
1: Τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Κώστας Βαξεβάνης, ο εκδότης εφημερίδας Ντοκουμέντο και συνάδελφος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Κώστα, θέλω να ξεκινήσουμε από τα δύο κόμματα που παρουσιάστηκαν στην... αύριο θα το παρουσιάσει ο Τσίπρας, δεν έχει κάποια σημασία το αύριο. Έχουν παρουσιαστεί ουσιαστικά της κυρίας Χαριστιανού και του κυρίου Τσίπρα. Αναμένουμε βέβαια και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Χαριστιανού και να συνεχίσουμε τον κύριο Τσίπρα με το ερώτημα, αυτά τα κόμματα μπορούν να διατάξουν διαφορετικά το πολιτικό σύστημα?
2: Αυτό θεωρητικά δεν το γνωρίζει κανένας, αλλά επειδή είναι ιδιαίτερα κόμματα, έχουν ιδιαιτερότητες, δηλαδή από πού προήλθε η κυρία Χαριστιανού, από ένα κίνημα το οποίο καταλήγει να αγκαλιάζει κάποιες θέσεις, άρα θα αφαιρέσει ένα συγκεκριμένο κοινό ψηφοφόρων από συγκεκριμένο χώρο, είναι σημαντικό να το παραβλέπουμε. Από την άλλη μεριά, ο Τσίπρας προσπαθεί να εκφράσει το χώρο της αριστεράς, σημειώντας τη διάλυση του βασικού κόμματος της αριστεράς στη στιγμή, το οποίο κυβέρνησε και το οποίο ήταν πρόεδρος. Αλλά το πιο σημαντικό, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, είναι το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Mm-hmm. Γιατί ο κύριος Σαμαράς θα δημιουργήσει ένα κόμμα το οποίο είναι σάρκα εκ της σαρκός της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα χτυπάει τον κύριο Μητσοτάκη στο μαλακό του υπογάστριο όλα αυτά τα θέματα που βάζει η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά γενικότερα στην Ελλάδα, που είναι η πατρίδα, εν πάση περιπτώσει ο πατριωτισμός, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πείτε όπως θέλετε. Κατά αυτή την έννοια δίνω μεγαλύτερη σημασία για το τι ανακατατάξεις και τι αλλαγές μπορεί να δημιουργήσει το κόμμα του Σαμαρά. Το οποίο νομίζω θα το φτιάξει τελικώς.
1: Υπάρχει, αλλά θα το φτιάξει, είναι βέβαιο, αλλά το θέμα εδώ είναι και ποιοι θα το στηρίξουν, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία τι δηλώσεις θα γίνουν εκεί. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό.
2: Ακούγεται και νομίζω ότι είναι και σωστό ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι φύλλα προσκύμενος σε μια τέτοια κίνηση. Με τους δικούς του λόγους, ναι. Δεν ξέρω αν θα βγει να το πει φανερά, αλλά νομίζω ότι θα παρέχει μια στήριξη στον Σαμαρά υπό την λογική ότι πρέπει να διασωθεί η παράταξη. Δηλαδή το αφήγημα και των δύο δεν μπορεί να χαρίσει.
1: Το μόνο που μπορεί να πει από ό,τι εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ένας χρήσιμος πολιτικός, διατέλεσε πρωθυπουργός, έχει βαθιά γνώση στα εθνικά θέματα, κάτι τέτοιο δηλαδή θα μπορούσε να πει, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
2: Ναι, ξέρεις και καλύτερα τώρα το χώρο αυτό,
1: ναι, ναι,
2: που γράφεις.
1: Ναι.
2: Ναι, κάπως έτσι θα πάει, δεν θα πάρει κανείς στήριξη Σαμαρά, θα κάνει μια θετική δήλωση ότι είναι χρήσιμο στην πολιτική πραγματικότητα, υποσημειώντας όμως τα στοιχεία εκείνα τα οποία λείπουν από την πολιτική του Μητσοτάκη, για να είναι χρήσιμος ο Σαμαράς στην πολιτική σκηνή της χώρας.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει σημασία να το δούμε αυτό. Τώρα θέλω να πάω, διάβασα ένα άρθρο σου στο ντοκουμέντο σχετικά με το ιδεολογικό προφίλ το οποίο θέλει να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας. Είσαι πάρα πολύ σκληρός εκεί για έναν άνθρωπο όπως ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ένωσε την αριστερά, την έκανε κυβέρνηση. Μου έκανε εντύπωση, ειλικρινά, ας πούμε.
2: Το άρθρο σου έκανε εντύπωση?
1: Ναι, το άρθρο μου έκανε εντύπωση.
2: Αυτό είναι καλό.
1: Αυτό
2: είναι καλό.
1: Μου έκανε εντύπωση. Ναι,
2: το άρθρο λέει το πάρα πολύ απλό πράγμα, για να το κάνουμε τα λιράκια, επειδή είμαστε ραδιοφωνικά. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο άνθρωπος που ένωσε την αριστερά και την έκανε κυβερνός αριστερά, αποχώρησε αφού έχασε με 17%, υποδιπλασίασε το ποσοστό του, ενώ ήταν στην αντιπολίτευση, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πρώτη φορά συμβαίνει στην Ελλάδα. Ναι. Την εξήγησε τη Δίνη Κουτσιάς σε ένα πολύ ωραίο άρθρο που έγραψε, που βάλαμε στο ντοκουμέντο. Ναι. Ότι από το 2015 έως το 2019 ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε αντιπολίτευση. Δηλαδή δεν έχασε για την κυβέρνηση. Σκεφτείτε όταν 5 χρόνια η κυβέρνηση κολλάει, 4,5 χρόνια. Και έχασε μόλις, πήγε από το 36, έχασε 4 μονάδες, που είναι μια φυσική φθορά για μια κυβέρνηση. Ναι. Και ενώ είχε στη μέση το φλέγον θέμα του Μακεδονικού, δεν έχασε λοιπόν. Από πού έχασε? Έχασε όχι στην αντίσταση που έκανε όταν ήταν κυβέρνηση σε συμφέροντα κλπ. Αλλά στο ότι δεν έκανε αντιπολίτευση. Συμφωνώ με τον Νίκο Κωτσιά, αυτό το έχω γράψει. Και επίσης συμφωνώ στη δεύτερη διατύπωση του Νίκο Κωτσιά, που λέει ότι το δίλημα αυτή τη στιγμή, το ερώτημα δεν είναι να πέσει ο Μητσοτάκης σε παρένθεση σκέτο. Δεν μπορούμε να λέμε να στηριζόμαστε ως αριστερά, λέει ο Κωτσιά, και το ίδιο λέω και εγώ. Δεν μπορούμε να στηρίζονται η αριστερά στην απόγνωση του κόσμου για να αλλάξει η κυβέρνηση χωρίς αυτό που θέλει, χωρίς να διαμορφώνει, να διατυπώνει αυτό το οποίο θέλει να έρθει και το τι θα κάνει, ναι, είναι το βασικό. αυτού του πράγματος που θα έρθει. Αυτό που λέω λοιπόν για τον Τσίπρα είναι ότι ενώ έχασε στην αντιπολίτευση, έφυγε από βουλευτής κατηγορώντας την αντιπολίτευση και το κόμμα του ότι δεν κάνουν αντιπολίτευση, έμεινε δύο χρόνια στον εξώστη της Βουλής χωρίς να κάνει μία ερώτηση, χωρίς να κάνει μία αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη, δοξάθηκε κρυπτόμενος και στη συνέχεια επανήλθε για να ενώσει την αριστερά. Πώς πάει να ενώσει την αριστερά, τώρα να το δούμε χρονικά. Στην αρχή πήγε με ένα αφήγημα, ναι, με ένα αφήγημα κροκεντρό, με συνεργάτες ανθρώπους που ήταν ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο κύριος Σιακαντάρης, ήταν σύμβουλος του Λοβέρδου ο κύριος Σιακαντάρης.
1: Ναι, ναι.
2: Όπως είναι ο Μαρατζίδης, ο οποίος είναι αφιερωτής της ιστορίας, αλλά και όλων των απόψεων του Τσίπρα, συμμετέχουν και οι δύο, τι λένε. Δεν λένε μετανιώσαμε για αυτά που λέγαμε για τον Τσίπρα και την κυβέρνησή του, αλλά ότι ο Τσίπρας άλλαξε και μετάνιωσε.
3: Να σας ρωτήσω αφού, λοιπόν, κάτι, κύριε Βαξεβάνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι. Ο Τσίπρας
0: Αντώνης Αντωνόπουλος είναι ένα
3: πρόβλημα. Καλημέρα. Ναι, ναι. Με αυτό που λέτε στο συλλογισμό σας, ο Τσίπρας τελικά απευθύνεται στην αριστερά, αριστερά αυτό της αριστεράς ή απευθύνεται στο ΠΑΣΟΚ?
2: Όχι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Ξεκίνησα να λέω πώς διατυπώθηκε η θέση του για το νέο κόμμα ως ένα αφήγημα που λοξοκοιτάει προς το κέντρο. Αυτό το στοίχημα το έχασε, γιατί δημοσκοπικά φαίνεται ότι δεν κερδίζει αυτό το χώρο. Αυτό το χώρο του κερδίζει ο Μητσοτάκης. Οπότε τώρα μπροστά στην επερχόμενη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να τη χρεωθεί τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλει να διαλύσει το κόμμα και να πει εγώ το διαλύσα, το διαλύει του προσκλητηρίου. Παρουσιάζει ένα αριστερό προφίλ, δηλαδή στο Χαλάνδρι, πριν από δύο εβδομάδες την επανήλθετο προοδευτική κυβερνός αριστερά. Η αριστερά δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο του πουθενά. Τώρα προς άγρα ψήφο του συγκεκριμένου χώρου μέχρι να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναλάβει το αφήγημα της αριστεράς και λίγο πριν τις εκλογές ενδεχομένως να επαναφέρει ξανά το αφήγημα το όλοι οι καλοί χωράνε.
1: Μπορεί να
2: είναι όποιος μας συμφέρει.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Μπορεί, γιατί είχα μια απορία και μια αντιπαράθεση που σου ευχαριστώ με τον κύριο Σιακαντάρη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να συνυπάρξει ιδεολογικά η σοσιαλδημοκρατία με τη ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ και να μπορείς εσύ να μου το εξηγήσεις.
2: Το πρόβλημα είναι ακόμα χειρότερο. Το πρόβλημα είναι ότι στη διατύπωση πολιτικής θέσης από τον Αλέξη Τσίπρα υπάρχει η μηχανιστική, τακτικιστική αντίληψη του αθροίσματος.
1: Δηλαδή.
2: Αθροίζει χώρους για να πάρει το άθροισμα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η πολιτική αθροιστικά. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, έξι το λαδόξιδο. Ναι. Η πολιτική πρέπει να λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και οραματικά για να δράσει πολλαπλασιαστικά. Δηλαδή, τι είναι αυτό, ποιο είναι το αφήγημα σήμερα το πολιτικό? Είναι η συνένωση δύο σοσιαλδημοκρατών, ενός κεντρώου, τριών ριζοσπαστών και δύο οικολόγων, να έχουμε να λέμε δηλαδή.
1: Ναι.
2: Έχουμε μεταλλάξει την πολιτική σε ένα πράγμα το οποίο είναι εξειδαϊσμένο.
1: Ναι, θα αφήσουμε
2: δύο μπασκετβολίστες στο ψηφοδέλτιο, ναι, δύο ηθοποιούς στο επικρατείας. Και θα υπάρξει μια αιαρινή σύναξη όλων των ενδιαφερόμενων, όπως και ονομάζεται ο καθένας. Θα λέμε ότι αυτή είναι συμμαχία. Συμμαχία. Γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί είμαστε πολλά χρόνια στην δημοσιογραφία και στο πολιτικό της κομμάτι, ότι δεν γίνονται με αυτόν τον τρόπο.
1: Όχι,
2: δεν γίνονται με αφρίση συμφερόντων ή μικροσυμφερόντων και φιλοδοξιών.
1: Υπάρχει. Κάνεις έναν υπενιγμό και λες κάποιοι το θεωρούν δεύτερο και αυτό ωφελεί το Μητσοτάκη.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό. Ναι, θέλω
2: μισό,
1: να
2: αυτό για να είναι ψύχραμα τα πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας έφυγε από έναν χώρο με 17%, τον άφησε 17%.
1: Ναι.
2: Στις εκλογές.
1: Mm-hmm.
2: Επανέρχεται και αυτό που έλεγε ο ίδιος δεξιά-αριστερά, ότι εκεί έξω έχω ένα 20%, δεν φαίνεται να ισχύει, διότι θα πάρει το κομμάτι εκείνο από τον ΣΥΡΙΖΑ που άφησε. Και δεν θα πάνε όλοι.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο ότι έχουμε ένα κόμμα που δεν ξέρουμε αν είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο κλπ. Τα συστημικά μέσα ενημέρωσης εμφανίζουν συστημικότατα τον κύριο Τσίπρα δεύτερο. Γιατί τον έχει επιλέξει ως βολικό εχθρό ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης θα είναι σε πολύ καλή θέση αν έχει δεύτερο κόμμα, αν υπονοείται ότι είναι δεύτερο το κόμμα ο Τσίπρας. Άρα θα τον επιδεικνύει ως κίνδυνο, θα μας θυμίζει το 15, θα θυμίζει τις τράπεζες, θα βγάλει διάφορα βίντεο που έλεγε για αριστερά και τώρα δεν λέει για αριστερά, θα βγάλει διάφορα βίντεο για το τι έλεγε και τι δεν λέει. Είναι ένας εύκολος εχθρός. Είναι πάρα πολύ εύκολος εχθρός, γιατί έχει, επειδή το αντισύριζα μέτωπο ήταν πολύ ισχυρό στην Ελλάδα για πολλά χρόνια,
1: ναι,
2: ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας είχε αντανακλαστικά επ' αυτού. Άρα τι θα κάνει, είναι ο βασικός μοχλός συσπήρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Ο μπαμπούλας του Τσίπρα.
1: Κατάλαβα τι λες. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη.
2: Καλημέρα από αυτή τη συζήτηση.
1: Καλημέρα, ήταν ο Κώστας Βαξεβάνης, ο εκδότης της εφημερίδας Το Κουμπέντο, ο οποίος έχει γράψει ένα άρθρο που αφορά όλα αυτά από τα οποία τον ρωτήσαμε τώρα. Εντάξει, οψόμεθα. Και αυτό που για τον Σαμαρά είναι σημαντικό και αυτό που εγώ υπέθεσα ότι μπορεί να πει ο Καραμαλής είναι σημαντικό.
3: Είναι επισημάνσεις που είναι όλες πάνω στο τραπέζι, έτσι. Mm. Και στο διάλογο. Δηλαδή, ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή το πάει σταγόνα σταγόνα. Το βγάζει τώρα, μέχρι χθες έβγαλε τα χρώματα. Μέχρι τώρα δεν έχει κάνει ανάρτηση.
1: Εγώ είπα κάτι. Mm. Είπα κάτι. Ότι πατήσανε την Πανανόφλωρα στις 27 Σεπτεμβρίου.
3: Ναι.
1: 27 Ενάτου θα κάνει εκλογές.
3: Ναι,
1: δεν
3: ναι,
1: θα
3: ναι.
1: κάνει εκλογές. Ναι. 27.
3: Αφού δεν ακούνε.
1: Εδώ χάνει το στοίχημα ο Τριάντης, ο Γιάννης. Τέσσερα γουρνόπουλα έχουμε.
3: Τέλεια. Έχουμε να φάμε.
1: Ναι. Συγγνώμη.
3: Έχουμε να φάμε. Λέω, επειδή εγώ τελείωσα τη γράμμωση τώρα.
0: Τώρα αυτό είναι.
3: Είμαι έτοιμος για το καλοκαίρι.
0: Πολύ τελική έξοδος.
1: Τελική έξοδος, ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, Τάση. Βάλε μια διαφήμιση. Ένα σετ δηλαδή διαφημίσεων και μετά θα σου πω τραγουδάκι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, που θα βάλε το νιάο νιάο βρεγατούλα. Όχι.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα σας και πάλι να πούμε. Μας έχουν στείλει διάφορα μηνύματα. Δεν αρέσει η φωνή εδώ πέρα του κυρίου, του Σπυρίδωνα, δεν του άρεσε η φωνή του κυρίου Βαξεβάνη. Εντάξει.
1: Εμείς, το μέταλλο.
0: Ναι, μάλλον.
1: Το
0: μάλλον, μάλλον. Καλημέρα, δηλαδή, κύριε Χατζή, χωνεύεται το εκατομμυριούχος ο σοσιαλιστής Ανδρουλάκης αντικαπιταλιστής. Εκατομμυριούχος.
2: Είναι, τι είναι αυτό.
0: Ναι, και οι σοσιαλιστές στο πλαίσιο του καπιταλισμού υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
0: τι, κατάλαβα, αυτό δεν είναι αυτό, αυτό.
1: Να διαβάσουν την ιστορία των επαναστάσεων, όχι του Λεμπόν που είναι τόσο έτσι, mm-hmm. πιο ακραίος και αυτά, πιο παρεξηγημένος κατά μία έννοια, αλλά να δουν ποιοι είναι οι προτεργάτες, τι mm-hmm. ήταν, δεν ήταν φτωχοί πάντως.
0: Μα, α, ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Έμα,
0: α,
1: τώρα,
0: καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Ο Μητσοτάκης θεωρεί εδώ η ποθητή ότι θα ήταν ο καλύτερος ηγέτης. Δεν το πιστεύει ο Παναγιώτης, αλλά δεν μας λέει ποιος νομίζει ότι θα ήταν ο καλύτερος. Ο Δημήτρης από Φιλαδέλφια λέει έκανε λάθη με τη σβούρα που είχε δίπλα του. Ελπίζω να έμαθε. Φυσικά ο Τσίπρας μας λέει ότι πιστεύει ότι έχει μάθει. Ο Κωνσταντίνος λέει ο Αντώνης Σαμαράς εγγύηση για το μέλλον της χώρας. Αυτές τις απαντήσεις έχουμε μέχρι στιγμής. Μπορείτε να μας στέλνετε κι εσείς.
2: Αντώνης Σαμαράς είναι, εντάξει, είναι γνωστός, ας πούμε.
0: Εγγύηση σου λέει.
2: Ναι.
0: Ναι. Που είχε απλώς καλός, δηλαδή ότι θα είναι εγγυημένο το αποτέλεσμα εδώ για το φίλο μας. Εντάξει, ο καθένας ό,τι νομίζει μπορεί να
2: στο
0: γράφει.
2: Στο Πασόκ τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Το Πασόκ έβγαλε μανιφέστο χθες.
0: Τι ήταν αυτό για μανιφέστο ή τι είδος?
1: Ήταν ένα κείμενο ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, mm-hmm. Που ήρθε σε συνέχεια αυτού του παζλ που πάει να διαμορφωθεί με τα νέα κόμματα, παλιά κόμματα και όλα. Έδωσε ένα πολιτικό στίγμα. Με ποιους είμαι, με τι κάνω, τι θέλω. Ήταν ένα πολιτικό κείμενο απέναντι στο Μητσοτάκη με διαχωριστικές γραμμές στο Τσίπρα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ωραία τσιτάτα, πολιτικός λόγος, με κριτικές επισημάνσεις. Αυτό περισσότερο εγώ θα έλεγα ότι ήταν μια διαχωριστική γραμμή με τον Τσίπρα, με αυτό που έρχεται και με αυτό που θα πει αύριο, ώστε να κανονίσουμε να δούμε πού είναι ο χώρος μας και τι περιμένουμε και τι θέλουμε. Δηλαδή έχω την εντύπωση τώρα ότι προσπαθούν να θωρακίσουν τα τυχώματά τους στην πίεση που θα αρχίσουν να δέχονται και από τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση.
0: Αν δηλαδή έβαζε ένα τίτλο, τι παίζει το Πασόκ αυτή τη στιγμή?
1: Διαχωριστικές γραμμές.
2: Τα ρέστα του παίζει.
0: Τα ρέστα του. Αυτό νομίζω, γι' αυτό είπα τι παίζει αυτή την ώρα το Πασόκ.
1: Τα ρέστα του. Τα ρέστα του δεν παίζει μόνο το Πασόκ, τα παίζει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι.
2: Εντάξει, εννοείται.
0: Αισθάνονται την καυτή ανάσα του Άλεξη Τσίπρα?
2: Καυτή.
0: Καυτή ανάσα στο λαιμό του.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Θα μπορούσε. Έχει πυρετό δημιουργικό.
2: Εντάξει.
0: Και το πάμε όλο έτσι, να λέμε όλο παρομοίως.
1: Αυτό που προσπαθούν να τρυπήσουν έτσι είναι αυτή η άποψη που έχει βγει τώρα, ότι η μάχη δίνεται για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, δηλαδή, τι σου λέει? Δεν γίνεται να υπάρχει δεδομένος ο πρώτος. Δηλαδή δεν πας τώρα για εκλογική αναμέτρηση με σημαδεμένη τράπουλα.
2: Σωστά.
1: Ναι. Έτσι, σου λέει τώρα πας εσύ, προδικάζεις το αποτέλεσμα της κάλπης μέσα από τις δημοσκοπήσεις, mm-hmm. και εγώ τι κάνω εδώ? Είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω να νικήσω, δεν πάω για να χάσω, ούτε πάω για να μείνω, ξέρεις, δεύτερο. Ασχέτως αν έχει βγει από καραμπόλα αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι εκλογές τον έδειξαν στην τρίτη θέση το Πασό.
0: Μάλιστα.
2: Και επειδή επικαλούνται το λαό σε όποια θέση μας βάλει.
1: Το σοφόλαιο.
2: Αυτή είναι η θέση. Το σοφός λαός.
1: Το σοφόλαιο.
2: Αυτή είναι η θέση που έχουν. Μπας πιτώσει όμως, επειδή άλλοι διαλυθήκανε. Και επειδή τώρα δεν υφίσταται ΣΥΡΙΖΑ και δεν υφίσταται Νέα Αριστερά. Δεν υφίσταται αυτή. Τσίπρας υφίσταται, Βαρουφάκης υφίσταται, ο οποίος φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται να μπαίνει στη Βουλή. Θα τα δούμε αυτά βέβαια τη Δευτέρα, την επόμενη των εκλογών εννοώ. Θα τα δούμε εκεί και θα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Κάνει δουλίτσα αυτός, αθόρυβα.
2: Εγώ κάνω άλλη δουλίτσα όμως. Έχω διαλέξει τραγούδι φοβερό.

0: Εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 10. Να διαβάσω λοιπόν μερικά από τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Καλημέρα σε όλους. Δεν παίζουν τα φανάρια πάνω από Δουκίσης Πλακεντία στην Ηρακλή του. Καλή συνέχεια. Είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο, τώρα θα το βρώσω λίγο για να σας πω πώς ειδοποιείτε για τέτοια προβλήματα. Βασικά πώς να πάρεις και την αστυνομία. Έτσι δεν είναι, είναι το πιο άμεσο εάν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Μπράβο ρε Τάκη, φοβερός, λέει για τη μουσική εδώ πέρα. Ο DJ Τάκης Χατζής έχει φανατικούς θαυμαστές και ήρθε η ώρα για τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Κρήτη για απάτη μαμούθ στον ΕΠΚΕΠΕ, 20 συλλήψεις. Πρωταθλητής Ευρώπης για τετάρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός, κέρδισε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της EuroLeague. Ολονύχτη ήταν οι πανηγυρισμοί με επίκεντρο το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Πτώση 6% κατέγραψαν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές εν μέσω προσδοκιών και την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε δύο συλλήψεις Τούρκων στη Θράκη προχώρησαν οι ελληνικές αρχές το περασμένο Σάββατο. Οι συλληφθέντες φέρεται να εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές χθες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Την πρόεδρο Ανίτα Δημητρίου συνεχάρη τηλεφωνικός ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα, οι γονείς της Τρίχρονης που νοσηλεύεται στο Παγνί με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γονείς βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών η γωγό Μαστρο Κώστα έπειτα από πολιτή μάχη με τον καρκίνο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία, 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, μου δείχνει μια φωτογραφία η κυρία Ανέγκα σε συνεργασία με τον κύριο Αντώνη. Είναι από πάνω η Αθήνα, η Ακρόπολη φαίνεται, τέλος πάντων, μετά το τσιμέντο και φαίνεται σαν μην πω ένας πύργος.
1: Ο ουρανοξύστης.
2: Ξεπροβάλλει.
0: Πώς το σκεφτήκαν αυτό το καραγκιοζηλίκι να το
2: πει. Ποιος ο λόγος κιόλας να υπάρχει ουρανοξύστης.
0: Ποιος ο λόγος να υπάρχει αυτός ο ουρανοξύστης. Μόνος του ένα κτίριο και τα λοιπά. Μου λέει κάποιος φίλος, μα έχουν και στο... ουρανοξύστης και άλλες χώρες. Ναι, έχουν 15 μαζί. Είναι διαφορετικό γιατί και για τις ανάγκες που χρειάζονται. Εδώ τι χρειά είχε ο ουρανοξύστης και τι χρειά είχε να ξεπουλήσουν το ελληνικό και να το κάνουν κόπεδα και να το πουλήσουν χρυσάφι αυτοί που το πήρανε τσάμπα και να χτίσουν σπίτια κάτω από το δρόμο προς την παραλία, να κτίσουν τη θάλασσα για την πλουτοκρατία και τους 5-10% δικούς τους ανθρώπους που έχουν τα φράγκα να τα αγοράσουν. Μη μου παίρνεις αντίρρηση.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, όπως λες, ποιος ο λόγος να χτίσεις ουρανοξύστη, χτίζεις άμα είναι μία πόλη και αναπτύσσεται γρήγορα και θες για το κέντρο να, οι δουλειές όλες να είναι εκεί και να στεγάσεις πάρα πολλά γραφεία και τέτοια. Δηλαδή τώρα σε ένα...
1: Σας θυμίζω ότι ο αρχικός σχεδιασμός για αυτό ήταν να γίνει πάρκο. Ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα.
0: Λες το αεροδρόμιο.
1: Ναι. Ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στον κόσμο.
2: Αυτό γιατί δεν θα συμβεί κάποια στιγμή.
0: Δεν έγινε γιατί θα βάλω το καζίνο. Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Ναι. Όλοι έχουν υπογράψει. Όλοι έχουν υπογράψει. Ξέρω τι λέω. Και σε ποια γραφεία πηγαίνανε. Κάτι λιμοτάγαρα πηγαινορχώσατε να πούμε και υπογράψανε. Λοιπόν, όλοι έχουν υπογράψει. Όλοι. Άσε τώρα, θα κάνουν πάρκο, θα πας εσύ και εγώ.
1: Το καλύτερο, θα ήταν
0: θα κάνουν
1: σπίτια
0: να πάει, άμα έχει εισόδημα πάνω από 200.000 το χρόνο, να πας εκεί.
1: Είχε γίνει και μια προμελέτη, αν θυμάμαι καλά.
0: Για το πάρκο, λες.
2: Ναι. Ήταν
1: επισημήτη. Και μάλιστα, ξέρεις γιατί δεν περπάτησε και καλά. Ποιος θα το συντηρούσε το πάρκο, δηλαδή μπορείς να το φανταστείς.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: 20ος πρώτος αιώνας, γάμο.
2: Μάλιστα.
1: Και δεν
0: γίνεται μόνο αυτό. Μέσα στο ελληνικό δεν έχουν κάνει τίποτα, έτσι.

0: Είναι απλωμένα ρούχα. Έχουν απλώσει μπουγάδες γύρω-γύρω σε κάθε γύρω το δακτυλίδι.
1: Πολυκατοικία. Μάλιστα.
0: Πολύ το γουστάρα αυτό να πάρει κάποιος.
2: Να πάτε λέει στη Λεμεσό της Κύπρου να δείτε πόσο θυμίζει Μαϊάμι με τους ουρανοξύστες στην παραλία. Καλά, αυτό δεν σημαίνει τίποτα επειδή άλλοι έχουν ουρανοξύστες που να κάνουμε και εμείς.
1: Όχι, και αποφάσισαν να αναπτυχθούν έτσι. Δεν
2: δηλαδή, εντάξει τώρα.
0: Και το Μαϊάμι σ' αρέσει, φίλε. Έχεις πάρει στο Μαϊάμι να το δεις.
1: Είναι άλλο είδους ανάπτυξη.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχει καμία σχέση τώρα. Δηλαδή, η κουλτούρα που έχουν οι Αμερικάνοι με τη δική μας, ο τρόπος που δουλεύουν, το πώς κάνουμε εκεί πέρα, είναι το 70% του πληθυσμού είναι κουβανί. Είναι άλλο το έργο. Και μην μπερδευόμαστε. Ναι. Δεν το λέω για κακό.
1: Να πω γιατί μας ρωτήσανε για τα φανάρια ότι καλείται στο 1544 είναι ο αριθμός Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος λειτουργεί όλο το 24ωρο.
2: Και Περιφέρειας, ποιος είναι?
1: Γιατί μας λένε ότι.
0: Όχι, όχι. Νίκος Χαρδαλιάς.
1: Όταν δεν λειτουργούν τα φανάρια, καλείται.
2: Να πω
1: κάτι. Όταν δεν λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες, λοιπόν, καλείται στο 1544. Και αν σας απαντήσουν, γράψτε μου. Επειδή έπαιρνα και εγώ τηλέφωνο.
2: Όχι, απειρές.
1: Είχα πάρει, δεν σου είχα πει μια φορά που έπαιρνα και είχα έπαιρνα όλη μέρα και δεν το σήκωνε κανείς. Ήταν Σαββατοκύριακο, βέβαια.
0: Εγώ που δεν μπορώ να βρω το δίπλωμά μου στο ΓΑΒ, δεν μου το βγάζει ψηφιακό, δεν υπάρχει. Πρέπει να πάρω να βρω τηλέφωνο στην αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Μεταφορών. Έχω κάνει τα πάντα. Δηλαδή τώρα σου λέω, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το βρω ψηφιακά. Δεν υπάρχει ψηφιακά.
1: Δεν υπάρχει ψηφιακά, κάτι λέει αυτό. Ανήκει στην analog εποχή.
0: Και έχω καινούριο δίπλωμα, έτσι, κανονικό. Ναι, δηλαδή τρομερό.
1: Το σύστημα δεν σε δέχεται.
0: Εκεί, παιδιά, στο χολαργό, ακούει κανείς στην υπηρεσία στα διπλώματα.
1: Δεν ξέρω, είναι δικό του θέμα, αν είναι τη ψηφιακή.
0: Εκεί είναι, το έχω ψάξει. Εκεί έχω καταλήξει. Έχω κάνει ρεπορτάζ. Θα πάρω σήμερα μετά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ.
0: Άμα το σηκώσουν.
1: Συμφωνούν εδώ για το ελληνικό διάφοροι ακροατές. Ναι, παιδιά, τι να πω. Εμείς το λέμε ευγενικά. Έχουν διάφορους χαρακτηρισμούς για τον πύργο. Δεν μπορώ να τους διαβάσω γιατί είμαι κυρία. Και ο Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Ανδρέα.
0: Πες του τι χρώματα φοράω.
1: Πρέπει να πω ότι φοράει ένα μπορδοκόκκινο που λέει και
0: μπάρτσα.
1: Η κυρία...
2: Πανιόνιος είναι, β'
0: αυτή. Δεν είναι, είναι μπάρτσα. Φοράω εμφάνιση, Ανδρέα.
3: Μπορδοκόκκινο. Έχει γίνει Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι με τη Ρεάλ πάντως.
0: Είπα να βοηθήσω και την Μπαρτσελώνα να πάρει μια διάκριση, ρε παιδί μου. Επειδή με τον Ολυμπιακό εχθές το ευχαριστήθηκα, χόρτασα. Είπα να βοηθήσω, να βάλω πλάτη.
2: Εφτά. Λοιπόν, εφτά. Λοιπόν,
0: και με τον Τζίπρα, επειδή είμαστε και το ίδιο ζώδιο, οπότε.
2: Είσαστε ρινό και
0: Λέοντες.
1: Ρινό και.
2: Τι θα πει, Ανδρέα, έχεις ψαρέψει τίποτα?
3: Έχω ψαρέψει.
2: Ναι, αν έχεις. Τι θα πει ο Τσίπρας το βράδυ, αύριο?
3: Τι θα πει. Τώρα, τι πάει να πει.
2: Τι πάει να πει.
3: Εξαγγείλει το κόμμα του, θα πει.
2: Το ξέρω.
0: Καλησπέρα. Θα πει καλησπέρα, δεν μπορεί.
3: Ναι.
0: Δεν θα πει καλησπέρα.
2: Θα έχει κόσμο, λες?
3: Αν θα έχει κόσμο.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω, λέει, τι να σου πω, λες να πάνε καμιά κατοχή.
0: Λες να βουλιάξει το θυσίο ή να μην βουλιάξει?
2: Εγώ το περίμενα και μια καριά χιλιάδες.
1: Λες τόση.
3: Θα δούμε αύριο, τι να σου πω.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα έχει κόσμο.
0: Θα έχει κόσμο.
1: Θα έχει, αλλά κάτσε τώρα να λες ο ένας να λέει καμιά κατοστή και ο άλλος να λέει χιλιάδες.
2: Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Έχει μία απόκληση. Δηλαδή εσύ λες λαό θάλασσα.
2: Βάλετε τώρα.
1: Όχι.
2: Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα έχει κόσμο.
1: Αντώνη.
0: Θα έχει κόσμο.
1: Πρέπει να πει αριθμό. Πρέπει να πει αριθμό και εγώ στο τέλος να πω νόμο.
2: Να σου πω τελικά το είχαμε μπει την άλλη φορά. Και όσο Σακελαρίδης θα πάει στο τελικά, θα λέει άμα αφήσει τίποτα, θα πάει τελικά στο Μέρα 25.
3: Νομίζω ότι υπάρχει άλλη στρατηγική πια.
2: Α,
3: ναι.
2: Δεν πάει πουθενά.
3: Από ό,τι έμαθα, ο Νίκος ο Φίλης.
2: Ο Νίκος, ναι, φίλος μου.
3: Ναι, μιλώντας στην κεντρική επιτροπή που κάναμε.
2: Ναι.
3: Είπε ότι μιλάμε, λέει, για προσωποκεντρικά κόμματα. Του Βαρουφάκη, λέει, είναι προσωποκεντρικό κόμμα.
2: Είναι, ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, και είπε ακόμα ότι ο Βαρουφάκης είναι εγκαιμονή με το 15. Τι να συζητήσουμε 10 χρόνια πάντα πάλι για το

0: 15. Αυτό τώρα το λέω σε ελεύθερη μετάφραση.
1: Ναι, το κατάλαβα. Δε.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται πάντως έχουν και άλλες διεργασίες και θα δουν και τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ. Εάν κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει στις 6 Ιουνίου έχει πολιτική γραμματεία και θα ακολουθήσει η Κεντρική Επιτροπή. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει, λέω εγώ, τη μετακίνηση προς το Τζίπρα, μπορεί να υπάρξουν και διαβουλεύσεις με το κομμάτι που θα μείνει. Κατά τη γνώμη μου, μέχρι να προκυρηθούν εκλογές, δεν θα γίνει τίποτα. Εκτός και αν πάρουν πρωτοβουλία η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ να κινηθεί προς το Τζίπρα. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αυτά λέει το ρεπορτάζ.
1: Ο Τσίπρας δεν ξέρει, δεν θέλει να πάνε ομαδικά στο κόμμα του. Θέλει ένας να δηλώνει.
0: Αυτό είναι μια ερμηνεία νομίζω. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
1: Όχι, είναι ερμηνεία αυτό. Αυτό είναι δεκλαρέτο. Λέει φορά παρτίδα. Δεν...
0: Όχι, λέει δεν θα δεχτώ βουλευτές.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι ενεργεία.
1: Και ούτε ομαδικά το δεν σημαίνει αυτό. Το ομαδικά το έχω διαβάσει. Ναι.
0: Ομαδικά είναι προσχωρούν σαν στελέχη μόνοι τους.
1: Α, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
0: Είμαστε διαθέσιμοι. Τώρα, αν ο Τσίπρας πάρει κάποιον από αυτούς και το βάλει σε μια επιτελική θέση, είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι. Κατάλαβα τι λες, ναι. Θα κινηθεί πάλι στον άξονα που είχε πει σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις, έτσι.
0: Αυτό είναι το περίγραμμα. Κυβερνός αριστερά, λέει ο Τσίπρας.
1: Ναι, και
0: πώς... Κυβερνός αριστερά μπορεί να τους εμπεριείχει όλους αυτούς.
1: Α, έχω για κάτι φίλους εγώ να τους πω να πάνε.
0: Ναι.
1: Που είναι της κυβερνώσας κατάστασης.
2: Κυβερνητική.
1: Ναι, Νέα Δημοκρατία είναι, δεν έχει σημασία.
2: Εντάξει.
1: Είναι από αυτούς που πάνε μία φορά με το Πασόκ, μία με τη Νέα Δημοκρατία και όποιος έχει την κυβέρνηση.
0: Ναι. Α, βέβαια. Είναι καμιά 10%.
1: Ναι, αυτοί είναι ένας κόσμος ο οποίος αυτοί πάνε όπου βρούνε πόρτα, φως, μπαίνουν μέσα, ανοίγουνε, καθόνται.
2: Για τη χώρα.
1: Για σένα, για μένα πάνε. Πάνε συνολικά για την πατρίδα. Αυτοί ενδιαφέρονται για την πατρίδα τσέπη, η οποία τους εξυπηρετεί και εντάξει, έχει μεγάλη πλάκα αυτή η τύπη.
0: Είναι παλιά ιστορία. Εγώ θυμάμαι πώς από το Σιμίτι, πώς από τη Νέα Δημοκρατία μετακινιόντουσαν στο Σιμίτι και μετά πώς από το Σιμίτι.
1: Να σου πω, επειδή είμαστε παλιοί, εδώ τα παιδιά είναι και πιο νέα. Γιατί όλοι αυτοί που χειροκροτάγανε τη Χούντα και πήγανε μετά στα κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Ένωση Κέντρου, μοιραστήκανε. Το ξέχασες.
0: Τώρα δεν ξέρω. Τώρα ιστορικά δεν θυμάμαι να μετακινήθηκε κανένα στο ΠΑΣΟΚ ούτε στο Ένωση Κέντρου.
1: Τι λες τώρα, μωρέ. Πού ζεις. Έχω παπύρευο, έχω χαρτιά που πήγανε. Πολλοί από αυτούς.
0: Αν έχει χαρτιά, δεν ξέρω.
1: Έχω ένα στην Πάτρα, μόνο μια παράδειγμα να σου πω από τα πολλά που έχω. Ο άλλος στην Πάτρα είχε πάρει λεφτά και φτιάξε ξενοδοχείο και μετά παρίστανε το σοσιαλιστή να βγει πρώτη γραμμή στο Πασόκρα.
2: Εντάξει.
1: Έχουν γίνει τέτοια πολλά τώρα.
2: Ήταν στο πλαίσιο της λειτουργίας του κράτους.
1: Ναι, είναι. Σου λέει, εγώ μπορεί να είμαι μια κατάσταση σήμερα γιατί βοηθάω, ας πούμε, την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι η εκάστοτε αυτή. Είναι η εκάστοτε. Δηλαδή, η εκάστοτε κυβέρνηση είναι Ελλάδα, σου λέει. Εγώ είμαι τελευτική Ελλάδος. Έτσι. Και θα υπηρετήσω οποιοδήποτε πρωθυπουργό κτλ. Γιατί βοηθάω τον τόπο μου. Είναι τα γνωστά που λέγει ένας φίλος συγχωρεμένος στην Πάτρα, τα μασκαροβολιά της πολιτικής. Από το μασκαράζ.
2: Καλό αυτό.
1: Ναι. Μασκαράζ, εμείς στην Πάτρα λέμε αυτούς που με τη μουτσούνα.
2: Ναι.
1: Καρνοβάλι, τέτοια. Αλλάζανε μουτσούνα, βγαίνανε με το αυτό, κατάλαβες. Βάζανε και ένα ζιμπάγκο παλιά, μετά βάζανε γραβάτα, ανάλογα, ας πούμε, το κόμμα που πρόταρε στην εξουσία. Και λιμένοντο, ας πούμε, τον ελληνικό λαό.
2: Το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι για σεμινάριο, πρέπει να διδάσκουν. Πρέπει να πάρουν μια έδρα αυτή η τύπη, ένα μεταπτυχιακό, ρε παιδί μου. Δηλαδή πρέπει. Υπάρχει ένα βιβλίο, ο Μακιαβέλη Δήμαρχος. Έτσι, αυτό το έχει γράψει 100% αυτοδιοικητικός και πιθανότατα και δήμαρχος. Μιλάμε τώρα ότι είναι το Ευαγγέλιο του Λαμογιού στην αυτοδιοίκηση. Έτσι, ο Μακιαβέλη Δήμαρχος, έτσι. Είναι με ψευδώνυμο. Μιλάμε, είναι το Ευαγγέλιο, είναι το manual για τη Λαμογιά. διαχρονικά.
1: Πάνε να βάλει, τώρα θα ασφαχτούμε με την κυβέρνηση, να ξέρεις. Άγρια δημοσιογραφικά εμείς βέβαια.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτή με τα χαρτιά της εξουσίας. Γι' αυτό που πάνε να κάνει με τους δήμους.
2: Πάμε με το νομοσχέδιο.
1: Με το νομοσχέδιο.
2: Ναι.
1: Για αυτοδιοίκηση, για να ενισχύσει τους δήμους.
2: Του Λιβάνιου το νομοσχέδιο.
1: Εγώ αρνούμαι να δεχτώ αυτό που πάει να κάνει. Όπως αρνούμε να δεχτώ αυτό που μας κάνουν να πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη μέσω του ρεύματος.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Όχι, αυτό άλλο θέμα. Με συγχωρείς.
2: Τώρα εντάξει.
1: Και άλλο θέμα. Θα πληρώσω εγώ δηλαδή 200 ευρώ ρεύμα, ας πούμε, παράδειγμα, ναι, και άλλα 200
2: τέλη.
1: Νταματζηλίκ τέλη. Και παίρνω τον Δήμαρχο προχθές Κηφισιάς εδώ και του λέω: με συγχωρείς, ρε Δημάρχε, έχεις κατέβει την οδό Αγίας Κυριακής. Είναι ένας δρόμος εδώ που κατεβαίνει από τη γέφυρα του ηλεκτρικού κάτω στην Κηφισιά. Έχεις κατέβει, έχεις δίκιο μου. Τι δίκιο να το κάνω, ρε μεγάλο μου. Πέσανε τα σφραγίσματα, είχαμε βάλει δύο φυτεύματα και φύγανε. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Είναι δυνατόν να υπάρχει. Τι λες, Αντρέα.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αν βγουν από εκεί, δεν τα πληρώνουμε.
1: Ναι, στο Δήμο. Αλλά θέλω αναγκασμένο να κάνει έργο ο Δήμος.
0: Ναι, για εμάς όμως.
1: Όχι, δεν γίνεται το ίδιο. Όχι, κάνεις λάθος.
2: Γιατί
1: ένας φουκαράς που δεν έχει λεφτά και θέλει να έχει ρεύμα στο σπίτι γιατί έχει ένα ψυγείο, έχει έναν άρρωστο, θα μπορεί να πληρώσει τα 100 ευρώ. Τα 200 δεν μπορεί να δυσκολεύεται να πληρώσει αυτό το μήνα.
2: Όχι, μπορεί, δυσκολεύεται. 100%.
1: Και ο Δήμος μετά θα έχει ανάγκη τον πολίτη για να πάει να πληρώσει. Γιατί θα τον έχει ανάγκη οπωσδήποτε, γιατί σου λέει: άμα δεν μου δώσει τα δημοτικά τέλη, θα πέσω έξω. Τι να κάνω.
2: Γι' αυτό τώρα και τα δημοτικά. Οι κλήσεις της τροχέας πάνε στο Δήμο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν φύγει από το λογαριασμό της ΔΕΗ και πάει στον Έμφυα.
1: Όχι στον Έμφυα, ρε. Ποιον Έμφυα, δεν μιλάμε στον Έμφυα. Όχι,
0: γιατί
1: να πάει στο Δήμο. Να
2: είναι ξεχωριστό φόρο για του Δήμου.
3: Και αν κάποιο δεν έχει ακίνητο, πού θα του έρθει.
0: Με τι μηχανισμό οι Δήμοι θα εισπράττουν τα δημοτικά τέλη.
1: Ποιο μηχανισμό, ρε. Δεν χρειάζεται μηχανισμό, παιδάκι μου.
0: Τι θα σου έρχεται ένα χαρτί για τα δημοτικά τέλη.
1: Τι θα έρθει, όπως έρχεται η ΔΕΗ.
2: Πώς έρχεται η ΔΕΗ.
1: Δίκιο, κανένα μηχανισμό.
2: Οι κλήσεις πώς σου έρχονται, εμένα μου ήρθε κλήση για παράνομο παρκάρισμα.
1: Τώρα
2: μου ήρθε κανονικά. Την έφαγα 23, μου ήρθε 24. Κατευθείαν τσακ.
3: Αν δεν πληρώσεις τη ΔΕΗ, σου κόβουν το ρεύμα. Αν δεν πληρώσεις την κλήση, ξέρεις ότι θα αυξηθεί πάρα πολύ.
2: Μπράβο. Αν δεν πληρώσεις τα δημοτικά τέλη, όμως κατάλαβες, δεν έχεις κυρώσεις.
1: Δεν χρειάζεται μηχανισμός. Με την καινούργια τεχνολογία δεν χρειάζεται τίποτα.
0: Πώς θα πληρώνεις, λέω όμως, πρακτικά. Πώς θα πληρώνεις.
1: Όπως πληρώνεις τη ΔΕΗ, πώς την πληρώνεις.
2: Ναι, αλλά είναι αυτό που είπε η Αθηναίδα.
1: Μέσω τραπέζι, μέσω.
2: Όχι, γιατί αν δεν πληρώσεις τα τέλη, δεν ισχυρώσεις.
1: Για λέγε.
0: Αν λοιπόν δεν πληρώσουμε τα δημοτικά τέλη, γιατί είμαστε φτωχοί και δεν μπορούμε.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι θα πει ο Δήμος, δεν περνά να σου πάρει τα σκουπίδια γιατί δεν πληρώσες.
1: Όχι, ακριβώς, γιατί είμαι εγώ γείτονας όμως που πληρώνω και θα περάσει να τα πάρει αναγκαστικά. Η Δήμη είναι μεγάλη φάμπρικα διαπλοκής και διαφθοράς στην Ελλάδα, να το ξέρεις αυτό. Ναι. Πάω σε διαφημίσεις.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
12: Ναι, το βαφτιστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
13: Τροχός της τύχης.
12: Το αμάξι το πήραμε, όποιος γυρίζει
14: κερδίζει!
13: Κάθε μέρα στις 6:25 το απόγευμα στο Star.
15: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας?
14: Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
15: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
16: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέψαμε.
1: Έλεγα για τους Δήμους τώρα, εντάξει. Δεν, με την τοπική αυτοδιοίκηση τα έχω βάλει χρόνια. Δεν είναι τώρα τωρινό το θέμα. Είναι πολλά χρόνια, πάνω από 40-30 χρόνια. Πλακώνουμε.
2: Έχω νεύρα κι εγώ εκεί.
1: Γιατί ξέρω πώς λειτουργεί στην Πάτρα. Όταν ήμουνα διευθυντής στην Ευρυλά Πελοπόννησος, το βασικό πολιτικό ρεπορτάζ ποιο ήτανε? Ο Δήμος και η νομαρχία.
2: Ναι, τότε, ναι, ναι.
3: Τα δημοτικά συμβούλια τα έχεις δει τώρα που παίζουν στο YouTube.
1: Πήγαινα κάθε εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2: Γερό στο μάχη.
1: Επί Άνινου, δημάρχου Πατρέων Άνινου, τότε, εντάξει, ήμουν μικρότερος βέβαια τότε, έβγαζανε ψήφισμα να μαζέψουν ζαχαροκάλαμα στην Κούβα.
3: Πήγανε.
1: Κάτι, πήγανε κάτι.
3: Να βάλουν πλάτη για τον Φιντέλ. Φιντέλ είχε τότε,
2: Φιντέλ. Ναι, ναι.
3: Μάλιστα. Ωραία, πάρα πολύ
2: τέλε. Εδώ εμένα μου κάνει
3: ωραίο εντύπωση. Ψήφισμα είναι αυτό.
2: Μου κάνει
3: θέλετε να πάμε για ζαχαροκάλαμα.
2: Στην Κούβα.
3: Ναι ή όχι. Ανδρέα.
2: Εδώ σκέψου, ναι, σκέψου ότι γίνεται μάχη, δηλαδή στις δημοτικές εκλογές, για να βγουν δημοτικοί σύμβουλοι. Γιατί γίνεται αυτή η μάχη? Γιατί δίνουν τόσα λεφτά για να... Λεφτά!
3: Βεβαίως, περιουσίες
2: για
3: ολόκληρες.
2: Για να βγεις δημοτικός σύμβουλος. Γιατί?
3: Για να μπορείς να πηγαίνεις μετά στο δημοτικό σύμβουλο.
1: Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι περισσότερες. Χωρίζουν. Δύο κατηγορίες έχουν και υποκατηγορίες. Για τα ψώνια.
3: Μεγάλη κατηγορία.
1: Μεγάλη κατηγορία.
3: Τεράστια.
1: Και κάποιοι που ευελπιστούν να οικονομήσουν κανένα φάρμακο.
3: Επίσης ψώνια
1: να
3: δηλαδή.
1: Να γλύψουν κανένα κούκαλο.
2: Για το Δήμο κανένα.
1: Όχι, ποιο Δήμο. Σε ενδιαφέρει ο Δήμος. Ας σε πάω εγώ να σου δείξω πώς λειτουργεί ο Δήμος. Πάω μια μέρα να σου δείξω πώς λειτουργεί ο Δήμος. Δεν υπάρχει. Είναι απαρχαιωμένος θεσμός. Αυτό πρέπει να το ανανεώσουν θεσμικά εννοώ. Με νόμους. Δεν είναι. Το έτσι όπως λειτουργούν οι Δήμοι δεν είναι. Δεν ξέρω αν
2: ξέρω
1: το
2: αυτό.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή μιλάμε διαφθορά υπάρχει στους Δήμους. Δεν μπορούσε να μην υπάρχει.
2: Από τις μεγαλύτερες αιστείες είναι. Ever. Δηλαδή από εκεί ξεκινάει, εκεί είναι πυρήνες, ξέρεις, είναι γύρω-γύρω.
0: Πρόσεχε να δεις τώρα. Δεν μπορούμε συνολικά, όπως συνολικά δεν μπορούμε να απαξιώσουμε το πολιτικό σύστημα. Είναι λάθος κατά τη γνώμη μου. Τώρα η ιστορική αυτοδιοίκηση το έχει. Δεν μπορεί να την.
2: Ναι, αλλά επειδή εκεί είναι πιο, ξέρεις, πιο απομακρυσμένος σε εισαγωγικά, δεν είναι τόσο σε κεντρικό πλάνο, είναι σε δεύτερο πλάνο, ξέρεις, σου δίνει λαβές, γίνονται διάφορα. Τώρα δεν ακούς, δεν ακούγεται, ακούγονται, γράφονται διάφορα. Δηλαδή το ρεπορτάζ της τοπικής αυτοδιοίκησης, μην κοιτάς που δεν είναι σε αυτό που λέμε πρώτη γράμμη, αλλά εκεί έχει ψωμί, εκεί γίνεται το πάρτι. Κατάλαβες, απλώς, εντάξει.
0: Τώρα, νομίζω ότι τα τελευταία 30 χρόνια βλέπουμε διάφορα πάρτι. Τα τελευταία 30 χρόνια, έτσι. Διάφορα πάρτι. Και θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπήκε πολύ μετά σε αυτό το πάρτι. Και μπήκε πολύ μετά γιατί εγώ θεωρώ ότι την κορυφή διαχέεται αυτή η ιστορία και μετά φτάνει, να θυμίσω τώρα κάτι, την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα συνδικάτα, όπως είδαμε, ασυνδικάτα. Ο πρόεδρος Κέσσα είναι υπόλογος αυτή τη στιγμή. Ακόμα. Έχει παρέμει το δικαστήριο, έχει παρέμει μέσω εγγελέας. Και λέει, μην κλείνετε την υπόθεση, θα ψάξουμε κι άλλο. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε αυτή τη δημοκρατία που έχουμε υπάρχουν πολλές τρύπες και παντού. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
2: Τα συνδικάτα που λες όταν έχουν φτάσει σε αυτά τα σημεία γιατί έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, έχουν χάσει το στίγμα τους, δεν έχουν στίγμα.
0: Αν να το χάσουν, έτσι ναι. Το χάσαν όμως.
2: Ναι. Όταν σε όλους, έτσι.
0: Όταν προγράμματα κατάρτισης αντί να ενδιαφέρεται για τους αγαπητόμενους, για τους ανέργους και κάνει προγράμματα κατάρτισης, με συγχωρείς ας πούμε. Άρα είναι ένα μαγαζί. Έτσι λέγεται αυτό.
2: Εγώ θα λέγα γραφεία δημοσίων σχέσεων. Αλλά σου λέω τώρα, άμα δεν έχει στίγμα, δηλαδή το ίδιο είναι τώρα.
0: Όταν έχουμε φτάσει στο σημείο και τα συνδικάτα, η ΓΕΣΕ, η κορυφή, να είναι μαγαζί, τι ψάχνουμε να βρούμε.
2: Τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή, συγκρίνεται το συνδικάτο των οικοδόμων τη δεκαετία του 80 που έβγαινε έξω, σήκωνε το τηλέφωνο και έλεγε θα δεν το έλεγε θα κατέβω στο δρόμο και τρέμανε οι πλάτες του πεζοδρομίου.
0: Επίτρεσέ μου όμως, επειδή λόγω ρεπορτάζ χρόνων, να σου εξηγήσω ότι δεν υπάρχουν πια οικοδόμοι.
2: Μπράβο λοιπόν.
0: Μειοψηφία οικοδόμων Ελλήνων. Μάλιστα. Γιατί αν πας σε όλα τα μεγάλα έργα, και επειδή αναφέρθηκε στο Ελληνικό.
2: Ναι, είναι νοικιαζόμενοι.
1: Δεν ακούγεσαι καλά, συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Δεν ξέρω. Ναι, κάνει πολλές διακοπές. Λοιπόν. Δεν υπάρχουν οικοδόμοι.
2: Ναι, δεν υπάρχουν. Είναι νοικιαζόμενοι.
1: Εντάξει, πάση περιπτώσει.
2: Έτσι, από εταιρείες. Είναι εταιρείες. Είναι εταιρείες ενοικίας εργαζομένων, έτσι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι. Δεν το ξέρω. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι φτιάξανε το έκτρωμα στο Ελληνικό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ρίχνουν και πολλή διαφήμιση, βλέπω. Δημιουργούμε, λέει, τόπους που εμπνέουν τη ζωή και θα τους απαντήσω εγώ το εξής. Τι εμπνέουν τη ζωή, πώς θα πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα? Έχουν γίνει έργα υποδομής, έχουν φροντίσει να υπάρχει ίδρυυση, αποχέτευση, οδικό δίκτυο, έχουν φροντίσει για αυτά? Αυτό ρωτάω εγώ, ναι. Και λέω πως όχι. Δεν βλέπω εγώ να γίνονται παράλληλα έργα υποδομής. Που θα έπρεπε να γίνουν πρώτα τα έργα υποδομής και μετά να.
3: Μας γράφει εδώ ένας φίλος, ο Αλέξης. Τάκη, ο ουρανοξύς έχει ένα πολύ μεγάλο καλό, λέει. Αναπτύσσεται σε ύψος, αφήνοντας πολυοδομικά αρκετά ελεύθερο χώρο για πράσινο, πάρκα κτλ. Η άλλη λύση για κατοίκηση εκεί θα ήταν το τσιμέντο παντού. Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
2: Ναι,
3: επίσης εκεί δεν είναι σε μία πόλη, σε ένα κέντρο πόλη όπου πας να στεγάσεις για να αφήσεις χώρο.
2: Το Central Park σε χαλάει δηλαδή.
3: Ναι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούσες να το φτιάξεις, δεν είχες.
3: Ναι, τώρα
2: δεν μπορείς να το συντηρήσεις.
3: Ουρανοξύ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
2: Δηλαδή το Central Park, παραδείγματος χάρη, που είναι ορόσημο για
3: την εξή. Φυτεύανε δέντρα από νωρίς.
2: Ναι.
3: Πριν από αιώνες.
2: Ωραία.
3: Φυτεύανε δέντρα οι άνθρωποι.
2: Τώρα πια έχει εξελιχθεί. Ναι. Και τώρα δεν μπορείς. Τώρα τι να σου πω.
3: Δεν
2: εγώ
3: ξέρω
2: έλεγα...
3: αν φυτρώνουν στην Ελλάδα παντού ψηλά πλατάνια.
2: Δεν ξέρω.
3: Έχει και το Central Park.
2: Να σου πω κάτι. Ναι. Το έλεγα, το είχαμε ξαναπεί. Ναι. Εγώ το λιδωρούσα, να σου πω την αλήθεια, όταν είχα δει τον ιαπωνικό κήπο που είχε φτιάξει ο Μπακογιάννης εκεί απέναντι από το Χίλτον, στη Μιχαλακοπούλου. Ναι. Έλεγα τώρα ιαπωνικός κήπος, ιαπωνέζικος κήπος. Ψιλογελούσα. Τώρα δεν σου φαίνεται και το καλύτερο. Ναι. Αν το δεις τώρα που έχει φυτρώσει και το προσέχουν, συνεχίζουν να το προσέχουν. Κάνουν κάθε χρόνο ένα παρτάκι οι γείτονες.
1: Ναι, επειδή τελειώνουμε όμως. Πρέπει να πω το εξής, λέει ένας φίλος εδώ, κάτι τέτοια λέγανε τότε για το θάρρος στην Αλεξάνδρεια, αλλά τέτοιοι είστε 3.000 χρόνια μίζεροι. Οι Έλληνες εννοείται το καλύτερο χώρο του κόσμου, δείτε κάποιον να προλάβει την Αλεξάνδρεια. Δεν ξέρω αν ήσουν στην Αλεξάνδρεια και λέγανε τέτοια. Ή υπήρχαν τοπικές εφημερίδες που κατέκριναν το φάρο, που είναι το 7ο θαύμα του κόσμου. Καλημέρα σας, να περάσετε ευχάριστα.
3: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Αύριο το πρωί η ώρα 9 θα είμαστε εδώ, έρχεται η κυρία Λένα Βασιλάκου. Ταχύτατα για τις διαφημίσεις. Έχεις ντυθεί Τσίπρας,
2: Έχω ντυθεί Τσίπρας σήμερα, χρώματα μπάρτσα.
1: Εντάξει, ναι. Γεια σας.
2: Δεν έχω
1: γεια
2: βάλει σας. Σήμα.
1: Ναι.
17: Η ώρα είναι 11.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί στην Κρήτη με επίκεντρο τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, νέα απάτη μαμούθ με επιδοτήσεις του οργανισμού ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ έχει αποκαλυφθεί στο νησί. Το λεγόμενο ελληνικό FBI προχώρησε σε 20 συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποστήριξης αγροτών, καθώς και δύο λογιστές που φέρονται να είχαν στεί στο δίκτυο των εικονικών δηλώσεων. Εμείς χρηματοδοτήσαμε τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας και αυτό συνδυάστηκε με το θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας. Όλοι οι υγιείς φιλαθλοί χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, δήλωσε πριν από λίγο πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό που διεξάγεται στην Αθήνα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία, όταν αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, κέρδισε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της Euroleague στην Αθήνα. Και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης ξανά μετά από 13 χρόνια. Συγχαρητήρια στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου. Ολονύκτη ήταν οι πανηγυρισμοί με επίκεντρο το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου τα ξημερώματα έφτασε η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες φιλάθλους. Πτώση 6% κατέγραψαν τα ξημερώματα. Οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για την επίτευξη Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε εκ νέου σήμερα πως είναι κοντά στη σύναψη μιας γερής συμφωνίας με το Ιράν. Παρότι χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες πως επίκειται άμεσα υπογραφή της ώστε να υπάρξει τέλος του πολέμου. Έχουμε κάτι που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό στο τραπέζι προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, καθώς και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο από το νέο δελτίο που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Έχουμε καταλήξει συμπεράσματα για μεγάλο μέρος των ζητημάτων, τονίζει το Ιράν για τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Σε αυτό το στάδιο δεν συζητάμε για τα πυρηνικά, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακάη. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίρ Μουνίρ, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις διαμεσολαβητικές επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Σεγμπά Σαρίφ, για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αν θα ανοίξουν τα στενά του ορμού θα καθορίσουν και τις όποιες κυβερνητικές παρεμβάσεις, καθώς το οικονομικό επιτελείο εξετάζει αν θα προχωρήσει σε παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και σε ένα νέο κύκλο Fuel Pass. Σε δύο συλλήψεις Τούρκων 29 και 43 ετών, αντίστοιχα, στη Θράκη προχώρησαν οι ελληνικές αρχές το απόγευμα του Σαββάτου. Οι συλληφθέντες εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα μας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν όχημα στο οποίο επέβαινε ένας εκ των δύο συλληφθέντων μεταξύ Κομωτινής και Ξάνθης. Στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου βρέθηκε σάκος με 25 πιστόλια. Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών η γογό μας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η δημοφιλής γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές χθες στην Κύπρο. Την πρόεδρο του Δυσσή Ανίτα Δημητρίου συνεχάρει τηλεφωνικός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός έγραψε ότι οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας. Εξακομματική θα είναι η νέα Κυπριακή Βουλή. Ο Δυσσή λαμβάνει 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, το ακροδεξιό ΕΛΑΜ 8, όπως και το ΔΙΚΟ, ενώ εισέρχονται στη Βουλή δύο νέα κόμματα, το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο Τόκιο, όταν ένας άντρας ψέκασε στο χώρο μία ουσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν αποκλειστεί οι γυροδρόμοι, η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος. Ο Ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα βόρεια του Λεκανοπεδίου. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ στα ανατολικά τις μεσημβρινές ώρες, πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Όλα στα κόκκινα. Μα όλα όμως στα κόκκινα. Όλα στα κόκκινα. Ο Γιώργος Ευγενίδης, ακόμα επηρεασμένος από τη χθεσινή βραδιά, δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί ακόμα αυτή τη νίκη. Τη γλεντάει ακόμα, δηλαδή. Γλέντει μεγάλο. Όλα στα κόκκινα. Τελικά απέδειξε αυτό που έλεγα, ότι ο θρύλος είναι ιδέα. Τέλος. Ιδέα. Μόνο έτσι πάει. Καλά, δεν λέω, ρε Τάσο. Δεν συμφωνείς, Τάσο μου, δεν συμφωνείς. Λοιπόν, εγώ θέλω έτσι να διαβάσω το μήνυμα, έτσι, το συγχαρητήριο μήνυμα που έστειλαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, έστειλαν μήνυμα, έτσι, συγχαρητήρια στο θρύλο για την νίκη κτλ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι Παναθηναϊκός και μπασκετικός κιόλας, 13 λέξεις. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα. Θαυμαστικό. Okay. Το είπε όμως, έτσι, το βγάλε. Λοιπόν, Α989, 7 λεπτά μετά τις 11, στη ρύθμιση του ήχου Τάσος Τάσκαλ Δίρανιαν, μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Καραουλάνη, Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη. Τρόποι επικοινωνίας στο 212-212-4800, στο email onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-989-989.

0: Λοιπόν, στα πρωτοσέλιδα, όπως καταλαβαίνετε, πρώτο θέμα, να πάμε στα νέα. Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Θρίαμβος Ολυμπιακού, 92-85 λύγησε τη Ρεάλ. Ταυτόχρονα όμως, δεύτερο θέμα, το κεντρικό του. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη αποσιοποιητικά. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν, ποιους φόρους αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα το δούμε αυτό στην πορεία, να ξέρετε. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έχει ένταση, θα έχει κουβεντούλα, θα έχει δουλίτσα στη Βουλή αυτό. Είναι ένα νομοσχέδιο που φαίνεται πάνω κάτω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τις επόμενες ημέρες νομίζω ότι και ο αρμόδιος υπουργός θα περάσει, θα δώσει τις εξηγήσεις του, αλλά και στη Βουλή θα έχουμε έτσι. Θα έχει αυτό που λέμε τζόγο, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση, μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα καλό εργαλείο για τους υποψήφιους, έτσι, καλές σχέσεις. Λοιπόν, στην κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία, τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Στην απογευματινή προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούζ, θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης. Στην εφημερίδα των συντακτών, τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν τώρα. Δεν ξέρω αν φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα, αλλά στο κομμάτι της αντιπολίτευσης έχω την εντύπωση ότι εκεί θα έχουμε θεματάκια. Δηλαδή, ήδη το Πασόκ εχθές είδαμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έβγαλε μια ανάρτηση, μεγάλο ένα κείμενο πολιτικό, το οποίο δεν μας είχε συνηθίσει ο κύριος Ανδρουλάκης σε κυριακάτικες αναρτήσεις, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Χαρίτσης. Ήταν περισσότερο σε επίπεδο ανακοινώσεων, σχολείων για τα όσα συμβαίνουν και τα όσα ακούγονται ή ως απαντήσεις στα σχόλια του που έκανε ο Πρωθυπουργός. Από χθες όμως αλλάζει το τοπίο, θωρακίζονται όλοι απέναντι στα νέα κόμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας αύριο θα δώσει το στίγμα του. Θα πατήσει το κουμπί. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι μετά το Θησίο θα αρχίσει εξορμήσεις παντού και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, εκτός από τις εξορμήσεις που θα είναι, δηλαδή θα ακολουθήσει την κλασική συνταγή πόρτα-πόρτα, και από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον θα είναι τι θα γίνει στην κεντροαριστερά. Αυτό το κατακαιρματισμένο τοπίο που αφήνει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, τα κόμματα που είναι στο καρτέρι που λέμε εμείς οι ψαροντουφεκάδες, όλο αυτό το σκηνικό έχει μια σημασία για το πώς θα μετουσιωθεί, αν μετουσιωθεί, και πώς όλο αυτό το παζλ θα καταφέρει να το παντρέψει ο Αλέξης Τσίπρας, ώστε να μπορέσει να κάνει τη διαφορά ή να καλύψει αυτό το κενό που υπάρχει ή την αμηχανία, την πολιτική που υπάρχει στο τοπίο της κέντρο αριστεράς ή της αριστεράς, να λέμε περισσότερο, γιατί εκεί θα υπάρξει η μεγάλη διαμάχη για το ποιος ηγείται της κέντρο αριστεράς, γιατί η πίτα είναι κέντρο αριστερά. Να πάμε στην απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνη, σαν το είπαμε, με το δάχτυλο σκανδάλι, με συγχωρείτε, χάσα τα φύλλα, δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Στον ελεύθερο τύπο, πληρωμές αναδρομικών έως 12.000. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Ο Τσίπρας έχει χάσει την μπάλα με AI και μπάρτσα στο Θησίο. Εδώ να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τα χρώματα που θα έχει το κόμμα. Μπορεί να μην είπε το όνομα, το κρατάει, θα το πει σήμερα όμως, αλλά τα χρώματα είναι της μπάρτσα, δηλαδή βυσσινή και ένα μπλε, έτσι, ένα μπλε πιο σκούρο, λίγο πιο έτσι πειραγμένο κάπως, δεν είναι το μπλε, είναι λίγο πειραγμένο, πιο σκούρο έτσι. Ναυτεμπορική αλέρτησα δε για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Η εστία αναφέρεται σε αυτήν την ιστορία με την αντιπαλότητα, που την ηλεκτρισμένη τα λέγα ατμόσφαιρα ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις, λέει, οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές, ερωτηματικό. Λοιπόν, αναφέρεται σε αυτή την επιστολή που έστειλε η κυρία Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία αφενός εκφράζει τις ενστάσεις της για αυτή την τροπολογία για την επιτάκυνση της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, κυρίως για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά Θέτει θέμα αιρεσιμότητας, το οποίο αυτό τι σημαίνει, ότι αν τελικώς υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει μια περίπτωση να χάσει η χώρα κάποια κονδύλια. Είναι πολύ τραβηγμένο, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Αντώνια, καλημέρα, μου λέει ο Τιμολέων. Γι' αυτό σε έχασα από τον Γιώργο και την Κάτια το πρωί εδώ. Συχνά στο 40, εντωμεταξύ δεν πήγε ούτε αυτό για δουλειά. Γιορτάζουν το τέταρτο, βέβαια. Για τα 7 θέλουν 3 ακόμα. Καλή αριθμητική. Να τα εκατοστήσουμε, θα έλεγα εγώ. Ο Κώστας Ταμπάτης, καλημέρα. Κύριε Αντωνόπλε, καλή εβδομάδα. Κώστα, εσύ. Εμείς ήμασταν εκεί από τη ΜΑΛ. Μοίρα ληξιπλωτιστών. Ψηλά τα πράσινα μπερέ που λέγαμε, Κώστα. Λοιπόν, ο Δημήτρης, ως πότε θα πληρώνουμε ΦΠΑ επί του δημοτικού φόρου και τέλη? Ζούμε μια τρέλα. Δεν θα διαφωνήσω, φίλε, καθόλου μαζί σου. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Καραγκούνη, σε λίγο θα τον έχουμε. Και τι σημαίνει ο κύριος Καραγκούνης, γιατί σήμερα θα είναι ο υφυπουργός που νομίζω θα κερδίσει όλες τις γυναίκες στη χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας, ο Κώστας Καραγκούνης, υφυπουργός Εργασίας, να θυμίσουμε. Λοιπόν, το οποίο αλλάζει, φαίνεται πάνω κάτω, στους μισθούς των γυναικών. Φιλοδοξεί λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο να βάλει τέλος στις αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ ανδρών και γυναικών, νομοθετώντας ειδικές διαδικασίες και δικλείδες. Να πούμε. Ότι εντάξει, δεν έχουμε εδώ τα πρωτεία, δεν τα έχουμε εμείς. Εντάξει, υπάρχουν αρκετές χώρες, είμαστε στη 10η θέση σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη. Η Εσθονία έχει την πρωτιά. Έχει το μεγαλύτερο χάσμα αμοιβών με 18,8% ανάμεσα με άντρες και γυναίκες. Όπως καταλαβαίνετε, οι γυναίκες είναι χαμένες στην ιστορία. Ακολουθεί η Τσεχία στη δεύτερη θέση με 18,5%. Η Ελλάδα είμαστε στη 10η με 13,4. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, βλέπουμε ότι το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται εκεί όπου άντρες και γυναίκες που έχουν τα ίδια προσόντα, στελεχώνουν τις ίδιες θέσεις, αμείβονται με διαφορετικό τρόπο. Η διαφορά που γίνεται είναι στο φύλο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που φαίνεται να υπάρχει, θα μας πει σε πάρα πολύ λίγο, σε ένα λεπτό περίπου, ο Κώστας Καραγκούνης, ο υφυπουργός Εργασίας. Λοιπόν, το νέο πλαίσιο θα προβλέπει ότι οι συλλογικές συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία μισθολογικών δομών στις επιχειρήσεις. Επίσης, όταν εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας, θεωρείται ότι δεν υπάρχουν μισθολογικές διακρίσεις κατά τη συζήτηση της εργατικής διαφοράς ενώπιον της επιθεώρησης. Λοιπόν, θα υπάρχουν όμως και ποινές. Το σχέδιο νόμου θα εισάγει μια υποχρέωση υποβολής στοιχείων για το μισθολογικό χάσμα, το μπόνους, αλλά και τις κατηγορίες. Θα υπάρχει δικαστική προστασία των εργαζομένων. Δηλαδή, αν ο εργαζόμενος θεωρεί ότι υπάρχει διάκριση, μπορεί να ζητήσει στοιχεία μισθών να προσφύγει στη δικαιοσύνη και αναλόγως μπορεί να ζητήσει και την προστασία από τη συνδικαλιστική του οργάνωση. Εφόσον δε, εδώ είναι το βασικό, αποδειχθεί διάκριση, ο εργαζόμενος δικαιούται μεταξύ άλλων πλήρη αποζημίωση, αναδρομικούς μισθούς και τα μπόνους που χάθηκαν. Και εδώ τώρα έρχομαι εγώ και λέω. Υπάρχουν οι εργαζόμενες, γιατί εδώ πάμε σε ένα άλλο θέμα ψυχολογικό, υπάρχουν οι εργαζόμενες που θα προσφύγουν και θα ζητήσουν να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα, λέω εγώ τώρα. Πάμε ένα διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γιατρέ μου, Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 20 λεπτά μετά τις 11, Α989, στο μικρόφωνο Αντώνη Τσαντωνόπλος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κύριος Κώστας Καρακώνης. Και όπως είπα, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
6: Καλημέρα κύριε Αντωνόπλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και στους ακροατές καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Όπως είπα, νομίζω ότι από σήμερα θα είστε ο άντρας που θα αγαπήσουν όλες οι γυναίκες. Και αυτό γιατί αναφέρομαι σε αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται στο Υπουργείο σας και προσδοκά να φέρουν τα ίσα βάρκα πανιά με να γεφυρώσουν δηλαδή το νομοθετικό χάσμα, το μισθολογικό χάσμα που υπάρχει στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θέλω να μου πείτε λίγο το σκεπτικό αυτό και πώς θα εφαρμοστεί.
6: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, καταρχήν κάνετε πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε στο Υπουργείο Εργασίας που αναδεικνύετε αυτό το ζήτημα. Το είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Και καλά κάνετε και δίνετε αυτή την ιδιαίτερη έμφαση. Πάρα πολύ κόσμο και κυρίως αφορούν τις γυναίκες, όπου η ρίση των παρόδων πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, απασχολεί συνολικά την Ευρώπη, διότι το ζήτημα της ισότητας των αμοιβών, γιατί περί αυτού πρόκειται, ισότητας στις αμοιβές, παρότι και στην Ελλάδα έχει γίνει μια σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια, η πραγματικότητα όμως είναι ότι πράγματι υπάρχουν ακόμα κάποιες μισθολογικές αποκλίσεις. Θα με ρωτήσετε, ποιες είναι αυτές οι μισθολογικές αποκλίσεις, τι παρατηρείτε? Είναι περίπου 12 με 13% η γυναίκα δηλαδή σήμερα αμείβεται κατά 12 με 13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ακριβώς ίδια δουλειά η οποία μπορεί να περιγράφεται και με τα ίδια προσόντα. Δηλαδή, εσείς κύριε Αντωνόπουλε και μία συνάδελφό σας, παρότι έχετε ακριβώς τα ίδια προσόντα και είστε ακριβώς στην ίδια θέση, παίρνετε 12 με 13% περισσότερες μεγαλύτερη αμοιβή από ό,τι οι γυναίκες. Οπότε καταλαβαίνετε εδώ, το βλέπει και η Ευρώπη, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα και έρχεται και κάνει παρέμβαση. Έρχεται κάνει παρέμβαση και εμείς λοιπόν σε αυτή τη λογική είναι η συγκεκριμένη οδηγία του Equal Pay, έρχεται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και η υπουργός η οποία έχει επιμεληθεί του νομοσχεδίου. Παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα βεβαίως θα νομοθετήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να πάρθουν κάποια μέτρα. Προκηρύξεις θέσεων, παραδείγματος χάρη, για τις φίλες που μας ακούν. Θα πρέπει να είναι ουδέτερες προς το φύλο. Ο εργοδότης θα πρέπει να ανακοινώνει πριν τη συνέντευξη είτε το εύρος του μισθού, δηλαδή όταν κάνει μια συνέντευξη για να προσλάβει μια γυναίκα ή και τον οποιοδήποτε, το εύρος του μισθού, τον ακριβή μισθό, γιατί εδώ παίζει ένα σημαντικό ρόλο για λόγους της μισθολογικής διαφάνειας. Mm-hmm. Θα απαγορεύεται ο υποψήφιος να ερωτάται ποιες ήταν οι απολαβές του μέχρι σήμερα. Εξίσου σημαντικό και αυτό, διότι εκεί ξεκινάνε.
0: Αυτό θα νομοθετηθεί.
6: Αυτά θα προβλέπει το νομοσχέδιο, βέβαια. Εφόσον λοιπόν υπάρχει υποψία ανισότητα στην αμοιβή, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τις δικές του απολαβές και σχετικά, προσέξτε το αυτό, με απολαβές όμοιες κατηγορίες εργαζομένων. Προφανώς δεν θα μπορεί να πηγαίνει να λέει δώστε μου τις απολαβές του κ. Αντωνόπουλου, το καταλαβαίνετε πώς το λέω, όμως θα λέει για την κατηγορία, την ίδια κατηγορία εργαζομένων, δηλαδή αν είστε εσείς ξέρω εγώ στο HR ή δεν ξέρω σε μια άλλη θέση ευθύνης, θα μπορεί να ρωτάει πόσα χρήματα παίρνουν οι συγκεκριμένοι στις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης. Όχι, όχι πρόσωπα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Γραφή θέσεις.
0: Κύριε Καραγκούνη, μου στέλνει ο Σωτήρης εδώ μία ερώτηση. Μου λέει, μέτρηση παραγωγικότητας θα υπάρχει, γιατί μόνο λέει τα πτυχία δεν αρκούν για ίση αμοιβή.
6: Προσέξτε τώρα, πολύ σωστή η ερώτηση του Παναγιώτη του φίλου, εξαιρετικά ουσιαστική. Για να υπάρχει απόκληση στην αμοιβή, καταλαβαίνω τι υπονοεί ο Παναγιώτης.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωτήρης.
6: Καταλαβαίνω τι υπονοεί και σωστή η παρασύρτηρησή του και ουσιαστική. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος αντικειμενικός λόγος, όπως για παράδειγμα η μεγαλύτερη εμπειρία, οι ειδικότερες δεξιότητες, τα ειδικότερα προσόντα. Αν δηλαδή αυτά μπορεί και υπό μία έννοια να δικαιολογήσει την απόκληση στην αμοιβή, πράγματι θα το προβλέπει και ο νόμος, εκεί μπορεί να υπάρχει απόκληση στην αμοιβή. Αν όμως δεν υπάρχει αιτιολόγηση, δηλαδή δεν αιτιολογεί γιατί κάποιος έχει μια απόκληση στην αμοιβή, καταλαβαίνετε προφανώς όλοι δεν μπορούν απόλυτα όλοι να παίρνουν τα ίδια χρήματα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
6: Μπορεί να υπάρχουν ειδικότερα αντικειμενικοί λόγοι. Όμως θα πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση για την απόκληση. Και αν αυτή η απόκληση είναι πάνω από 5%, θα μπορεί να γίνεται μία στοιχειοθέτηση στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, στο συνήγορο του πολίτη, και θα μπορεί μετά οι ελεκτικές αρχές, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας, να κάνει σύσταση, να προβεί ακόμα και σε κύρωση. Δηλαδή, εάν αυτή η απόκληση είναι πάνω από 5%, εκεί παίρνουν πλέον και το ελεκτικό κομμάτι και μπαίνει και ένα κομμάτι υπό μία κυρωτικό.
0: Να ρωτήσω.
6: Προφανώς.
0: Συγγνώμη, γιατί μας πιέζει ο χρόνος γι' αυτό. Στο φιλοσοφικό σκεπτικό του νομοσχεδίου, δηλαδή στο ψυχολογικό υπόβαθρο που έχει να κάνει με το ρεαλισμό στον κόσμο της εργασίας, πώς θα μπορέσει να δώσει κίνητρο στη γυναίκα να διεκδικήσει τα κεκτημένα της, και πώς όταν στην πράξη μια γυναίκα η οποία θα έχει ανάγκη για εργασία, που ενδεχομένως μπορεί να έχει ανάγκη και για διαφορετικό ωράριο λόγω μητρότητας, γιατί όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο γκαμπά τον εργασιακό και στη διαπραγμάτευση, εκεί πώς θα θωρακιστεί η γυναίκα απέναντι στον εργοδότη?
6: Προσέξτε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα. Εδώ έχει να κάνει και λίγο με πιο ευρύτερες πολιτικές που κάνει το Υπουργείο Εργασίας. Πρώτα απ' όλα, να ξέρετε, επειδή υπάρχει ψηφιακή κάρτα εργασίας, πλέον υπάρχει γνώση από την ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας του πραγματικού χρόνου εργασίας των πάντων. Δηλαδή, ξέρουν πόσο δουλεύει η γυναίκα, ξέρουν όλα, όχι όλος ο κόσμος, ξέρουν πάρα πολύ καλά, έχουμε πλήρη εικόνα της αγοράς εργασίας. Γι' αυτό είναι πολύ πιο εύκολη και πιο ποιοτικότερη έλεγχη που γίνονται πια. Και τα πρόστιμα, τα οποία από το 2019 μέχρι το 2000, αν μιλάμε για σήμερα, τα στοιχεία του 25, έχουν ανέβει οι έλεγχοι κατά 40-45%. Έτσι. Μιλάμε για τεράστια αύξηση και πολύ περισσότερα επιπλέον τα πρόστιμα. Η γυναίκα, εδώ υπάρχουν ειδικές πολιτικές για τις γυναίκες, δηλαδή το πώς μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας, πώς να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία. Φερρυπίν, υπάρχει τετραήμερη εργασία. Αυτό που έγινε ένας δώρος το προηγούμενο.
0: Ναι, που έχει θέσει το Πασόκ.
6: Με το Πασόκ. Λοιπόν, υπάρχει τετραήμερη εργασία. Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, βέβαια, αφορά τους πάντες. Αλλά δίνεται δυνατότητα για μια γυναίκα να συνδυάσει τον εργασιακό με τον οικογενειακό βίο. Μπορεί να δουλέψει από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, να έχει άλλες υποχρεώσεις μετά και οικογενειακές. Οπότε τις υπόλοιπες ημέρες να μην δουλεύει. Άλλα και πολύ περισσότερα υπό μία έννοια κίνητρα τα οποία έχουμε δώσει. Και είτε μέσα από προγράμματα απασχόλησης, όπως το πρόσφατο 10.000 θέσεων με πλήρους απασχόλησης, με μερικής απασχόλησης, με έμφαση στις μητέρες, που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχουν και προγράμματα που για πρώτη φορά, ξέρετε, έχουν μπει και εκτελούνται από τη ΔΥΠΑ. Παροχή υποστασία της μητρότητας, Φερρυππίν, για όλες τις ασφαλισμένες για 9 μήνες. Εξομοίωση όλων των δικαιωμάτων των νέων θετών γονέων με τους φυσικούς γονείς.
0: Δεν θα πρέπει αυτά όμως, αυτά επειδή μου ακούγονται πάρα πολύ ωραία, δεν θα πρέπει αυτά να τα επικοινωνήσετε λίγο καλύτερα.
6: Ακούστε, για
0: να τα μάθει ο κόσμος, δηλαδή.
6: Υπάρχει δυνατότητα μεταβίβαση στον πατέρα. Τα λέμε εδώ για τους φίλους μας, ακούνε τώρα. Ως 7 μήνες της άδειας μητρότητας. Ναι. Υπάρχει άδεια πατρότητας για φυσικούς θετούς και ανάλογους πατέρες. Υπάρχουν ειδικές άδειες για την παντροχή φροντίδας, για εφηβιατρικές εξετάσεις ή για εξετάσεις που σχετίζονται με την αναπαραγωγή. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, βέβαια.
6: Και μιλάμε για το δημογραφικό. Πολύ γρήγορα και κλείνω, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύ περιορισμένος. Η ανεργία των γυναικών ήταν 23,4% το 2019, Μάρτιο του 19. Μάρτιο του 26 είναι 11,5%, έχει μειωθεί κατά 50,9%. Αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις εάν δεν κάνεις και ειδικότερες πολιτικές. Γι' αυτό, ας πούμε, και το ζήτημα εδώ τώρα της οδηγίας για την ίση αμοιβή, προς αυτή την κατεύθυνση κατατείνει. Δηλαδή, και να προστατεύεται τα δικαιώματα των γυναικών, και να αμείβονται περισσότερο, και γενικώς να προστατεύεται η γυναίκα με την έννοια ότι πράγματι, λόγω της οικογενειακού, ας μην το κρυβούμε τώρα, είναι οι γυναίκες είναι αυτές που κρατάνε το σπίτι, καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Όχι, είναι πολλαπλός και σύνθετος ο ρόλος σου και σημαντικός.
6: Λίγο παραδοσιακό και λίγο...
0: Όχι, μα είναι πολλαπλός, δεν έχει... Ναι.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στη γυναίκα να βγει στην αγορά εργασίας.
0: Να βγει στην αγορά εργασίας, αλλά να πάρει και μια ανάσα, έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, γιατί υπάρχει ο ανταγωνισμός, υπάρχει το... Η γυναίκα-γυναίκα πια, ξέρεις, επειδή η ισότητα το έχει φέρει, αλλά όλοι μας έτσι και πλέον όλοι μας θέλουμε αυτή την ανάσα.
6: Σωστά. Σωστά. Αλλά να δώσουμε και πραγματικά τη δυνατότητα στη γυναίκα. Σωστό. Γι' αυτό λέω ότι μειώθηκε κατά 50,9% η ενέργεια στη γυναίκα. Δεν έγινε μόνο γιατί αυξήθηκε η απασχόληση, γιατί αυξήθηκε η παραγωγικότητα, γιατί τα πράγματα πάνε καλύτερα τα τελευταία χρόνια, έχουν δημιουργηθεί 570.000 νέες θέσεις εργασίας. Το κάνεις και μέσω ειδικών πολιτικών για να μπορεί η γυναίκα να βγει στην αγορά εργασίας. Γιατί αν δεν της δώσεις δυνατότητα με τις άδειες, αν δεν της δώσεις δυνατότητα το να δουλεύει τετραήμερο, αν δεν της δώσεις δυνατότητα να έχουν μεγαλύτερες απολαβές, πώς θα βγει στην αγορά εργασίας η γυναίκα? Πώς θα έχει δυνατότητα να το κάνει αυτό? Γι' αυτό λέω ότι οι πολιτικές μας έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Μειώθηκε στο μισό η ανεργία στις γυναίκες. Δηλαδή εδώ έγινε μια σοβαρή δουλειά. Είμαστε ακόμα μακριά, προφανώς είμαστε ακόμα μακριά, κύριε Αντωνόπουλε, το λέει και ο Υπουργός πολλές φορές. Πρέπει να μειωθεί και άλλο η ανεργία στις γυναίκες.
0: Νομίζω ότι πρέπει να μειωθεί η ανεργία παντού, αλλά με κανόνες και υγιές πλαίσιο, γιατί πια, ξέρετε, η τοξικότητα δεν είναι μόνο στη Βουλή, είναι παντού. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίστε.
6: Ελπίζω κύριε Αντωνόπουλε να σας ήμουν χρήσιμο στην ενημέρωση.
0: Όπως πάντα. Όπως πάντα.
6: Έτσι, να έχουμε μόνο καλά νέα. Εγώ αυτό λέω. Να έχουμε καλά νέα να λέμε είτε στους συνταξιούχους, είτε στις γυναίκες, είτε στους νέους ανθρώπους. Και εκεί έγινε μια τεράστια προσπάθεια μείωση ανεργίας. Mm-hmm. Που ήταν, ας πούμε, η ανεργία, να ξέρετε, μόνο στους νέους ήταν στο 39,6%, προσέξτε το 19, ένας στους δύο νέους ήταν στην ανεργία. Και τώρα έχει πέσει κάτω από το μισό. Θέλω να πω ότι γίνεται μια προσπάθεια. Τέλος πάντων, μακάρι να έχουμε χρόνο να...
0: Γίνεται δουλίτσα. Ωραία. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Ήταν ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, γιατί γίνεται η προσπάθεια για να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα αντρών γυναικών στη χώρα μας. Επιτέλους, αρχίζει και μπαίνει το νερό σιγά σιγά στα βλάκια, δεν γίνονται θαύματα. Λοιπόν, 11:32 πρώτα λεπτά, Βίκτορα Σαμουήλ στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως πάλι μαζί.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Κρήτη για πάτη μαμούθ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 20 συλλήψεις από την Ελλάς. Εμείς χρηματοδοτήσαμε τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας και αυτό συνδυάστηκε με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό που διεξάγεται στην Αθήνα. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός, κέρδισε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της EuroLeague. Όλο νύχτη πανηγυρισμοί με επίκεντρο το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Η Αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε εκ νέου σήμερα ότι είναι κοντά στη σύναψη μιας γερής συμφωνίας με το Ιράν, ώστε να υπάρξει τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Σε αυτό το στάδιο δεν συζητάμε για τα πυρηνικά», είπε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ. Εν τω μεταξύ, πτώση 6% κατέγραψαν νωρίτερα το πρωί οι τιμές του πετρελαίου. Σε δύο σύλληψεις Τούρκων στη Θράκη προχώρησαν οι ελληνικές αρχές το περασμένο Σάββατο. Οι συλληφθέντες φέρονται να εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές χθες στην Κυπριακή Δημοκρατία. Την πρόεδρο Ανίτα Δημητρίου συνεχάρει τηλεφωνικός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πέθανε τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών η δημοφιλής γυμνάστρια Γωγό Μαστραγώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
7: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: .34 λεπτά μετά τις 11, Α989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος. Ο Γιώργος Βιαννίδης απουσιάζει εκτάκτως, πανηγυρίζει προφανώς, γνωστοί οι λόγοι. Στη ρύθμιση του ήχου, Τάσος Τασκαλδυρανιάν, μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Καραουλάνη, Ντίνα Μόσκου και στη διεύθυνση σύνταξη Έλσα Ψαρίδη. Στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, email on air, papaki alpharadio989.

εδώ ο Νίκος. Μάλλον ο Κώστας δεν συμφωνεί με αυτά που είπε ο υφυπουργός. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, να μπούμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου να είναι σαν καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφαλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, συγκρίνε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο cosmoteinsurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Μπες τώρα και απέκτησε αυτή που σου ταιριάζει.

0: Α989, στο μικρόφωνο Αντώνη Τσαντωνόπουλο. Να πω, να διαβάσω ένα μήνυμα του Δημήτρη που λέει: δεν γίνεσαι κουραστικό, Δημήτρη, και έχει απόλυτο δίκιο. Και θα το πούμε και εμεί αυτό το αίτημά σου για άμεση αποκατάσταση του ύψου των συντάξεων. Μιλάει ο Δημήτρη που συρρυκνώθηκαν την εποχή τη κλίση. Τη κρίση, με συγχωρείτε. Κλίση ήταν και αυτή, μα κόψανε κλίση. Τέλο πάντων, κλώσσα λανθάνουσα. Να πάμε στην βουλευτή του νομού Λάρισα, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Διότι το, όπως είπαμε πριν, στην κέντρο αριστερά το παιχνίδι τώρα αρχίζει. Καλημέρα κυρία Λιακούλη.
1: Καλημέρα κυρία Αντωνόπουλε, καλή εβδομάδα με υγεία και δύναμη σε όλους σας.
0: Καλά αρχίζει η εβδομάδα, έχουμε τίτλους, αλλά να σας...
1: Έχουμε τη μεγάλη νίκη καταρχήν της ελληνικής ομάδας του Ολυμπιακού. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε και τέτοιου είδους γεγονότα. Δεν είναι μόνο λοιπόν αυτά τα θλιβερά τα οποία πολλές φορές η χώρα αντιμετωπίζει, όπως για παράδειγμα το τελευταίο με την αιρεσιμότητα της κυρίας Κοβέση που μας βάζει κατευθείαν, σε τα περιπέτειες.
0: Κατευθείαν σαν βαθιά με πάτε, κατευθείαν. Λοιπόν τώρα θέλω να σας πω, η κυρία Κοβέση, επειδή είχε μιλήσει στους συντελφούς με αυτό που είπατε με την αιρεσιμότητα, ήξερε, είχε γνώση του περιεχομένου της τροπολογίας. Έτσι φάνηκε, δηλαδή από το μόταμό της στους Δελφούς είδα ότι υπήρξε μια συνεννόηση.
1: Να το εξηγήσουμε με απλά ελληνικά και όχι τα σύνθετα νομικά που προσπαθούν πολλές φορές.
0: Ναι, όχι απλά λόγια για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται. Γιατί να σας πω, πιστεύετε ότι υπάρχει μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα λόγω, υπάρχει μια κόντρα. Γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί βλέπουμε επιστολές, καρτοπόλεμο, δηλαδή τώρα
1: κατά
0: μέσα...
1: Κατά τη γνώμη μου είναι σαφέστατη η κόντρα της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να μας δείξει ότι υποτιμά απολύτως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γεωργιάδης, πρώτος στη τάξη υπουργός και λαλίστατος ο κύριος Γεωργιάδης, είναι ανταυτού. Βγήκε και είπε σιγά δάτο σπουδαίο θεσμό. Αυτό δεν είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα κάτσουμε να σκάσουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης, για το ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τούτο και εκείνο. Κοιτάξτε.
0: Εγώ δεν θα μπω στον Άδων Γεωργιάδη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς συμφωνείτε με το περιεχόμενο της ρύθμισης για την επιτάχυνση της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα? Απλά.
1: Κυρία Αντωνόπουλε, ακούστε λίγο, αυτό δεν είναι μόνο του. Δηλαδή, όταν μας ακούει ένας άνθρωπος να λέμε «Μα δεν θέλουμε να επισπεύσουμε τις υποθέσεις για τα πολιτικά πρόσωπα, να ξεκαθαρίζει γρήγορα το τοπίο», υπάρχει κανένας που θα πει «Όχι», θα πούν «Ναι, βεβαίως και ναι». Όταν όμως αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει τη σκοπιμότητα

0: του οι υποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτές, όπως στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι υποθέσεις που αφορούν και πολιτικά πρόσωπα. Βρίσκεται η διαδικασία στη μέση. Υπάρχει δρόμος ακόμα, έχουν κληθεί μάρτυρες, σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι 70 μάρτυρες, 80 μάρτυρες, 100 μάρτυρες. Αυτή η διαδικασία λοιπόν έχει μία συνέχεια, όπως έχει ακριβώς η ανάκριση. Προσέξτε λίγο.
1: Ναι.
0: Η ανακριτική διαδικασία είναι μία σύνθετη διαδικασία. Όταν λοιπόν, όπως ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, όταν λοιπόν δεν εξαιρείς τις υποθέσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι αντικείμενο επεξεργασίας, να βάλεις μία ρύθμιση που να λέει, να προσθέσεις ότι και επίσης όταν υπάρχει σύνθετο αντικείμενο ή όταν χρειάζεται χρόνος για τις μαρτυρικές αποδείξεις και μόνο για αυτές, για τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων, δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνεις είναι μία σκοπιμότητα την οποία εξυπηρετείς. Η κυρία Κοβέση το αντιλήφθηκε αυτό πλήρως. Και τι έκανε? Έκανε το εξής. Πρώτον, τη δικονομική αυτή διάταξη την συμπεριέλαβε στην επιστολή της προς την Κομισιόν. Ήταν αναφορά, δεν ήταν ακριβώς επιστολή. Ήταν επιστολή αναφοράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Και το δεύτερο ήταν ότι μίλησε καθαρά και για την αντιμετώπιση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτά τα δύο σημεία τα έβαλε όμως, κύριε Αντωνόπουλε, και εδώ είναι το σοβαρό, με τον κανονισμό της αιρεσιμότητας. Που τι σημαίνει?
1: Ότι μπορεί να χάσουμε κονδύλια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό, ναι, μπορεί να χάσουμε κονδύλια και τα κονδύλια αυτά μπορεί να αφορούν.
0: Γιατί όμως, αυτό πρέπει να καταλάβει.
1: Ναι, για πείτε μου, αυτό θέλω.
0: Πώς το βάζει, πώς το βάζει το θέμα? Το βάζει σε σχέση με το κράτος δικαίου, που δεν υπάρχει πιο υποτιμητικό πράγμα για τη χώρα μας. Την υποβαθμίζει ακραία και άμεσα. Δηλαδή, λέει, επειδή δεν υπάρχει κράτος δικαίου, επειδή υπάρχει.
1: Δεν είναι λίγο σκληρό τώρα για τη χώρα αυτό?
0: Ακούστε. Επειδή δεν υπάρχει πρόβλημα καθόλου σκληρό, και θα σας πω γιατί. Υπάρχει πρόβλημα με το χώρο της ανεξαρτησίας των αρχών και λοιπά. Δεν μπορώ να διασφαλίσω ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έρχονται στην Ελλάδα διατίθενται με τρόπο αντικειμενικό, αξιοκρατικό και λοιπά, διότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Και να σας πω γιατί το στηρίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτό. Είναι σκληρό για τη χώρα, πράγματι. Αλλά βρισκόμαστε σε μία εβδομάδα, μάλλον προερχόμαστε από μία εβδομάδα, κυρία Αντωνόπουλε.
1: Ναι. Που είχαμε εξέταση εκεί, είχαμε προανακριτική, προτάσεις που απορρίφθηκαν.
0: Δεν είχαμε.
1: Αυτό, ναι,
0: ήταν το,
1: είχαμε προτάσεις που απορρίφθηκαν.
0: Παζώθηκε με το που βγήκε. Δηλαδή, είχαμε συνεχόμενες, και το έκανε βεβαίως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όπως λέμε στις. Στις επίτοκες. Πώς,
1: ναι. Να σας πω κάτι, όμως. Μήπως δηλαδή και στη Βουλή χάνεται η ουσία, γιατί είμαστε και οι δύο παλιοί, λοιπόν, και γνωριζόμαστε χρόνια, και το θέμα είναι ότι έγινε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έγινε η κοινοβουλευτική διαδικασία. Τι έγινε? Τίποτα. Δηλαδή χάσαμε την ουσία γιατί υπήρχε η προδιάθεση για σοου, έτσι, γιατί αυτό που χάσαμε την ουσία. Ουσιαστικά.
0: Γιατί χάθηκε η ουσία όμως?
1: Ναι, γιατί?
0: Δεν φταίμε
1: εμείς.
0: Ακούστε, φταίμε εμείς για το ότι η κυβέρνηση οχυρώθηκε πίσω από το διαχρονικές παθογένειες. Και να σας πω, εγώ που ήμουν αιρετική σε αυτό, να σας πω την αιρεσή μου. Είπα διαχρονικές παθογένειες. Ναι ρε παιδιά, να το πούμε όλοι μαζί. Διαχρονικές παθογένειες, να το βροντοφωνάξουμε.
1: Ναι, εγώ σας άκουσα, επειδή την παρακολούθησα όλη τη διαδικασία. Το ξέρω, ξέρω και τη στάση σας, ξέρω και τη στάση του κόμματός σας και τη στάση όλων. Και εγώ δεν θα κρυφτώ, πώς να σου το πω, δεν έχω πρόθεση να δικαιολογήσω κανέναν. Η πλειοψηφία έχει το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι. Έτσι,
0: ωραία,
1: αυτή αποφασίζει.
0: Αλλά τις διαχρονικές, μισό λεπτό, είπαμε να ομολογήσουμε όλοι διαχρονικές παθογένειες. Όλοι. Αλλιώς δεν βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Θα είναι αστείο άμα δεν το αναγνωρίσει.
0: Θα είναι και γελίο μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάμε. Και παρακάτω, εκτός από τις διαχρονικές παθογένειες, και αφού το είπαμε αυτό μεγαλοφόνος, να τον κλείσουμε το φάκελο. Να τον θάψουμε το φάκελο.
1: Όχι, αλλά με το ζόρι όμως, δηλαδή, άμα δεν προκύπτει. Δηλαδή, ξέρετε, επειδή υπήρχαν όλα, ήταν είτε με υπονοούμενα, ήταν.
0: Ήταν με το ζόρι όταν ερχόντουσαν τα στελέχη, κύριε Αντωνόπουλε, θα ξεχάσω πώς ακριβώς ήταν η εξέταση της κυρίας Εμερτζίδου, του κυρίου Μαγειρία, του κυρίου Φραπέ, του κυρίου Χασάπη, του κυρίου Τζίτζι.
1: Δεν ξεχνιούνται
0: κυρίου...
1: αυτά.
0: Και δεν συμμαζεύεται.
1: Λοιπόν, αυτά δεν ξεχνιούνται.
0: Άρα. Λέω, αν μπορούσε να αρθεί το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση, η πλειοψηφία δηλαδή, που έκανε και κουμάντο, γιατί δεν δέχτηκε ούτε καν διακομματικό προεδρείο, σας θυμίζω.
1: Αυτό δεν συμβαίνει. Λοιπόν, σπάνια συμβαίνει αυτό τώρα στη Βουλή. Εντάξει, υπήρχε το αίτημα, αλλά σπάνια συμβαίνει.
0: Αλλιώς πώς θα καταπολεμήσουμε τις διαχρονικές παθογένειες?
1: Αυτό προϋποθέτει πολιτική οριμότητα, η οποία όπως φαίνεται ακόμα δεν υπάρχει. Και θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι.
0: Πολύ ωραία, θα συμφωνήσουμε λοιπόν και πάμε παρακάτω. Έρχεται ο νούμερο 2, ΠΚΠ. 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή τους 11 βουλευτές στην πυρά της ασυλίας. Πάτε παιδιά στο δικαστήριο και δείτε εκεί και λοιπά, που το ζήτησαν και οι ίδιοι. Η μισή Νέα Δημοκρατία διαφωνούσε. Μεταξύ τους έκαναν μασάζ, τα βρήκαν και λοιπά. Αλλά τους υπουργούς. Προσέξτε τι μήνυμα εκπέμπει η κυβέρνηση. Τους υπουργούς τους προστατεύω και όχι. Δεν θα τους πάω σε προανακριτική επιτροπή. Τελεία, Παύλο, γράφος. Και την επόμενη μέρα...
1: Αυτό στο ποδόσφαιρο που κάνατε τώρα, ξέρετε πώς λέγεται, έτσι. Σουτ, βολέ και πήγε στο δοκάρι τώρα, εδώ χτύπησε.
0: Ό,τι λέω είναι αυτό που νιώθω.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και το δεύτερο, με ένα πάνω το παιδί, γι' αυτό το έβαλε και 2 μέρες διαδοχικές, Πέμπτη και Παρασκευή η Νέα Δημοκρατία, να καθαρίσει το τοπίο και να αφήσει αυτά που τη φθείρουν τόσο πολύ, διότι είναι τόσο σοβαρά. Το ζήτημα των υποκλοπών, εκεί ήταν το κόλπο γκρόσο. Εκεί ήταν ένα ακόμα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, λυπάμαι πάρα πολύ που το είδαμε, που προσέξτε εδώ, ήταν εξόφθαλμο, δηλαδή ήταν σαν να έχεις, σαν να σου μπαίνει ο δοντογλυφίδας στο μάτι. Δηλαδή... Το 2022 συστάθηκε μία επιτροπή εξεταστική για τις υποκλοπές, στην οποία ήμουν εισηγήτρια, με κάτω από τους 151 ψήφους. Τώρα για το ίδιο θέμα, για τα πραγματικά γεγονότα, με τις νέες βέβαια αποκαλύψεις από το ποινικό δικαστήριο, ζητήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία 151 ψήφους. Αν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη, όχι στην Ελλάδα, που να πιστεύει πραγματικά ότι αυτό δεν είναι ο δοντογλυφίδας στο μάτι, εγώ τι να σας πω, κοντεύει το δικό μου να το βγάλει πάντως. Γι' αυτό δεν μπορώ να το κουβεντιάσω το θέμα αλλιώς. Δεν μπορείτε υπαγάγω σε νομική και λογική σκέψη. Είναι παραδοξό, παραλογό, παρανομό. Και σε ό,τι αφορά το δικαιωτικό μας σύστημα, μία ντροπή. Και να πω και κάτι. Ντρέπομαι προσωπικά, παρότι η ντροπή αυτή δεν με αφορά, έχω ετεροντροπία. Το νιώθω. Νιώθω να ντρέπομαι για αυτό που συνέβη, ανεξάρτητα αν αυτή η ντροπή ήταν με τη συμμετοχή μου ή όχι. Αυτό πραγματικά νιώθω ότι... σαν σύστημα πολιτικό, όχι μόνο στην πραγματικότητα στα μάτια του ελληνικού λαού, σε βάζει πάλι στο περιθώριο και ως μέρος του προβλήματος που δεν μπορείς να λύσεις, γι' αυτό η απέχθεια συλλήβδιν στο πολιτικό σύστημα.
1: Κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής νομού Λάρισας με το ΠΑΣΟΚ. Εγώ σας ευχαριστώ και να δούμε καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ.
0: Καλύτερες μέρες με πολιτική αλλαγή και δημοκρατική ανατροπή. ΠΑΣΟΚ. Να σε
1: καλά. Καλημέρα. Ολυμπιακός.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θεία υδραερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
5: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
6: Αστερόσκονη.
7: First Dates.
8: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
7: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 11:51 πρώτα λεπτά, Α989, στο μικρόφωνο Αντώνη Τσαντονόπουλο. Η ρύθμιση του ήχου Τάσο Τασκαλδυρανιάν, μουσική επιμέλεια Αφροδίτη Σιμίτη, δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Καραουλάνη, Ντίνα Μόσκου, διεύθυνση σύνταξη Έλτσα Ψαρίδη. Να σα δώσω το Viber 6947-989-989 και λίγο διαφημιστικό περιβάλλον. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου να είναι σαν καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Λοιπόν, είμαστε στον Α989, ο Γιώργος πανηγυρίζει ακόμα ο Ευγενίδης, στο μικρόφωνο όμως, στην τηλεφωνική μας γραμμή, με συγχωρείτε, είναι ο Χαράλαμπος Κύρκος, φίλος καλός, νομικός, διδάκτρο νομικής, αλλά πάνω απ' όλα καλός φίλος, με πολύ έτσι μια διεισδυτική ματιά σε αυτό το περίεργο πολιτικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε εμείς, δημιουργούμε, παραπονιόμαστε. Καλημέρα, Χάρη.
2: Καλημέρα.
1: Άσε να έχω εγώ τη μέρα ακόμα να βλέπω ήλιο, θα φύγω μαύρα σκοτάδια, θα φύγω από εδώ.
2: Καλημέρα, βλέπω ο κύριος Ευγενίδης σας ανάγκασε να βρίσκεστε εκεί πέρα, βέβαια.
1: Είμαστε και δύο Ολυμπιακοί. Είμαστε και δύο Ολυμπιακοί, οπότε ξέρεις, ο καθένας πανηγυρίζει με τον τρόπο του.
2: Τουλάχιστον έξω πάμε καλά, που λένε.
1: Ναι, έξω πάμε καλά. Μέσα τι γίνεται, στη Βουλή? Μέσα τι γίνεται, πώς το βλέπεις? Αυτή την τοξικότητα θέλω έτσι να πιάσουμε. Αυτό το κλίμα είναι λίγο, ρε παιδί μου, δεν είναι λίγο έτσι άκομψο, άβολο? Μπορώ να πω πολλές λέξεις πιο βαριές. Θέλω να ακούσω εσένα.
2: Κοιτάξτε, είναι μια περίπτωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στο οποίο όσο κλισέ και αν φαίνεται, γιατί θα εξηγήσω αργότερα αμέσως τι γίνεται, ζούμε μια κοινοβουλευτική κρίση. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, την κρίση του κοινοβουλευτισμού. Αυτό τι σημαίνει? Λοιπόν, είναι ουσιαστικά η αποξένωση του λαού από το κοινοβούλιο, αποξένωση του κοινοβουλίου από την κυβέρνηση και αποξένωση του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος από το Υπουργικό Συμβούλιο. Δηλαδή αυτό εδώ, το οποίο δεν έχει συμβεί.
1: Το τρίπτυχο της επιτυχίας, έτσι.
2: Αυτό εδώ λοιπόν δημιουργεί διάφορα, έχουν καταγραφεί αυτά και έχουν συστηματοποιηθεί αυτά και στην Ελλάδα ταιριάζει γιάντι, θα λέγαμε. Δηλαδή από τη μία έχουμε κάποιο δημοκρατικό έλλειμμα, βλέπουμε τι συμβαίνει με τις διάφορες διαδικασίες, να μην μπούμε στα νομικά. Ο κόσμος, ξέρετε, είναι παγίδα να τον μπλέκουμε με προθεσμίες, με πλειοψηφίες, με το τι συμβαίνει. Ο ελληνικός λαός δεν είναι αχάριστος. Δηλαδή όταν υπάρχει οσμή προβλημάτων, τις καταλαβαίνει. Το ένα λοιπόν, αυτό το δημοκρατικό έλλειμμα φαίνεται από τη μείωση της συμμετοχής στις εκλογές. Έτσι. Μετά έχουμε λύσεις απλές, απλουστευτικές, τα βάουτσερ.
1: Ναι.
2: Δώστε χρήματα να μπαλώσουμε τρύπες, οι οποίες βέβαια τρύπες αυτές επιστρέφουν σε εκείνους που επιστρέφουν ως γνωστόν. Λοιπόν, μετά λοιπόν έχουμε κυριαρχία της εκτελεστικής εξουσίας. Έχουμε την κοινική παραδοχή ότι είμαστε η πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι. Μετά έχουμε διαδικασίες οι οποίες είναι επίβουσες. Δηλαδή τροπολογίες, παρά το γεγονός ότι με το επιτελικό κράτος αυτό δεν προβλεπότανε, βλέπουμε το επιτελικό κράτος είναι η αυτοπαγίδευση κάποιας κυβέρνησης. Δηλαδή όταν όλα περνούν από το πρωθυπουργικό γραφείο, δεν μπορεί να λέει ένας πρωθυπουργός ότι δεν το γνωρίζω. Δεν επιτρέπεται να το λέει. Λοιπόν, και μετά μιλάμε για τα συμφέροντα και την πολιτική. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όλο το περιβάλλον είναι δυνατόν να μην δημιουργεί τοξικότητα? Που η τοξικότητα εκφράζεται αναλόγως και με τον προσωπικό χαρακτήρα καθενός. Έτσι, το πώς θα εκφραστεί η τοξικότητα. Αλλά η τοξικότητα δεν είναι...
1: Όλο αυτό όμως, να σε διακόψω έτσι λίγο τον ερμό σου, όλο αυτό εν ώψη ενός εκλογικού πολέμου που βλέπω ότι έρχεται, μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Πού υπάρχουν όρια, ή θα γίνει μακελιό εδώ, δηλαδή να το πω έτσι λαϊκά, κούγκι, δηλαδή μέχρι τις εκλογές?
2: Εγώ υποστηρίζω πάντα ότι στη δημοκρατία ο θήτης και το θύμα ταυτίζονται. Είναι ο λαός. Έτσι, δηλαδή, ο λαός έφερε αυτούς που κυβερνούν, ο λαός έφερε και την αντιπολίτευση. Όλο αυτό λοιπόν θα διαδραματιστεί μέχρι να αντέχει ο λαός. Έτσι, μέχρι να μπορεί να απασχολείται μέσα από τα προβλήματά του, μέσα από τα θεάματα, μέσα από οτιδήποτε άλλο, εκτός από τα βασικά προβλήματα. Ο λαός δεν μπορεί, ας πούμε, να ασχοληθεί πώς θα μπορέσει να βγάλει το μήνα. Γι' αυτό και πέφτει στην παγίδα των επιδομάτων, των προσωρινών μέτρων, των τροπολογιών.
1: Ναι, αλλά όλο αυτό το...
2: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία έχει το 60% του πληθυσμού της στην πρωτεύουσα. Αυτό εδώ πέρα.
1: Ναι, καλά, τώρα είδαμε αυτή τη φωτογραφία με, το, με τον πύργο, με τον ουρανοξύση. Έτσι. Στην αρχή νόμιζα πως ήταν AI, μετά λες εντάξει, ρε παιδί.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι η
1: Ελλάδα. Αυτή είναι αυτό είναι όλο. Μια φωτογραφία, εντάξει. Όχι χίλιες, εκατομμύρια λέξεις.
2: Κοιτάξτε, άμα είναι αυτό να το αγοράσουν οι Άραβες, μια χαρά είναι.
1: Άλλο αυτό, ναι, εντάξει.
2: Έτσι, αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να πουλάμε γραφικότητα, Κυκλάδες και παραδοσιακά προϊόντα, και από την άλλη να έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θυμίζουν Σιγκαπούρη, που είναι στο θέμα του πολιτισμού της.
1: Αυτό είναι ένα
2: εξάβλωμα. Δεν ξέρω, και εγώ επειδή έχω περιφερθεί και στον γύρο χώρο, δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, όλοι αυτό λέμε. Ναι. Είναι λίγο.
2: Δεν το άκουσα, αλλά δηλαδή δεν έχω δει. Είχαμε πάει με την οικογένεια, ξέρω εγώ, λίγο καιρό πριν. Υπάρχουν ακόμα χώματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει πλέον εργολαβικά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, θα το δούμε τώρα αυτό που θα πάει. Αλλά σε πρώτη φάση αυτή η φωτογραφία νομίζω ότι είναι όλα τα λεφτά που λένε. Ξέρεις, ναι. Να γυρίσω λίγο στη. Έχουμε δύο λεπτά. Να γυρίσω λίγο στο πολιτικό και σε αυτό, έτσι. Πώς μπορεί να μπει, αν μπορεί να μπει, κατά τη γνώμη σου και την εμπειρία σου. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Αν μπορεί να μπει φρένο, υπάρχουν φρένα σε αυτή την πορεία. Θεωρήσω θα υπάρχουν ή θα είναι.
2: Επειδή ακούγεται τελείως έτσι λαϊκίστικα ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Η δημοκρατία σαφώς και έχει αδιέξοδα. Η ιστορία δεν έχει αδιέξοδα. Η δημοκρατία έχει αδιέξοδα και τα έχει πληρώσει. Στο Μεσοπόλεμο. Όλη αυτή η ανάδειξη των αυταρχικών καθεστώτων είναι τα διέξοδα της δημοκρατίας. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι δημιουργούνται πάλι νέα κόμματα, έτσι, τα οποία βασίζονται στη βραχία μνήμη των Ελλήνων. Δηλαδή, πολλές φορές η δεύτερη πλάνη θα είναι χειρότερη από την πρώτη.
1: Έτσι γίνεται συνήθως.
2: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εσείς με καλείτε τώρα να μαντέψω τι θα γίνει, ας πούμε, σε ένα σεισμογενές μέρος μετά από ένα σεισμό πολλών Ρίχτερ, πώς θα στηθούν οι γεωτεχνικές πλάκες. Δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Δεν είναι
2: εύκολο. Η ιστορία θα δείξει.
1: Και εδώ το ρήγμα έχει ενεργοποιηθεί, έτσι, δηλαδή.
2: Εγώ πάντα υποστήριζα ότι ο προοδευτικός χώρος θα πρέπει να μαζευτεί, αλλά με άλλες συνθήκες και με άλλα πρόσωπα προφανώς. Έτσι, γιατί κάθε πρόσωπο έχει τη βαρύτητά του. Ο ηγέτης πρέπει να καλείται να ηγεμονεύσει. Όχι να κάνει πρώτα δημοσκοπήσεις άμα τον παίρνει ή δεν τον παίρνει να εμφανιστεί. Ο ηγέτης πρέπει να καλείται. Και αυτό θεωρώ ότι μπορεί να γίνει και στο μέλλον. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει. Μόνο έτσι θα μπορέσει να κυβερνήσει κάποιος αποτελεσματικά αυτό το χώρο.
1: Χαράλαμπε Κύρκος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Χάρηκα πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Θα τα πούμε από κοντά.
2: Βεβαίως.
1: Καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι πλέον, ναι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ λέω μέρα ακόμα. Καλημέρα. Πάμε. Έχει φως ακόμα.
2: Βεβαίως.
1: Ακολουθεί Λένα Βασιλάκου, Δελτίο Ειδήσεων, Α989. Πολύ γρήγορα μαζί.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ως εθνική προτεραιότητα έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, σημειώνοντας πως απαιτεί συνδυασμό πολιτικών που αφορούν όχι μόνο στα οικονομικά κίνητρα, αλλά και στη στέγη, την εργασία και τη συνολική στήριξη των νέων γονέων. Μιλώντας το πρωί σε συνέδριο για το δημογραφικό, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί και επανέλαβε την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τρίτης φάσης του προγράμματος Σπίτι μου. Δεν είμαι έτοιμος να σας το ανακοινώσω ακόμη, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως όλοι οι υγιείς φιλάθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Εμείς, είπε, χρηματοδοτήσαμε τη διοργάνωση της EuroLeague και αυτό συνδυάστηκε με το θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,185 δις ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο τετράμινο του έτους έναντι στόχου 2,298 δισεκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών. Τα αφορολογικά έσοδα άγγιξαν τα 9,998 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την επέκταση της επιδότησης στα καύσιμα. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίφθινε ο διοικητής της Τράπεζης της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Υπέρ ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, κατά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας, παρόν δήλωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζης της Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες, αφού ο Ξενοφών Ζολώτας είχε επίσης τρεις θητείες, αλλά δεν ήταν συνεχόμενες, παρατήρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη στην Κρήτη με επίκεντρο τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκολληφθεί νέα απάτη μαμούθ με επιδοτήσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το λεγόμενο ελληνικό FBI προχώρησε σε 20 συλλήψεις στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και τρεις υπεύθυνοι κέντρου υποστήριξης δηλώσεων, καθώς και δύο λογιστές που φαίνεται να είχαν στήσει το δίκτυο με τις εικονικές δηλώσεις. Το Ιράν ανέφερε πρόοδος προς σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας επιμνημονίου κατανόησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ. Σημείωσε ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα. Από το νέο Δελχείο που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως έχουμε κάτι που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό στο τραπέζι προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, καθώς και για την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις μεσολαβητικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Σεχμπά Σαρίφ, για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία. Βουτιά 6% κατέγραψαν τα ξημερώματα οι τιμές του πετρελαίου, ενώ αυτήν την ώρα η πτώση περιορίζεται στο 4%. Σε δύο συλλήψεις Τούρκων ηλικίας 29 και 43 ετών στη Θράκη προκόρησαν οι ελληνικές αρχές το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Οι συλληφθέντες φαίνεται πως εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με παράνομη εισαγωγή και διακίνηση όπλων στη χώρα μας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κινητοποίησαν ένα όχημα στο οποίο επέβαινε ένας από τους δύο συλληφθέντες. Στο πόρτ μπαγκάζ του οχήματος βρέθηκε σάκος με 25 πιστόλια. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός, κέρδισε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της Euroleague στην Αθήνα και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης ξανά μετά από 13 χρόνια. Συγχαρητήρια στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου μας. Ολονίκτη ήταν οι πανηγυρισμοί με επίκεντρο την περιοχή γύρω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου τα ξημερώματα έφτασε η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες φιλάθλους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μεθαύριο Τετάρτη θα τελεστεί η κηδεία της γωγός Μαστροκώστα στο Ελληνικό. Πέθανε τα ξημερώματα έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγή της, το Ευινοχώρι Μεσολογγίου. Πρωτοφανέ κύμα καύσωνα πλήττει τη Βρετανία και τη Γαλλία. Στη Γαλλία ο υδράργυρος άγγιξε και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναφέρθηκε ένας νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνα δρόμου στο Παρίσι. Ενώ στο νοτιοδυτικό Λονδίνο το θερμόμετρο έδειξε 32,3 βαθμούς Κελσίου.
0: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική, λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές κυρίως ώρες στα βόρεια του νομού. Από το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι βόρει με ένταση 3-4 μποφόρ στα ανατολικά, πρόσκαιρα μέχρι και 6 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική σήμερα 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.

Γεια και χαρά σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και Ολυμπιακός και Πάσης Ευρώπης. Ο Πειραιάς φλέγεται ακόμα. Η Ελλάδα πανηγυρίζει, όχι όλοι. Έχω ένα φίλο φανατικό IG που έκανε προσευχές για να χάσει ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Ορέστης Παπάς ρυθμίζει τους ήχους. Η Ντίνα Μόσχου έχει την ευθύνη για την δημοσιογραφική παραγωγή. Η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 212-212-4800, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber, αν το χρησιμοποιείτε, 6947-989-989. Έχουμε και λέμε. Η κυρία Καριστιανού μπήκε στο στίβο. Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με τη φανέλα της Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα τη λέμε εμείς. Οι Καταλανοί τη λένε Μπαρσελώνα. Και στα Καστιγιάνικα, οι Ισπανοί δηλαδή οι υπόλοιποι, τη λένε Μπαρθελώνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αύριο είναι, θα μάθουμε η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στο Θησίο, θα μάθουμε και το όνομα και ορισμένα άλλα πράγματα. Όχι το πρόγραμμα βέβαια, αυτό όπως και της κυρίας Καριστιανού βαθμιδών θα δίνεται και είναι φυσιολογικό. Ο πόλεμος στο Ιράν. Καλά, ευχαριστώ. Υπό την έννοια ότι έχουμε συνεχείς δηλώσεις, αντιφάσεις, αυτά που ξέρουμε εδώ και σχεδόν 20-25 μέρες. Με τον Τραμπ να δηλώνει αισιόδοξία, το Ιράν να αντιλέγει, ειλικρινά δεν ξέρω πού θα βγει και πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Και κανείς δεν ξέρει μεταξύ μας. Κατά τα λοιπά, είχαμε κυβέρνηση στην Σλοβενία, θα πούμε παρακάτω γι' αυτό. Αναδείχθηκε ο ηγέτης του δεύτερου κόμματος που είναι φιλορωσικού προσανατολισμού, αντικαθιστώντας τον ηγέτη του κεντροαριστερού κόμματος. Και βεβαίως είχαμε εκλογές στην Κύπρο, όπου οι προβλέψεις για δραματική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν επαληθεύτηκαν.

0: γυρνά.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι από το δίσκο Νιν και ΑΗ, που αφορά την Κύπρο βέβαια, σε στίχους του Πόλη Κυριάκου. Εδώ μας το λένε ο Κότσιρας με τον Μίλτο τον Πασχαλίδη. Είναι η μουσική του Πασχαλίδη. Και παρακάτω, αν το ακούσετε όλο, λέει: φυσάει ένας αέρας στη Λευκωσία. Αναφέρεται στην Κύπρο φυσικά. Εκεί λοιπόν τι είχαμε? Επαναλαμβάνω, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν δραστική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, επειδή παρουσίαζαν οι δημοσκοπήσεις μεγάλη άνοδο στο ΕΛΑΜ, το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα, ότι θα μπει στη Βουλή το ΑΛΜΑ. Έγινε. Και το ΑΛΜΑ μπήκε και ανέβηκε και το ΕΛΑΜ. Όπως μπήκε και ο Φιδίας, αυτή η φεδρή περίπτωση κατά τη γνώμη μου, αλλά τέλος πάντων. Όμως, οι δύο πυλώνες του συστήματος, το ΑΚΕΛ που βγήκε δεύτερο και το ΔΙΣΥ που βγήκε πρώτο, διατηρήθηκαν στις πρώτες δύο θέσεις. Από τον κεντρό σοσιαλδημοκρατικό χώρο διασώθηκε το κεντρό ΔΙΚΟ, αλλά η θρηλυκή ΕΔΕΚ του αείμνηστου Βάσουλη Σαρίδη, ένα πατριωτικό, πραγματικά πατριωτικό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, δεν μπήκε στη Βουλή.

0: Η κυρία Καριστιανού μπήκε στο στίβο. Έχει το δικό της κουλουάρ. Εμείς θελήσαμε να καλέσουμε έναν πανεπιστημιακό, τον κύριο Βαθιώτη, ο οποίος έχει μια προϊστορία, υπερασπίζεται ενθέρμος το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω αν ανήκει στο επιτελείο της, δεν νομίζω, αλλά ο άνθρωπος εκφράζει τις απόψεις του. Και τι απόψεις, να σας πω. Ήταν αντιεμβολιαστής, ήταν εναντίον τον καιρό της πανδημίας, εναντίον των μαθημάτων με την τηλεεκπαίδευση, κάτι που έπρεπε να γίνει, ήταν αναγκαίο. Θυμάστε τις συνθήκες εκείνης της εποχής. Ταυτόχρονα κάνει κριτική στην κυρία Καριστιανού, γιατί λέει, ενστερνίζεται ποιος η κυρία Καριστιανού, ορισμένα στοιχεία της νέας τάξης. Βέβαια, σας θυμίζω, η κυρία Καριστιανού εντελώς λαϊκίστικα είπε ότι η νέα τάξη επιβουλεύεται τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η νέα τάξη, εντάξει. Υπερθεματίζει λοιπόν ο κύριος Βαθιώτης, πανεπιστημιακός, επαναλαμβάνω, και λέει ότι δεν έπρεπε η κυρία Καριστιανού να μιλήσει υπέρ της τεχνολογίας, της ψηφιοποίησης και τα λοιπά, διότι όλα αυτά, δηλαδή η ψηφιοποίηση, η τεχνολογία και τα λοιπά, είναι κατασκεύασμα της νέας τάξης. Δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να βρούμε τον κύριο Βαθιώτη. Ελπίζω σε κάποια άλλη εκπομπή. Πάντως σας είχα πει ότι εδώ σε αυτή την εκπομπή θα θέλαμε να έρθει η κυρία Καριστιανού ή η κυρία Γρατσία ή κάποιος από το επιτελείο της, ο συνάδελφος Θανάσης Αυγερινός, δεν ξέρω. Το αίτημα θα αποσταλεί και περιμένουμε. Θυμίζω επίσης, για να μην ξεχνάμε ορισμένα πράγματα, ότι τότε με την θυελώδη επέλαση της κυρίας Καριστιανού, η οποία κορυφώθηκε σε εκείνο το συγκλονιστικό πραγματικά συλλαλητήριο στην Αθήνα, το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης, τότε λοιπόν ορισμένοι είχαν βγει υπέρ της κυρίας Καριστιανού και έλεγαν ότι πρέπει να είναι η επόμενη πρωθυπουργός. Δικαίωμά τους να το λένε. Ποιοι ήταν? Ο Λάκης Λαζόπουλος, ο Νίκος Κοντζιάς, η κυρία Ακρίτα, η συγγραφέας Μάρο Βαμβουνάκη και η πανεπιστημιακός και συγγραφέας Λένα Διβάνη. Είχαμε επιχειρήσει να μιλήσουμε με την κυρία Διβάνη και μας είπε ότι έχει το βιβλίο της. Έκτοτε εξαφανίστηκε, γιατί προφανώς ξαναείδαν ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω αν διατηρούν τις ίδιες απόψεις ο κύριος Λαζόπουλος, ο κύριος Κοντζιάς και η κυρία Ακρίτα. Υπενθυμίζω ότι έλεγαν ότι είναι κατάλληλη για πρωθυπουργός η κυρία Καριστιανού. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε στις 12:20 τον Στέλιο Φωτόπουλο. Συγγνώμη, είναι βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Όσες φορές τον έχω δει στην εκπομπή του Τάκη Χατζή ή τον έχω ακούσει, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων. Και δεν χρησιμοποιεί, ο καθένας έχει τον τρόπο του φυσικά, την καταγγελτική ρητορική του κυρίου Βελόπουλου, που, στο ίδιο κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα μας πει ο κύριος Φωτόπουλος σε σχέση πάντα με το γεγονός ότι η κυρία Καριστιανού, όπως λένε οι αναλυτές μέχρι τώρα, δεν έχει αποδειχθεί τίποτα, γιατί οι δημοσκοπήσεις θα έχουμε μέχρι τέλος της εβδομάδος, ότι θα πάρει ένα ποσοστό, μικρό ή μεγάλο, από την Ελληνική Λύση και από άλλους. Επίσης, στις 12:30 θα έχουμε τον συνάδελφο ανταποκριτή της τηλεόρασης του Α στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Μαρκοβίτη, γιατί εκεί έχει γίνει κάτι πρωτοφανές. Βέβαια, ο Ερντογάν μας συνηθίζει στα πρωτοφανή. Μιλάμε για μια ημί δικτατορία, την οποία αγαπούν πάρα πολύ ορισμένοι Ευρωπαίοι, όπως είναι οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί του Σάντσεθ. Βεβαίως, και έχουν τα εμπορικά αλυσβερίσια. Τι έκανε το εφετείο της Άγκυρας, ένα δικαστήριο ανώτατο, εν πάση περιπτώσει, ακύρωσε το συνέδριο του Τσέχεπέ, του μεγάλου ρεπουμπλικάνικου κόμματος που είχε ιδρύσει ο Ατατούρκ. Και το ακύρωσε, προσέξτε, και επανέρχεται στην ηγεσία του κόμματος, του μεγάλου αυτού κόμματος της αντιπολίτευσης, ο Κιλιντσάρογλου, ένας ιδαρής ηγέτης, ιδαρής νερουλός δηλαδή, τον οποίον θέλει πάρα πολύ ως αντίπαλο ο Ερντογάν και όχι τον συγκεκριμένο τον Οζέλ. Έγιναν φασαρίες και μπήκε η αστυνομία στα γραφεία του κόμματος για να βγάλει με τη βία τον αρχηγό τον εκλεγμένο. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε και να κλείσουμε αυτή τη μικρή αναφορά στη Σλοβενία. Ας το ωραίστε, θα τα ακούσουμε μετά. Στη Σλοβενία λοιπόν, να σας πω εντάχει, έγιναν εκλογές το Μάρτιο. Βγήκε πρώτο το κέντρο αριστερό κόμμα, αλλά δεν μπόρεσε να συγκροτήσει κυβέρνηση. Συγκροτήθηκε προχτές κυβέρνηση με επικεφαλής το δεύτερο κόμμα, ενός ηγέτη ο οποίος χαρακτηρίζεται εθνικιστής, τραμπικός και ρωσόφιλος, ο Γιάννες Γιάνσα. Το κόμμα του έχει ως σύμβολο το εθνικό όργανο, μουσικό όργανο της Σλοβενίας, το ακορντεόν. Αυτός θα συγκροτήσει κυβέρνηση μειοψηφίας και να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Εμείς να δούμε τι μας λένε οι διαφημίσεις και μετά θα έχουμε τον κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, στην εκπομπή μας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο κύριος Στέλιος Φωτόπουλος, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης στην Ανατολική Αττική, αν δεν απατώμε, στη Δυτική Αττική, αν δεν απατώμε κύριε Φωτόπουλε.
1: Στην Ανατολική, καλή σας μέρα.
0: Καλά το είπα.
1: Καλή εβδομάδα. Ανατολική, Ανατολική.
0: Λοιπόν, να σας καλωσορίσω στην εκπομπή και θέλω να μπούμε κατευθείαν στο ψαχνό. Ο κύριος Βελόπουλος δεν κρύβει τις φιλορωσικές του διαθέσεις. Εγώ δεν μιλώ για εξαρτήσεις και τα λοιπά, μιλώ για καθαρά σε πολιτικό επίπεδο και αν θέλετε σε ευρύτερο ιδεολογικό. Ωστόσο, τον ίδιο προσανατολισμό φαίνεται να έχει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που μπήκε ορμητικά. Αυτό, τι κρίνετε εσείς προσωπικά, θα σας κάνει ζημιά, γιατί οι αναλυτές μέχρι τώρα λένε ότι κυρίως θα πάρει από την Ελληνική Λύση, ενδεχομένως από την Νίκη και από κάποια άλλα μορφώματα που κινούνται σε αυτόν τον χώρο.
1: Επιτρέψτε μου,
0: παρακαλώ.
1: Ένα σχόλιο σε αυτό το οποίο είπατε σχετικά με τις φιλορωσικές δηλώσεις του κυρία Κουβελόπουλου.
0: Εγώ είπα προσανατολισμό, δεν επικαλέστηκα δηλώσεις. Προσανατολισμό είπα.
1: Προσανατολισμό, ναι. Όπως θέλετε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε φιλορωσικός, ούτε κάποιο άλλο είδους φιλονατοϊκός προσανατολισμός. Οι δηλώσεις, ο προσανατολισμός, αλλά και το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης μιλάει για μια όσο το δυνατόν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, η οποία δεν θα έχει αγκυλώσεις. Ξέρουμε σε ποια χώρα είμαστε, ξέρουμε σε ποιο ημισφαίριο βρισκόμαστε. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η πολιτική την οποία έχει ακολουθήσει από το 2019 η Νέα Δημοκρατία είναι, να το πω ευγενικά, χωρίς ανταλλάγματα. Έχουμε δώσει τα πάντα και δεν έχουμε πάρει ανταλλάγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο προσανατολισμός της Ελληνικής Λύσης είναι φιλορωσικός. Αυτή είναι η πρώτη μου, αν θέλετε, παρατήρηση σε αυτό το οποίο είπατε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, να σας πω ότι θα αρχίσει να έχει αποτέλεσμα η εκλογική της, η πολιτική της διαδρομή, όταν θα δούμε τους συνεργάτες της, όταν θα αρχίσει να ξετυλίγεται το πρόγραμμά της. Μέχρι στιγμής αυτό το οποίο εγώ έχω δει είναι ένα κόμμα το οποίο είναι μονοθεματικό, το οποίο απευθύνεται σε όλο το πολιτικό φάσμα και σε όλους τους ψηφοφόρους, άρα δεν μπορείς να πεις ότι θα επηρεάσει μόνο την Ελληνική Λύση. Εσείς είπατε ότι θα επηρεάσει την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας και την Νίκη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα κόμματα κυρίως.
1: Ναι, άρα δεν έχει πρόσημο πολιτικό. Αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Αυτή την αίσθηση θέλει να δημιουργήσει, δημιουργεί η κυρία Καριστιανού. Βέβαια αυτό χωράει πάρα πολύ συζήτηση. Γιατί τα κόμματα, νομίζω, έχουν ένα προσανατολισμό με βάση τις θέσεις τους. Λοιπόν, εδώ είχαμε ένα κικαιώνα με την αρχαία έννοια της λέξεως, που ήταν όλα μέσα. Και κυρίως ήταν, κατά τη γνώμη μου, ένας καταγγελτικός λαϊκισμός, χωρίς ακόμα να είναι σαφές τι θα κάνει για την οικονομία, για τα εθνικά θέματα. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, αυτά οι θέσεις θα αναπτυχθούν σε λίγο και από την ίδια και από τον κύριο Τσίπρα και ίσως από τον κύριο Σαμαρά όταν κάνει το κόμμα του.
1: Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σαμαράς, χωρίς να θέλω, ναι. Είμαι ο τελευταίος ο οποίος και θα υπερασπιστεί και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Σαμαρά. Έχουν ένα σαφές πολιτικό στίγμα, έχουν μια προϊστορία, γνωρίζουμε πάνω κάτω τι πρεσβεύει και ο ένας και ο άλλος.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού είναι κάτι εντελώς πρωτόγνωρο. Η κυρία Καριστιανού, αντιλαμβανόμαστε, και μιλάμε για την κυρία Καριστιανού γιατί δεν ξέρουμε τους, τους συνεργάτες της. Αντιλαμβανόμαστε μέχρι στιγμής ότι είναι ακόμα μόνο θεματικό. Εγώ μπορώ να κατανοήσω ότι ένα καινούριο κόμμα, μια καινούργια προσπάθεια μπορεί να μην έχει άποψη ή να μην έχει σαφές πρόγραμμα για τα πάντα. Αλλά ξέρετε, οι απαιτήσεις πια είναι πάρα πολύ μεγάλες. Άποψή μου είναι ότι όταν κατεβαίνεις στον πολιτικό στίβο και με τόσο μεγάλες προσδοκίες ή με δηλώσεις οι οποίες μπορούν να φτάνουν ακόμα και για την πρώτη θέση.
0: Υπήρξαν αυτές οι δηλώσεις από ορισμένους ανθρώπους που πρόσφυγε.
1: Δεν μπορεί να μιλάς γενικόλογα είτε για την οικονομία, είτε για την εξωτερική πολιτική, είτε για την ακρίβεια, είτε για την καθημερινότητα. Θεωρώ λοιπόν και σε αυτό το επίπεδο ότι η κυρία Καριστιανού συν το χρόνο, γιατί και αυτό θα παίξει το ρόλο του, δηλαδή ο χρόνος των εκλογών είναι αυτός ο οποίος θα δείξει ποιος μπορεί να αντέξει, γιατί γνωρίζετε καλύτερα από μένα νομίζω ότι η πολιτική είναι μαραθώνιος, δεν είναι σπριντ.
0: Αλήθεια.
1: Θα δείξει ποιον θα επηρεάσει και ποιος θα αντέξει.
0: Μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Ορισμένοι αναλυτές και συνάδελφοι δημοσιογράφοι κτλ. Χαρακτήρισαν τον κόσμο που είχε συρρεύσει, όχι πάρα πολύ για να είμαστε ειλικρινείς, προχθές στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα όσοι ακολουθούν την κυρία Καριστιανού, ότι πρόκειται κυρίως για γραφικότητες, για γραφικούς. Προσωπικά δεν ενστερνίζομαι αυτή την άποψη. Τι
1: εγώ
0: λέτε,
1: δεν ενστερνίζομαι έτσι ακριβώς τέτοιου είδους απόψεις. Και επειδή και η καταγωγή μου, αλλά και ο τρόπος ζωής μου δεν μου επιτρέπει να υποτιμώ κανέναν, θεωρώ ότι καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όταν εκφράζουμε δημόσια και ιδιωτικά τέτοιου είδους απόψεις για τους συμπολίτες μας. Ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει, αλλά καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε τέτοιου είδους απόψεις και σε τσουβάλιασμα γενικά αλλά και ειδικά.
0: Σωστά. Ευελπιστείτε επομένως ότι η ελληνική λύση, η οποία πάει πολύ καλά στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις τις υπάρχουσες, ότι θα συνεχίσει αυτή την καλή πορεία της. Για να λέμε, όταν είναι συνέχεια στο 9 με 10, είναι καλή πορεία.
1: Η ελληνική λύση, αν εξαιρέσω αυτό το οποίο αναφερθήκατε, δηλαδή τα δημοσκοπικά ευρήματα που τη δίνουν σε διψήφιο νούμερο, έχει μια σταθερή ανωδική πορεία. Δεν είναι μονοθεματική όπως σας είπα, είναι ακόμα κοινοβουλευτικό. Με συνέπεια, εμείς θεωρούμε ότι η κοινοβουλευτική μας παρουσία είναι ένα από τα υπέρ μας, το γεγονός δηλαδή ότι είμαστε συνέχεια στο Κοινοβούλιο, καταθέτουμε προτάσεις, έχουμε για τα δικά μας δεδομένα και κατά την άποψή μας μια πολύ καλή κοινοβουλευτική παρουσία, η οποία βέβαια δεν αναδεικνύεται όσο θα έπρεπε.
0: Όχι, δεν αναδεικνύεται. Ο κύριος Βελόπουλος συνεχώς ακούγεται. Και από τα κεντρικά μίντια και από τα social.
1: Ακούγεται, αλλά δεν θέλω να περιευθολογήσω. Η κοινοβουλευτική μας επιρροή και το έργο το οποίο κάνουμε και σε πολύ κρίσιμα υπουργεία, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, νομίζω ότι δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε, αλλά αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος αγαπά το κοινοβούλιο. Δηλαδή στα τρία χρόνια που είμαι εκεί είναι ελάχιστες τις φορές που δεν βρίσκομαι στη Βουλή, είτε στην Επιτροπή είτε στην Ολομέλεια. Αυτό λοιπόν, εκεί που θέλω να καταλήξω για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, είναι ότι η πορεία μας είναι συνεχής και ανωδική, χωρίς τεράστιες αλλαγές στα ποσοστά μας. Και αυτό νομίζω ότι θα συνεχιστεί.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φωτόπουλο, να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φωτόπουλο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Βίκτορα Σαμουήλ και θα επανέλθουμε με ανταπόκριση από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, για αυτά τα, όχι παράδοξα απλώς, αυτά που σημεία και τέρατα θα τα χαρακτήριζα που συμβαίνουν στη γείτονα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη προτείνει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ως εθνική προτεραιότητα έθεσε ο Πρωθυπουργός την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Απαιτεί συνδυασμό πολιτικών που αφορούν όχι μόνο τα οικονομικά κίνητρα, αλλά και τη στέγη, την εργασία και τη συνολική στήριξη των νέων γονέων, σημείωσε. Αναφερόμενος στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως όλοι οι υγιείς φύλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,185 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο τετράμινο του έτους έναντι στόχου 2,298 δισεκατομμυρίων σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Εξάρθρωση κυκλώματος στην Κρήτη για απάτη μαμούθ στον ΟΠΚΕΠΕ, 20 συλλήψεις από την Ελλάς. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός κέρδισε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της EuroLeague. Η Αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε εκ νέου σήμερα ότι είναι κοντά στη σύναψη μιας γερής συμφωνίας με το Ιράν, ώστε να υπάρξει τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το στάδιο δεν συζητάμε για τα πυρηνικά, είπε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε δύο συλλήψεις Τούρκων στη Θράκη προχώρησαν οι ελληνικές αρχές το περασμένο Σάββατο. Οι συλληφθέντες φέρονται να εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 στη 1.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας από την πόλη, την Κωνσταντινούπολη, ο συνάδελφος Νίκος Μαρκοβίτης, ανταποκριτής της τηλεόρασης του Αλφα και διεθνολόγος. Νίκο, σε καλωσορίζω στην εκπομπή.
1: Καλώς σας μεσημέρι την Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, για πες μου, διαβάσαμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι από παράδοξα έως προκλητικά. Τελικά, Μπούκαρε στο κτίριο του Τζέχεπε, παρένθεση, πώς το λένε κανονικά στην Τουρκία, Τζέχεπε ή Τσέχεπε, είναι Τσουμχουριέτ ή Τζουμχουριέτ, έτσι μια λεπτομέρεια.
1: Είναι Τζέχεπε, το Σι χωρίς το τσιγκελάκι από κάτω είναι Τζε, ενώ με το τσιγκελάκι είναι Τσε.
0: Είναι Τσε. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Για πες μου, τι ακριβώς συνέβη στο κτίριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Να πούμε, Γιάννη, ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Τουρκία είναι ένα καζάνι που βράζει.
0: Ναι.
1: Και να δώσουμε λίγο και το κλίμα. Αυτή την περίοδο στην Τουρκία οι μουσουλμάνοι και πολίτες συνολικά διανύουν την περίοδο του Κουρμπάν Μπάιραμ. Είναι οι γιορτές, θρησκευτικές γιορτές που είναι περίπου μια εβδομάδα, 9 μέρες όπως δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Οπότε εγώ το κάνω μια σημείωση ότι το γεγονός το οποίο συνέβη τώρα είναι συνδυαστικό με τις γιορτές, ενώ πριν από 15 μήνες περίπου σύλληψε ο κ. Μάμογλου ήταν πάλι συνδυαστικά με γιορτές, όπου όλος ο κόσμος, η πλειοψηφία του κόσμου φεύγει στα χωριά του, φεύγει στις πόλεις του για να ελεγχθεί λίγο η κατάσταση. Τι έχουμε επί της ουσίας, Γιάννη, έχουμε μια δικαστική απόφαση με την οποία το κράτος βάζει έναν νέο αρχηγό στην εξωματική αντιπολίτευση.
0: Ακύρωσε το αποτέλεσμα του συνεδρίου.
1: Ακριβώς. Μιλάμε για νοθεία, για νοθεία τις εκλογές για τον Οζγιού Ροζέλ.
0: Ναι.
1: Αυτό από μόνο του έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις. Είδαμε και την δικαστική κλήτευση που ήρθε στον Οζγιού Ροζέλ, την οποία την έσκησε ο ίδιος στο βίντεο, όπως βλέπουμε. Μπούκαραν, η ίδια η αστυνομία της, η αστυνομία του κράτους μπήκε στα κτίρια του Τζέχεπε, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πλαστικές σφαίρες, με δακρυγόνα, δηλαδή το κλίμα είναι πολύ τεταμένο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αρκεί να σκεφτούμε αναλογικά πώς θα γινόταν στην Ελλάδα, σε μια οποιαδήποτε χώρα, που το κράτος θέτει ένα νέο αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Είναι κωμικοτραγικό.

0: ίσως ενδεχομένως ότι μιλάμε για ενδεχομένως πρόορες εκλογές. Δηλαδή με ένα κλίμα και μια κατάσταση η οποία είναι αβέβαιη τόσο στην εξωματική αντιπολίτευση όσο και συνολικά στην περιοχή, αυτό θα ευνοούσε τον Τούρκο πρόεδρο και την εκάστοτε κυβέρνηση να πάει να προχωρήσει σε εκλογές.
1: Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, σε αυτό το σημείο, δεν υπήρξε συνταγματική αναθεώρηση ώστε ο Ερντογάν να διεκδικήσει τον τίτλο του υποψήφιου στις επόμενες εκλογές. Όμως, εάν οι εκλογές γίνουν νωρίτερα, τότε θα έχει τη δυνατότητα, συνταγματικό δικαίω, να είναι υποψήφιος ο Ερντογάν. Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά. Τώρα διανύει τη δεύτερη θητεία του, οπότε με τις πρόορες εκλογές θα μπορέσει να ξαναδιεκδικήσει.
1: Ακριβώς,
0: ναι. το συγκεκριμένο αξίωμα, δηλαδή να είναι ξανά, ναι, πρόεδρος. Η ίδια φιλολογία και η ίδια συζήτηση λέω ότι γίνεται και στην Αμερική και στην περίπτωση του Τραμπ.
1: Του Τραμπ.
0: Έχω ακούσει πολλές φορές.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε θα πρέπει να δούμε το προσεχές διάστημα πώς θα κινηθούν. Τώρα στις 28 του μηνός βγήκε σήμερα η ανακοίνωση ότι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου θα γιορτάσει, θα έρθει στα καθήκοντά του, την Πέμπτη δηλαδή. Οπότε όλη η εβδομάδα αυτή θα κινηθεί γύρω από το θέμα της εξωματικής αντιπολίτευσης.
1: Αν μου επιτρέπεις να σε διακόψω, μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Κιλιτζάρογλου στράφηκε εναντίον του Οζέλ, του εκλεγμένου αρχηγού του κόμματος, και δέχτηκε με χαρά, το βάζω εντός εισαγωγικών ή εκτός, το γεγονός ότι μπούκαρε η αστυνομία στο κτίριο του κόμματος για να διώξει τον Οζέλ. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα νομίζω.
0: Βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες είναι πραγματικά ιδιαίτερες στην Τουρκία και το προσωπικό διάστημα θα πρέπει να εξετάσουν πολύ προσεκτικά πώς εξελιχθεί η κατάσταση εξωματική αντιπολίτευση, γιατί είναι από τη μια πλευρά το μέλλον της Τουρκίας στο θέμα της εξωματικής αντιπολίτευσης και από την άλλη είναι αυτή η πλειοψηφία των ψηφοφόρων που είχαμε δει και στην συγκεντρώση του Ιμάμογλου, η οποία είναι στην πλειοψηφία της νεολαία. Ναι. Άρα ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας βλέπει αυτά τα οποία γίνονται και τραβιέται πίσω, απογοητεύεται. Οπότε έχει διπλή διάσταση.
1: Σωστά. Μια τελευταία ερώτηση. Νομίζω, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, ότι η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία που αφορά την πλειονότητα του πληθυσμού δεν είναι διόλου καλή.
0: Η αλήθεια είναι πως και εμείς που ζούμε εδώ στην Τουρκία αλλά και ο απλός τουρίστας που μπορεί να έρθει είναι ότι μέρα με τη μέρα όλα τα δεδομένα αλλάζουν. Δηλαδή έχουμε έναν πληθωρισμό ο οποίος είναι στα ύψη,
1: ναι,
0: από θέματα χρυσού στη χώρα τα οποία μειώνονται δραματικά και μπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει ότι η οικονομία δεν είναι καθόλου σταθερή, πολλό δε μάλλον για να επενδύσεις, για να ζήσεις. Η κατάσταση στην Τουρκία είναι όπως πριν από 10 χρόνια, όπως θα θυμούν και οι ακροατές μας, όπως εμείς ερχόμασταν στην Ανδριανούπολη για να ψωνίσουμε, να κάνουμε τα ψώνια μας. Τώρα είναι ακριβώς αντίθετο, ότι βλέπουμε να αυξάνεται ο αριθμός των Τούρκων επισκεπτών, να αυξάνεται ο τουρισμός τώρα στα νησιά με τον Μπαϊράμι, έρχονται στην Ελλάδα,
1: ναι, βέβαια,
0: και έρχονται,
1: ναι,
0: να ψωνίσουν όλοι από την Ελλάδα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: έχουν αλλάξει εντελώς τα δεδομένα. Οπότε βλέπουμε ότι η κατάσταση στην Τουρκία είναι όντως δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη.
1: Είναι μια ευεξήγητη αντιστροφή αυτή. Νίκο Μαρκοβίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου σε αυτή την συνομιλία. Ναι. Ελπίζω να είναι διαφωτιστική και για τους αναγνώστες μας. Να είσαι καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Λοιπόν, είχα προγραμματίσει μιλώντας για την κυρία Καριστιανού και τα λοιπά, αλλά φλιάρισα και δεν μπόρεσα να βάλω ένα τραγούδι που ήθελα. Να το βάλουμε τώρα, Ορέστη. Είναι η Ελένη. Είναι σε στίχους του Μπάμπη Τσικλιρόπουλου, του αείμνηστου φίλου, και μουσική του Θάνο Μικρούτσικου, και θα μας το πει η Χάρης Αλεξίου. Προσέξτε το, σας παρακαλώ.
2: Αλφα Radio 989.

0: μόνο.
1: Λοιπόν, παρενθετικά να σας πω κάτι που μου συνέβη την Πέμπτη. Νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία για όλους μας, μιας και συζητάμε για τα πατίνια και τους κινδύνους που ελοχεύουν και για τα παιδιά που ανεβαίνουν στα πατίνια. Λοιπόν, ήμουνα σε ένα στενό δρόμο, πήγαινα με 20 σχεδόν 25, επειδή ξέρω τους δρόμους εκεί στην Ελληνορώσων. Φτάνω σε μια διασταύρωση και ξέρω ότι είναι ο κάθετος δρόμος μπροστά μου μονόδρομος. Κοιτάω δεξιά, γιατί ήταν μονόδρομος με κατεύθυνση προς τα κάτω. Λοιπόν, είδα ότι δεν έρχεται αυτοκίνητο και πατάω λίγο τον γκάζι, ευτυχώς το πάτησα λίγο. Γιατί ευτυχώς? Γιατί ερχόταν ανάποδα με στο δρόμο ένα πατίνι με δύο παιδιά με μεγάλη ταχύτητα. Ευτυχώς δεν πάτησα τον γκάζι. Φρέναρα, πέρασαν τα δύο παιδιά και σκέφτομαι με τρόμο ότι αν οδηγούσα κανονικά, δηλαδή να πατήσω τον γκάζι να φύγω όπως ήταν φυσιολογικό, γιατί κοίταξα δεξιά αν έρχεται αυτοκίνητο. Και δεν έφτανε αυτό. Μόλις πέρασαν, ελάττωσαν λίγο ταχύτητα και με βρήσανε σκιαότατα βέβαια. Δεν είχα καμία όρεξη να τα ακολουθήσω και να τα βρήσω κι εγώ. Ας ήταν και νέα παιδιά, Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου, κάπου εκεί. Λοιπόν, και να βρήσω και τους γονείς τους, εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα αν ευθύνονται οι ίδιοι και σε ποιο βαθμό. Αλλά θέλω να πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Θα μου πεις, κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, το ξέρω. Και απαιτείται μια ρύθμιση, γιατί δεν πάει άλλο. Παραλίγο να θρηνούσαμε ή να είχαν δυο ζωές ή να είχαν τραυματιστεί, χωρίς ο οδηγός του αυτοκινήτου, εν προκειμένου εγώ, να έχω οποιαδήποτε ευθύνη. Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
10: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
9: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
10: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
9: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Στις γειτονιές του κόσμου.
1: Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και λέω να πεταχτούμε στην Κούβα, γιατί υπάρχει σοβαρός αποχρόν λόγος. Εδώ και κάποιο διάστημα ο Τραμπ είπε ότι πρέπει να συλληφθεί ο Ραούλ Κάστρο, ο πρώην πρόεδρος της Κούβας, γιατί είχε δώσει εντολή να πυροβολήσουν κάποια αεροσκάφη Κουβανών που έχουν φύγει από την Κούβα και είναι στην Αμερική. Και εν πάση περιπτώσει επιμένει σε αυτό το αίτημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό ή κυρίως αυτό. Οι πρόσφατες συνομιλίες στην Κούβα του επικεφαλής της CIA και μιας πολυμελούς αντιπροσωπείας απέτησαν από το καθεστώς της Κούβας. Τι είναι αυτό το καθεστώς? Αφορά τους ανθρώπους εκεί. Δεν θα ήθελα να ζω σε αυτό το καθεστώς υπ' αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή ποιες συνθήκες? Πρώτον, της μη ελεύθερης έκφρασης, και δεύτερον, υπό συνθήκες οικονομικές δυσβάστακτες λόγω του εμπάργου των ΗΠΑ. Αυτό όμως είναι άλλη στάξεως αίμα σε ό,τι με αφορά ή σας αφορά. Απέτησαν λοιπόν από την κυβέρνηση της Κούβας να αλλάξει κυβέρνηση και να αλλάξει και προσανατολισμό. Και ρωτάς καλόπιστα, γιατί κινδυνεύει η χώρα τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες κινδυνεύουν από την Κούβα, ιδιαίτερα σήμερα? Πού είμαστε, στην εποχή του ψυχρού πολέμου? Εν πάση περιπτώσει, είναι ηλίου φαϊνότερον ότι σε λίγο, μετά την όποια διευθέτηση υπάρξει στο θέμα του Ιράν και του πολέμου, το επόμενο θύμα θα είναι η Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα. Το τι θα γίνει κανείς δεν ξέρει, αλλά μπορεί να εικάσει με βεβαιότητα ότι θα υπάρξει επέμβαση στρατιωτική των ΗΠΑ. Θα δούμε. Λοιπόν, να επανέλθουμε στα καθημάς και πρέπει να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο υπήρχε βέβαια το θέμα του Ολυμπιακού, δηλαδή του τελικού. Και σωστά. Λοιπόν, όμως υπήρξε ένα γεγονός που προσωπικά μας είχε κλέψει την καρδιά. Ποιο ήταν αυτό? Ένα συμβάν στη Θεσσαλονίκη με ένα γεράκι. Ναι, με ένα γεράκι. Αυτό το πουλί, το γεράκι, στον ιστό της πόλης μέσα, είχε τη φωλιά του σε μια γωνιά και βλέποντας ανθρώπους να περνούν δίπλα από τη φωλιά, δεν υπήρχε κάποια χειρονομία, κίνηση επιθετική προς τη φωλιά. Περνούσαν οι άνθρωποι, μερικοί δεν ήξεραν καν ότι υπάρχει φωλιά. Το γεράκι όμως επιτηρούσε εκεί και εφορμούσε εναντίον ανθρώπων, τραυμάτισε κανένα δυο ελαφρά, γιατί υπερασπιζόταν τη φωλιά του. Δεν ξέρω, ίσως το βρίσκεται ασήμαντο. Για μένα ήταν συγκινητικό και πάρα πολύ σημαντικό. Και με την ευκαιρία να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα Καντινέλια. Μας αρέσει πολύ αυτό το συγκρότημα. Καντινέλια είναι τα μικρά γεράκια στις Κυκλάδες, τα οποία ζευγαρώνουν στον αέρα. Το τραγούδι λέγεται «Γυρεύοντάς σας».
2: Αλφα Radio 989.

0: Αυτά είναι, ήταν τα Καντινέλια. Δύο πραγματάκια που αξίζει νομίζω να τα πούμε. Το ένα είναι, και αυτό είναι δική μου παράληψη μιλώντας με τον Νίκο Μαρκοβίτη από την πόλη, ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της UNESCO η εκπρόσωπος της Τουρκίας επανέλαβε, αλλά έχει σημασία ότι το είπε στην συνεδρίαση της UNESCO, ότι δεν υπάρχει το περίφημο φιρμάνι το Οθωμανικό που επικαλείται το μουσείο του Λονδίνου και η αγγλική κυβέρνηση, ότι δήθεν πήρε ένα φιρμάνι και άρα είναι νόμιμη η κλοπή από τον Έλγιν. Κατηγορηματικά είπε η εκπρόσωπος της Τουρκίας ότι δεν υπάρχει τέτοιο φιρμάνι. Και απορώ που ένας Ιταλός πανεπιστημιακός και μάλιστα με καλές σχέσεις με την Ελλάδα επιμένει ότι υπάρχει αυτό το φιρμάνι. Τέλος πάντων, και το δεύτερο που ήθελα να πω είναι ότι συνεχίζεται και μάλιστα με μεγάλη ένταση και αγριότητα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Ρωσία έβαλε και με αυτόν τον περίφημο πύραυλο εναντίον του Κιέβου και απαντάει εδώ και μέρες η Ουκρανία με πυράβλους που βάλουν ακόμη και εναντίον της Μόσχας. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το πεδίο. Όμως εδώ τελειώνουμε. Θα τελειώσω με ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα. Είναι μάλλον καινούριο. Οι στίχοι ανήκουν στον γερόλικο των στίχων, το Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο, με τους χαιρετισμούς μας. Η μουσική είναι του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και το λέει ωραία ο Κώστας Μακεδόνας. Τίτλος: Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουν.
1: Να κλαις αυτούς που δεν

Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ. Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου στρομοκράτη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, έκρινε πως δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής του 82χρονου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα αποφασίσει αν ο πολυεισοβήτης θα επιστρέψει στη φυλακή. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε εξέλιξη στην Κρήτη. Στο επίκεντρο οι παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΕΠΕΚΕΠΕ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αποκαλύφθηκε νέα πάτη μαμούθ με επιδοτήσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το λεγόμενο ελληνικό FBI προχώρησε σε 20 συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας κήρυξε ενόχους 13 από τους 25 κατηγορουμένους για την υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΕΚΕΠΕ με έδρα την περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Η απάτη, οι ποινές που επιβλήθηκαν στους καταδικασμένους, για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, είναι από 5 μήνες ως και 26 μήνες με τριετή αναστολή. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά το διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών και την πρόοδο που φαίνεται να έχει η καταγραφή, η διάσταση απόψεων σε σημαντικά θέματα παραμένει. Το Ιράν αναφέρει πρόοδο ως προσειρά θεμάτων στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας επιμνημονίου κατανόησης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, τόνισε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Είπε μάλιστα πως το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα. Από το νέο Δελχείο, που πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, είπε πως έχουμε κάτι που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό στο τραπέζι, προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, καθώς και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Βουτιά 6% κατέγραψαν τα ξημερώματα στις ασιατικές αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου αυτήν την ώρα η πτώση περιορίζεται στο 4,5% στις διεθνείς αγορές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια έπασχε από την νόσο του κινητικού νευρώνα και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Την οδύνη του εκφράζει ο Ολυμπιακός σε συλληπιτήρια ανάρτησή του. Μεθαύριο Τετάρτη θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τη γογόμαστρο Κώστα στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Η δημοφιλής γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλευόταν μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων μέχρι το τέλος Μαΐου, οι όποιες αποφάσεις, με πιο πιθανό σενάριο την παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίφθινε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή 10 της Βουλής, η οποία έκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε ως θετικές τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να απορροφήσουν ενδεχόμενες διαταραχές. Τηλεφωνική γραμμή δωρεάν συμβουλευτικής και υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για τον αριθμό 1550 που θα λειτουργεί από σήμερα μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός κέρδισε 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της EuroLeague στην Αθήνα και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης ξανά μετά από 13 χρόνια. Συγχαρητήρια στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕ, εξέφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου μας. Ολονύκτη ήταν οι πανηγυρισμοί με επίκεντρο την περιοχή γύρω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου τα ξημερώματα έφτασε η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες φιλάθλους.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Επωφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα βόρεια του νομού, από το απόγευμα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι με ένταση 3 έως 4 μποφόρου, στα ανατολικά πρόσκαιρα μέχρι 6 μποφόρου. Μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική σήμερα 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, αμέσως τώρα κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
3: Σήμερα είναι μια πολύ περίεργη μέρα. Είναι γεμάτη φως και σκοτάδι. Το δεύτερο προέκυψε σήμερα τα ξημερώματα, όπου η γογούλα μας έδυσε. Είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, ο Ρέστης Παπάς να ρυθμίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη να μας στέλνει τα τραγούδια, η Χριστίνα Μούγη να μας στέλνει τα ηχητικά και ο Βαγγέλης Περής να είναι στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα στο φως. Το φως είχε χρώμα και ήταν κατακόκκινο. Ο Ολυμπιακός σήκωσε ψηλά το κύπελο της EuroLeague και ακόμη ψηλότερα τους φίλους του. Ήταν μια βραδιά που σίγουρα θα τη θυμόμαστε.
4: Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα. Έξω! Πήρε το rebound ο Τζόνς, ο Πίτερς! Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας! Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε. Φύγετε από το Χατζηκυριάκιο, από τα Καμίνια, από το Πέραμα, κατηφορήστε προς τα κάτω και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
3: Όταν λέει κατεβείτε κάτω, εννοεί στον Πειραιά, εκεί που είναι η θάλασσα. Είναι πιο γλυκιά από όλες και γίνεται πιο γλυκιά με τη φωνή του Γιάννη Πάριου, ο οποίος υποψιάζουμε ότι δεν υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι αυτό ήταν και το πρώτο τραγούδι. Γούρικο.

0: διαβόλτες.
1: Ωραία βραδιά χθεσινή. Είχε λίγο παραπάνω αγωνία από ό,τι περιμέναμε. Αλλά το γλυκό τέλος τα σκεπάζει όλα.

0: χάρη σου.
1: Θα γυρίσουμε σήμερα όλη την Ελλάδα. Φεύγουμε από τον Πειραιά που πανηγυρίζει ακόμη και πηγαίνουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Τη μεγάλη φτωχομάνα και από ό,τι φαίνεται είναι και μάνα δημιουργίας νέων κομμάτων. Εκεί είχαμε την Μαρία, τη Μαρία τη δική μας, την εθνική μας Μαρία, η οποία ξεκίνησε ένα καινούριο κόμμα που έχει και όνομα Ελπίδα Δημοκρατίας, από ό,τι θυμάμαι. Το Ελπίδα το έχουμε σίγουρα. Το Δημοκρατία και αυτό πάντοτε προκύπτει όταν είναι να ονομαστεί ένα κόμμα. Και μίλησε και μας είπε τα σχέδιά της, ποιο είναι το πρόγραμμα. Είναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πρωτότυπο, αλλά έχει τη δική της αλήθεια.
2: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
1: Ωραία, τη νέα τάξη πραγμάτων. Και ερώ είχαμε να την ακούσουμε από το όνομα ενός αρχηγού κόμματος. Ούτε ο Βελόπουλος δεν την είπε καλό το τελευταίο διάστημα, αλλά φαντάζομαι ότι και εκείνος θα μπει στη σχετική σχολή. Μας ταλαιπωρεί η νέα τάξη πραγμάτων. Όπως ξέρετε, ό,τι θέμα έχουμε στη βιοτεχνία μας οφείλεται στη νέα τάξη.

0: Συμβουλή τώρα. Πρέπει να έχουμε πιο ξεσηκωτικά τραγούδια. Ο κόσμος δηλαδή να βαράει παλαμάκια. Ούτε το στρώμα σου για δύο ταιριάζει, ούτε αυτό. Τέλος πάντων, σιγά σιγά τα βρίσκουν αυτά τα κόμματα. Είναι το δεύτερο σκέλος. Το πρώτο είναι να αρχίσει ο πόλεμος κατά της νέας τάξης. Θα μου πεις, πες ότι είπε ότι θα βγει πρώτο κόμμα. Βγαίνει πρώτο κόμμα, μακάρι. Να αλλάξει λίγο και η συνθήκη. Ποιος θα αναλάβει τα υπουργικά τα έδρανα, ποιος θα αναλάβει να εκπροσωπήσει την χώρα προς τα έξω. Ας πούμε στο θέμα του Υπουργείου της Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποιος θα το αναλάβει. Στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Ποιος θα είναι ο άνθρωπος που θα καθοδηγήσει, θα κινήσει τα ενία και θα κάνει επαφές με τους ξένους. Όταν λέμε ξένους, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ηγέτες οι υπουργοί, μπορεί να είναι και bloggers.
1: Προσφέρουμε σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitterades τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική. Οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είμαι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή η χρήση.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήτανε η κυρία Μουτσάτσου, συμπαρουσιάστρα της ωραίας αυτής της βραδιάς, όπου έχει μια οπτική ολιστική και μια πολυσφαιρικότητα. Παρακολουθούσε και βιντεάκια στα social από εναλλακτικούς, πώς τους λένε αυτούς, εναλλακτικούς διαμορφωτές κοινής γνώμης, αποκαλυπτικούς μάλιστα. Και αφού βρήκαμε την Υπουργό Εξωτερικών, πάμε στην Υπουργό που λέγαμε προηγουμένως Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι μια κυρία που είχε τραχτέρ και τώρα θέλει να γίνει influencer και να αναλάβει τις σχετικές ευθύνες.

0: Επειδή θέλουμε και εμείς να έχουμε μια ολιστική οπτική άποψη για το τι συμβαίνει στον κόσμο, παρακολουθούμε εναλλακτικούς bloggers. Και υπάρχει ένας εδώ δικός μας Έλληνας, γιατί εδώ το είδος παντού μπορεί να υπάρξει, να αναπτυχθεί, ο οποίος μας λέει, έχει ένα στοιχείο, παιδιά, πάρα πολύ φοβερό, το έχει ανεβάσει στα social, είναι ένα ελικόπτερο. Δείχνει ένα ελικόπτερο που όχι μόνο είναι ελικόπτερο, αλλά και πετάει. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι ένα ελικόπτερο που πετάει. Τι συμβαίνει με αυτό το ελικόπτερο, θα μας πει κανείς την αλήθεια. Τι κρύβεται, γιατί δεν μας τα λένε.
1: Οπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Κυκλοφορεί τώρα ένα βίντεο που είναι viral, που δείχνει κάτι ελικόπτερα στην Αμερική να πάνε πάνω από χωράφια αγροτών και να αφήνουν κάτι περίεργα κουτιά. Και έχουν βγει πολλοί αγρότες στη φόρα και λένε ότι αυτά τα κουτιά που αφήνουν περιέχουν μέσα χιλιάδες τσιμπούρια. Αυτά τα τσιμπούρια, εκτός του ότι σκοτώνουν πολλά από τα ζώα των αγροτών, άμα τσιμπήσει άνθρωπο το συγκεκριμένο τσιμπούρι που λέγεται Lone Star Tick, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να πάθει κάτι που λέγεται Alpha Gal Syndrome και να μην μπορεί να ξαναφάει κόκκινο κρέας για την υπόλοιπη τη ζωή, γιατί θα πάθει αναφυλακτικό σοκ. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό το πράγμα που ξαφνικά εξαπλώνεται τόσο ραγδαία αυτά τα τσιμπούρια που όμως σε τσιμπήσουν, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορείς να ξαναφάς κόκκινο κρέας για την υπόλοιπη σου ζωή. Δεν θέλω να φανώ συνωμοσιολόγος, αλλά μου φαίνεται πως κάτι περίεργο προσπαθούν να κάνουν.
0: Είναι φανερό ότι κάτι πάνε να κάνουμε. Να μας κάνουν όλους vegan. Δηλαδή αυτό το τσιμπούρι τι σου κάνει, να μην θες να φας κρέας. Τι πας και τρως, ρίζες, πατάτες βραστές. Αυτά. Θα μας κάνουν vegan. Τα ελικόπτερα.

Καταλάβατε τη σύνδεση του ελικόπτερου με τα εγκληματικά στοιχεία. Είναι ένας τύπος που θέλει να πάρει ελικόπτερο, ο τραγουδιστής ο Εμμανουηλίδης, θα πάρει εγκληματίες από τον Κορυδαλό και θα πάει να μοιράσουν τσιμπούρια σε όλα τα χωράφια.

0: φυλακή.
1: Γιατί θέλουν να φύγουν από τη μαύρη φυλακή. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Δεν είναι ότι θέλουν την ελευθερία τους, είναι τα βασανιστήρια δεν αντέχονται. Και ακούστε εδώ, Α, 989, μια καταγγελία. Βασανιστήρια που γίνονται σε ελληνικές φυλακές. Τους βάζουν μικρόφωνα, μεγάφωνα, τηλεοράσεις, τα συνδέουν όλα αυτά μεταξύ τους. Και ενώ κάθονται και νομίζουν ότι ηρεμούνε, ξαφνικά αρχίζει να αντιλαλεί όλη η φυλακή από το χειρότερο βασανιστήριο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή τι, τους συντονίζουν με εκπομπές όπου βρίσκεται, είναι καταγγελία αυτό έτσι, όπου βρίσκεται η Σοφία Βούλτεψη.
2: Η προσπάθεια το συγκαλύψαν τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι,
3: εκεί βοηθάει.
2: Με ένα συνεχή τρόπο.
3: Εκεί
2: δύο, πάμε τώρα το συγκεκριμένο και δεν θα μπω τώρα. Τα υπόλοιπα τα έχουμε συζητήσει. Για την προσπάθεια συγκάλυψη και για τα τέμπη και
3: γιατί
2: για τον
3: δεν φέρατε εσεί το ρουμπάτι στη
2: λοιπόν,
3: Βουλή.
2: Θα πω λοιπόν. Το,
3: να μα πει για το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ.
2: Και σε άκουγε.
3: Ξέχασα το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Μάθαμε τι έγινε. Μου κατήγγειλε.
2: Ωραία, το
3: πάμε. Την παρακολούθηση του Άνσεν Βελκουλέσκου. Γιατί δεν τον φέρατε.
2: Πάμε λοιπόν. Ό,τι αφορά τα νούμερα τα οποία είπε και δίνω μια γρήγορη απάντηση, ήταν και δεν υπήρχαν πολιτικά πρόσωπα. Είναι οι γνωστές παρακολουθήσεις που κάνει είτε για εγκληματικές οργανώσεις είτε για το άλλο. Είτε για το άλλο. Δεύτερον, εδώ.
3: Το ΚΚΕ είναι εξής πράγμα.
2: Η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου, εμείς δεν είχαμε την εποπτεία, την είχε Βουλή. Το Μαξίμου πήρε την εποπτεία.
3: Δεν είχε ποτέ Βουλή.
2: Άστο.
3: Είναι κρατική υπηρεσία.
2: Την εποπτεία και τον έλεγα ότι
3: δεν
2: έχει Βουλή. Εδώ την πήρε το Μαξίμου. Εδώ την πήρε το Μαξίμου.
3: Δεν την πήρε, την είχε και δεν την έδωσε.
2: Την πήρε το Μαξίμου.
3: Την είχε και δεν την έδωσε.
2: Σοφία, μπορώ να μιλήσω.
4: Ωραία. Λοιπόν,
5: ναι, ελάτε κύριε Ρίγα.
3: Αλλά να μην λέμε ό,τι θέλουμε.
2: Με νόμο το 19 πήρε την αρμοδιότητα.
3: Την κράτησε, δεν την πήρε.
2: Σε παρακαλώ.
3: Όχι, θα
2: την πήρε, δεν την είχε το Μαξίμου ποτέ.
3: Την έχουν όλοι οι πρωθυπουργοί.
4: Μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω.
5: Είναι λίγο, έχουμε κολλήσει αυτό.
3: Ρε Σοφία,
5: έχουμε κολλήσει
3: αυτό.
2: Την έλεγχο, την εποπτεία λοιπόν.
3: Μπορούσε να το δώσει στη
2: τον Αύγουστο του 19, άφησε με Σοφία, σε παρακαλώ. Τον Αύγουστο του 19 την πήρε με τον κύριο Κοντολέοντα. Μάρτιο του 21 αφαιρείται από την ανεξάρτητη αρχή επικοινωνιών η δυνατότητα να γνωστοποιεί. Ποιοι παρακολουθούνται.
3: Και σωστό είναι αυτό. Δεν θα την κάνετε ρόμπα. Ρε παιδιά,
4: μισό λεπτό. Να μιλήσει και ο Αργυριάς και να κλείσουμε.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άσε ρε καμπουράκι να μιλήσει κι άλλος. Όταν έχει τη Βούλτεψη, περιμένει να μιλήσει κάποιος άλλος. Είναι αυτή μια. Έχει μεγάλη πέραση. Έτσι τη λένε. Το τρελοκόριτσο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Θα σου πω κάτι αριθμούς, οι παλιότεροι τους ξέρουν. Καιρό είναι να τους αποστηθείς και εσύ, που είσαι φρέσκος. 212-212-4800. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 είναι το Viber. Και αν θες να γράψεις, email oner@alfaradio989.gr. Το έχουμε, το έχουμε. Να και ένα μήνυμα. Έτσι λέει και αλλιώς δεν τρώμε κρέας, α, είναι αυτό με τα ελικόπτερα και τα τσιμπούρια. Γιατί έχει πάει 20 ευρώ το κιλό. Ναι, ρε, τι ακρίβεια είναι αυτή. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το κρέας. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη μου στέλνεις τώρα ότι είσαι άγνωστος. Γράψε το όνομά σου να το ξέρουμε. Εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι σαν τον Τζιμιτσέλη, ας πούμε.
15: Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Και δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, γιατί δεν μπορώ να υιοθετήσω ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου. Ναι. Και δεν μπορώ να απαντάω συνέχεια για ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου. Εμένα με κάλεσαν να βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή, είτε ο συντονιστής, παρουσιαστής, όπως θες μπορείς να το πεις. Και ήρθα. Τελεία και παύλα, παρακαλώ, μην με ρωτήσετε κάποια ερώτηση για αυτό. Θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εκνευρίζομαι αυτή τη στιγμή.
16: Δημιουργείται ένα ερώτημα. Κατά πόσον οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στον χώρο είτε του θεάτρου είτε της μουσικής αναλαμβάνουν την παρουσίαση στην τηλεόραση. Και λένε γιατί αυτός, αφού είναι ηθοποιός, ενώ ο άλλος είναι δημοσιογράφος, δημιουργείται κάθε
15: φορά. Ο καθένας μπορεί να δηλώσει και μπορεί να δοκιμάσει να κάνει ό,τι νομίζει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, κριτής είναι ο κόσμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κατά πόσο νιώθει αυτός σιγουριά για τον εαυτό του να το κάνει.
16: Νιώθεις ότι έτσι λίγο όλο αυτό που συμβαίνει από την αρχή της σεζόν, κάπως έτσι λίγο να σε προσβάλλει ή να σε φύγει.
15: Αυτή τη στιγμή σου μιλάω και είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος αυτή τη στιγμή. Μη μου συνεχίζεις αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Με ενοχλεί αφάνταστα. Mm-hmm. Όσο δεν φαντάζεσαι, με ενοχλεί. Αλλά όλα τα πράγματα μέχρι ένα σημείο έχουν κάποιο όριο. Mm-hmm. Εντάξει. Το δικό μου το όριο έχει ξεπεραστεί εδώ και πάρα πολύ σε σχέση με αυτό το θέμα. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση, αν θέλετε, αλλιώς να φύγω.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
14: Ω, και αγριάδα και νεύρα.
5: Μη μου μιλάτε, έχω ευθύνες μπροστά στο κοινό.
14: Συμβαίνει αυτό με μεγάλους ηθοποιούς. Όπως αυτό που ακούμε. Πρέπει να λάμπει ένας ηθοποιός.

0: Δόξα τω Θεώ, κάποιες εκπομπές παραμένουν, κάποιες τελείωσαν, όπως το jazz. Όχι, πώς λέγεται. Ναι, jazz δεν το βάζ. Εγώ μην του κοκλώνει δηλαδή. Είχαμε πάλι το Λεμπιδάκι, είχαμε το Φασουλί, είχαμε να τραγουδάει ο Λεμπιδάκης. Και όταν τραγουδάει ο Λεμπιδάκης, ο Φασουλής γίνεται τσιμιτσέλης, δηλαδή εκνευρίζεται.
1: Τούτου είδους δεν το έχει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Καλά, που όπως και εγώ δεν έχω. Ότι είναι κανονικό.
1: Όπως και εγώ δεν μπορώ να παίξω τον Άμλετ. Τι να κάνω τώρα. Ακούστε,
3: θέλω να προτείνω κάτι. Να αποχωρήσουμε από το jazz.
2: Ό,τι που είναι.
1: Έτσι, το σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Θα έρθει η ώρα σας.
3: Μου το είπατε, μου το λέτε 6 εβδομάδες.
1: Σιγά, σιγά. Ποτέ δεν είναι αργά.
3: Okay.
1: Άλλωστε μένετε για πολλούς λόγους, τους οποίους ξέρετε.
3: Για ποιους λόγους
1: μένετε. Γιατί σας θέλει το κοινό. Μην στεναχωριέστε λοιπόν που σας θέλουν εμείς.
3: Γιατί νόμιζα θα ακούσω κάτι τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο να ακούσετε.
3: Δεν ξέρω. Έτσι όπως το ξεκινήσατε, ευτυχώς το σώσατε.
1: Δεν έσωσα τίποτα.
3: Okay.
1: Λοιπόν, εσύ δεν ξέρω τι λες.
3: Κύριε Φασουλή.
1: Και τι αηδίες είναι αυτές που είπες εκεί πριν.
3: Ποιες αηδίες.
1: Λοιπόν, αυτές που λέω, εννοώ αυτές που είπες ότι εμείς έχουμε να κάνουμε κριτική. Δεν ήρθες εδώ για κριτική, ήρθες να σε κριτικάρουνε. Αυτά από μένα ναι.
3: Δεν θα απαντήσω αυτή τη φορά.
1: Αυτό
3: δεν θα κάνω το λάθος.
1: Αυτό σου είπε. Αυτό
3: λοιπόν,
1: σου είπε.
3: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αντιμετώπιση σας. Εσείς δείχνετε αυτή τη στιγμή ποιος είστε, όχι εγώ.
1: Έχω δείξει χρόνια, το έχω δείξει χρόνια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αν περίμενα, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αν περίμενα, αν
3: περίμενα.
1: Stop, stop. Αν περίμενα από σένα, γόρι μου, να μάθει ο κόσμος ποιος είναι, θα είχα χάσει πολλά. Δεν θα
3: μου κρίνω την καλλιτεχνική σας πορεία και εξέλιξη. Κρίνω τον τρόπο
1: που σε μάρανε.
3: Λοιπόν, εντάξει.
4: Ένα λεπτό. Δεν θέλω άλλο. Θέλουμε την κριτική σας. Εγώ προσωπικά και ο Χάρης θέλουμε την κριτική σας. Την εκτιμούμε την κριτική σας.
1: Δεν είσαστε στην ατμόσφαιρα. Τι να κάνω, τι να κάνω τώρα. Δεν είσαστε στην ατμόσφαιρα.
4: Είναι ημιτελικός. Μην χαλάμε τις καρδούλες μας.
2: Εγώ θέλω να πω ότι ο Σταμάτης είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης και άξιος κριτής.
3: Είπα κάτι άλλο. Ο ίδιος είπε ότι λέω αηδίες.
2: Όταν σας λέει κάτι, σας το λέει.
1: Δεν έχω δικαίωμα. Δεν έχω δικαίωμα να πω ότι δεν είχατε την ατμόσφαιρα. Δεν κατάλαβα. Γιατί λέτε να φύγουμε. Να φύγετε στο καλό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Περίεργο δεν άκουσα αυτά τα πράγματα από το Φασουλί. Θα μπορούσαμε να πούμε την παροιμία «Μα ποιο δάσκαλο καθίστε, τι γράμματα θα μάθεις». Ή όμοιος ομοίως ή πελάζει. Δεν πάμε σε αυτή την κατηγορία των παροιμιών. Θα πάμε σε ένα τραγούδι.
6: Σε πλάνεψε η Dolce Vita.
0: Σε πλάνεψε η Dolce Vita. Αυτό.
6: Και κάθε μέρα κατεβαίνεις της κοινωνίας τα σκαλιά.
0: Εδώ μεταξύ αυτό που είπε ότι ξέρουμε για ποιους λόγους είσαι εδώ, άφησε ένα υπονοούμενο ότι μπορεί να έμεινε ο Λεμπιδάκης τόσο καιρό γιατί είναι φίλος του Κοκλώνη. Αλλά ευτυχώς, ουφ, ευτυχώς αποκαταστάθηκε η αλήθεια.

0: παρουσιάζεις εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου τις 17 Νοέμβρη ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη, στο επίκεντρο παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ, καθώς και νέα πάτη μαμούθ με επιδοτήσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. 20 συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Ένοχοι από το εφετείο κακουργημάτων οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ με έδρα της ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευά Σάντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Την Τετάρτη θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία της γωγός Μαστροκώστα στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στον τοποκαταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις, με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον έναν μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Τηλεφωνική γραμμή δωρεάν συμβουλευτικής και υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για τον αριθμό 1550 που θα λειτουργεί από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός, κέρδισε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με λίγες νεφώσεις. Μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Τι άλλο πρέπει να ξέρεις? Ότι ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τον ήχο. Ότι η Αφροδίτη Σιμίτη μας στέλνει την αγάπη της και τραγούδια. Και η Χριστίνα Μούγιο εδώ δίπλα είναι, ακόμα και τώρα παιδεύεται, για να βρει τα καλύτερα χητικά και να μας τα φέρει και εμείς να κάνουμε το σχετικό σχολιάκι. Εμείς δηλαδή ο Βαγγέλης Περίσπουνε στο μικρόφωνο. Και βεβαίως το γεγονός, το πολιτικό, γιατί το αθλητικό είπαμε ποιο είναι, το πολιτικό γεγονός της περασμένης εβδομάδας που θα μας απασχολήσει όμως για πολύ μεγάλο διάστημα, είναι η δημιουργία του νέου κόμματος. Και δίπλα στη Μαρία Καριστιανού βρέθηκε και ένας δημοσιογράφος, ένας εκπρόσωπος του κλάδου και άλλα πράγματα μπορεί να εκπροσωπεί ο άνθρωπος, δικαίωμά του. Είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός που φορούσε μια μπλούζα, μα τόσο ωραία μπλούζα, είχε πάνω και τυπωμένο ένα πρόσωπο.
4: Ερχόμενος, με ρώτησαν κάποιοι φίλοι. Προφανώς από το κοινό μας παρελθόν μου λένε 6 φορές την μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φορώς όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι και ο Τσέχοφ. Είναι, δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν, είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω.
3: Εγώ θυμάμαι να υπάρχουν απαγορευμένα ονόματα Ρώσων συγγραφέων στη Ρωσία, επί Σοβιετικής Ένωσης, αλλά μάλλον κάτι θυμάμαι διαφορετικό από ό,τι συνέβη. Το θέμα είναι ένα. Πάμε όλοι μαζί να υποδεχτούμε και τον κύριο Αυγερινό και τον Ντοστογεύσκη και τον Τολστόι, όλους. Όλοι μαζί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ένα πράγμα. Να υπηρετούμε τη Ρωσία.

Πολύ συγκινητικό. Και εκεί στην Αγία Πετρούπολη υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος διδάσκει και τα ρώσικα. Ένας από τους μαθητές ήταν ο κύριος Ζιάγκος, ο γνωστός ηθοποιός. 3.800 γυναίκες είχε ανακοινώσει.

0: πόσες περίπου έχετε πάει? Λέω, πως, παιδιά, δεν τις μετράω. Ναι, ναι, αλλά λέω, πόσες είπε ο Σπαλιάρας για να τρολάρω τον Σπαλιάρα που είχε πει και το τρελό νούμερο. Και λέω εγώ, αστιάκι.
1: 3.800.
0: Και όχι. Και λέω εγώ, θα μου είχε ρίξει καμιά 200.
1: Α, και κάνα την αφαίρεση και το βγάλαν 3.800.
0: Ναι, και αυτός βάζει τίτλο. Ο Γιάνγκος έχει πάει. Μα εγώ δεν είπα, έχω πάει. Τώρα, αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι. Και λέω, συγγνώμη, υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να σχολιάσει σοβαρά αυτό τον τίτλο? Πες μου.
1: Εντάξει, απ' την άλλη όμως, τώρα συγγνώμη που θα στο πω, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει και σοβαρός άνθρωπος. Για μένα ούτε ο Σπαλιάρας είναι σοβαρή.
0: Μα
1: η δήλωσή του είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Μα δεν θα το πει ούτε ο
1: Σπαλιάρας. Αλλά η δήλωση ενός άνθρωπου που λέει έχω πάει με συγκεκριμένο αριθμό γυναικών ή αντρών, θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρή δήλωση.
0: Εννοείται.
1: Από την άλλη, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, δεν είπες αριθμό. Όταν όμως καθόσουν και έλεγες ότι ξέρεις, σε αυτή την αχαλήνωτη περίοδο τέλος πάντων ελευθεριότητος, πήγαινα με γυναίκες φίλων μου, μου την πέφτα γυναίκες φίλων μου. Αυτές τις λεπτομέρειες γιατί να τις πεις, ρε Νίκο?
0: Γιατί μετά.
1: Εγώ έφυξα... πιστεύω ότι γινότανε. Δεν λέω ότι λες ψέματα.
0: Ναι, ναι, γιατί το δηλώνεις.
1: Είμαι σίγουρος ότι γινότανε. Ναι. Γιατί να τις πεις
0: όμως? Γιατί ήρθε ο δημοσιογραφίσκος αυτός και επειδή είχα κάνει αυτό το ντόρωμα, αυτή η συνέντευξη έγινε στο τέλος ένα τερατούργημα.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί διαστρέβλωσε το συντακτικό, τα έκανε όλα τσάτρα πάτρα. Και κανονικά πολλά ήταν μηνύσιμα από αυτά. Ήταν ποινικά κολάσιμα.
1: Αλλά τότε είπες τα πάντα.
0: Αλλά τότε, επειδή έκανα το θεατρικό με τη Σαμιωτάκη και ήθελα ντόρο, λέω άστο. Άστο να προχωρήσει και ό,τι. Και έγινε viral αυτό. Ο Μπουνιάς που είναι στο περιοδικό, ο Αλκίνος,
1: ναι, ναι.
0: Μου λέει Ζιάνγκο, έρχεσαι δεύτερος μετά από ανακήρυξη πολέμου. Έγινε viral. Σπάσαν όλα, ραδιόφωνα αυτά. Και βέβαια γέμισε το θέατρο.
1: Γέμισε το θέατρο.
0: Αλλά πρόσεξε τώρα, αυτό όμως θα σε κυνηγάει μια ζωή. Δεν παίζει έτσι με τη δημοσιότητα. Ήταν λαθάκι.
1: Όχι, μετανιώσει...
0: Όχι, δεν το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν λάθος, δε φίλε. Πρέπει να ξέρεις να παραδεχθείς το λάθος. Ήταν λάθος, γιατί εγώ ποτέ δεν τα έκανα αυτά. Επί πανταζή, με πιάναν δημοσιογράφοι και μου λέγανε Γιάνγκο, έλα να κάνουμε ένα σκάνδαλο, εσύ τα ξέρεις. Τα γυρίζεις, έλα, πες ότι πήγες με τη Ζόζα, πες ότι πήγες αυτό για να γίνει να τα σπάσουμε εγώ το πάρε. Δεν το έκανα ποτέ.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Κορίτσια, πριν από
4: ένα. Όμορφα άντρας.
3: Γεννήθηκε στη γη ετούτη.
4: Ως Γιάνγκος. Το εγώ το ψηφίσω. Να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, επιτέλους. Θέλουμε ένα παρφουμαρισμένο, καλοβαλμένο, έναν όμορφο άντρα.

0: Μας ξεφεύγουν μερικές λέξεις, συγγνώμη. Λες και είμαστε στη Βουλή και ακούμε παλιοκουβέντες. Γιατί στη Βουλή, ναι, εδώ και αρκετό διάστημα δεν συζητάνε για τα πολιτικά θέματα. Όχι, βγάζει ο ένας κραυγές εναντίον κάποιου άλλου. Συνήθως στη μέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, να λέμε αλήθειες. Αλλά όχι μόνο εκείνη, και ο κύριος Κερίδης δεν πάει πίσω.
1: Αλλά και σας λυπάμαι. Τρεις άνθρωποι μείνατε να εκπροσωπείτε την κυβερνητική πλειοψηφία. Τρεις άνθρωποι. Ο Κερίδης, που εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, για την γενοκτονία των ποντίων, για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, γιατί είναι αυτός ο οποίος αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων, είναι αυτός ο οποίος λέει είναι μόνιμη η διχοτόμηση. Αυτά λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κερίδης λοιπόν, ο αρνητής της γενοκτονίας των ποντίων και υμνητής της διχοτόμησης ως μονιμοποιημένης.
2: Τώρα που είσαστε υπόδικοι, επιτρέψτε με να σας προστατεύσω και να σας πω τούτο. Επειδή όλα αυτά τα έλεγε ο Νίκος Μιχαλολιάκος και είδατε που κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε κι εσείς τη φυλακή. Λοιπόν, είσαστε άξια διάδοχος.
3: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Είσαστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής. Να σας χαίρονται οι πρώην συντροφοί σας που σας έκαναν πρόεδρο της Βουλής. Να σας χαίρονται

0: Και όσοι παριστάνουν τους αριστερούς για αυτά τα ανερμάτιστα και χρυσαυγήτικα που ήρθατε σήμερα εδώ να μας πείτε. Τίποτα άλλο. Ντροπή και έσχος.
1: Εσείς έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής μέσα στο κόμμα σας, στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, επιδεικνύεται απίθμενο θράσος και απόλυτη έλλειψη ορίων.
0: Τα φασιστικά, διότι το να λέτε ότι δεν είστε, δεν σημαίνει ότι δεν είστε. Κρινόμαστε όλοι στην πράξη. Αυτά που είπατε δεν τα έχει πει κανένα άλλο κόμμα, παρά μόνο εσείς, η Ελληνική Λύση και ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Άρα ταυτίζεστε αυτό που έχω πει κι άλλη φορά με τον χρυσαυγητισμό.
2: Έλα κουμπάρε, φέρει και ένα καρτούτσο, μια λακέρδα. Γιατί η συζήτηση αυτή γίνεται στις ταβέρνες, δεν γίνεται στη Βουλή. Και όχι οποιαδήποτε ταβέρνα. Στο Λινάρδο που πηγαίνουν κάτι περίεργοι τύποι. Ας τους παρουσιάσουμε έναν προς έναν, παρακαλώ.

0: παιδιά, συγγνώμη τώρα που διακόπτω. Αυτό με την οσμή, τι έχει γίνει ακριβώς? Τι ήταν αυτό που μύριζε? Μάθαμε. Καλά που υπάρχει τηλεόραση. Η τηλεόραση και οι ενημερωτικές εκπομπές που μας δώσαν τις πληροφορίες και έτσι καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται ακριβώς.
1: Το κέντρο της Αθήνας αλλά και τα νότια προάστια κατακλείστηκαν από μια έντονη οσμή, η αίσθηση της οποίας παρέπεμπε είτε σε υγραέριο είτε σε φυσικό αέριο.
2: Δεν ήταν καν αέριο, έτσι. Ενώ δεν ήταν φυσικό αέριο, δεν ήταν μεθάνιο.
3: Ναι. Πολλοίς κόσμος μας έστειλε χθες φοβούμενοι για μεθάνιο.
4: Άρα κύριε καθηγητά, η οσμή είναι από υδρόθιο.
5: Σας μυρίζει τη βενζίνη.
6: Μπορεί να είναι ηφαίστειο.
7: Μια μυρωδιά που μοιάζει με θιάφη, με αέριο, με μυρωδιά από σκουπίδια.
8: Έχουν περάσει 48 ώρες. Δεν έχουμε μάθει από τι, πού προήλθε αυτή η οσμή.
7: Λόγω του αέρα μεταφέρθηκε αντίστοιχη μυρωδιά από τη Λετωνία.
2: Η πηγή εκτιμούμε ότι είναι στη θάλασσα.
8: Τι είναι δεν μας έχει πει κανένας.
9: Οι αρχές λένε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει πουθενά διαρροή.
4: Διαρροή.
6: Κοιτάξτε, αυτό δεν το γνωρίζουμε.
10: Από κάπου υπάρχει κάποια διαρροή.
11: Και εγώ αυτό πιστεύω.
12: Υπήρχε κάποιος κίνδυνος οποιοδήποτε.
2: Εγώ πιστεύω πως όχι.
8: Μπορεί να είναι επικίνδυνο αυτό.
6: Φυσικά.
8: Τι είναι δεν μας έχει πει κανένας.
0: Πώς δεν μας έχει πει, κάτσε ρε φίλε. Μας έχει πει ότι ήταν κάτι που μυρίζει. Από τη Λετωνία ίσως. Πέρασε τις υπόλοιπες χώρες η μυρωδιά και ήρθε κατευθείαν εδώ, στον Πειραιά.

0: σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
1: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
1: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Τι σας έχω. Ένα τηλεφωνικό κέντρο, φτιαγμένο μόνο για σας. 212-212-4800. Και Viber έχουμε, πάλι για σας. 6947-989-989. Και email βέβαια. oner@alfaradio989.gr. Και εσείς στέλνετε μηνύματα. Ναι, καλώς το Δημήτρο. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, και στη ραδιοφωνική ομάδα. Hello. Το σήκωσε ο θρύλος μας βεβαίως. Μήπως, λέει, να συστήσουμε, αυτό είναι μια πρόταση που κάνει ο Δημήτρης, έτσι, στον Πρωθυπουργό να δει την ταινία Karate Kid. Α, σωστό. Με το δάσκαλο το Μιγιάκη. Να κάνει, λέει, το θυμό του να το μετασχηματίσει σε νίκη. Έτσι έκανε και ο Μιγιάκη. Κατά της ακρίβειας. Πριν ματσακίσει, γιατί η άτιμη χτυπάει πιο δυνατά και από το να ύμνει στον Bruce Lee. Αχ, πικρές αλήθειες μας, λέει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακρίβεια. Πας στο σούπερ μάρκετ και νομίζω ότι σου έχουν πιάσει. Πήγα να πω κάτι που δεν πρέπει. Ελπίζω ούτε ο Μαρτάκης να αναφερθεί στην ίδια περίσταση.
8: Όταν είχε έρθει η Τζένιφερ Λόπεζ στην Ελλάδα.
9: Που αυτά κάνε... θέλω, ρε Κώστα.
8: Τη συναυλία, ναι, που είχε κάνει στο ΆΚΑ. Ναι. Και ήμουνα το.
9: Που την έχει ανοίξει εσύ.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Είναι αλήθεια ότι την έπεσε η Τζένιφερ Λόπεζ?
8: Δεν μου την έπεσε, λίγο τον ποπό μου πιασε.
9: Όντως. Ναι, άκασε. Αυτό ήταν.
8: Εκεί.
9: Εκεί, αυτή τη στιγμή σου πιάνει τον πισινό η Τζένιφερ Λόπεζ.
8: Λίγο, λίγο.
9: Άρα ουσιαστικά μα λε ότι είχε έρθει με τον άντρα τη και έπιανε τον πισινό σου. Ναι. Τι έχει ζήσει, ρε Κώστα, και εσύ?
8: Πολύ, αυτό το χούφτωμα πολύ.
9: Μιλάτε, έχετε όχι.
8: Όχι, είχαμε αλλάξει τότε τηλέφωνα, αλλά δεν τόλμησα ποτέ να πάρω τηλέφωνο. Συγγνώμη,
9: είσαι με τα καλά σου, έχεις το κινητό της Τζένιφερ Λόπεζ. Περιμένετε, να περάσει το κινητό του Κώστα Μαρτάκη, περιμένετε.
8: Καταρχήν... Θα δώσω να μιλήσεις εγώ.
9: Ωραία, ωραία, να περάσει το κινητό του Κώστα, παρακαλώ. Ω, ναι ρε φίλε. Λες να με ξέρει.
8: Κάτσε να δούμε, το έχω.
9: Ναι. Κώστα, είσαι με τα καλά σου.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Την πήρε τηλέφωνο, δεν απάντησε. Την πήραμε και εμείς να μας τραγουδήσει, μας είπε όχι. Αλλά επειδή κάτι πρέπει να βάλουμε με Λοπέζ, βρήκαμε Τρίνι Λοπέζ. Αν είχαν ένα σφυρί,

0: Αν και ο Θήμιος λέει στην Κύπρο στις βουλευτικές χθεσινές εκλογές πήγε αρκετά καλά εκείνος ο νέος YouTuber με την άμεση δημοκρατία. Εδώ στην Ελλάδα είναι καιρός να ονομαστεί κάποιο νέο κόμμα Ελληνορωσοαμερικανοκοινωνικό-ευρωπαϊκό. Θα μαζέψει κόσμο όλων των απόψεων. Πολύ σωστή ιδέα. Μπράβο, ρε Θήμιο. Όχι, δεν θέλω από δοκιμασίες, δεν θέλω ου. Ιδιαίτερως μετά από ένα βράδυ σαν το χθεσινό που είχαμε τις εξελίξεις, ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα. Και τώρα τι θα κάνουμε. Θα πάμε στο παρελθόν. Όταν άρχισε αυτή η σεζόν της EuroLeague και έχουμε την Μαριάννα, μια συμπαθέστατη κυρία που είναι στο Open στην ώρα Ελλάδος, η οποία πήρε συνέντευξη από ένα επίσης συμπαθέστατο κύριο, ο γνωστό φίλαθλο που αγαπάει το μπάσκετ, τον κύριο Νέστορα. Ο Νέστορας λοιπόν, ως ειδικός του μπάσκετ, έκανε κάποιες προβλέψεις που πέσανε αρκετά μέσα.
1: Ούτε για Final Four.
2: Final Four τους θέλω εγώ πέρα στο σπίτι μέσα. Α. Θέλω να έρθω να τους βλέπω απέναντί μου.
1: Γιατί εγώ πιστεύω θα πάει ο Ολυμπιακός.
2: Μπορεί να φτάσει μέχρι. Θα σου πω που μπορεί να φτάσει. Μέχρι τη Συμπρού μπορεί να φτάσει. Στην Ολυμπιακή Βίω. Πιο πάνω είναι λίγο δύσκολο.
1: Τι τετράδα έχουμε δηλαδή για Final Four.
2: Ρεάλ.
1: Ναι.
2: Εφτάστερο.
1: Συμφωνώ. Καλά, εμείς συμφωνείται. Εγώ πιστεύω ότι δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην πάρει φέτος λόγω και του κόσμου που έχει.
2: Σίγουρα.
1: Δεν θεωρώ ότι μπορεί να το χάσουμε αυτό. Δεν γίνεται.
2: Και
1: για
2: μπορεί και Φενέρ. Και
1: δεν
2: ίσως...
1: πάει καλά, ίσως όμως ότι υπάρχουν ανατροπές.
2: Δεν μπορεί να φτάσει η Φενέρ, απλά δεν θα φτάσει τελικό, θα χάσει. Mm. Και μεταξύ Μπαρσελόνας επειδή να πάει καιρό να το πάρει, εντάξει, να το πάρει, ναι, αλλά θέλει τον Ολυμπιακό.
1: Τι Μονακό.
2: Και Μονακό.
1: Εγώ πιστεύω ότι και η Χάπολ θα πάει καλά, πει τούδε.
2: Πιστεύω ότι αυτή θα είναι μεταξύ 6η-7η, μαζί με τον Γάβρο.
1: Α, τον έχεις εκτός σίγουρα στο όνομα.
2: Δεν θα πέρα, όχι, δεν γίνεται. Αφού μου πέτει γήπεδο, πώς θα πάει. Εκτός αν παίζει όπως έπαιζε η Μακάβη.
1: Κοίτα, θεωρώ.
2: Πήγε στη Σερβία να
1: πει. Εμείς σαν σύνολο, καταρχάς ο TJ Shorts είναι για μένα ένας δεύτερος ναν. Δεν θέλω να το ζητήσω.
2: Σίγουρα, αλλά και ο Λαριζάκη, αν μπει, μπορεί κάποια στιγμή να τον ανταγωνιστεί.
1: Ποιον?
2: Τον Shorts.
1: Τον Shorts.
2: Ναι, γιατί.
1: Εντάξει, έλα σπίτι.
2: Αφού ήταν τριετή συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Ακόμα. Γιατί δεν μπορεί.
0: Ωραία, τα πετύχανε όμως, σχεδόν όλα όπως λέγαμε. Είσαι προφήτης ή δεν είσαι?

0: Είναι ο Σοκράτης Μάλα μας που τον ακούμε.
1: Τίποτα να μη μου κρύψει και να μου...
0: Παλιά το ξέρετε ότι οι συναλλαγές γινόντουσαν με μάλαμα. Δηλαδή είχες μάλαμα και λέει σου δίνω 5 ουγγές μάλαμα, τι θα μου δώσεις εσύ, μια γελάδα ξέρω εγώ. Μετά ήρθε η δραχμή. Μετά τη δραχμή ήρθε το ευρώ. Και τώρα που έγινε το καινούριο κόμμα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, έχει και ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο το επιμελείται η κυρία Νεγρεπόντι. Η κυρία Νεγρεπόντι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από οικονομικά και βασίζεται σε ανθρώπους που επίσης γνωρίζουν τα πάντα σχετικά με την παγκόσμια οικονομία. Όπως τον Επστάιν. Τον Επστάιν εσείς τον ξέρετε ως παιδόφιλο. Όχι. Δείχνει και το δρόμο του εναλλακτικού νομίσματος που υιοθετεί η κυρία Νεγρεπόντι.
2: Όχι, δεν θα έρθει η δραχμή, αν και θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη δραχμή και σας απαντώ μέσω αυτού, όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος δηλαδή.
3: Εσείς το πιστεύετε
2: αλλά
3: αυτό.
2: Λέει και κάτι άλλο.
3: Εσείς το πιστεύετε, το συμμερίζεστε αυτό.
2: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει και έχω γράψει και δύο βιβλία
3: πάνω. Το ξέρουμε, γι' αυτό και το ρωτώ.
2: Το 2015.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει, εγώ υποστήριξα ότι πρέπει να γίνει έρευνα όλων των δυνατοτήτων πριν κάποιοι τολμήσουν να βάλουν την υπογραφή τους στα φωνικά αυτά μνημόνια. Αυτό έχω πει και αυτό λέω και τώρα.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.
2: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη κυρία Νεγρεπόντι μου, δηλαδή εσείς μαζεύεστε και είναι μια επιτροπή που λέει για να δούμε τι είπε ο παιδόφιλος ο Επστάιν, για να δούμε τι είναι το καλό για την πατρίδα μας. Ο οποίος επίσης θέλω να σου πω ότι τον ενδιέφερε μια οικονομία ευρωπαϊκή κυρίως να μην πάει καλά. Αλλά η δραχμούλα ήταν όμορφη.

Έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή κάνει προτάσεις, είναι επικοδομητική κριτική που ασκούμε. Δεν θέλουμε ούτε δραχμή, ούτε και ευρώ. Γιατί υπάρχει μια τρίτη λύση, ο τρίτος δρόμος για την ανόρθωση της οικονομίας. Ρούβλι! Ρούβλι! Άσχημο θα είναι.

Είστε έτοιμοι να ακούσετε οτιδήποτε έχει συμβεί? Είστε έτοιμοι να ακούσετε ρεπορτάζ που να είναι βασισμένο στην αλήθεια και στην αμεσότητα? Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Λίνα Κλήτου και πάλι στις επάλξεις. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alpha Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς, στην αρχισυνταξία Ντίνα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Ελένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου, ο στρομοκράτη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής του 82χρονου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Σε 20 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς σε νέα επιχείρηση στην Κρήτη για τις παρανόμες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλύφθηκε νέα πάτη μαμούθ με επιδοτήσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας κήρυξε ενόχους 13 από τους 25 κατηγορουμένους για τις παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρειο Ελλάδα. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών και την πρόοδο που φαίνεται να έχει σημειωθεί, η διάσταση απόψεων σε σημαντικά θέματα παραμένει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Επικρατέστερο σενάριο να παραταθεί για τουλάχιστον ένα μήνα η ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίφθινε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το πρωί σε συνέδριο για το Δημοκρατικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τρίτης φάσης του προγράμματος «Σπίτι μου». Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της EuroLeague στην Αθήνα και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης ξανά μετά από 13 χρόνια. Όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός αναφερόμενο στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό. Ολονύχτη ήταν οι πανηγυρισμοί με επίκεντρο τον Πειραιά, όπου τα ξημερώματα έφτασε η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες φιλάθλους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας της Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια έπασχε από την νόσο του κινητικού νευρώνα και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας. Την Οδύνη το εκφράζει ο Ολυμπιακός σε συλληπιτήρια ανάρτησή του. Την Τετάρτη θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία της γογός Μαστροκώστα στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Η δημοφιλήσια γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Σε δύο συλλήψεις Τούρκων ηλικίας 29 και 43 ετών στη Θράκη προχώρησαν οι ελληνικές αρχές το περασμένο Σάββατο. Οι συλληφθέντες εφοδίαζαν με όπλα την τουρκική μαφία. Την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 θέτησε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου με στόχο τη συμβουλευτική και την υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για τρομοκρατία ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Σοφοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής του 82χρονου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης. Το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα αποφασίσει αν ο πολυεισοβήτης θα επιστρέψει στη φυλακή. Τα Σούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Τι έκανε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Λογοθέτης, πήρε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, λέξη-λέξη, και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Λέει λοιπόν ότι το ανερώ. Προτείνω μάλλον να αναιρεθεί. Γιατί το λέει αυτό? Θέλω να καταλάβετε κάτι. Σε κάποια πράγματα, ναι, μπορεί να πληρούνται οι όροι, για να τα βάζουμε κάτω τα πράγματα με το όνομά τους. Όμως είναι το ύφος των εγκλημάτων και η φύση των εγκλημάτων που πολλές φορές δεν επιτρέπουν στους δικαστές να βγάζουν τους κρατούμενους έστω και ένα χρόνο νωρίτερα. Και δεδομένο, θα σας θυμίσω την εικόνα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου να περπατάει αμέριμνος και αμετανόητος στους δρόμους του Βύρωνα, ελάχιστες ώρες με την αποφυλάκησή του, συντροφιά με την Γαλλίδα σύντροφό του. Και από την άλλη να ξέρουμε ότι στο βούλευμα, μάλλον στους όρους για να ζητήσει την αποφυλάκησή του, ήταν και προβλήματα υγείας. Τουλάχιστον αυτά τα προβλήματα υγείας δεν το απαγορεύουν στο να μετακινείται. Άρα εκ των πραγμάτων έχουμε έναν όρο, τα προβλήματα υγείας, ο οποίος είναι με ερωτηματικό. Ένα δεύτερο είναι ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια. Δεν έχεις μετανοήσει, δεν έχεις πει ένα συγγνώμη και μετράνε όλα αυτά. Λοιπόν, η πρόταση του αντισαγγελία είναι αυτή. Το Δικαστικό Συμβούλιο το συγκαλεί η πρόεδρος του Αρείου Πάγου άριστο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα συνεδριάσει και έτσι θα έχουμε και την απόφαση εάν τελικά θα επιστρέψει στην φυλακή ή όχι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σε περίπτωση που επιστρέψει, θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του και η αποφυλάκησή του, αφού έχει συμπληρώσει πια τα 25 χρόνια έκτησης, είναι τον Ιούλιο του 2027.
1: Μάλιστα, τώρα είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα που δυναμητίζει πολύ την κοινή γνώμη, εδώ που τα λέμε.
2: Θα σας πω κάτι από εμπειρία τώρα. Σε πολλές περιπτώσεις, και δεν μιλάμε για τρομοκρατία μόνο, μιλάμε και για άλλα αδικήματα, πάντα μετράει το τι έχεις κάνει ως καταδικασμένος.
1: Λογικό.
2: Δηλαδή,
1: λογικό.
2: Δεν μπορεί. Εγώ θα πω κάτι που έλεγε ο Κώστας Μπακογιάννης και αυτό είναι και η πραγματικότητα. Έχεις καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια και έχεις εκτίσει για κάθε θάνατο, για κάθε δολοφονία, 1,5 χρόνο. Και αναρωτιέται ο Κώστας Μπακογιάννης, που είναι ο πρωτίστως ο φυγόμενος με την έννοια ότι έχασε τον μπαμπά του. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Βεβαίως είχαμε και αντιδράσει.
1: Και δεν είναι μόνο ο Κώστας Μπακογιάννης που χάσει τον πατέρα του. Σκέψου τη μάνα του Αξαρλιάν που ήταν παράπλευρη απώλεια. Δηλαδή, στο λέω σαν μάνα κι εγώ, όταν το σκέφτομαι, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
2: Εδώ ανοίγουμε πάλι μια κουβέντα, Λίνα, στο αν τα ισόβια είναι ισόβια. Γιατί δεν είναι ισόβια.
1: Καλά, στην Ελλάδα δεν είναι ισόβια και γενικώς το ευρωπαϊκό δικαιωτικό σύστημα δεν είναι ισόβια.
2: Ακριβώς. Η Αμερική έχει ισόβια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Αλλά θέλω να σας πω ότι μερικές φορές είναι και η φύση των αδικημάτων για τα οποία έχει καταδικαστεί. Επίσης, είχαμε αντίδραση στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχαμε και το State Department, δηλαδή εδώ παίρνει διαστάσεις. Και σας είπα, είναι επίσης προκλητικό το να έχεις επιφυλακιστεί, να επικαλείσαι προβλήματα υγείας και να σε βλέπουμε να περπατάς.
1: Μια χαρά στον δρόμο.
2: Ακριβώς. Και να μην δηλαδή, βλέπει και τις τηλεοπτικές κάμερες και δεν του κάνει καμία αίσθηση. Ξέρετε, στο εξωτερικό τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο σοβαρά εγκλήματα ήταν ένα συγγνώμη, δεν είναι μετανόητος, δεν έχει ναι. το παραμικρό.
1: Και ήταν πάντοτε παγερός και κατά τη διάρκεια της δίκης.
2: Ψυχρός, πολύ.
1: Λοιπόν, Τασούλα, βάλε μια νοτελεία, μείνε μαζί μας, γιατί θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα σε σένα. Πάμε στο ζήτημα του ΠΚΠ, καθώς νέο συντριπτικό πλήγμα στην μαφία των παράνομων επιδοτήσεων κατάφερε η αστυνομία στην Κρήτη, ξεσκεπάζοντας ένα τεράστιο κύκλωμα που ροκάνησε περισσότερα από 3 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του ΠΚΠ. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα.
3: Στο ίδιο έργο θεατές, Λίνα, κυρίες και κύριοι, τώρα αυτή τη φορά αποκαλύφθηκε πάλι μετά από πολύμηνη και αθόρυβη έρευνα των αρχών μια μεγάλη, μια γιγαντιά, μια απάτη μαμούτ, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω. Αυτή τη φορά στο φτώχαστρο μπήκε ένα εγκληματικό δίκτυο που κατάφερε να αποσπάσει το αστρονομικό ποσό, όπως είπε και εσύ, των 3 εκατομμυρίων ευρώ μέσω βέβαια παράνομων αγροτικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Η συντονισμένη λοιπόν αστυνομική επιχείρηση που εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε 3 νόμους του νησιού, παρακαλώ, στο Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λοθήτιο από τις Αρχές, προχώρησαν μέχρι στιγμής, Λίνα, σε 20 συλλήψεις. Ο τρόπος δράσης του κυκλώματος, όπως αποκαλύπτεται, ματηρά την εσωτερική πληροφόρηση και τον απόλυτο συντονισμό. Στο σκληρό πυρήνα της οργάνωσης βρίσκονται 3 ιδιοκτήτες, Λίνα, κέντρων υποδοχής δηλώσεων, και 2 είναι, πρόκειται για 2 και 2 αδέρφια λογιστές με έδρα το Ηράκλειο. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν των κέντρων υποδοχής, εκμεταλλευόμενοι την πλήρη πρόσβαση που είχαν στο σύστημα, εντόπιζαν ποια χωράφια και ποιες αγροτικές εκτάσεις είχαν μείνει αδήλωτες από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Στη συνέχεια μετέφεραν αυτή την πολύτιμη πληροφορία στα 2 αδέρφια λογιστές στο Ηράκλειο. Εκείνοι αναλάμβαναν να κάνουν όλες τις απαραίτητες ψηφιακές και λογιστικές κινήσεις, εμφανίζοντας ως δικαιούχους των επιδοτήσεων άτομα που δεν είχαν, Λίνα, απολύτως καμία σχέση με την αγροτική παραγωγή. Οι 20 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατ' επάγγελμα σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Συνεχίζεται τώρα η προανάκριση για να διαπιστωθεί το εύρος της λίστας των εικονικών δικαιούχων από τα στελέχη του ελληνικού FBI που κατάφεραν να ξυλώσουν και αυτό το κύκλωμα με τις απάτες εναντίον του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και πάλι.
1: Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστώ θερμά. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας κήρυξε ενόχους 13 από τους 25 συνολικά κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα την περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές όλες είναι με τριετή αναστολή. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα και για αυτό το θέμα. Τασούλα.
4: Ξεκινήσαμε σε αυτή την υπόθεση με κακούργημα, με 32 κατηγορούμενους. Φτάσαμε στο πλημέλημα και στις ποινές που μόλις είπες. Από 5 μήνες έως 26 μήνες με τριετή αναστολή. Από τους 32, οι 7 κάναν ποινική διαμεσολάβηση, που σημαίνει ότι επιστρέψαν τα λεφτά γύρω στους 160.000, και επομένως βγήκαν από την έννοια του δικαστηρίου, δηλαδή της δίκης. Οι υπόλοιποι ακούσαμε τις ποινές μέχρι 25 μήνες. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Είναι από τις πρώτες υποθέσεις που ήρθαν στη δικαιοσύνη. Μιλάμε για απάτη και ψευδή, βεβαίως, αυτές ήταν οι κατηγορίες και συνέργεια σε αυτά τα δύο, από το 2016. Και με αφορμή αυτό που γίνεται τώρα στην Κρήτη, θα σας πω το εξής. Όσο περνάει ο καιρός και οι μήνες, θα βλέπουμε πολλές τέτοιες συλλήψεις. Τι εννοώ? Μέχρι τώρα είχαμε κτηνοτρόφους, αγρότες σε χαμηλά κλιμάκια. Σε μία δίκη, ο Ευρωπαίος Αγγελέας, ο κ. Μουζάγης, είπε μία φράση. Θα πρέπει να ελεγχθούν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Να λοιπόν που ελέγχονται, και να τώρα που βρίσκονται κατηγορούμενοι οι άνθρωποι κλειδιά σε αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι ενδιάμεσο μεταξύ του παραγωγού, αγρότη, παύλα, κτηνοτρόφου, μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Εάν λοιπόν το κέντρο υποδοχής δηλώσεων, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν έκανε την κατανομή στις επιδοτήσεις, τι εννοώ? Ο αγρότης δεν ήξερε ότι η Τίνος, για παράδειγμα, είχε αδήλωτα χωράφια, αδήλωτα βοσκοτόπια. Ποιος το ήξερε αυτό? Το κέντρο υποδοχής δηλώσεων που είχε όλο το χάρτη μπροστά του. Για να καταλάβετε πως γινόταν η απάτη. Έλεγαν λοιπόν, εδώ στην Τίνο, για παράδειγμα, έχω στην τάδε λόφο, έχω αδήλωτα. Πήγαιναν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι από την Κρήτη, δηλώναν στην Τίνο. Και έτσι φτάνουμε τώρα να λέμε για δικογραφίες και εγκληματικές οργανώσεις. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή η εγκληματική οργάνωση της Κρήτης θα μας έρθει εδώ στην Αθήνα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ερωτηματικό τώρα θέλω να λύσω, γιατί δεν ξέρω ποιος έκανε το κατηγορητήριο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να ξέρετε, όλοι οι κατηγορούμενοι όπου βρίσκονται στην Ελλάδα θα έρχονται εδώ στη δικαστήρια της Πρώτης Σχολής Ευελπίδων. Γιατί εδώ εδρεύει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λοιπόν, εδώ θα βλέπουμε πια από εδώ και πέρα δικογραφίες με ανθρώπους, όχι μόνο κτηνοτρόφους, αλλά και μεγαλοστελέχη. Και θα έρθει και η σειρά, θυμηθείτε πως σας το λέω, και για στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ από εδώ και πέρα. Ήδη στη δικογραφία που ερευνάται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ελεγχόμενοι 7. Θέλω να δω αν θα υπάρξουν και κατηγορούμενοι στην πορεία. Πάντως, τώρα ξεκινάμε τις σοβαρές δικογραφίες σε επίπεδο δικαστηρίων και όχι βουλευτών. Να το διευκρινίζω αυτό. Τις σοβαρές δικογραφίες ό,τι αφορά τις ιδιότητες πολιτών, υπαλλήλων δηλαδή. Το περιμέναμε, το γνωρίζαμε, το βλέπαμε, γιατί ξεκινάμε από το 2016 και προσέξτε. Ενώ έχει ξεσπάσει όλο αυτό το σκάνδαλο, υπάρχει αυτή τη στιγμή δικογραφία για παράνομη επιδότηση και το 25. Δηλαδή, ενώ υπάρχει βαό τόπος για παράνομες επιδοτήσεις, κάποιοι συνεχίζουν να δανείζονται πρόβατα, να τα πηγαίνουν στα μαδριά, να βάζουν σκουλαρίκια στα αυτιά, γιατί έτσι λέγονται ότι είναι δικά τους στα αυτιά των προβάτων, να πηγαίνει ο έλεγχος και να δίνουν ένα πλασματικό αριθμό προβάτων για να πάρουν την επιδότηση. Αυτά προσέξτε, το 2025, όχι το 2018-2019, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Πάντως, άλλη μια ποινή, άλλη μια καταδίκη έχουμε για 13 από 25 κατηγορούμενους.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα, καλό
4: μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας δώσουμε την είδηση αυτής της ώρας ότι στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού, καθώς έπεσαν μπάζα από φορτηγό στο δόστρωμα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την Αχαρνών και έχει σχηματιστεί ουρά χιλιόμετρων από το ύψος του Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το φορτηγό βέβαια έχει απομακρυνθεί από το σημείο. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς παρά τον διπλωματικό πυρετό των τελευταίων ημερών και την πρόοδο που φαίνεται να έχει σημειωθεί, η διάσταση απόψεων σε σημαντικά θέματα παραμένει. Το Ιράν αναφέρει πρόοδο ως προς τη σειρά θεμάτων στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Σημειώνοντας πως το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, από τον Εδελχείο που πραγματοποιεί επίσης με επίσκεψη, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως έχουμε κάτι που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό στο τραπέζι, προκειμένου να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, καθώς και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Προεξοφλούν την ειρήνη οι διεθνείς αγορές και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν αρκετά χαμηλές τιμές εν αναμονή των ανακοινώσεων των συμφωνιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη να μας δώσει έτσι αυτό το διεθνές χρηματοοικονομικό παζλ, το οποίο αναστατώνει βέβαια όλες τις χώρες και την καθημερινότητα.
5: Πολύ σωστά το λες. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ουσιαστικά οι αγορές τι κάνουν? Οι αγορές τρέχουν μπροστά από την ειρήνη. Το πετρέλαιο δείχνει τον δρόμο προς τη συμφωνία. Με άλλα λόγια, προεξοφλούν στις αγορές το τέλος της έντασης. Το ερώτημα βέβαια είναι αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι, κάτι που το ευχόμαστε. Γιατί παρά το εύθραυστο γεωπολιτικό σκηνικό μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, βλέπουμε ότι οι μετοχές κινούνται αναδικά σήμερα, καταγράφοντας νέα ιστορικά υψηλά, με βασικό καύσιμο την αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας. Το Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται σε 95 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91, επίπεδα αισθητά χαμηλότερα από τα πρόσφατα υψηλά που είχαν πυροδοτήσει οι φόβους για νέο ενεργειακό σοκ. Να πω ότι από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης η τιμή του Brent κινείται μεταξύ 94 και 99 δολαρίων το βαρέλι, από το 99 ξεκίνησε ουσιαστικά και έπεσε, ενώ η διακύμανση για το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται αντίστοιχα, ξεκίνησε από το 93, έπεσε στο 90, στα 90 δολάρια το βαρέλι. Κάθε φορά που η ένταση στη Μέση Ανατολή δείχνει να περιορίζεται, αυτή τη φορά με αφορμή τα σενάρια για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, οι αγορές αντιδρούν άμεσα. Η πρόσφατη αποκλιμάκωση και οι προσδοκίες για διατήρηση των ροών πετρελαίου μέσω κρίσιμων σημείων όπως το στενό του Ορμούζ οδηγούν σε πτώση των τιμών και φυσικά ενίσχυση των μετοχών. Θα μου πεις γιατί? Γιατί φθηνότερο πετρέλαιο σημαίνει χαμηλότερο κόστος για επιχειρήσεις και μεταφορές, περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, μείωση της ανάγκης για επιθετικά επιτόκια, ενίσχυση της κατανάλωσης και των εταιρικών κερδών. Με αυτό το σκεπτικό, οι μεγάλοι χρηματιστηριακοί δείκτες αυτή την ώρα κινούνται ανωδικά. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, Λίνα, και με αυτό θα κλείσω, που το έχουμε δει να συμβαίνει πολλές φορές, είναι ότι οι αγορές τρέχουν πιο γρήγορα από αυτό που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε γεωπολιτική πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, προεξοφλούν μια συμφωνία ειρήνης και δεν περιμένουν να λυθεί πρώτα η κρίση. Το ερώτημα βέβαια είναι το ίδιο με αυτό που έθεσα και όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, αν τελικά θα επιβεβαιωθούν τελικά ή όχι. Εμείς να ευχηθούμε να επιβεβαιωθούν αυτή
1: ακριβώς,
5: τη φορά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ευχής έργο για να σταματήσουν και να σκοτώνονται άνθρωποι σε αυτή την πολύπαθη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σε ευχαριστώ, Σταύρο Μονεμβασιώτη.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
10: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
9: Μα δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στα μικρόφωνα παραμένει η Λίνα Κλήτου. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να σας πούμε ότι υπό εξέταση παραμένει από το Υπουργείο Οικονομικών η προοπτική επέκταση της επιδότησης των καυσίμων. Με επικρατέστερο σενάριο αυτό της παράτασης για τουλάχιστον ένα μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός κέρδισε με 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό της EuroLeague στην Αθήνα και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης ξανά μετά από 13 χρόνια. Συγχαρητήρια στην Ερυθρόλευκη ΚΑΕΚ, έφρασε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία του τόπου. Ολονύκτη ήταν οι πανηγυρισμοί με επίκεντρο τον Πειραιά, όπου τα ξημερώματα έφτασε η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες φιλάθλους. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τους κυρίους Μπαρτζόκα και Παπα-Νικολάου.
13: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέξεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέξεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
14: Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Πάντως σε συλλήψεις και προσαγωγές είχε προχωρήσει η αστυνομία στο Άκακο σκηνίζοντας τους προσερχόμενους. Οι αρχές μπλόκαραν την οργανωμένη προσπάθεια εκατοντάδων ατόμων να εισβάλλουν στο γήπεδο με πλαστά εισιτήρια, ενώ συνέλαβαν μέχρι και υπάλληλο security που επιχείρησε να περάσει παράνομα οπαδό μέσα στο στάδιο. Η Κατερίνα Μαστρατονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
15: Βρακόντι Έλληνα, κύριε Σουφίλη, τελικά ήταν τα μέτρα ασφαλεία στο ΟΑΚΑ. Οι μεταφορέ του υποδιέστη αθλητική βία να κάνουν δεκάδε προσαγωγέ και συλλήψει αποτρέπουμε σοβαρά παραπλάνητα. Πόσο χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε Έλληνα όταν μια οργανωμένη ομάδα οπαδών γύρω στα 100 με 150 άτομα προσέγγισε στι εσωτερικέ γάμε τη Ιταλία. Παράσχετα να δεκτηθεί τη διεκμένη του Οπαδί,
1: συγγνώμη, Κατερίνα, μήπω μπορεί λίγο να μετακινηθεί, γιατί δεν είναι καλό το σήμα, δεν σε ακούμε.
15: Μήπως,
1: ναι, τώρα σε ακούμε. Ναι.
15: Καρολίνα μου.
1: Ναι.
15: Λοιπόν, οπότε λέει μια ομάδα γύρω στα 100 με 150 άτομα προσέγγισε λοιπόν τις εξωτερικές ζώνες του σταδίου και παρά τις προειδοποιήσεις των αστυνομικών αρχών προσπάθησαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να μπουν έτσι με το πλήθος, με τον μπούγιο στην είσοδο και να τρυπώσουν με εισιτήρια που ήταν άλλα πλαστά και άλλα ήταν ακυρωμένα ήδη. Κάποιοι κατάφεραν να σπάσουν την πρώτη εσωτερική ζώνη, όμως μπλοκαρίστηκαν αμέσως στα τουρνικέ. Τα ακυρωτικά μηχανήματα χτύπησαν κόκκινο και έτσι συνελήφθησαν οι δράστες και με τα πλαστά ή τα ίδια ακυρωμένα εισιτήρια. Η αστυνομία επενέβη λοιπόν σε προσαγωγές αρκετές, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Στο μικροσκόπιο όμως Λίνα μπήκε και το ίδιο το προσωπικό του σταδίου. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπαλλήλου ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας. Ο συγκεκριμένος security τι έκανε, έβγαλε και έδωσε την υπηρεσιακή του στολή και γυλαίκο σε οπαδό προκειμένου εκείνος να παραπάνει.
1: Αν είναι δυνατόν.
15: Το είδαμε και αυτό, να παρακαμφθεί τα μέτρα για να μπει στο γήπεδο.
1: Για γέλια και για κλάματα.
15: Για κλάματα, όντως, ακριβώς. Και γι' αυτό οι έλεγχοι λοιπόν είχαν ξεκινήσει λίγο από πολύ νωρίς και ήταν εξολυχιστικοί για τους πάντες. Για να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα εσωτερικής συνεργασίας με διάφορα άτομα. Η αστυνομία λοιπόν ξεσκόνησε εκ των προτέρων τις λίστες των εργαζομένων, δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι μέσα στο στάδιο πέρασαν από φιλτράρισμα από τα στελέχη της αθλητικής βίας. Περιέλαβε τους πάντες, security, προσωπικό καθαριότητας, εξωτερικούς προμηθευτές και από αυτό το καθολικό κόσκινο Λίνα απομακρύνθηκαν προληπτικά 10 με 15 εργαζόμενοι, καθώς κρίθηκε ότι για λόγους ασφαλείας δεν έπρεπε να βρίσκονται εντός του σταδίου. Την ίδια ώρα είχαμε και σχέδιο που απλωνόταν σε ολόκληρη την Αττική, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν τεθεί σε επιφυλακή σε ολόκληρο το εγκλεκανοπέδιο και επόπτευαν στενά ακόμη και τους συνδέσμους των μεγάλων ελληνικών ομάδων που δεν συμμετείχαν στο Final Four για την αποφυγή τυχόν αντιπίνων ή εφηβιαστικών ξεσυμπλοκών στους δρόμους της πρωτεύουσας. Από ό,τι είδαμε, τα πράγματα ουσιαστικά εκτελήθηκαν ομαλά αφού είχε μπει σε τέτοιο σχέδιο ένα πολύ μεγάλο σχέδιο για τα μέτρα ασφαλείας και γύρω από το ΆΚΑ και εξωτερικά στους δρόμους της Αττικής, Λίνα.
1: Και βέβαια αυτή όλη η οργάνωση των αρχών δημιούργησε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να μην υπάρξουν παρατράγουδα στον αγώνα και η Ελλάδα να παρουσιάσει μια τέλεια διοργάνωση νικώντας κιόλας, κάτι που μας κάνει πολύ περήφανους.
15: Φυσικά, Λίνα, σε όλα τα επίπεδα και τα μέτρα ασφαλείας και η νίκη του Ολυμπιακού μας έκανε περήφανους σαν Έλληνες.
1: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Κατερίνα Μαστρατονάκη.
16: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Το δημογραφικό και η διασφάλιση της πρώτης κατοικίας είναι ένα από τα ζητήματα που θέτει ως προτεραιότητα ο Πρωθυπουργός και αυτό φάνηκε σήμερα και από την τοποθέτησή του στο συνέδριο για το δημογραφικό και στη συνέντευξη που παραχώρησε στον καλό συνάδελφο Νίκο Χατζηνικολάου. Ο Γιώργος Ευγενίδης θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
17: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Η κυβέρνηση έχει χαράξει μια στρατηγική καθημερινότητα μακριά από τη συζήτηση για τη δημιουργία νέων κομμάτων και την εκλογική τύχη που θα έχουν. Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει σε όλους τους τόνους ότι η κυβέρνηση θα κριθεί και θα μετρηθεί στο τέλος της ημέρας από το αν εκπλήρωσε ή όχι τις υποσχέσεις που έδωσε στους πολίτες, και αυτό εκτείνεται σε μια σειρά τομέων. Ξεκινώντας βεβαίως από τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό για την χθεσινή κατάκτηση του Final Four της EuroLeague, ο κύριος Μητσοτάκης διατράνωσε εκ νέου την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες. Άφησε επίσης ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Ως προς τη στήριξη των νέων οικογενειών, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι εντός του Ιουνίου θα καταβληθεί το βοήθημα 150 ευρώ ανά παιδί που έχει προαναγγελθεί μετά το Πάσχα. Περιλαμβανόταν σε αυτό το πακέτο των 500 εκατομμυρίων που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης με όπλο την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας, και είναι το πρώτο μέτρο το οποίο θα δουν οι πολίτες στις τσέπες τους. Να πω ένα παράδειγμα: αν μια οικογένεια έχει δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, αν μια οικογένεια έχει τρία παιδιά θα πάρει 450 ευρώ και ούτω καθεξής, με βάση την κλιμάκωση όπως προβλέπετε. Τώρα, αυτό είναι προφανές ότι είναι ένα μέτρο βραχυπρόθεσμο, όμως είναι δηλωτικό της στρατηγικής της κυβέρνησης να στηρίζει τις οικογένειες με παιδιά που έχουν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο κόστος ζωής, μεγαλύτερη επιβάρυνση από τα έξοδα της καθημερινότητας, και είναι στην πραγματικότητα ένα μέτρο το οποίο συνδέεται με τη φιλοσοφία της φορολογικής μεταρρύθμισης που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε με τον προϋπολογισμό από τον Ιανουάριο και μετά. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Υπενθύμησε ότι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού μεγάλο μέρος του πλεονάσματος πηγαίνει για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά. Ενώ αυτό το οποίο είπα νωρίτερα για το σπίτι μου, να κάνω μια παρένθεση, ο αρμόδιος υπουργός ο Νίκος Παπαθανάσης είχε πει ότι δεν θα υπάρξει σπίτι μου 3. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως σήμερα ανοίγει ένα επιπρόσθετο παράθυρο για οικονομικές δυνατότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην υλοποίηση ενός αντίστοιχου προγράμματος. Είπε όμως ότι δεν είναι έτοιμος να το ανακοινώσει ακόμα. Εργάζεται όμως η κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό ενδεχομένως να μας παραπέμπει σε ανακοινώσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα δούμε τι θα ακούσουμε. Επίσης είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί και στα κίνητρα ώστε να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα, διότι μόνο μέσα από την αύξηση της προσφοράς θα μειωθεί ο αριθμός, ο αριθμός αύξησης των ενοικίων, ώστε η αγορά να ισορροπήσει σε ένα πιο ικανοποιητικό σημείο. Θα δούμε αν οι ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ περιλαμβάνουν και κάτι για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να πω βεβαίως ότι η ΔΕΘ αυτή έχει χαρακτηριστεί από κυβερνητικά στελέχη ως η ΔΕΘ της αγοράς των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, της μεσαίας τάξης εν τη ευρεία έννοια, αν η προηγούμενη ΔΕΘ ήταν η ΔΕΘ της φορολογικής μεταρρύθμισης για όλους, που έπιανε κυρίως τις οικογένειες με παιδιά. Η στόχευση του Μεγάρου Μαξίμου είναι τώρα περισσότερο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη δουλεύεται ένα πακέτο σε αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως οι οικονομικές προτεραιότητες της κυβέρνησης περιλαμβάνουν και πιο άμεσες ανάγκες. Το κόστος του πολέμου στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλό. Οπότε θα έλεγα, Λίνα, ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για μια παράταση τουλάχιστον για τον Ιούνιο των μέτρων που είναι εν ισχύ, καθώς μπορεί να αποκλιμακώνονται σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τα καύσιμα όμως έχουν διαμορφωθεί σε ψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του Μαΐου, με αποτέλεσμα οι τιμές στην Αγγλία να είναι υψηλές. Λογικά, αν υπάρξει ένα πλαίσιο συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, ο Ιούνιος θα είναι ο τελευταίος μήνας που θα χρειαστεί ένα πακέτο στήριξης, αλλά στον πόλεμο αυτόν δεν υπάρχει ακριβώς λογική, οπότε ας μείνουμε στο ότι πηγαίνουμε για μια παράταση του υφισταμένου πλαισίου για έναν μήνα ακόμα και βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
17: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
18: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες, και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Και τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να

0: Το δημογραφικό. Μιλά αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Αντώνη Αντωνόπουλο να μας πει περισσότερα. Αντώνη.
1: Ελληνά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μόλις αυτή τη στιγμή ανέβηκε στο βήμα του συνεδρίου, κάτι οπότε θα έχουμε σε πολύ λίγο από τώρα κάποια πράγματα να πούμε, αλλά όπως καταλαβαίνουμε από ό,τι γνωρίζουμε θα περιγράψει το πρόγραμμα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του δημογραφικού αλλά και του στεγαστικού προβλήματος, δύο θέματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό έχει επενδύσει πολιτικά σε αυτά τα δύο προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητα του Έλληνα.
0: Πάμε τώρα στη γενικότερη ζήμωση τώρα, Αντώνη, γιατί αύριο ανακοινώνει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας. Το ΠΑΣΟΚ λογικά πιέζεται από αυτές τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και πιέζεται κυρίως και διότι μπαίνει το ερώτημα με ποιους θα πάει και με ποιους θα αφήσει. Έχει ξεκαθαρίσει ποιους δεν θέλει, πώς θα πορευτεί το επόμενο διάστημα.
1: Ναι, και η πίεση αυτή μέχρι τώρα τουλάχιστον έχει να κάνει στον οικολογικό τομέα περισσότερο, γιατί ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, ειδικά τώρα κυρίως από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εκεί τουλάχιστον
0: εστιάζουν. Αύριο κληρώνει, αύριο έχουμε τα γεννητούρια.
1: Ναι, αύριο έχουμε, ναι, θα δείξει αύριο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως το ΠΑΣΟΚ θεωρεί και στέλνει το μήνυμα ότι, όπως είπε και ο Κώστας Καλά σήμερα, ότι ο κόσμος επιλέγει πάντα το γνήσιο και υπενθυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ταυτιστεί με την πιο μεγάλη ήττα που έχει στράξει αντιπολίτευση στη χώρα μας. Αυτό λοιπόν θα είναι και η πρώτη γραμμή άμυνας ή επίθεσης, εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει ο καθένας, απέναντι στο νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Αυτά υπενθυμίζουν με κάθε τρόπο έργα και ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ τότε υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, που όπως λένε και ο ίδιος ακόμη θα ήθελε να ξεχάσει. Τώρα, από την άλλη πλευρά όμως προσπαθούν να βάλουν και καθαρές διαχωριστικές γραμμές σε ό,τι αφορά το ιδεολογικό πολιτικό διακύβευμα σε σχέση και με τον κύριο Τσίπρα. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε στη δημοσιότητα ένα πολιτικό κείμενο, καθαρά πολιτικό κείμενο, το οποίο παρουσιάζει και το πολιτικό στίγμα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το διακύβευμα εν ώψη των εκλογών, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή δεν μπορεί να συμβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμορρησία. Το θέτει πραγματικός πατριωτισμός είναι να απαιτούμε θεσμούς που λειτουργούν με διαφάνεια, λογοδοσία και οικονομία, να μην συμβιβαζόμαστε με μια Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών. Αυτό είναι το πλαίσιο περίπου το οποίο έδωσε χαρακτηρίστηκε ακόμη και ένα μανιφέστο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, και πάνω σε αυτό θα κινηθούν ιδεολογικά πολιτικά απέναντι στα νέα σχήματα, αλλά και στο πλήθος της πολιτικής που θα δεχτεί το επόμενο διάστημα, και αυτό μάλλον θεωρείται μέλλον.
0: Μάλιστα. Yeah. Τώρα, μία τελευταία ερώτηση. Μας περιέγραψες τώρα το πώς κινούνται, όμως θέλω να σε ρωτήσω, με βάση τα νέα δεδομένα, το αφήγημα που έχει στηθεί, πρώτη έστω και με μία ψήφο εξακολουθεί να υφίσταται? Γιατί βλέπουμε κάποιες δυνητικές, θα το πω, δημοσκοπήσεις, όση αξία και αν έχουν, που πλασάρουν το υποσύσταση κόμμα Τσίπρα ίσως και πιο ψηλά από το ΠΑΣΟΚ. Τους τρομάζει αυτή η προοπτική, τους οδηγεί σε αναθεώρηση των τακτικών τους.
1: Όπως έχεις παρακολουθήσει και εσύ, αυτού του τύπου οι λεονταρισμοί έχουν μπει λίγο στην άκρη. Αυτό όμως το οποίο κάνουν σε όλα τα επίπεδα και θα το υπογραμμίσουν όλο και περισσότερο το επόμενο διάστημα είναι να σφραγίσουν τα στεγανά τους προκειμένου να μην υπάρξει ούτε το περιθώριο ούτε η σκέψη να αμφισβητηθεί ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και του Νίκο Ανδρουλάκη ως τον κυρίαρχο αντίπαλο που θα μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πεδίο στο οποίο θα κινηθούν, και για να είμαστε και λίγο έτσι και γηπεδικοί, θα είναι το παρκέ που θα παίξουν το man to man απέναντι στη κυβέρνηση. Αυτό επιδιώκουν να κάνουν σε πρώτη φάση. Και σε αυτό βεβαίως δεν θέλουν ούτε παρεμβολές ούτε συγκάτοικο, να το πω έτσι απλά.
0: Σωστά. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε.

0: Στο κράτος δικαίου, τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989 και τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Άφησε εχμές κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για δήλωσή του που, όπως λέει, απαξίωσε τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Τι άλλο πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να μας δείξει ότι υποτιμά απολύτως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, ο κύριος Γεωργιάδης, πρώτος στη τάξη υπουργός και ελαλίστατος ο κύριος Γεωργιάδης, είναι ανταυτού, βγήκε και είπε σιγά δά το σπουδαίο θεσμό. Αυτό δεν είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα κάτσουμε να σκάσουμε, είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Όταν όμως αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει τη σκοπιμότητα του, οι υποθέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτές. Υπάρχει δρόμος ακόμα, έχουν κληθεί μάρτυρες, σε κάθε περίπτωση μπορεί να είναι 70 μάρτυρες, 80 μάρτυρες, 100 μάρτυρες. Αυτή η διαδικασία λοιπόν έχει μία συνέχεια.
2: Ναι.
1: Η ανακριτική διαδικασία είναι μία σύνθετη διαδικασία. Όταν υπάρχει σύνθετο αντικείμενο ή όταν χρειάζεται χρόνος για τις μαρτυρικές αποδείξεις και μόνο για αυτές, για τη συλλογή των αποδεικτικών στοιχείων, δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνεις είναι μία σκοπιμότητα την οποία εξυπηρετείς. Η κυρία Κοβέση το αντιλήφθηκε αυτό πλήρως. Και τι έκανε? Έκανε το εξής. Πρώτον, τη δικονομική αυτή διάταξη την συμπεριέλαβε στην επιστολή της προς την Κομισιόν. Ήταν αναφορά, δεν ήταν ακριβώς επιστολή. Και το δεύτερο ήταν ότι μίλησε καθαρά και για την αντιμετώπιση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
11: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
10: Λίγκο.
11: Τι να μαθαίνουμε για κάτι?
10: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αύριο οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο κομματικό φορέα που ιδρύει. Έχει κάνει ήδη αρκετές προαναγγελίες με σποτάκια που έχει ανεβάσει. Την ίδια ώρα φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Χθες είχαμε και την ηχηρή αποχώρηση του Διονύση Τεμπονέρα. Πάμε να καλωσορίσουμε την Έφη Μπαρμπάτση να μας πει περισσότερα.
13: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι σίγουρα τα χρώματα θα είναι το μπλε, της πατρίδας μας, όπως είπε και το κόκκινο των αγώνων ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με αναρτήσεις του. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα νέο κόμμα το οποίο έχει στηριχτεί και θα συνεχίζει να στηρίζεται στην κοινωνία και μέσα από τους εθελοντές και μέσα από τις συναντήσεις που γίνανε από τις παρουσιάσεις της Ιθάκης. Το μόνο που μένει λοιπόν είναι να μάθουμε και το όνομα αυτού του κόμματος, να δούμε τι θα αναφέρει και στην ιδρυτική διακήρυξη, η οποία νομίζω δεν θα βρίσκεται μακριά ούτε από τις αρχές και τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε βεβαίως από την κεντροαριστερά. Ενδιαφέρον όμως θα έχει το κάλεσμα που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας και στα παλαιά στελέχη, δηλαδή αν θα δούμε να υπάρξει κάποιο κάλεσμα και αν όλες αυτές οι πληροφορίες που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για τις προϋποθέσεις της ένταξης οποιοδήποτε, είτε υψηλόβαθμου στελέχους, είτε βουλευτή στο κόμμα του που θα προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την Νέα Αριστερά, που έχουν συναντηθεί δηλαδή και στο παρελθόν, αν θα υπάρχουν αυτές οι αυστηρές προϋποθέσεις και κατά πόσο αυτό θα είναι ανασταλτικός παράγοντας ή όχι για τα πρόσωπα τα οποία θα τον πλαισιώσουν. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, και είναι και λογικό, ο ΣΥΡΙΖΑ εντείνονται οι εσωτερικές διεργασίες. Έχουμε αποχωρήσεις, είπες για τον Διονύση Τεμπονέρα που οδεύει προφανώς προς τον Αλέξη Τσίπρα, ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, ένα στέλεχος που πολλοί είχαν επενδύσει στον Διονύση Τεμπονέρα και μάλιστα κάποια στιγμή είχε υπάρξει και η πίεση προς την πλευρά του για να κατέβει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και την παρέτηση του Θήμιου Γεωργόπουλου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ωστόσο πρωτοστάτησε και στις αυτοοργανώσεις και στο Χαλάνδρι για υπέρ του Αλέξη Τσίπρα και είδαμε και την εκδήλωση στην οποία έδωσε το παρόν ο Αλέξης Τσίπρας στο Βόρειο Τομέα με τους πολίτες που στάσονται υπέρ του, που είχε μιλήσει σε αυτή την εκδήλωση. Θα βλέπουμε λοιπόν όλο αυτό το διάστημα και έχουν ξεκινήσει αυτές οι παρετήσεις. Μένει να δούμε βέβαια πότε θα υπάρξουν οι παρετήσεις σε επίπεδο βουλευτών, που θα πρέπει σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας να παρετηθούν της βουλευτικής έδρας. Αν αυτό θα το αφήσουν να περάσει λίγο πιο κοντά, ας το πούμε έτσι, στις εκλογές, να πάει λίγο παρακάτω, διότι δεν θα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη εν ενεργεία βουλευτές. Δεν θέλει να δείξει ότι πάει να χτίσει κάποια κοινοβουλευτική ομάδα πριν από τις εκλογές, ούτε βεβαίως να φανεί ότι πάει να διαλύσει οποιοδήποτε κόμμα. Άρα μένει να δούμε και ποιοι θα δώσουν το παρόν και βεβαίως μετά το εάν θα υπάρξουν και ποιες υπογραφές θα υπάρξουν στην ιδρυτική διακήρυξη και πότε θα δούμε και παρετήσεις βουλευτών, οι οποίες νομίζω ότι στην ουσία έχουν προαναγγελθεί και το μόνο που μένει είναι, όπως αύριο, η ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι και εκείνη πότε πια θα είναι αυτή η χρονική στιγμή που θα επιλέξουν για να τον ακολουθήσουν έχοντας παραιτηθεί.
0: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ θερμά. Υπάρχει μια διαμάχη ΠΑΣΟΚ με το νέο κόμμα του Τσίπρα για το ποιος θα επικρατήσει στην κεντροαριστερά. Πιθανότητα να φτάσουμε σε πολιτικό σεισμό αντίστοιχο του 2012, δήλωσε στον Alpha Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ιστορικός πολιτικός αναλυτής, πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Γκιόνης, υπογραμμίζοντας τον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων του προοδευτικού χώρου και την αδυναμία να απαντήσουν στις αγωνίες των πολιτών.
2: Αυτή τη στιγμή όντως βιώνουμε μια κατάσταση κατακαιρματισμού, όπου κόμματα διαγωνίζονται, αν θέλετε, για τη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου το ΠΑΣΟΚ και το λεγόμενο επερχόμενο κόμμα Τσίπρα φαίνεται να έχουν μια διαμάχη για το ποιος θα επικρατεί στην κεντροαριστερά. Είναι πιθανό, αρκετά πιθανό, να φτάσουμε σε έναν εκλογικό σεισμό τύπου 2012. Έχουν μαζευτεί, κατά τη γνώμη μου, αρκετοί εγωισμοί στον προοδευτικό χώρο. Δηλαδή, ο κόσμος για να δει μια εναλλακτική περιμένει ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός, να βάλουν κάποιοι στην άκρη, ας πούμε, τους εγωισμούς τους, τις δομές τους. Πάμε όλοι μαζί και ο κόσμος να αποφασίσει ποιος είναι αυτός που θα μπει μπροστά. Θεωρώ εγώ προσωπικά ότι δεν αφορά την κοινωνία. Η κοινωνία την αφορά πώς μπορεί να πέσει η τιμή στο σούπερ μάρκετ με κάποιο τρόπο, πού είναι τα κέρδη αυτά, ποια είναι τα καρτέλ τα ισχυρά, που να πούμε τώρα δύο κουβέντες ότι είναι οι τράπεζες, γιατί είναι τέσσερις τιμικές τράπεζες με 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη, είναι οι εταιρείες διήλυσης, γιατί είναι περιορισμένη διήλυση και βγάζουν και αυτές 1,2 εκατομμύρια κέρδη. Υπάρχουν καρτέλ στην ελληνική οικονομία που πρέπει να μιλήσουμε με σαφήνεια γι' αυτά.
0: Στο Το ξύλωμα ενός καλά οργανωμένου δικτύου εισαγωγής και διακίνησης όπλων φαντασμάτων προχώρησε η αστυνομία στη Θράκη. Δύο υπήκοοι Τουρκίας συνελήφθησαν καθώς εντοπίστηκαν να μεταφέρουν μέσα σε σάκο 25 πιστόλια χωρίς κανέναν συριακό αριθμό, τα οποία προορίζονταν για τον εξοπλισμό εγκληματικών ομάδων στη χώρα μας. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
4: Καλό μεσημερινή, κυρίε και κύριοι. Μια πολύτιμη λοιπόν πληροφορία για τη δράση διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας οπλισμού οδήγησε τα στελέχη του ελληνικού FBI σε ένα κέριο πλήγμα κατά της οργανωμένης μαφίας. Κατάφεραν να κινητοποιήσουν για έλεγχο ένα αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Ξάνθης Κομωτινής. Στο post-bagage του οχήματος Λίναμο, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα άκρος επικίνδυνο φορτίο. Ένας ταξιδιωτικός σάκος έκρυβε 25 πανομοιότυπα πιστόλια και τους γεβιστήρες τους. Πρόκειται για τα λεγόμενα όπλα φαντάσματα και να εξηγήσουμε στους ακροατές μας. Αυτά τα όπλα δεν θέτουν καμία μάρκα, κανέναν απολύτως σηριακό αριθμό και είναι αγνώστου διαμετρήματος, γεγονός που τα καθιστά αδύνατο στον εντοπισμό και τη διαδρομή τους. Μάλιστα ήταν σχολαστικά συσκευασμένα με διαφανή νάιλον περιτυλίγματα για την προστασία τους από την υγρασία, δείγμα του επαγγελματισμού και της τεχνογνωσίας, Λίνα, που είχε η οργάνωση που τα διακινούσε. Ο 29χρονος Τούρκος οδηγός και μεταφορέας συνελήφθη επιτόπου και ομολόγησε την πράξη του. Μάλιστα, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι έλαβε αμοιβή μόλις 300 ευρώ για τη μεταφορά. Παράλληλα, έδωσε στις αρχές και τον καθοδηγητή του, ένα 43χρονο ομοεθνή του, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη, αν και ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες. Αυτό τώρα που προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, Λίνα, στα στελέχη του ελληνικού FBI είναι η απευθείας διασύνδεση με το παρελθόν, καθώς το είδος των όπλων και η χαρακτηριστική νάιλον συσκευασία είναι πανομοιότυπα με τη μεγάλη υπόθεση, αν θυμάσαι, τον Οκτώβριο του 25, όταν είχαν κατασχεθεί 147 πιστόλια στον Εύρο και είχαν συλληφθεί τότε 13 Τούρκοι υπήκοοι. Οι αρχές βέβαια είναι σίγουροι ότι έχουν μπροστά τους ένα μεγάλο κύκλωμα που εισάγει όπλα από τον Εύρο με σκοπό να ανεφοδιάζει κυρίως τουρκικές εγκληματικές ομάδες που δρούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Φυσικά συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των παραληπτών και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη όλες αυτές οι έρευνες, καθώς θέλουν να μάθουν πού θα πήγαιναν αυτά τα όπλα και από πού έρχονταν λίγο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια έπασχε από την νόσο του κινητικού νευρώνα και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας. Την οδύνη του εκφράζει ο Ολυμπιακός σε συλληπιτήρια ανάρτησή του. Την Τετάρτη θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία της γογός μας της Ροκώστας στο ελληνικό. Θα ακολουθήσει ταφή στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώριο Μεσολογγίου. Η δημοφιλής γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή 17χρονη κόρη της Βικτόρια Δέλα με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκλονιστική όμως ήταν και η ανάρτηση του συζύγου της, Ελένη Λαζάρου, του Τραϊανού Δέλα. Καλό μεσημέρι.
14: Λίνα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Όταν η γογό μας Τροκώστα είχε μιλήσει πρώτη φορά δημόσια για τη μάχη της με τον καρκίνο, είχε εξομολογηθεί κάτι που σήμερα ακούγεται συγκλονιστικό, ότι δεν φοβόταν τόσο για τη δική της ζωή, αλλά φοβόταν μήπως δεν προλάβει να μεγαλώσει το παιδάκι της. Τελικά τα κατάφερε, μεγάλωσε τη Βικτόρια της που τα ξημερώματα την αποχαιρέτησε με λόγια που λύγησαν τους πάντες. Η γνωστή πρώην γυμνάστρια και μοντέλο έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα των δύο εβδομάδων νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό και έδινε μία ακόμη δύσκολη μάχη, έχοντας συνεχώς στο πλευρό της την οικογένειά της. Το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τον Ευαγγελισμό ανέφερε ότι σήμερα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός απεβίωσε η Γεωργία Μαστροκώστα μετά από πολυετή μάχη και παρά τις προσπάθειες των θεραπών των ιατρών. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, η κόρη της Βικτόρια ανακοίνωσε δημόσια τον θάνατο της μητέρας της, γράφοντας ότι έχασε τον πιο αγαπημένο της άνθρωπο και μίλησε για μια γυναίκα δυνατή, μια μαχήτρια που δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ και τη χαρακτήρισε αιώνιο πρότυπο. Σπαρακτική, όπως είπες και εσύ, Λίνα, ήταν και η ανάρτηση του συζύγου της, Τραϊανού Δέλα. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε τη γυναίκα της ζωής του, γράφοντας «Άγγελέ μου, αγάπη μου, πέτα ψηλά, Όσο μακριά και να πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει. Και η πιο σκληρή ίσως φράση μέσα σε αυτό, σε αυτά που έγραψε, ήταν ότι ο Θεός ήθελε τον άγγελο που μου χάρισε πίσω. Μόνο σε αυτό ήμουν άτυχος. Η ιστορία της γογός Μαστροκώστα, Λίνα, έχει συγκινήσει το Πανελλήνιο ήδη από το 2008, όταν μόλις τρεις μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για τον φόβο, τις θεραπείες, την απώλεια, της ανεμελιάς της, αλλά και τη δύναμη που της έδινε το παιδί της. Είχε τιμηθεί ως γυναίκα της χρονιάς για το θάρρος με το οποίο αντιμετώπισε την ασθένεια, αλλά και κυρίως γιατί επέλεξε να μοιραστεί δημόσια την ιστορία της, να αφυπνίσει άλλες γυναίκες, να προσέχουν την υγεία της.
0: Γι' αυτό και μας συγκίνησε όλους η φυγή της από το μάταιο του το κόσμο. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου. Καμία αλλαγή ή ανατροπή δεν σημειώθηκε στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου μετά τις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στη Μεγαλόνησο. Από τα χαρακτηριστικά έτσι ενδιαφέροντα σημεία του χθεσινού αποτελέσματος είναι η σημαντική άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Ελάν που έφτασε το 11% και η είσοδος στη Βουλή του Φιδία Παναγιώτου, ευρωβουλευτού και YouTuber, με την άμεση δημοκρατία του. Για το εκλογικό αποτέλεσμα της Κύπρου μίλησε εδώ στον Alpha Radio 989 ο διευθυντής της εταιρείας δημοσκοπήσεων Interview, Δημήτρης Βασιλιάδης. Πάμε.
15: Καμία αλλαγή, καμία ανατροπή. Επίσης πρέπει να σας πω το εξής, ότι ακόμα και τα δύο νέα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή, στις χθεσινές δηλώσεις οι αρχηγοί είπαν ότι θα συνεργαστούμε για να αλλάξουμε, για να βοηθήσουμε. Τα δύο καινούργια που μπήκαν, του κυρίου Φιδία Παναγιώτου, αυτού του γνωστού YouTuber, και του κυρίου Οδυσσέα Μιχαηλίδη, να μπαίνουν και αυτά στη Βουλή, αλλά όχι με τα ποσοστά που θα ήθελαν οι ίδιοι. Εγώ είμαι αισιόδοξος πάνω, να σας πω την αλήθεια. Αυτό που είδα, το πνεύμα συνεργασίας, το οποίο είδα και από τα δύο νέα κόμματα, αν εξαιρέσεις το ΕΛΑΜ, το οποίο είναι όχι σε όλα για τους δικούς του λόγους, από το 6% που είχε πάρει το 2021, τώρα βρέθηκε στο 10,9, περίπου στο 11, μπορούμε να πούμε. Άρα λοιπόν σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του.
0: Στους Δημήτρη Γκόλια και την Αμόσχου τα είπε αυτό ο κύριος Βασιλιάδης. Για το ζήτημα της ισότητας των αμοιβών για άνδρες και γυναίκες μίλησε στον Alpha Radio 989 και τον Αντώνη Αντωνόπουλο, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης.
16: Κυρίως αφορούν τις γυναίκες, όπου η ρίστον παρόδο πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα ζήτημα που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, απασχολεί συνολικά την Ευρώπη, διότι το ζήτημα της ισότητας των αμοιβών, γιατί περί αυτού πρόκειται, ισότητα στις αμοιβές. Παρότι και στην Ελλάδα έχει γίνει μια σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια, η πραγματικότητα όμως είναι ότι πράγματι υπάρχουν ακόμα κάποιες μισολογικές αποκλήσεις. Είναι περίπου 12 με 13% η γυναίκα δηλαδή σήμερα αμοιβεται κατά 12 με 13% λιγότερο από έναν άνδρα για την ακριβώς ίδια δουλειά η οποία μπορεί να περιγράφεται και με τα ίδια προσόντα. Οπότε καταλαβαίνετε εδώ, το βλέπει και η Ευρώπη και έρχεται και κάνει παρέμβαση. Και εμείς, λοιπόν, σε αυτή τη λογική είναι η συγκεκριμένη οδηγία του Equal Pay. Έρχεται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και η υπουργός η οποία έχει επιμεληθεί του νομοσχεδίου. Παρουσιάζεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα βεβαίως θα νομοθετήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να παρθούν κάποια μέτρα. Προκηρύξεις θέσεων, παραδείγματος χάρη. Θα πρέπει να είναι ουδέτερες προς το φύλο. Θα απαγορεύεται ο υποψήφιος να ερωτάται ποιες ήταν οι απολαβές του μέχρι σήμερα.
0: Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
17: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική έως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και έως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
18: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κεφισού λόγω πτώσης μπάζων από φορτηγό. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κύμης, λόγω φορτηγού με μηχανική βλάβη στο ύψος του Ηρακλείου. Κλειστές οι δεξιές λωρίδες. Προβλήματα επίσης στην κάθοδο του Κεφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στο ύψος του Ασπροπύργου και στη Λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως τρομοκράτη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκθεσης της ποινής του 82χρονου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα αποφασίσει αν ο πολυεισοβήτης θα επιστρέψει στη φυλακή. Σε 20 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς σε νέα επιχείρηση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Οι δράστες εκμεταλλεύονταν χωράφια που φαίνονταν αδήλωτα στο σύστημα με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης και υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, δύο ακόμη υπεύθυνοι ΚΙΔ και δύο λογιστές. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας κήρυξε ένοχους 13 από τους 25 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Επιβλήθηκαν ποινές από 5 μήνες έως και 26 μήνες με τριετή αναστολή. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας μάλιστα σκληρή επίθεση κατά των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικανών επικριτών του. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, στην Ντόχα βρίσκονται ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, προκειμένου να συναντήσουν τον πρωθυπουργό του Κατάρ και να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίφθινε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Τουρνάρας, κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Ο Κυριακός Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τρίτης φάσης του προγράμματος Σπίτι μου. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει μια ακόμη καθαρή εντολή. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθαρίζοντας ότι αν η Νέα Δημοκρατία πετύχει τον εκλογικό της στόχο, δεν αυξάνει ούτε μειώνεται από το ποια θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι άλλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε θέσεις και κοστολογημένα προγράμματα και άλλο η συμμετοχή σε μια τάση όπου προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα και ομιλίες. Την παραίτησή του υπέβαλε στην Κουμουνδούρου ο Θύμιος Γεωργόπουλος, ο επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας την συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε εγγυητή του ονείρου της κυβερνώσεως αριστεράς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια έπασχε από την νόσο του κινητικού νευρώνα και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας. Την Τετάρτη θα ψαλεί εξόδους ακολουθία της γωγός Μαστροκώστα στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της στο Ευρυνοχώρι Μεσολογγίου. Η δημοφιλής γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Κανονικά θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ένα σαφταρίδι με τον ύμνο του Ολυμπιακού.
1: Θα έπρεπε.
0: Κανονικά.
1: Θα έπρεπε.
0: Έτσι. Να έχουμε ένα χαλί να πατάμε, ρε παιδί μου. Κόκκινο, παχύ, παχύ. Όπως πρέπει.
1: Ωραίο.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, Έλσα μου.
1: Πολύ καλή εβδομάδα, ελπίζω και εύχομαι και γιατί όχι.
0: Με όλα τα καλά του Θεού.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Άνοιξη. Άνοιξη, παιδιά. Η
1: άνοιξη, τι άνοιξη. Καλοκαίρι άνοιξη είναι αυτό. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Και θα γίνει και μέχρι το τέλος της εβδομάδας, από ό,τι κατάλαβα από τις προγνώσεις. Πιο καλοκαιρινό.
0: Το βλέπω στις παραλίες.
1: Ναι, πιο ζεστό.
0: Έχουμε μπροστά μας,
1: ναι,
0: τριημεράκι.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Οπότε γιατί δεν με το χαρούμε. Για θυμίσου την τελευταία φορά που είχαμε τριημεράκι την Πρωτομαγιά. Που
1: δαγκώσαμε
0: ότι υπήρχε και δεν υπήρχε. Τι δροσερό.
1: Δροσερούλι.
0: Χειμωνιάτικο ήταν.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ εκείνο, να ξέρεις, από αυτό που δεν θα έρθει τώρα. Που θα είναι summer vibes. Αλλά εντάξει. Ποια είμαι εγώ να πω.
0: Γιατί, παιδί μου, ο κόσμος θέλει να πάει να κάνει και μια βουτιά.
1: Είναι κρύα ακόμα τα νερά.
0: Για σένα και για μένα. Μπορούν άλλοι που
1: ναι,
0: το
1: είναι
0: βλέμμα
1: κάτι
0: τους
1: άλλοι
0: βγάζει.
1: Που, ναι. Εντάξει.
0: Γιατί με 30 βαθμούς, συγγνώμη, γιατί να μην μπεις μέσα στο...
1: 30 έχει έξω μέσα. Ναι. Έχει 5. Δεν ξέρω πώς έχει.
0: Σιγά μην έχει 5. Πού θα πάμε να κάνουμε μπάνιο.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Εμένα μου φαίνεται πολύ κρύο το νερό.
0: Έχει 5. Σόπα, μην έχει... Εδώ μιλάμε, να πάμε εδώ να κάνουμε μπάνιο. Γύρω-γύρω.
1: Εδώ γύρω, όχι.
0: Πήγαινε σε Λαμίνα, πήγαινε στην Άδρο, στην Κίεβ.
1: Στην Άδρο θα πάω, αλλά εδώ γύρω δεν πάω.
0: Πήγαινε εδώ στο Λαγονίσι, πήγαινε στον Οροπόπη. Τόσα μέρη έχει. Πήγαινε στη Ραφίνα, στο Λαύριο. Πήγαινε στα καμένα βούρλα, τέλος πάντων.
1: Θέλω εκτός Αττικής εγώ, δεν καταλαβαίνω.
0: Πήγαινε στα Μέθαινα. Να κάνει, που κάνει καλό και
1: μου έχει βρει 200 προορισμούς, δεν ξέρω τι να διαλέξει. Μου έχει βάλει το χάρτη κάτω και λέει 1, 2, 3, 4, 5. Πάρε, κόσμε, ό,τι θέλει.
0: Πήγαινε και εσύ.
1: Διάλεξε προορισμό. Γιατί όλα τα άλλα τα έχει.
0: Εσύ όλα τα βλέπει.
1: Όχι, εντάξει, τα βλέπω έτσι, αλλά ακόμα είναι κρύα. Θα πάω για.
0: Ναι.
1: Ουζάκι. Μπορώ. Για ουζάκι, στην παραλία.
0: Μετά θα ανάψει όμω με το ουζάκι που θα πιει, μετά δε βουτιά. Καταλαβέ. Τώρα σου πήγε σε μια παραλία που κάνουν μπάνιο. Να πιεις το ουζάκι σου, να μην ψάχνεις μετά που να πας να βουτήξεις.
1: Εντάξει, θα είναι το τερπνόν μετά του ωφελείου.
0: Είδες.
1: Θα τα συνδυάσω όλα.
0: Έτσι, παιδάκι μου, έτσι ναι, σκέφτεται ο σύγχρονος Έλληνας.
1: Όπως θα γίνω κι εγώ σύγχρονη Ελληνίδα.
0: Πάλε ποτέ.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα, έχουμε εισόδους.
2: Σπύρος
1: Νάσιος, κυρίες και κύριοι, ο ειδικός.
2: Καλό μεσημέρι. Ο Κούρος Δημήτρης Αλφιέρη, τι έλεγε η Ελληνίδα.
0: Είσαι δύναμη, είσαι γουλής.
2: Έτσι.
0: Έτσι.
2: Στα έλεγα.
0: Και έτσι πρέπει να τα λέμε.
1: Τι εννοείς είναι γουλής? Στα προηγούμενα Final Four δεν είχε πάει.
2: Δεν είχα πάει. Είχα πάει
0: στο
2: μακρινό 1997, πριν κάποια χρόνια, ήμουν πολύ μικρός.
1: Α, last year, πολύ.
2: Ναι.
0: Μα ο άνθρωπος.
1: Συγγνώμη, με τι Ιβκοβιτς, το 97 τι είχαμε.
2: Ακριβώς.
1: Ιβκοβιτς είχαμε.
2: Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 4 ευρωπαϊκά και τα 2 με Ιβκοβιτς, τα 2 με Μπαρτζόκα.
1: Yes, I know.
2: Ah, you know.
1: Yes, of course. Ολυμπιακός παιδιώθεν.
0: Οπότε δεν ψάχνουν για προπονητή στον Ολυμπιακό.
1: Παλιά πήγαινα και γήπεδο.
2: Ναι, τι μπάσκετ.
1: Κάποιοι μου στέλναν και προσκλήσεις τώρα.
2: Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Μπάσκετ ή ποδόσφαιρο.
1: Μπάσκετ μόνο.
0: Παιδιά, να σας πω ποιος μου ζήτησε πρόσκληση πότε, χθες.
1: Θρασίτατος. Ποιος.
0: Παιδιά, εχθές μου λέει. Θέλω, μου λέει.
1: Η ψαρίδη λέει.
0: Δύο-τρεις προσκλήσεις. Κάτι...
1: Λίγα πράγματα.
0: Ο Τσατραφίλιας. Δεν μιλάμε.
2: Είχε ψαχτεί μόλις τις άκρες του. Τις είχε αφήσει τελευταίο.
1: Εξάτλησε όλες τις πηγές σου. Λέει, δεν υπάρχει καμία ελπίδα.
0: Έφαγε το άκυρο από σένα, κατάλαβες.
2: Από μένα το είχε φάει νωρίς. Μετά το φάγε από κάποιον δικό του που ήταν και αυτό.
1: Κάποιος.
2: Ναι,
0: μου είχαν υποσχεθεί, λέει, μου είχαν τάξη, μου είχαν.
2: Είχε αφήσει το Γολιάθ για το τέλος. Τελικά δεν κατάφερε ούτε και εσύ. Πες το πράγμα να πάρεις αφού τελειώσει ο τελικός, ρε.
0: Συγγνώμη, φίλε, είναι δυνατό. Χθες το μεσημέρι. Μιλάμε
1: ούτε καν το πρωί. Ούτε καν στον πρωινό καφέ. Να πεις. Να πάρω δύο τηλέφωνα, μήπως.
2: Εξάντλησε όλες τις ελπίδες. Λέει, ας πάρω και τον Δημήτρη.
1: Ναι, κάμε κουβά.
2: Καταρχάς, εσύ τι έκανες, δεν ήσουν αμέσα.
0: Ήσουν. TikTok,
1: πού θα ήταν ο Δημήτρης Αλφιέρης τώρα τέτοια
2: TikTok,
1: μέρα.
2: Εσύ.
1: Δηλαδή,
2: όχι,
1: πιστεύω
2: μα,
1: ότι τέτοια μέρα ο Δημήτρης για να μην είναι στο γήπεδο σημαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να περπατήσει, ρε παιδί μου. Είναι.
0: Δεν μπορεί να περπατήσει μετά.
2: Στον ημιτελικό είχε πάει.
1: Μετά, εντάξει.
2: Στον ημιτελικό είχε πάει.
1: Μετά το καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν είχα πάει.
2: Πώς το είδες λοιπόν χθες στο γήπεδο, κόκκινο. Εννοώ, πώς σου φάνηκε.
0: Ένα πράσινο γήπεδο από μέσα.
1: Βάφτηκε κατά κόκκινο,
0: απ' έξω κόκκινο.
2: Ένα τσουνάμι Ολυμπιακών.
0: Πάλι να σου πω κάτι, είναι γηπεδάρα.
2: Είναι γηπεδάρα, καλά.
1: Πολύ στολίδι, παιδιά.
0: Αν εξαιρέσει τον ταβάνι του που δεν μου αρέσει πολύ.
2: Είχε κάτι λάβαρα εκεί, τα πρόσεξε, τι έγινε.
0: Ναι, λοιπόν, από τι κερκέ για κάτι ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι τώρα καινούρια. Και τεχνολογία.
2: Έχει πολύ παιδιά,
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Έτσι, και το τερέν, κάπω το λένε αυτό, το glass κάτι.
2: Το glass floor, έτσι. Glass floor. Είναι glass. Ναι. Είναι NBA
1: που
2: style.
1: Που πέφτουν διαφημίσει και τα αυτά και τα χρώματα.
2: Ναι,
1: και...
2: NBA style.
1: Πολύ, πολύ ωραία.
2: Γι' αυτό το φτιάξανε για να πω Ολυμπιακό. Θα το σηκώσει.
1: Άντε και στα υπόλοιπα να γίνουν έτσι. Τα δικά μα εννοώ.
2: Και είναι και σε τρώει το κήπεδο. Είναι κλουβί που λέμε, γιατί πέφτουν οι κερκίδε μέσα στο παρκέ και όταν αρχίζουν οι φίλαθροι και φωνάζουν, τρέμουν τα ποδαράκια των αντιπάλων, η αλήθεια είναι.
1: Χθες σίγουρα συνέβη. Και,
0: και η αλήθεια
1: αυτό.
0: Είναι, είχαμε παιδιά.
2: Του κόσμου έφτασε λοιπόν,
0: το πρώτο δεκάλεπτο είχαμε παγώσει λίγο όσοι ήμασταν μέσα στο γήπεδο.
1: Γιατί από έξω, εγώ, εμένα ρώτα.
2: Και
0: όχι, λέω, σου μεταφέρω το μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Λες ήταν... τώρα.
2: Ναι, Δημήτρη, μα είχαν παγώσει ήδη παίχτες, έτσι. Γιατί μπαίναν τα σούτ όλων των άλλων.
1: Σολιδών
2: όμως. Έβαλε 21 πόντους στο ημίχρονο, άλλο, δηλαδή έχασε μόνο σε ένα τρίποντο. Και μετά ξέρεις.
0: Εντάξει, εγώ επειδή ήξερα και τις προετοιμασίες που είχαν κάνει στον Πειραιά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λες τώρα.
0: Ναι, λες τώρα.
1: Στράφει. Στράφει, ε.
2: Έτσι.
1: Αλλά μετά εντάξει.
2: Εντάξει, ξυπνήσα μνήμες, η αλήθεια είναι στο πρώτο ημίχρονο. Σου λέει πάλι θα χάσουμε. Και με, άμα χάναμε και χθες, η αλήθεια είναι πως θα ήταν χαρακίρι με αυτή τη Ρεάλ πληγωμένη με τρεις απουσίες. Με τον Ολυμπιακό μέσα στην Αθήνα, με 20.000 φίλους του. Ήταν. Όντως θα ήταν λίγο δύσκολο για την ομάδα.
1: Δεν συνέβη αυτό. Ευτυχώς για όλους μας.
2: Έτσι, τέταρτο ευρωπαϊκό.
1: Είδαμε ωραίο μπασκετάκι. Ναι. Πολύ ωραίο μπασκετάκι. Είδαμε.
2: Έσπασε καταρχάς, ξόρκησε την παράδοση και την κατάρα του πρώτου να σηκώσει την Ευρωλίγκα. Έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Ο πρώτος κατάφερε και τη σήκωσε, γιατί ο Ολυμπιακός είχε βγει τρεις φορές τα τελευταία πέντε χρόνια. Πρώτος, τρεις με τη φετινή, κατάφερε να το σηκώσει. Πέμπτο διαδοχικό Final Four. Και γι' αυτό σου λέω ότι και οι φίλαθλοι δεν το ζούσαν. Να το χαρούνε. Είχαν όλοι
1: είχαν
2: τόσο άγχος.
1: Αγωνία, ρε παιδί.
2: Άγχος, αγωνία, πίεση. Υπήρχε.
1: Πάντα στους τελικούς βέβαια συμβαίνει αυτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τα τελευταία πολλά χρόνια που μπορώ να θυμάμαι τελικό, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, ήταν ή ήταν στον πόντο συνεχώς, γιατί αυτό είναι και το σωστό νόημα ενός καλού ποιοτικού τελικού. Έτσι.
2: Βέβαια,
1: να σε κρατάει ομάδες μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Okay. Ανεξάρτητα με εσύ είσαι Ολυμπιακός όπως εγώ, που ήθελα να είμαι 20 πόντους μπροστά από την αρχή.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να πάει το πράγμα.
2: Και να πανηγυρίζει από το
1: ίδιο. Να πανηγυρίζω, ναι. Αλλά ο ωραίος τελικός είναι αυτός που είναι αγωνιώδης. Που βλέπεις ωραίο μπάσκετ. Που βλέπεις.
2: Αρκεί να μην παίζει η ομάδα σου, αυτό που είπες, Έλσα.
1: Ναι,
2: αλήθεια,
1: άμα παίζει η ομάδα σου, ναι.
2: Η αλήθεια
1: εγώ
2: είναι.
1: Εγώ γι' αυτό έλεγα πριν αυτή την ευχάριστη αυτή που πήρε το Ολυμπιακό στην Κούπα. Έλεγα. Που δεν ήξερα καν. Μιλάμε για μεσούση στη σεζόν. Δεν ήξερα ούτε για τον Παναθηναϊκό ότι θα κάνει καμία ελληνική ομάδα κτλ. Έλεγα. Εφόσον γίνεται στην Αθήνα, γίνεται να είναι με ξένες ομάδες να πάω να χαρώ μπασκετάκι. Τελικά το χάρηκα με τον Ολυμπιακό. Είναι δις καλό αυτό. Αλλά.
0: Πάντως δούλεψαν χθες πιτσαρίες, σουβλατζίδι και αυτά όλα.
2: Καλά, την τιμή δούλεψαν. Ο Αλφα έκανε και βίντεο. Πίτσα ή σουβλάκι, ποιος κέρδισε. Το κάνει να
0: ποιος κέρδισε τελικά.
2: Νομίζω το σουβλάκι.
0: Ναι.
2: Αν και η πίτσα είναι πιο εύκολη ή όχι.
0: Η πίτσα νομίζω για τα αυτά είναι πιο
1: είναι,
0: εύκολη.
1: Είναι πιο εύκολη να τη φας.
2: Καταρχάς.
1: Όχι, γιατί για να την πληρώσει είναι λίγο πιο ακριβή.
2: Για να τη μαζέψει είναι το θέμα.
1: Για να τη μαζέψει.
2: Με ποιο πάει η μπύρα όμως, η πίτσα ή το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι νομίζω πάει καλύτερα.
1: Και τα δύο ρε παιδιά.
0: Είναι πιο μεζέσιο το σουβλάκι.
1: Ναι, όχι, εγώ και τα δύο.
0: Πάντως εσύ και
1: εσύ,
0: κυρία,
1: δεν έχω προβλήματα.
0: Ξέρεις πόσο πάει το σουβλάκι.
1: Ξέρω, γιατί η πίτσα πόσο πάει.
2: Έχει φτάσει 5 ευρώ.
1: Η ποιοτική, δεν λέω τώρα η πίτσα του κυλοκλάδου.
0: Με 12 κομμάτια.
1: Πόσα άτομα τρώνε με 12 κομμάτια.
2: Παίρνει και τι μεγάλε, βλέπω. Εγώ με 8 κομμάτια ξέρω πίτσα.
1: Μόνο σου.
0: Ναι, εγώ σου λέω με 12 κομμάτια τρώνε καλά.
2: Δύο άτομα.
3: 1,5 άτομα.
2: Ως παιδό, ο Φάνος.
1: Ένας
2: πενάμιση.
0: Συγγνώμη, μιλάω για αυτές τις μεγάλες. Όχι αυτές τις
1: μικρούλες. Αυτές είναι 20άρες, 24άρες.
0: Εμείς στον Πειραιά 12άρες.
1: Γιατί στον Πειραιά δεν έχει μεγαλύτερες από 12 κομμάτια.
2: Έχει
1: 24 πια. 20-24 είναι.
0: Τώρα σε κάθε περίπτωση το σουβλάκι έχει πάει. Ένα καλό σουβλάκι 4 ευρώ.
1: 4
2: το λιγότερο.
1: Ένα ίσον κανένα, θα φας δύο.
0: Λοιπόν, 8 ευρώ το άτομο.
1: Ωραία.
0: Μόνο το σουβλάκι.
1: Και στην πίτσα δεν πάει κάτι αντίστοιχο.
0: Και μετά να τύχει. Να νικήσει και να πα να φιλήσει την άλλη που κάθεται δίπλα σου και να μείνει και τσατσίκι. Καταλαβέ.
1: Και να σε νικήσει. Με
0: την πίτσα, χάσει, κερδίσει, είσαι έτοιμο πόλεμο. Καταλαβέ.
1: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Θα το ξέρει για τον επόμενο τελικό.
0: Που αυτά τα ξέρει καλά, τα έχει μελετήσει.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Τρώει πίτσε. Κατάλαβε. Γιατί βέβαια και εκεί που κάθεται και όλο αυτό εκεί πέρα δεξιά-αριστερά, κόσμο μιλάει, δημόσιες σχέσεις.
1: Ναι, ντροπή πια. Μπορεί να πάρει παιδικό σουβλάκι, να μην έχει τζάτσικ, να έχει σος. Δεν κάνει.
0: Αυτό δεν είναι σουβλάκι.
1: Τι είναι.
2: Η αλήθεια είναι πως το σουβλάκι με σος και πατάτες δεν είναι σουβλάκι. Η αλήθεια είναι, έχει δίκιο ο Δημήτρης.
1: Εντάξει, παιδιά, από το γούστα είναι αυτό.
2: Εντάξει, το γύρο Σκοτόπουλο.
1: Αν θε να σώσει την παρτίδα.
2: Το γύρο Σκοτόπουλο πάει έτσι με σώση, η αλήθεια είναι. Δεν θα βάλει τα τζίκια.
1: Τέλο πάντων, α μην συζητήσουμε.
2: Ναι, λοιπόν,
0: πάντα να δούμε λίγο τι εξελίξει τώρα και στα ποδοσφαιρικά και στα μπασκετικά.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχά. Τι θέλει. Εγώ ήθελα να πω χθε ότι ευτυχώ ο Φουρνιέ πήρε την ομάδα στι πλάτε και την έφτασε στη νίκη, έβαλε 20 πόντου.
0: Βιολεξία όμω.
2: Απέδειξε ότι
1: και δικαιωματικά MVP έτσι.
2: Ναι, απέδειξε ότι είναι ένα παίκτη elite επίπεδου. Φυσικά Άλεκ Πίτερς, μαγικός αυτό το Final Four. Έχασε μόλις ένα σουτ, 17 πόντους έβαλε στον ημιτελικό. Αυτός μας έφτασε στον τελικό.
0: Πάντως, αυτό όμως που έχασε, ρε φίλε, μας τύχησε. Δηλαδή,
2: και 16 έβαλε στον τελικό να πω.
0: Τώρα, να σου αυτός που δεν χάνει βολή, έχασε μία βολή.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Συγκλονιστικός ήταν και ο Τόμας Γουόκο, να τα λέμε και αυτά, γιατί είχε παίξει είναι το πέμπτο του Final, όχι μάλλον τέταρτο νομίζω με τον Ολυμπιακό Final Four. Είχε βάλει μόλις ένα καλάθι στο προηγούμενο Final Four και χθες έβαλε 10 πόντους, δεν έχασε σουτ. Και έβαλε και το πρώτο του τρίποντο σε Final Four, δεν είχε βάλει τρίποντο ο Γουόκο. Βοήθησαν φυσικά όλοι οι παίκτες, γιατί ο coach Μπαρτζόκας, αυτό είναι επί της ουσίας η δύναμη του Ολυμπιακού φέτος, ότι όλοι οι παίκτες παίζουν, δίνουν αυτό που πρέπει να δώσουν. Έκανε και διάφορα έτσι τρίκ, γιατί ο Σκαριόλο δεν είχε ψηλούς, άρα συνήθως τον περισσότερο χρόνο έπαιζε με κοντούς που λέμε, shooting guards, και έτσι έμπλεξε λίγο και τη σαλάτα και ο coach Μπαρτζόκας και κατάφερε επιτέλους, όχι επιτέλους, και κατάφερε να φτάσει στη νίκη ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, ήταν ζητούμενο. Ήταν...
0: Ο Γιώργης λέει: συγγνώμη, μαζεύεστε λέει για να δείτε τον αγώνα ή για να χλαπακιάσετε, λέει η Λιόδουλη.
2: Και τα δύο, βέβαια.
1: Γιατί το ένα, γιατί πρέπει να αποκλεί το άλλο, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Αν πηγαίνει καλά, σου ανοίγει την όρεξη.
2: Μα είναι δυνατόν να δει αγώνα με φίλου χωρί μπύρε και κρασί ή πίτσα και σουβλάκι.
0: Ο Ηλίας, με 16 ευρώ παίρνει 3 πίτσε των 10 ευρώ.
2: Αυτό είναι σε προσφορά, φαντάζομαι.
0: Πώ είναι αυτό, με 16 ευρώ παίρνει 3 πίτσε.
2: Με 10 κομμάτια.
1: Ναι, προφανώς εννοείται 10 κομμάτια.
2: Μπορεί να είναι των προσφορών που υπάρχουν σε κάποια πιτσαρία.
0: Και περισσεύουν κιόλας.
2: Έτσι.
0: Κάτι, φίλε, πόσο τρώει ο καθένας τώρα σε αυτό.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι. Μένεις, Σπυρό, μένεις για λίγο ακόμα.
1: Περίμενε. Έτσι. Πάμε σε ένα break πρώτα, γιατί είναι η ώρα του.
0: Γιατί έχουμε να μας δώσει και τις ειδήσεις, τα αθλητικά και τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη. Έχουμε και μεταγραφές, να δούμε πότε ξεκινάει και το ποδόσφαιρο. Γιατί
2: ποδοσφαιρικά,
0: κάποιοι παίζουν.
2: Είχαμε και την άδικη, όχι άδικη, τι λέω, την είδηση, την δυσάρεστη.
1: Τη θλιβερή, λες.
2: Με το χαμό του Παρασκευά Άτζα. Πρωινά σου του Ολυμπιακού αλλά και διεθνή παίκτη.
1: Ναι, παιδί.
0: Αλλά είχαμε και κάτι αποτελέσματα χθες, τα οποία νομίζω ότι.
2: Αστον Βίλα, ναι, στηρίζουμε τους χωριάτες.
0: Θα μας τα πεις αμέσως μετά.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εμείς. Στρέψαμε 25 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Αλφα 989. Μέλισσα Ψαλίδη και σήμερα guest star στην εκπομπή μας είναι ο ένας και μοναδικός
1: Σπύρος Νάσιας.
0: Σούπερ
2: σούπερ σούπερ
1: σούπερ star.
0: Έτσι.
2: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, παιδιά.
1: Και γουρλής. Και
2: γουρλής, ναι. Έχω, είπα την άλλη φορά, μέσα στην Πορτογαλία μου το 2004. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε. Μέσα στο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού ήμουνα.
1: Εντάξει,
2: στη Ρώμη ήμουνα.
1: Το έχει πει εκεί στο.
2: Παντού το έχω πει.
1: Στην ΚΑΕΝΑ έχει μια ειδική, ας πούμε, αντιμετώπιση. ένα...
0: Γιατί νομίζει ότι τον έχει ο Μάνεσης και δεν τον αφήνει να
1: μια άλλη αμοιβή, ρε παιδί μου. Εκεί,
0: ο Μάνεσης με αλυσίδες τον έχει δέσει.
2: Άλλο και αυτό.
1: Τον έχει δέσει ο Μάνεσης.
2: Με έχει δέσει, αλήθεια με λέει.
1: Ναι, το πιστεύω. Γιατί όχι.
0: Με ένα μεγάλο συμβόλαιο.
1: Τα γούρια δεν τα χαλάμε.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι εξελίξεις.
2: Τι θέλεις, ποδοσφαιρικό.
0: Πάμε, ποδοσφαιρικό.
2: Λοιπόν, η Άστον Βίλα μας έκανε τη χάρη στους Ολυμπιακούς εννοώ. Κατέκτησε την τέταρτη θέση, τερμάτισε στην Premier League τέταρτη. Φυσικά κατέκτησε και τον Europa League και έτσι αγωνιστεί στο Champions League. Και αυτό σημαίνει ότι η Sporting Λισαβόνας, η Πορτογαλική, προκρίνεται απευθείας στη League Phase του Champions League και ο Ολυμπιακός με την Bodoglimt ανεβαίνουν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Θα έπαιζε κανονικά ο Ολυμπιακός στο δεύτερο προκριματικό γύρο, άρα κερδίζει ένα γύρο. Αυτό σημαίνει ότι έχει εξασφαλίσει σίγουρα τους ομίλους του Conference. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ο τρίτος προκριματικός γύρος, ο Ολυμπιακός είναι στους ισχυρούς. Θα αντιμετωπίσει. Οι τέσσερις ισχυροί είναι η Λιόν, η Bodoglimt, ο Ολυμπιακός και ο νικητής ενός ζευγαριού που είναι μέσα η Fenerbahçe. Η ανίσχυρη, δηλαδή αυτός που θα αντιμετωπίσει ένας εκ των τεσσάρων Ολυμπιακός, είναι Union Saint-Gilloise, που είναι η πιο δύσκολη, έτσι, η Βελγική, η Σπάρτα Πράγας, η Sturm Graz και η Nijmegen, η Ολλανδική. Με τις τρεις σίγουρα Ολυμπιακός θα προκριθεί. Με την Union Saint-Gilloise είναι λίγο δύσκολο το παιχνίδι, αλλά και εκεί και πάλι ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα, έτσι. Όμως, άμα προκριθεί από τον τρίτο προκριματικό γύρο, εξασφαλίζει τους ομίλους του Europa League. Που φαντάζομαι, Δημήτρη, μάλλον Europa League θες.
0: Και βέβαια.
2: Europa, γιατί
0: θέλεις.
2: Και εγώ. Άμα δεις ότι φέτος τα ημιτελικά του Europa League ήταν Aston Villa με Nottingham Forest και το άλλο παιχνίδι ήταν Freiburg Braga, και ο Ολυμπιακός με αυτούς τους τέσσερις, άμα είχε φτάσει, νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε κατακτήσει και το Europa League. Πάντως μετά να πούμε ότι στα play-offs είναι ανίσχυρος και θα παίξει με το ζευγάρι με τη Λιόν ή με την Bodo Glimt, τους νικητές των αυτών των δύο ζευγαριών, έτσι, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι.
0: Πότε ξεκινάμε τα παιχνίδια?
2: Εμείς ξεκινάμε στις 4 Αυγούστου, κάτι τέτοιο, στις αρχές Αυγούστου. Ναι, νομίζω 4 Αυγούστου, για μισό λεπτό να δω. Νομίζω 4 Αυγούστου.
0: Νωρίς φέτος.
2: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Να έχουμε και λίγο δράση όταν είμαστε διακοπές, να βλέπουμε Ολυμπιακό.
1: Άκου, τι σκέφτηκε τώρα. Θα είμαι Ολυμπιακό. Θα είμαι στις διακοπές και θα βλέπω Ολυμπιακό.
0: Όχι,
1: ό,τι γίνεται κιόλας.
0: Θα κάνουμε διάλειμμα τις διακοπές μας.
1: Θα πάμε μια
0: στιγμή. Θα ξεκουράζει το μάτι μας και θα ξαναπηγαίνουμε πάλι.
1: Ναι,
0: μέσα συνέχεια με τη γυναίκα σου.
2: Εγώ είμαι πολλές γυναίκες καταρχάς.
0: Υπάρχει.
1: Δεν
0: για τους άλλους, δεν λέω για εμάς. Λέω για τους άλλους.
1: Και κάτι άλλο, θα το χωρίσω.
0: Είναι όμως μια ωραία δικαιολογία.
2: Για να την κάνεις.
0: Δηλαδή, με τι άλλο θα μπορούσες να ισχυριστείς για να φύγεις?
2: Τίποτα, στις διακοπές έχεις.
1: Είσαι
2: δεμένος με αλυσίδα.
0: Στο καλύτερο μέρος, ρε παιδί μου. Και είσαι μέχρι εδώ. Και έρχεται αυτή η ωραία ημερομηνία 4 Αυγούστου.
1: Και εξαφανίζεσαι.
2: Και 9 ώρα το βράδυ. Εμένα ξέρεις γιατί μου αρέσει. Γιατί πας, ξέρω εγώ, σε κάποιο νησί ή κάπου αλλού και συναντάς στην καφετέρια, τέλος πάντων, εκεί που θα δεις το παιχνίδι. Παναθηναϊκούς, Παοξίδες, έχει διάφορους Αριανούς και εκεί είναι ωραία η κατάσταση. Περιμένεις, εσύ Ολυμπιακός φυσικά, άνετος, λες θα προκριθούμε. Αρχίζουν για άλλες κουβέντες, άγνωστοι μεταξύ μας. Αυτό μου αρέσει.
1: Του νέου ασμένου.
0: Εντάξει, βραδινό καράβι για να επιστρέψει πίσω δεν έχει.
1: Την άλλη μέρα.
0: Μια διανυκτέρευση μόνο για πάρτι σου. Καταλαβαίνεις.
2: Έτσι.
1: Του κάνει όλο και καλύτερο. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Αφού θα έχει ανανεωθεί.
1: Άκου τώρα τι γίνεται, τι έχει σκεφτεί το μυαλό.
2: Μας έχει τρελάνει ο κύριος Αλφιέρης. Μας φύγει από τις κρίσεις, από τα σουβλάκια, σε θάλασσα, μας ταξιδέψει. Σε γυναίκες μας έχει ταξιδέψει. Τι γίνεται.
0: Είναι η ζωή. Εγώ σε ταξιδεύω. Η ζωή είναι αυτή. Την ίδια. Συνόησα, ίδια πεζοδρόμια πατάμε, ποια ζωή και... Λοιπόν, πάμε τώρα και λίγο στα... Είπαμε πώς είναι τα πράγματα. Για τις άλλες...
2: Για
0: ΑΕΚ, ναι, ΠΑΟ και Παναθηναϊκό.
1: Μήπως τώρα ξεκίνησε η διαδικασία.
2: Καταρχάς ξέρεις ότι σε 10 μέρες, επί της ουσίας μάλλον σε 15, ξεκινάει το Μουντιάλε.
0: Α, σωστό και αυτό.
2: Έχουμε μουντιάλ.
1: Όχι, έχει κι άλλο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
0: Να σου πω, πες μας λίγο για τα σχέδια για το Καραϊσκάκι.
2: Καραϊσκάκι.
0: Που μεγαλώνει.
2: Ναι, ότι θα μεγαλώσει.
0: Πάει για 60.000 κόσμο, ε.
2: Ναι, αλλά περιμένει όμως τη μελέτη η διοίκηση του Ολυμπιακού, έτσι. Να βγει η μελέτη και να αρχίσουν, μάλλον φέτος.
0: Να βγει, ναι, και να γίνει και πράσινο και ένα σχέδιο νόμου.
2: Ακριβώς, αλλά μάλλον από του χρόνου το βλέπω. Και για κανένα χρόνο, πόσο θα παίζει ο Ολυμπιακός στο Ολυμπιακό Στάδιο αυτό. Μακάρι να γίνει σε ένα χρόνο, άμα προλάβει και γίνει.
1: Συγγνώμη, να κάνω μια διακοπή. Για πες μου την ημερομηνία του Μουντιάλ, κανένα 15 ημέρο παίζει το όλο.
2: Ένα μήνα. 10 Ιουνίου με 11 Ιουλίου, κάτι τέτοιο.
1: Με 11 Ιουλίου. Ωραία, να βάλω μια δίουλα.
2: Έλα, εφούλα, κάτσε και εσύ, είμαστε όλοι Ολυμπιακοί.
1: Δεν μπορώ.
0: Και να σου πω για τα μπασκετικά τώρα, πες μας και δύο λόγια για τα μπασκετικά.
2: Μπασκετικά ο κόουτς Μπαρτσόκας μένει. Τώρα καταρχάς περιμένουμε να ολοκληρωθεί ο προημιτελικός της ΑΕΚ με τον Άρη που είναι στο 1-1. Η ΑΕΚ έχει πλεονέκτημα ενώ τη έδρα, έτσι. Παίζουν και την Πέμπτη ξεκινάνε οι τελικοί. Οι ημιτελικοί, συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟ.
1: Τα πες όλα. Γιατί κανένα καταφέρνει.
0: Τώρα πώς θα καταφέρνεις και βρίσκεσαι πάντοτε Σπύρος στην καλύτερη θέση.
1: Ολυμπιακά.
0: Ανάμεσα σε δύο ωραίες γυναίκες.
1: Τώρα τι θα λέγαμε. Τι είναι δυνατόν.
2: Γυναίκες, εγώ τις γεύομαι, φίλε.
1: Μα είναι. Γεύεται κιόλας. Παιδιά, θέλω λίγο. Θέλω λίγο. Δεν μπορώ. Είναι μεσημέρι. Γεύεται κιόλας.
0: Όπου ακούς πολλά κεράκια, ξέρει.
2: Α,
0: το κακομίρι. Με το μυαλό του να χορτάσει.
1: Είναι φίλος και αδελφός ο Σπύρος.
0: Είναι.
2: Α, σε κατά μας ακούσει και ο Μπαμπίνος.
1: Ένα πόζ, παιδιά. Ένα πόζ, σας παρακαλώ.
2: Εγώ σε θα αφήνω, έτσι.
1: Ευχαριστούμε, Σπύρος.
0: Να σε
1: καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και πάντα τέτοια, ναι. Πάντα τέτοια με τον Ολυμπιακό. Εύ Μπαρμπάτση, μείνε κοντά μας. Δώσ' μας μισό λεπτό, ένα λεπτό από το χρόνο σου. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με Βίκτορα Σαμουήλ και επιστρέφουμε γιατί έχει και άλλα ματσάκια. Δεν ήταν μόνο το Final Four.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μποντιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από το Μοσχάτο, στο ύψος της Παραλιακής μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Στη Λεωφόρο Κηφισία, στην άνοδο ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Γλυφάδας. Καθυστερήσεις παρατηρούνται έως 30 λεπτά αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από Κόμβο Ανθούσας έως Κηφισίας. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη, 20 συλλήψεις στο επίκεντρο Νέα Πάτη Μαμούθ με επιδοτήσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ένοχοι από το εφετείο κακουργημάτων, οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ με έδρα της ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Την Τετάρτη θα ψαλεί εξόδιος ακολουθία της Γογό Μαστροκώστα στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Την παρέτησή του υπέβαλε στην Κουμουνδούρου ο Θήμιος Γεωργόπουλος, ο επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Την τηλεφωνική γραμμή δωρεάν συμβουλευτικής και υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 1550 θέτει σε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
15: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ποιος τη χάρη μας ήταν ο Μπούπα. Ποιος τη χάρη μας. Έφυγε ο Σπύρος. Μείναμε μόνοι μας.
1: Έφυγε ο Σπύρος. Και έχει βλέπεις, είμαστε και ασορτή ντυμένες. Ναι, ναι. Κορίτσια σου. Είμαστε το λεπτικό. Είμαστε το παλέτο σου.
0: Είσαστε ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας συμβεί.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πω κάτι. Νιώθω εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι σαν να κλέβεις εκκλησία πια.
1: Εντάξει.
2: Πες το ψέμα.
0: Δηλαδή, περνάς από την Κουμουνδούρη και κάνεις το σταυρό σου.
1: Τώρα που έφτασε. Άκου τι λέει ο Δημήτρης.
0: Για πρώτη φορά και όμως στην Κουμουνδούρη να κάνεις το σταυρό σου.
1: Γι' αυτό το είπα έτσι.
0: Λες, Θεός χωρέσεις
1: τους. Όλα και εσύ υπερβολές. Εντάξει. Κανείς δεν ξέρει.
2: Εντάξει, για το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείς να πεις να ζήσουμε το θυμό μας.
1: Ναι, εκτιμώ ότι θα πρέπει να το λέμε σιγά σιγά, αλλά ξέρεις τι, επειδή τόσα χρόνια που καλύπτω αυτό το κόμμα, αυτό το χώρο θα το κάνω ευρύτερα πια, γιατί από ένα κόμμα έχουν γίνει οι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Τσίπρας, δεν έχει σταματήσει ποτέ να με εκπλήσει, οπότε δεν είμαι πολύ σίγουρη, γιατί Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου, αυτοί που είναι δυνατά στελέχη, δεν υπάρχουν μπροστά, στην επόμενη μέρα του Τσίπρα, ενώ στο κόμμα Τσίπρα. Επομένως, δεν ξέρω, επίσης και ο Σοκράτης Φάμελος δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει. Διότι αν ισχύουν τα σενάρια ότι έλα όπως είσαι χωρίς τίποτα, ενώ δεν έχεις καμία ιδιότητα, δεν θα συζητήσουμε τα ψηφοδέλτια που θα κατέβεις, με ποιους αντιπάλους. Όταν όλα αυτά μπουν σε μια συζήτηση, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι να ζήσουμε να το θυμόμαστε.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Ο Τσίπρας όλους αυτούς τους θέλει.
1: Γι' αυτό.
0: Τους είχε και συνεργάτες.
1: Όχι, γι' αυτό λέω. Ο Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς, δεν είναι αδούρου, είναι σίγουρο ότι δεν τους θέλει. Ξεκινάμε
0: γιατί
1: από τα πλάνα.
0: Κάτι δηλώσεις του τύπου, ρε παιδί μου, αποχωρώ από το ΣΥΡΙΖΑ για να και συντάσσουμε με τον Τσίπρα.
1: Ναι, ο κύριος Γεωργόπουλος και ο κύριος Τεμπονέρας, παραδείγματος χάρη, μιλάς για τις δύο τελευταίες. Ναι. Θα έχουν συνεννοηθεί, να το πω έτσι, συντάσσονται με τον Αλέξη Τσίπρα. Του, είναι αυτό που λέμε, θέλει και η μία πλευρά και η άλλη.
2: Δύο, ναι,
1: οπότε
2: είναι...
1: εκεί είμαστε καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, επειδή μπορεί να θέλουν πολύ και να μην υπάρχουν συζητήσεις ή τελικά να μην θέλουν, γιατί όταν θα υπάρχουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις αυτό να τους περιορίζει, δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι μιλάμε για το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Δεν ξέρω. Και επαναλαμβάνω, με έχει εκπλήξει πολλές φορές αυτός ο χώρος. Άρα δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ, Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου, ο Νίκος Παπάς δεν θα υπάρχουν αύριο πουθενά. Π.χ. να πάνε στην αριστερά, καταλαβαίνετε ότι τα πρόσωπα που αναφέρουμε δεν πρόκειται να πάνε στην αριστερά.
2: Όχι, Γαβρίς δεν πελάει να κάνει.
0: Ποια θα είναι και η τύχη τη Νέα Αριστερά.
1: Ναι, με το Γαβρίς Ακελαρίδη θα υπάρχει, απλώς δεν ξέρουμε, θα μπορεί να είναι πιο έντονα τα κινηματικά χαρακτηριστικά, να σου φέρω παράδειγμα. Μπορεί να μην μπει στο κοινόβουλο στη Βουλή, ας πούμε, αλλά δεν
2: του
1: νοιάζει. Βάσει των δημοσκοπήσεων πάντα.
2: Στην παρούσα φάση και μετά.
1: Του νοιάζει το κινηματικό κομμάτι και ο χαρακτήρα ο κινηματικό. Αυτό ο Παύλο Πολέξη δεν μπορεί να συνεργαστεί με αυτά τα πρόσωπα, ο Νίκο Παπά. Εννοώ ότι και οι δύο πλευρές πάλι σε αυτή την περίπτωση δεν θέλει ο ένας τον άλλον. Άρα
0: τον
1: είναι πολλά που έχουμε.
0: Νίκο Παπά τον βλέπω πιο κινητικό. Δηλαδή βλέπω βγαίνει σε ραδιόφωνα αυτά, εκπομπές.
1: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή παίζεται το πολιτικό μέλλον πολλών στελεχών.
2: Πάρα πολλών στελεχών.
1: Και...
2: που θα μείνουν, κάποια θα μείνουν και τελείως άστεγα.
1: Αυτό, γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι σίγουρη του τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: κυριαρχεί το κεντροαριστερό στοιχείο σίγουρα. Αυτό
1: ναι, γιατί δεξιά και δεξιότερα τη δεξιά κόμματα έχουμε και έχουν και τα ποσοστά.
0: Και δυνάμει και έχουν.
1: Άρα εκεί δεν έχει πολύ μεγάλη τρύπα το πράγμα που λέμε.
2: Με την Καϊσιανού τι καταλάβαμε.
0: Τι καταλάβαμε,
2: κοίταξε. Την Πέμπτη και μετά γίνανε πιο σοφοί. Έχει ένα πρόσημο ιδεολογικό, πολιτικό.
0: Εγώ αν έβαζα ένα πρόσημο, σίγουρα δεν θα ήταν στην κεντροαριστερά. Βάσει αυτών που άκουσα.
1: Συμφωνούμε.
0: Και βλέπω ότι και ο κόσμος δεν την κατατάσσει εκεί. Επομένως, ένα πρώτο αποτύπωμα είναι αυτό. Ότι δεν είναι ότι θα είναι ο αντίπαλος του Πασόκ και του Αλέξη Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως, δεν ξέρω, της Νέας Αριστεράς.
2: Εκτιμώ.
0: Εκτός και αν και πιο πολύ ίσως θα μπορούσαμε να πούμε κάποιες απόψεις. Αλλά εκτός και αν πάμε στην λεγόμενη αντισυστημική ψήφο που έχουμε φτάσει πια σε τέτοιο επίπεδο που δεν ενδιαφέρει καθόλου το ιδεολογικό κομμάτι, καθόλου, δηλαδή ποιες είναι οι θέσεις ενός κόμματος και πας μόνο βάσει προσώπου, λες μπας και κάνει κάτι, μόνο έτσι θα έβλεπα κάποιον κεντροαριστερό που και πάλι το βλέπω δύσκολο. Βάσει όσων ακούσαμε και είδαμε την Παρασκευή.
1: Τα δείγματα είναι μικρά ακόμα, γιατί ούτε μεγάλη συνέντευξη της κυρίας Καριστιανός τώρα έχουμε δει. Και βεβαίως εκκρεμεί να βγουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις άμα τη ανακοινώσει και του δεύτερου κόμματος που περιμένουμε.
0: Με αυτό θα γίνει μεγάλο
1: ενδιαφέρον. Άρα από εβδομάδα υποθέτω θα έχουμε ένα πιο.
0: Εκεί θα δούμε τι και
2: ίσως την Παρασκευή. Στέρεο
1: δείγμα δεν θα είναι. Ακόμα κινούμενο θα είναι και θα είναι και για καιρό. Αλλά.
0: Είναι πολύ ρευστά τα
1: πράγματα. Οι τάσεις ήταν γνωστές με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Να δούμε αν θα σημαδίσουν τώρα.
0: Είναι άλλο να παίρνει την πρόθεση ψήφου και άλλο στέκομαι θετικά στο νέο εγχείρημα.
2: Καταγράφεται όμως ο ενθουσιασμός τώρα.
1: Γι' αυτό είπα ότι θα είναι μια πρώτη εικόνα η οποία θα σταθμιστεί. Βέβαια, πολύ αργότερα.
0: Και όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία ότι βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση, ας πούμε, σε αυτό που είπε ο Δημήτρης, το καινούργιο Κοσκινάκι μου, παραδείγματος χάρη για τον Αλέξη Τσίπρα, το αποδομεί λέγοντας 5 χρόνια πρωθυπουργός. Έχεις υπάρξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν είσαι καινούργιο πρόσωπο. Άρα θα δούμε και όλων αυτών. Όλους αυτούς τους διαγωνισμούς μέχρι και τις εκλογές.
2: Ποτέ να έβαζε στο μυαλό σου ότι ένα από τα χρώματα που θα επέλεγε ο Αλέξη Τσίπρα θα ήταν το μπλε και να λύνει το μπλε της Ελλάδας?
0: Όχι. Όλα την άλλη είχε διαλέξει πολλά χρώματα στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάσαι.
2: Ναι,
0: τα είχε βάλει όλα. Πράσινο,
2: που
0: κόκκινο.
2: Η μπίλια όμως. Τι λέει, λέει το μπλε της Ελλάδας.
0: Φυσικά.
2: Ναι. Που εμένα. Φυσικά. Εγώ το ακούω και με πιάνει κάτι ως βαγάμος έτσι. Λέω. Πώς το σκέφτηκε ο ποιητής?
0: Μα να σου πω κάτι, νομίζω ότι έχουμε καταλάβει ότι ο Αλέξης Τσίπρας και σε αυτό το νέο εγχείρημα θα ήθελε να μπορέσει να προσεγγίσει και κεντροδεξιούς, να το πω. Δηλαδή λίγο αυτό το παραδοσιακό. Τι λέμε, ρε παιδί μου, στην παραδοσιακή δεξιά.
2: Ξέρω. Το συντηρητικό.
0: Ναι, θα μου πεις, θα μπορούσε στον Αλέξη Τσίπρα συντηρητικό ακροατήριο να. Νομίζω ότι προσπαθεί.
2: Γιατί όταν η Νέα Δημοκρατία είχε φτάσει 19% που είχαν πάει ψηφοφόροι την Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Προσπαθεί να ξαναφέρει κοντά του και τη μεσαία τάξη, προφανώς τους κεντροαριστερούς που εκεί είναι το ζητούμενο, αλλά νομίζω ότι κάνει και ένα ευρύτερο άνοιγμα. Και ας λέει ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο, ας πούμε, έχει την αριστερά, γι' αυτό λέει το μπλε της πατρίδας μας και το κόκκινο των αγώνων.
1: Θέλει να ψαρέψει, βάλτε το σε εισαγωγικά τώρα,
0: πάντα.
1: Το ψαρέψει.
0: Από
1: πολλές δεξαμένες ψηφοφόρων.
0: Νομίζω ότι.
1: Αλλά θεωρώ ότι κυρίως όλων των κομμάτων ο στόχος.
2: Και αντικατέστησε.
1: Είναι η αναποφάσιστη που είναι τεράστιο
0: βέβαια.
1: Νούμερο.
0: Και ξέρετε τι νομίζω.
1: Αλλά είναι παγιωμένα μέσα
0: σε. Είναι και πολύ απολυτικ πια ο κόσμος.
1: Δεν είναι.
0: Επομένως έχεις να κινηθείς σε πολλούς χώρους.
1: Γι' αυτό και το ιδεολογικό πρόσημο βλέπεις ότι φθήνει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πλάς ότι οι νέοι, οι πάρα πολλοί νέοι, δηλαδή της τελευταίας δεκαετίας οι νεότεροι ψηφοφόροι, είναι εξόχως απολυτικ.
2: Όσο εμένα μου κάνει και λίγο
1: πλειοψηφία.
2: Ότι δεν αναφέρεται στο κράτος και αναφέρεται στην πατρίδα.
0: Ναι, το πατρίδα που λες.
2: Η λέξη πατρίδα. Έχει ένα ακροατήριο.
0: Φυσικά. Ναι, φυσικά. Και βέβαια θέλω να είμαστε δίκαιοι ότι και στο παρελθόν πάρα πολλές φορές είχε μπει στη διαδικασία ότι δεν θα εκχωρήσουμε αυτές τις έννοιες, ας το πούμε έτσι, στην δεξιά ή στην Νέα Δημοκρατία.
1: Το είχε πει,
0: ότι εμείς έχουμε.
2: Λέει το μπλε της πατρίδας.
0: Ναι, αλλά έτσι. Και για την πατρίδα γενικά μίλαγε ο Αλέξης Τσίπρας για πατρίδα. Για τους αγώνες των αριστερών, για την πατρίδα. Μίλαγε για την προστασία της πατρίδας. Δεν είναι μια λέξη που τη βάζει τώρα, να είμαστε δίκαιοι έτσι στο λεξιλογιό του.
1: Έχει
0: αυτό ακριβώς ότι το έχεις τόσο προφανώς. Σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα. Κοίταξε να δεις, αύριο ούτως ή άλλως Θα γνωρίζουμε και το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη. Θα δούμε μέλη, θα δούμε νέα στελέχη. Εκτιμώ ότι δεν θα δούμε βουλευτές εν ενεργεία κομμάτων και στελέχη κομμάτων, εκτός από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, που είχε πει ότι ενδεχομένως να.

0: δώσει το παρόν στην εκδήλωση. Δεν θεωρώ και σύμφωνα με τις, έτσι, τα τηλέφωνα που έχω κάνει και λίγο δεν θα δούμε πρόσωπα και το βρίσκω και λογικό γιατί είναι η ιδρυτική διακήρυξη ενός κόμματος.
1: Νομίζω ότι αυτό
0: μόνο με παρεχθήμα να δούμε.
2: Με τη νέα κατάσταση και με το ενδεχόμενο βέβαια να έχουμε και ένα νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Να δούμε τώρα από τα ήδη υπάρχοντα κόμματα ποιοι έχουν λόγο να ανησυχήσουν για το αύριο, τι τους περιμένει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω είναι το,
1: καλά,
0: το
1: ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: πρώτο.
1: Τι είναι, ανησυχεί και δικαίως. Okay.
0: Και το ΠΑΣΟΚ προφανώς.
1: Και από εκεί είναι
0: ο ίδιος χώρος. Και υποτίθεται ο Αλέξης Τσίπρας τι έχει πει, ότι έρχομαι επειδή εσείς δεν καταφέρατε να είστε δυνατή αξιωματική αντιπολίτευση ή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν καταφέρατε να στριμώξετε, να πω έτσι εισαγωγικά, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να μπορέσει να βγει μια προοδευτική.
1: Ακριβώς.
0: Και να υπάρξει έτσι μια προοδευτική.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Και τώρα ο Νίκος Ανουλάκης να πούμε ότι παίζει τα χαρτιά του.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι.
2: Δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία.
0: Εκτιμώ και εγώ ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη ευκαιρία. Από την άλλη όμως, εντάξει, έχουμε δει διάφορα να συμβαίνουν. Δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη και όταν παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνάτε ότι κανείς δεν είχε θέσει θέμα αμφισβήτησης. Δεν λέω ότι θα συμβεί αυτό στο ΠΑΣΟΚ. Απλώς θέλω να εξηγήσω ότι κανείς δεν είχε πει
2: στο
0: να φύγει.
2: Τεθεί,
0: στο ΠΑΣΟΚ έχει τεθεί, καλά. Δεν το συζητώ. Έχουμε δει και ισοκομματικές και, ενώ είναι σε κίνηση το κόμμα.
1: Ναι,
0: εννοώ,
1: αλλά όταν πάει το πράγμα σε ψηφοφορία, βλέπεις ότι αλλάζει τελείως η εικόνα.
0: Είναι.
1: Οπότε
0: πάλι
1: τι να αμφισβητήσεις στο δεδομένο αυτή τη στιγμή και αυτή και την προηγούμενη. Εδώ γίνονται άλλες διεργασίες, καταλαβαίνω εγώ, και μετεκλογικά, ανάλογα με το πώς θα πάει το κόμμα αυτό. Προφανώς θα έχει και άλλες διαδικασίες.
0: Ξέρετε, μου είχε πει κάτι, Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, μου είχε πει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ένα κορυφαίο στέλεχος της Νέας Αριστεράς, όταν συζητούσαμε για το κόμμα Τσίπρα και τα λοιπά, που δεν μπορεί να προφανώς, για αυτό το λόγο έγινε και θα δούμε να διαλύεται κιόλας και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, λόγω του ότι δεν συμφωνήσανε στο κομμάτι Τσίπρα. Όμως μου είπε ότι εάν δούμε τον Αλέξη Τσίπρα να φτάνει τόσο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, παραδείγματος χάρη, στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, ενώ να δούμε από την πρώτη να δείχνει τέτοια δείγματα, όλοι θα συσπηρωθούμε γύρω.
1: Δεν το ακούω και πολύ γλυκό αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, αλλά αφήνει κάτι.
1: Φυσικά.
2: Με το Δούκα δεν το είδαμε. Φυσικά.
0: Όχι, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας αρέσει. Εγώ σου λέω είναι αριστερά. Αλλά και το ΠΑΣΟΚ θα. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει μεγάλη απόσταση ΠΑΣΟΚ Τσίπρα. Βάσει το δεδομένο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω δηλαδή.
1: Τα
0: ότι
1: δεδομένα,
0: θα δούμε,
1: εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξουν.
0: Βάσει το δεδομένο που έχουμε, ναι, αλλά βάσει το δεδομένο που έχουμε.
1: Αφού έχουμε και τα τρία, αν θα γίνει όντως και το τρίτο κόμμα, έτσι όπως λέγεται, και επιμένουν οι πληροφορίες ότι θα δημιουργηθεί και κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή, αν έχεις τρία νέα κόμματα και τα τρία προσωποπαγή.
2: Να δούμε αν θα παραμείνουν και τα υπάρχοντα κόμματα. Δηλαδή, η Νίκη θα υπάρχει, ο Βελόπουλος θα παραμείνει σε αυτά τα ποσοστά.
1: Αυτό λέμε, ότι θα.
0: Μα θα πάρει μια βουλή που θα έχει 10 κόμματα.
1: Η σκακέρα θα αλλάξει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ
1: πολύ.
2: Θα μπει στη Βουλή.
0: Μα γι' αυτό θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπει στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ ρευστό το όλο σκηνικό. Δηλαδή είναι πρώτη φορά ίσως που χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση που έχει πραγματική, τόσο πραγματική αξία. Το ρευστό σκηνικό.
2: Ο Βαρουφάκης που είναι στο παραλίγο.
0: Μα ο Βαρουφάκης μπορεί να πάει μετά με την αριστερά. Θα δούμε και εκεί κινήσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον κύριο Βαρουφάκη δεν έχουμε ακούσει τον παραμικρό τώρα. Γενικά σπανίζουν οι εμφανίσεις του και οι τοποθετήσεις.
2: Η φωνή λογικής.
0: Βέβαια. Εννοείται. Μα μιλάμε για μια βουλή που αν είναι και του Αντώνη Σαμαρά, νομίζω μιλάμε για 10 κόμματα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ως υποψήφια.
2: Ως υποψήφια. Ως υποψήφια, ναι.
0: Ότι θα μπορούσαμε να δούμε δυνητικά και μια τέτοια βουλή. Θα μπορούσαμε.
2: Και να δούμε και αυτή η ψήφος διαμαρτυρίας που πες νωρίτερα, Εφή. Γιατί είναι η διαμαρτυρία μόνο για την κυβέρνηση, είναι και για την αντιπολίτευση, είναι για κάποια αυτό. Άλλα κόμματα τα οποία κάποιοι ήθελαν να έχουν μια άλλη δυναμική και τελικά δεν την είδανε.
0: Ναι, βέβαια. Μα νομίζω γι' αυτό λέω ότι θα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όπως είχε πει και η Έλσα την προηγούμενη φορά, θα είναι από τις εκλογικές αναμετρήσεις που θα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Ξεκάθαρα. Και όλη η προεκλογική περίοδος,
0: ναι,
1: δηλαδή, που έχει ξεκινήσει φυσικά. Αλλά λέω και ακόμα και η επίσημη του, αυτή του ενός μηνός.
0: Ναι.
1: Αυτή θα είναι φούλη από γεγονότα.
0: Όταν αρχίζουν και ανακοινωθούν, τελειώσουμε τέλος πάντων με τις ανακοινώσεις νέων κομμάτων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ο Τσίπρας και να δούμε αν και ο κύριος Σαμαράς κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και να έχουμε πλέον να μιλάμε για συγκεκριμένα κόμματα.
1: Και βεβαίως και τι επικαιρότητα και τι αλλαγές και τι εξελίξεις μπορεί να έχουμε με το που θα εμφανιστούν από τα νέα κόμματα στο Βέβαια. Πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή το πώς θα διαμορφωθεί το πράγμα και τι εξελίξεις θα δημιουργήσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι θεμητό, όπως καταλαβαίνετε, συμβαίνει σε προεκλογική περίοδο. Καθένας θέλει να είναι στο επίκεντρο της συζήτησης και να φαίνεται ότι ταράζει τα νερά. Από εκεί θα εξαρτηθούν και άλλα πράγματα, πιστεύω. Σίγουρα δεν θα βαρεθούμε. Αυτό είναι το βέβαιο. Και το άλλο πολύ κρίσιμο σημείο θα είναι, εάν και εφόσον δεν θα έχουμε αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, που λίγοι το πιστεύουν θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Μόνο η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως το πιστεύει. Αλλά κρατάω μικρό καλάθι, γιατί όλα γίνονται. Αν υπάρξει περίοδος μεταξύ πρώτης και δεύτερης, νομίζω ότι εκεί θα είναι το πράγμα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να τοποθετήσει τα πρόσωπα πάνω στα κόμματα, μπορούμε να δούμε και ψήφο διαμαρτυρίας στα πρόσωπα.
1: Πολύ σωστή σκέψη.
2: Αν δεν θέλω το Μητσοτάκη, θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Όχι γιατί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με έχει ενοχλήσει.
1: Ναι.
2: Αν δεν θέλω Ανδρουλάκη, δεν θα ψηφίσω Πασόκ.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί ο Μητσοτάκης τι έκανε, είπε εμένα ή τον Ανδρουλάκη, δεν είπε τη Νέα Δημοκρατία, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστό. Ναι. Πάει το πρόσωπο πάνω από το κόμμα.
2: Γιατί εδώ να πούμε ότι είχαμε και κάποιες διαμαρτυρίες τελεχών. Σου λέει, το κόμμα υπήρχε και πριν από σένα. Δεν μπορεί να ταυτίζει το αρχηγός με το κόμμα. Σίγουρα δίνει τη γραμμή ο αρχηγός. Όμως δεν μπορεί να λες εσύ, γιατί υποτίθεται αυτά τα κόμματα αποφασίζουν με ένα δημοκρατικό τρόπο.
1: Σωστά.
2: Και η πολιτική είναι κοινή. Βγήκε ο Μητσοτάκης λοιπόν και είπε, τι είπε, ότι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή ο Άλφα.
0: Εντάξει, επειδή όμως υπάρχουν παντού και φωνές και για εσωτερικές διεργασίες, είναι σε όλα τα κόμματα. Προσπάθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο συνέδριο να συνδέσει τον ίδιο και την πολιτική που ασκείται σήμερα στη Νέα Δημοκρατία με τις αξίες και τις παραδόσεις του κόμματος. Επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους που ήταν άλλο το κόμμα, άλλο το πρόσωπο, να το πω έτσι πολύ απλά.
1: Μα αυτό είπε σήμερα και ο κύριος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για τα άλλα κόμματα τα κατηγόρησε ως απολύτως προσωποπαγή και τελεία παύλα.
0: Νομίζω ότι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας βλέπουμε αυτό. Mm-hmm. Ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αυτή τη σύνδεση.
1: Μάλιστα.
0: Του κόμματος με το πρόσωπο, ότι δεν είναι ότι είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ περιμένω τις πρώτες δημοσκοπήσεις την επόμενη εβδομάδα. Βεβαίως περιμένουμε αύριο και την.
0: Εδώ να σας πω κάτι. Υπάρχει και ένα μπέρδεμα, να σας πω το πιο απλό για να τελειώσω με αυτό. Ότι εδώ υπάρχει μπέρδεμα με τους συντάκτες, με εμάς. Δηλαδή πλέον ποιος είμαστε οι συντάκτες που καλύπτουμε τα νέα κόμματα. Γενικά, χωρίς πρόσημο, χωρίς αν είναι κεντροαριστερά, κεντροδεξιά. Δεν υπάρχει. Είναι οι συντάκτες των νέων κομμάτων.
1: Να σου πω κάτι. Θα πρέπει να το. Βασικά τώρα πρέπει να μοιράζεται με τα ποσοστά το πράγμα. Ένα, ενάμιση, τρία, μηδέν. Αυτό.
0: Εγώ μέχρι στιγμής καλύπτω και.
1: Τι ποσοστά έχει.
0: Μέχρι Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέτρα ποσοστά.
0: Δεν φτάνω πολύ.
1: Θες άλλο ένα κόμμα.
2: Από όλα αυτά όμως που καλύπτεις.
0: Ναι, ναι.
2: Άμα σε ρωτήσω, πες μου το πρόγραμμά τους ή πες μου, ξέρω εγώ, τι εκφράζει το καθένα. Φαντάζομαι δεν θα έχεις παραπάνω από μια προτασούλα να μου πεις για το καθένα.
0: Ξέρεις τι, δεν είναι. Μα καταρχάς, ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά και Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσα να πω ότι είναι ταυτόσιμα. Ενώ στο κομμάτι του τι ζητούν και τι θα είναι, ποια θα είναι η ιδρυτική διακήρυξη. Δεν νομίζω ότι θα δούμε διαφορές σε αυτό. Εκεί θα παίξει ρόλο το πρόσωπο. Τώρα με τη Μαρία Καριστιανού βεβαίως και υπάρχουν διαφορές πολύ έντονες με αυτά τα κόμματα που ανέφερα. Επομένως είναι σαν να καλύπτω Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά. Και από την άλλη είναι η Μαρία Καριστιανού. Mm-hmm. Απλώς είναι συντάκτρια νέων κομμάτων.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι περνάς ωραία πάντως.
0: Είναι επειδή μάλλον επειδή είμαι νέα. Επειδή είμαι νέα, μου δώσετε τα νέα κόμματα γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Ως νέα. Γι' αυτό σε βλέπω και ανανεωμένη έτσι.
0: Αυτό βλέπεις. Αυτό είναι.
2: Φροντίζουν.
1: Το βράδυ των εκλογών θα
2: βγάλω αυτό.
0: Το βράδυ των εκλογών από πού θα βγάλω.
1: Το βράδυ δεν ξέρω. Μήπως καβαλήσει κανέναν ντρόν και βολτάρει. Γιατί σε βλέπω.
0: Γιατί θα πρέπει να αποφασίσει. Νομίζω ο Αλέξης Τσίπρα. Τον έχω καλύψει και ως κυβέρνηση. Νομίζω ότι. Του ανήκω δικαιωματικά.
1: Έχει να σου πω. Εγώ προκειμένου να βγω από το στούντιο θα πάω και σε όλα τα άλλα.
0: Καλά. Το ρεπορτάζ είναι στον δρόμο.
2: Τώρα θα ξέρω για κάποια σημαντικά θέματα.
0: Ναι.
2: Και τα καινούργια κόμματα θα βγάζουν κάποιες ανακοινώσεις μεταξύ του mm-hmm. και του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι.
2: Τώρα, αυτές οι ανακοινώσεις θα εμφανίζονται στα μέσα σύμφωνα τώρα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη.
0: Κοίταξε, με την κοινοβουλευτική δύναμη είναι πάντα. Γι' αυτό και σου λέω ότι υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που κάνουμε πλέον στα δελτία, νέα κόμματα. Στα νέα κόμματα δεν έχεις να πεις θα βάλω από πάνω αυτό.
1: Τα νέα κόμματα που ήταν μέσα.
0: Νέα κόμματα.
1: Μάλλον με αλφαβητική τα βλέπω.
0: Είμαι αλφαβητική, είμαι.
1: Θα δούμε, θα αποφασιστεί.
0: Τι εξελίξεις υπάρχουν, ξέρεις, γιατί παίζουν ρόλο και αυτά. Δηλαδή σήμερα, επειδή ακριβώς είναι, έχεις και τη Μαρία Καριστιανό, έχεις όμως και τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ που γίνεται. Αυτό φαντάζομαι το βίντεό μου θα ξεκινήσει με Τσίπρα και αυτά και στο τέλος θα έχω την κυρία.
1: Μην κάνεις ένα κοινό.
2: Εγώ στοιχηματίζω κιόλας.
0: Δεν φαντάζομαι το βράδυ, σωστά.
2: Εγώ βάζω και στοίχημα πάντως.
0: Τι?
2: Ότι θα ξεκινήσει με Τσίπρα.
0: Ναι,
2: φαντάζομαι.
0: Όχι, μα όχι, είναι λογικό γιατί έχει τι εξελίξει, το λέω καταρχά. Και προφανώ. Αύριο ανακοινώνει.
2: Πάντως να πω ότι περιμένουν πολύ κόσμο σήμερα.
0: Ναι.
2: Έτσι μαθαίνω. Και περιμένουν και κόσμο που δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ-ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, μα με αυτό σου είπα, δεν θα δούμε στελέχη.
2: Θα δούμε κόσμο που ούτε καν περιμέναμε να δούμε.
0: Έτσι, θα έχει κόσμο.
1: Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν.
2: Λοιπόν,
0: αυτά,
2: εύχομαι,
1: σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Πάμε, break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
7: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε 4 λεπτά μόλις πριν από τις. Πώς περνάει έτσι.
1: Αυτό θα έλεγα. Πέρασε η ώρα γρήγορα.
0: Τι γίνεται στους δρόμους.
1: Ο κακός, ο χαμός γίνεται στους δρόμους. Σήμερα δεν θα ξεκινήσω από τον Κηφισό, παρότι γίνεται και εκεί τα ίδια. Θα ξεκινήσω από την Αττική Οδό. Νωρίτερα είχαμε ένα τροχαίο εκεί, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Ήταν ένα φορτηγό, αν δεν κάνω λάθος, με μηχανική βλάβη, αλλά. Και παρότι αυτό έχει απομακρυνθεί εδώ και ώρα από ό,τι καταλαβαίνω, είχαν κλείσει και δύο λωρίδες οι δεξιές. Οι καθυστερήσεις είναι από την Γκάντζα μέχρι τον κόμβο Κηφισίας, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, ένα μισάωράκι στο νερό. Που σημαίνει ότι υπάρχει τρομερή ανάσχεση. Καλό είναι να το αποφύγετε, γιατί όλο και χειρότερο θα γίνει όσο περνάει η ώρα. Επαναλαμβάνω, παρότι έχει απομακρυνθεί το φορτηγό, αλλά είναι μεγάλος όγκος των οχημάτων προφανώς. Ο Κηφισός είναι το κάτι άλλο, ειδικά στην άνοδο. Πιάνει κατευθείαν με το που θα μπει κανείς στον Κηφισό από την Ποσειδόνος. Μπαίνεις, κολλάς. Και κολλάς για πάντα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια που έχει ένα τροχαίο εκεί. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το τροχαίο, δεν είμαι βέβαιη. Νομίζω ότι είναι γενικό το κακό. Η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού πιάνει από τη Λυκόβρηση περίπου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και μετά πετάνετε πολύ ωραίο ποιοτικό χρόνο με τους συνοδηγούς σας και τους άλλους οδηγούς, δύσκολο εννοώ, από το Περιστέρι μέχρι και πολύ μετά το Εγάλιο, ότι είναι εκεί, μέχρι την Πετρουράλη, πολύ πολύ δύσκολα. Πολύ πολύ δύσκολα. Και πολλοί άλλοι δρόμοι, δηλαδή και η παραλιακή στο γνωστό σημείο μεταξύ Ελληνικού και Αλίμου. Ο Πειραιάς επίσης απροσπέλαστος. Πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
0: Τώρα από εδώ και πέρα.
1: Ήδη από την συμβολή, από τη λεωφόρο που συντώνεις που κατεβαίνεις για Πειραιά, μετά τη συμβολή με τον Κηφισό, κολλάς. Απλά κολλάς. Κέντρο πάρα πολύ δύσκολο. Κηφισίας η άνοδος χειρότερη από την κάθοδο, αλλά δύσκολη και εκείνη. Μεσογείων. Δεν ξέρω πραγματικά. Σήμερα είναι. Ή κάτσε στη δουλειά ή κάτσε στο σπίτι. Άμα θέλετε να κάνετε πιο εύκολη βόλτα, πηγαίνετε λεωφόρο Αθηνών προς τα έξω, όχι προς τα μέσα. Άντε, είπε και το αισιόδοξο σενάριο της κίνησης. Εκεί δεν έχει κίνηση, παιδιά. Όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι έχουν πάρα πολύ κίνηση. Και λεωφόρος, Αλίμου Κατεφάκη, αυτή η κατηφόρα, η περίφημη, με πάρα πολλές δυσκολίες τη βλέπει κανείς. Και βουλιαγμένη, τίποτα, άστο. Δύσκολα πράγματα. Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Έλσα Σαρίδη, προλαβαίνουμε για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι.
1: Μέχρι το ρεφρέν μπορεί και να.
0: Για
1: μέχρι το ρεφρέν. Θέλεις. Άντε
0: πάμε. Εγώ θέλω.
1: Άντε πάμε.

0: Συγγνώμη, Παντελή Θελασσινέ, αλλά τελείωσε και η ώρα της εκπομπής. Τι να κάνω.
1: Αυτό ήταν ύμνος τώρα. Για ύμνος.
0: Θα γίνει επανάληψη.
1: Τώρα θα μας βρίζουν στο.
0: Στην επόμενη πτήση μας. Τι να κάνω. Εδώ πιέζουν οι χρόνοι.
1: Τραγουδάρα.
0: Πιέζουν οι χρόνοι, παιδιά.
1: Αφροδίτη.
0: Η Αφροδιτάρα έχει κάνει. Αφροδίτη Σιμίτη, φυσικά. Στις μουσικές επιλογές.
1: Δώσε λίγο, ρε φίλε.
0: Δώσε μίσο.

0: Έλσα Ψαρίδη!
1: Έλειωσε ο Δημήτρης Αλφιέλης. Έχει λιώσει Αλφιένα με το πατωμένο.
2: Υπάρχουν κάποια κομμάτια, ρε παιδί μου, που είναι...
1: που σε συγκινούν.
2: Ήμνη.
1: Σε γαλινεύουν. Το χρειάζεσαι.
2: Είναι εκεί που πάει το,
1: μετά τα χτεσινά,
2: το χέρι στο...
1: στο κουμπί. Στο
2: κουμπί για τη φωνή, την ένταση.
1: Σαν ντεσιμπέλ, τα ανεβάζεις.
2: Για να σε έχει και κίνηση, ας έχει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει.
2: Δεν μοιάζει τίποτα.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν,
1: φύγαμε.
2: Στο απλήκτρα του ήχου.
1: Θάνος Μπούπας. Δεν έχουμε και χειροκρότημα και σφυρίγματα και δεν θα το κάνουμε αυτό.
2: Αρχισυνταξία και δημοσιογραφική επιμέλεια και...
1: Νίνα Ζαφυροπούλου. Νίνα Ζαφυροπούλου.
2: Και μουσικές επιλογές.
1: Αφροδίτη Σιμίτση.
2: Και τηλεφωνικό κέντρο.
1: Τηλεφωνικό κέντρο δουλεύει 24/7 τώρα. Τι θα πούμε, 15 ονόματα. Λοιπόν, πάμε.
2: Αμέσως τώρα, δελτίο ειδήσεων.
1: Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά η αγαπημένη σας και εμάς, Φωτεινή Πιπηλή. Γεια χαρά.
2: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στον οδικό ρεύμα του Κηφισού από Μοσχάτου μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώσης μπάζων νωρίτερα από φορτηγό. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Κάντζας έως Κηφισίας λόγω φορτηγού με μηχανική βλάβη νωρίτερα. Προβλήματα επίσης στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης και του Εγάλεο, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο και στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά στο ύψος του Ασπροπύργου. Σε 20 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς σε νέα επιχείρηση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Οι δράστες εκμεταλλεύονταν χωράφια που φαίνονταν αδήλωτα στο σύστημα με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης και υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, δύο ακόμη υπεύθυνοι ΚΙΔ και δύο λογιστές. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας κήρυξε ένοχους 13 από τους 25 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Επιβλήθηκαν ποινές από 5 μήνες έως και 26 μήνες με τριετή αναστολή. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζήτησε εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας, ο Σοφοκλής λογοθέτης, έκρινε ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκθεσης της ποινής του 82χρονου. Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα αποφασίσει αν ο Πολυσοβίτης θα επιστρέψει στη φυλακή. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, εξαπολύοντας σκληρή επίθεση κατά των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικανών επικριτών του. Για πρόοδο σε μια σειρά ζητημάτων στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ έκανε λόγο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Reuters, στην Ντόχα βρίσκονται ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, προκειμένου να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Στην Ιρανική αντιπροσωπεία συμμετέχει και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ο οποίος αναμένεται να θέσει το ζήτημα της πιθανής αποδέσμευσης παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Στο μεταξύ, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν δήλωσε στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά στην επίτευξή της. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίφθινε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας το πρωί σε συνέδριο για το δημογραφικό. Ο κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τρίτης φάσης του προγράμματος Σπίτι μου. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει μια ακόμη καθαρή εντολή. Τον ισοκυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ξεκαθαρίζοντας ότι το αν η Νέα Δημοκρατία πετύχει τον εκλογικό της στόχο, δεν αυξάνει ούτε μειώνεται από το ποια θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα. Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι άλλο είναι η πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε θέσεις και κοστολογημένα προγράμματα, και άλλο η συμμετοχή σε μια τάση όπου προσωπικές ατζέντες μετατρέπονται σε κόμματα και ομιλίες. Την παραίτησή του υπέβαλε στη Κουμουνδούρου ο Θήμιος Γεωργόπουλος, ο επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αύριο στη Δράμα το τελευταίο αντίο στον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια έπασχε από την νόσο του κινητικού νευρώνα και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Δράμας. Την Τετάρτη θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία της γογός Μαστροκώστα στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Η δημοφιλής γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιδοτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιδοτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ακούτε Alpha Radio 989. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούμπας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη και ο Βίκτορ Σαμουήλ. Έκτακτη συμμετοχή για τη βοήθεια της εκπομπής. Κάτσε να δεις, δεν το έχω σημειώσει. Ξέχασα το. Θα το πω μετά. Συγγνώμη, επειδή δεν συνεργαζόμαστε συχνά. Εν πάση περιπτώσει, τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800. Ο αριθμός Viber 6947-989-989. Το mail του σταθμού ONER, παπάκι, alpharadio 989. Στο μικρόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή. Και σήμερα ξημερωθήκαμε με κάποια γεύση. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, το διευκρινίζω, αλλά με κάποια γεύση για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και για την Ελλάδα γενικά, ευχαρίστησης από τα χθεσινά, ας πούμε, με την ανάδειξη του Ολυμπιακού σε αυτή την τόσο σημαντική πανευρωπαϊκά θέση, μεταξύ των οποίων πανηγυρίζει τώρα και ο Θάνος Μπούμπας. Δηλώνω κατηγορηματικά για τους καινούργιους ακροατές ότι εγώ είμαι εκγενετής κυριολεκτικά Παναθηναϊκός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνω την ευθυκρισία μου και πάνω απ' όλα είμαι ψύχρεμη, αντικειμενική και Ελληνίδα, συμφωνεί ο Θάνος Μπούμπας. Ναι, αν το έπαιρνε όμως ο Παναθηναϊκός, Θάνο, είμαι σίγουρη ότι δεν θα συμφωνούσες. Εκείνη η διαφορά μου με σένα και με πολλούς, γιατί δεν πρέπει να είσαι φανατικός και πρέπει πάντα να χαίρεσαι από ωραίες στιγμές και για την πατρίδα, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, γιατί τώρα μας ζηλεύουν πάρα πολύ οι μπασκετικοί, γενικά οι φίλαθλοι όλης της Ευρώπης. Και πάνω λοιπόν που ξυπνάς με μια γεύση χαρά σημειωτέων ότι εγώ βέβαια έχω και τα δίκαια μου αν έχω ψιλοθυμώσει, Θάνο Μπούμπα, γιατί καλά να πανηγυρίζετε εσείς στον Πειραιά μέχρι τα ξημερώματα. Εμείς που μένουμε σε άλλες επικράτειες και δύο επικράτειες διαφορετικές της επικρατείας του Πειραιά και άρα και του Ολυμπιακού, εμείς τι χρωστάγαμε 5 ώρα το πρωί να ξυπνάμε, γιατί με πούλμαν μόλις μαζευτήκαν από τα ξενύχτια και τους παρηγυρισμούς στον Πειραιά, έπρεπε αναγκαστικά να ανέβουν τις κεντρικούς άξονες που οδηγούν στην Αθήνα, στα χωριά τους, στα βόρεια προάστια, στα δυτικά προάστια. Και ξαφνικά μέσα στη νύχτα ξυπνάω διότι παρήλασε όλο το υπόλοιπο Αττικής. Δηλαδή οι Πειραιώτες μείνατε εκεί και πανηγυρίζατε, δεν ξέρω τι ώρα κοιμηθήκατε. Όλοι οι άλλοι που δεν μετήχαμε στο πάρτι, απλώς ευχαριστηθήκαμε και δεν είμαστε και χερέκακοι να τσαντιστούμε. Τι χρωστάγαμε να μην μπορέσουμε να κινημηθούμε ολοκληρωμένα, γιατί διασκορπίστηκαν στο λεκανοπέδιο και την Ελλάδα οι φανατικοί οπαδοί του Ολυμπιακού πανηγυρίζοντας με όλα τα κλάξον, είτε ήταν τώρα ιδιωτικής χρήσεως, ήταν Porsche Cayenne ή ήταν φιατάκια, και κυρίως τα πούλμαν που διέσχιζαν τους βασικούς άξονες, μεταξύ των οποίων και τη Βασιλή Σοφίας, μας τρέλαναν, δεν πειράζει, χαλάλι. Και πάνω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που τα ευχαριστηθήκαμε όλα αυτά, που είχαμε ένα ωραίο αντικείμενο να συζητήσουμε, ήρθαν αυτές οι δύο τραγικές ειδήσεις που για μια ακόμα φορά μας βάζουν σε αυτή τη σωστή θέση, την ορθολογική, ότι όλα στη ζωή, κυρίες και κύριοι, είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια, μια στιγμή που μπορεί να κρατήσει λίγα χρόνια, μια στιγμή που τα λίγα χρόνια που σου απομένουν να υποφέρεις, και μια στιγμή που σε κάνει να συνειδητοποιείς ότι όλα είναι θέμα τύχης στη ζωή, και νέοι άνθρωποι που καταταλαιπωρήθηκαν, η μία μάλιστα δεν έχασε το κουράγιο της, άφησε και διδαχή στις άλλες γυναίκες, ανέβηκαν στους ουρανούς.

Μόλις 49 χρονών ήταν ο Παρασκευάς Άντζας και ακούστε τώρα πώς είναι η συνήθεια, αυτή η αθλητική συνήθεια ή η καλλιτεχνική συνήθεια, όπου όλοι αναφέρονται ειδησιογραφικά στην απώλεια του παλέμαχου παίκτη του Ολυμπιακού, παλέμαχου Παρασκευά Άντζα, και δίπλα έχουν την ηλικία και είναι μόλις 49 ετών. Παλέμαχος του Ολυμπιακού, ηλικίας μόλις 49 ετών. Τον χτύπησε άσχημα η μοίρα, γιατί αυτή η ασθένεια δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, ευτυχώς. Τη μαθαίνουμε κυρίως όταν πεθαίνουν διάσημοι, όχι μόνο στην Ελλάδα που σπανίζει, αλλά στο εξωτερικό. Δηλαδή είχε γίνει μεγάλος δημοσιογραφικός άλλος παγκοσμίως όταν ένας πανέμορφος νέος άντρας, που ήταν και ο σύντροφος της οσκαρικής Σάντρας Μπούλοκ, της διεθνούς φήμης Αμερικανίδας ηθοποιού, ένας φωτογράφος με τον οποίο είχαν και δύο παιδιά, και συγκλονίστηκε το άπαν σύμπαν όταν πληροφορήθηκε ότι σε πολύ νεαρή ηλικία και αυτός, σε νέα ηλικία, πρέπει να ήταν 45 αυτός, πέθανε από αυτή την δυσκατάρατη ασθένεια, την ALS, που δημιουργεί ολοκληρωτική ακινησία όχι μόνο στο σώμα αλλά το κυριότερο και στον εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν από αυτή την τραγική ασθένεια πέθανε και ο καθόλου παλέμαχος, ο νεότατος Παρασκευάς Άντζας.

0: Ταυτόχρονα έχασε τη μάχη για τη ζωή η γωγό μας Τροκώστα. Ήδη τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πληροφορούσαν ειδησιογραφικά ότι είχε εισαχθεί εδώ και 2 εβδομάδες περίπου σε όχι καλή κατάσταση στον Ευαγγελισμό και συγκινήθηκε ο κόσμος για τη γωγό μας Τροκώστα. Εκτός από τη λαμπερή της παρουσία, όπως και να το κάνουμε, ακολούθησε μετά μια πολύ κανονική ζωή μαζί με τον Τραϊανό Δέλα, κάνανε ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, αλλά συγκίνησε γιατί αυτή η νέα κοπέλα είχε βγει με παρότρινση, από ό,τι διαβάζουμε, από τον ίδιο της το σύζυγο, τον Τραϊανό Δέλα, είχε βγει δημόσια και είχε ενημερώσει για το προσωπικό της πρόβλημα με τον καρκίνο του μαστού, με τον οποίο διαγνώστηκε 3 μέρες αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού της, όπου προσπάθησε στις λίγες τηλεοπτικές αλλά μεστές περιεχομένους συνεντεύξεις που έδινε, προσπάθησε να αφυπνίσει τις γυναίκες του τόπου τούτου. Και εκείνο που είναι συγκλονιστικό στην περίπτωση της γωγός μας Τροκώστα, που πρέπει να απλωθεί παντού ως καθαρά ενημερωτική παρότρινση, είναι το γεγονός ότι δεν αρκεί μόνο η πρόληψη, αλλά αυτό που μας άφησε έτσι ως κληροδότημα η γωγό μας Τροκώστα σε εμάς τις γυναίκες, είναι ότι να μην πηγαίνουμε όταν διαπιστώσουμε το παραμικρό στο στήθος μας, να μην μένουμε στη γνώμη ενός και μόνο γιατρού. Γιατί αυτό το άτυχο κορίτσι, γιατί κορίτσι ήταν τότε και τώρα νέα γυναίκα 56 ετών, αυτό το άτυχο κορίτσι είχε παρατηρήσει κάτι στο στήθος της, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Πήγε λοιπόν ως όφιλε σε ένα γιατρό, ο οποίος έκανε την διαδικασία της ψηλάφισης, ο οποίος ούτε καν προχώρησε στην εντολή μαστογραφία και στις επόμενες τις εξετάσεις που προβλέπονται, ψηφιακή μετά εξέταση, της είπε «Δεν είναι τίποτε, μην ανησυχείς». Αυτό λοιπόν, αυτός ο καημός πρέπει να το έφαγε το κορίτσι και με το δίκιο του, γιατί φανταστείτε να ακολουθείς τους κανόνες πρόληψης, να πηγαίνεις στο γιατρό, ο γιατρός δεν ξέρω γιατί να εφησυχάζει ένα άτομο που πάει στο γιατρό γιατί κάτι έχει διαπιστώσει και την αφήσει, να την αφήνει να πάει ελεύθερη και ωραία να επιστρέψει στην κανονική της ζωή, και μετά υπήρξε αυτή η τραγική συνέπεια. Αυτό που προέχει λοιπόν είναι αυτό που μας κληροδότησε η γωγό μας Τροκώστα, να μην πηγαίνετε μόνο σε ένα γιατρό όταν διαπιστώνετε το οτιδήποτε. Αύριο θα ασχοληθώ επιστημονικά με το θέμα. Σήμερα μόνο ήθελα αυτή την άξια γυναίκα να την αποχαιρετήσω. Συλληπούμε βαθύτατα την οικογένειά της και πραγματικά νιώθω και την οικογένεια του τόσο νέου, του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον οποίο εγώ δεν τον ήξερα, του Παρασκευά Άντζα. Όλα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι θέμα μιας στιγμής, αρκεί να είμαστε κάποιοι πολύ τυχεροί, να είναι πολλές οι στιγμές και να σκεφτόμαστε πάντα ότι πάντα αυτή η στιγμή μπορεί να τελειώσει ακόμα και για τους νέους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
4: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
6: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονή.
7: Είναι οι μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
8: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
6: Στο Star.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επανήλθε το μυαλό στη σκέψη και η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι. Είχα, επειδή προσπαθούσα να συντάξω στο μυαλό μου ζωντανά τον πρόλογο, γι' αυτό κόλλησα, γιατί σήμερα μας βοηθάει και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Λοιπόν, μισό λεπτό Θάνο Μπουμπά, μισό λεπτό. Εγώ εδώ που μένω είχα την ευτυχία Σάββατο βράδυ, καθόμουν στο ωραίο μου μπαλκόνι με θέα απίστευτη στο Λυκαβητό, όπου ξαφνικά απόλαυσα ένα ονειρεμένο θέαμα από πάρα πολλά drones τα οποία είχαν ανέβει στον Αττικό ουρανό. Από το σημείο που τα έβλεπα εγώ ήταν σαν να είναι πάνω από το Λυκαβητό, αλλά υποψιάζομαι το βλέπανε μέχρι με την Έγινα που λέει ο λόγος, όπου γιόρταζαν τα drones πολύ καλέσθητα την συνάντηση της Κυριακής, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός για όλη την Ευρώπη, όπου είχε πολύ ωραία παράταξη τα drones σχηματίσει το κύπελο. Είχε διάφορα, είχε ένα πολύ ωραίο αθλητή ψηλό, όπως είναι όλοι οι μπασκετμπολίστες, να κρατάει μια γαλάζια μπάλα να τη ρίχνει καλάθι. Και μεταξύ όλων το... είχε το πολύ ωραίο σήμα με στέμα εκεί της διοργάνωσης και είχε και το σήμα του Ολυμπιακού. Εγώ λοιπόν, επειδή ήμουν στο μπαλκόνι και επειδή είμαι πολύ γερή χρήστρια στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στο διαδίκτυο, τα ανέβασα όλα αυτά με τη σειρά και στο Facebook, στο Instagram, στα Reels, στο TikTok. Λοιπόν, αυτή η εχθροπάθεια, αυτή η χολή, αυτά τα συχάματα της κοινωνίας που πάντα σε όλα θα δείξουν τη χολή τους, ενώ εγώ η καημένη πανηγύριζα για το θέαμα που έβλεπα, οι αντίπαλοι, δεν ξέρω τώρα ποιον ομάδων ήταν, όταν έβαλα αυτό που σχημάτισαν υπέροχα τα ντρόουν, το σήμα του Ολυμπιακού, το τι λούσιμο, με τι χυδαίο όμως τρόπο μου έριξαν για κάτι που είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, αφού ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που μετήχε στο χθεσινό μέγα αθλητικό γεγονός, τα ντρόουν τι έπρεπε να δείξουν, ενώ δείξαν τον αθλητή που φορούσε την, με τα χρώματα της γαλανόλευκης την μπλούζα. Τιμήθηκε δηλαδή η Ελλάδα γενικώς. Αφού ο βασικός διεκδικητής του τίτλου ήταν ο Ολυμπιακός και τα καημένα τα ντρόουν κάνανε πολύ ωραίο σχήμα με το σήμα του Ολυμπιακού. Και εγώ, επειδή είμαι καλός άνθρωπος, αν και παναθηναϊκάρα φανατική, το ανέβασα και είπα καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Νόμιζα ότι είναι κάτι φυσιολογικό. Θάνο, το τι βρυσίδι έφαγα, βέβαια σκασιλάρα μου μεγάλη. Γιατί αυτή είναι που αυτής της νοοτροπίας εννοώ, γιατί δεν είναι όλοι φυσικά. Αυτή είναι που πήγανε χθες στην Κύπρο και κάναν αρχηγό κόμματος, ο Λεβέντης μπροστά του ήταν Αϊνστάιν. Ο Βασίλης Λεβέντης που ήταν θριάμβευσε και αυτός μπήκε στην Ελληνική Βουλή. Ο Βασίλης Λεβέντης με τις πίτσες επήγανε και ψηφίσανε για χαβαλέ, είναι το κυριότερο. Επήγανε και ψηφίσανε ό,τι πιο γραφικό, ό,τι πιο αγράμματο, ό,τι πιο αστοιχείωτο, αυτό το φιδεία, δεν μπορεί να πεις αυτός ο φιδείας, λες αυτό το φιδεία, για αρχηγό κόμματος και το βάλαν στην Κυπριακή Βουλή. Βέβαια, από τις εκλογές στην Κύπρο, συνήχθη ένα συμπέρασμα, κυρίες και κύριοι, ότι παρά το γεγονός ότι οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν το έλα να δεις ότι θα μπουν καμιά δεκαριά κόμματα στην Κυπριακή Βουλή, τελικά ενισχύθηκε το δίπολο, όπως είχαμε πει παλιά τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, ενισχύθηκε το δίπολο Δυσί και Ακέλ και μπας περιπτώσει βγήκανε 5 κόμματα κανονικά και ένα κόμμα του αυτού του φιδεία, ο οποίος ρίσκει στο εμπαρόδο, είναι και φανατικός οπαδός, όχι ομάδας, φανατικός οπαδός του Πούτιν. Είναι τόσο δημοκράτης, είναι και ευρωβουλευτής, δηλαδή είναι ευρωβουλευτής μιας υπήρου που βομβαρδίζει ο Πούτιν εδώ και 4 χρόνια και σκοτώνει κόσμο στην Ουκρανία επειδή έτσι γουστάρει. Και αυτός ως Κύπριος που είναι κατεχόμενη η μισή του περίπου πατρίδα, πάει και υποστηρίζει τον Πούτιν που είναι κολλητός του Ερντογάν και τα έχουν κάνει καπάκια. Όπως, λοιπόν, τελεία, γιατί Βίκτορ Σαμουήλ ήρθε, έρχεται ο Βίκτορ Σαμουήλ για τίτλους ειδήσεων.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα επίσης στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης, στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Άλιμο και στην Αθήνα Κορίνθου προς Καραμαγκά. 20 συλλήψεις μετά από μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Στο επίκεντρο Νέα Πάτη Μαμούθ με επιδοτήσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ένοχοι από το εφετείο κακουργημάτων, οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα της ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ. Ανέρεση της αποφυλάξης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παράλληλα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν δήλωσε στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά στην επίτευξή της. Αύριο στη Δράμα το τελευταίο αντίο στον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδας, Παρασκευά Άτζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Την Τετάρτη θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία της γογός Μαστροκώστα στο Ελληνικό. Θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας το πρωί σε συνέδριο για το δημογραφικό. Ο καιρός στην Αττική αύριο, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Πριν περάσουμε κυρίες και κύριοι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, καθαρά ενημερωτική, αλλά που θα μας έτσι εξηγήσει και τη φαντασία, να μείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το γνωστό σας ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Και θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω πέρυσι που είχαμε φιλοξενήσει τους νικητές από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο αναφορικά με τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Stellio Foundation. Τα γνωστά βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας λοιπόν του 2026 επιστρέφουν, πάντα με εμπνευστή τον Sir Stellio Χατζιωάννου. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά σε επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Οι προηγούμενοι νικητές των βραβείων Στέλιος Foundation απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Σινόμπο, Ferry Hopper, Hempolai Shop, Πολύ Cool, Renfluence ήταν μόνο μερικές από τις επιχειρήσεις που διακρίθηκαν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο steliosfoundation.gr. Βάλε τώρα λίγο μουσική να συστήσω την εκλεκτή μας καλεσμένη, που είναι πολύ ωραίο το θέμα.

0: Σε ήρεμα νερά μουσικά από τις επιλογές της Αφροδίτης Σιμίτη θα καλησπερίσω την καθηγήτρια γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, την κυρία Εύη Νομικού, όπου το θέμα του μαθήματος σήμερα είναι τα ηφαίστεια στην Ελλάδα. Καλησπέρα κυρία Νομικού.
1: Γελάω και εγώ με αυτό που είπατε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές, γιατί είναι ένα υπέροχο μάθημα, γιατί τα ηφαίστεια είναι ζωντανοί οργανισμοί και γιατί ακόμα και για εμάς τους επιστήμονες μας μαγεύουν αυτά τα ηφαίστεια.
0: Και μαγεύουν και τον κόσμο. Δεν τον τρομάζουν τόσο, ειδικά στην Ελλάδα, παρότι είμαστε και ηφαιστειογενής χώρα. Εντάξει, δεν είμαστε σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή την Ινδονησία κλπ. Είναι κάτι μαγευτικό, ίσως επειδή δεν μας παρενοχλεί, κυρία Νομικού.
1: Δεν μας παρενοχλεί, παρόλο που έχουμε 4 ηφαιστειακά κέντρα, για να μάθει και ο κόσμος ουσιαστικά το τι βρίσκεται στο Νότιο Αιγαίο. Αν ξεκινήσουμε δίπλα εδώ στο Σαρωνικό κόλπο, για μας πολύ κοντά στην Αθήνα, είναι το ηφαίστειο των Μεθάνων, της Χερσονήσου των Μεθάνων, που είναι και το μοναδικό ηφαίστειο το οποίο μπορείς να πας να το επισκεφτείς με το αμάξι σου, με το αυτοκίνητό σου. Ενώ στα υπόλοιπα είναι νησιά, χρειάζεσαι ουσιαστικά κάποιο πλοίο. Άρα λοιπόν τα Μέθανα, Χερσόνησο στο Μεθάνο, είναι πάρα πολύ γνωστή για τις ιαματικές πηγές. Αλλά βέβαια είναι ένα ηφαίστειο το οποίο αποτελείται από περίπου 30 κρατηρίες ηφαιστειακούς δόμους και δεν έχει σχηματιστεί αυτό που λέμε καλδέρα, δηλαδή αυτό το άνοιγμα, αυτή η μεγάλη χωάνη.

0: 8 χιλιόμετρα, στο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή στα Δωδεκάνησα, που λέγεται Νήσιρος. Το πιο σημαντικό όμως από όλα, αυτό που πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, είναι ότι εκτός από τα χερσαία ηφαίστεια, υπάρχουν και υποθαλάσσια ηφαίστεια. Υπάρχουν δηλαδή υποθαλάσσιες ηφαιστειακές δομές δίπλα στα αυτά τα 4 ηφαιστειακά κέντρα.
1: Να σας πω κάτι. Σκέφτηκα να μιλήσουμε μαζί σας με αφορμή αυτή τη δυσεπίλητη ακόμη οσμή που τάραξε το μισό λεκανοπέδιο μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, όπου κάπου διάβασα ότι πιθανόν να προέρχεται και από τα μέθανα. Γι' αυτό σκέφτηκα και λέω, επειδή αυτό μπορεί να το διάβασαν και πολλοί ακόμα από το διαδίκτυο, να φωνάξουμε μία εξειδικευμένη επιστήμονα όπως την κυρία Νομικού να μας μιλήσει γενικότερα για το πού υπάρχουν τα ηφαίστεια. Τα μέθανα λοιπόν βγάζουν αέρια που να παρενοχλούν σε εισαγωγικά ή είναι τίποτα, κάθονται εκεί ακίνητα?
0: Όχι. Κάθονται ακίνητα. Έχουμε το Σουσάκι που είναι πιο κοντά μας ακόμα, που είναι στο χερσαίο χώρο, έτσι πηγαίνοντας προς Κόρινθο. Αλλά και εκεί οι εκπομπές των αερίων δεν είναι τόσο πολύ δυνατές, ουσιαστικά σε μεγάλη ποσότητα, έτσι ώστε να έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό που αντιμετωπίσαμε πριν λίγες μέρες. Άρα και τα μέθανα ως χερσόνησο μεθάνων, όχι, δεν έχουμε τέτοιες οσμές. Αυτό που θα μπορούσε, αν ήμασταν κοντά στην Ίσυρο, γιατί η Νήσιρος έχει φρεατικούς κρατήρες και μάλιστα ο μεγαλύτερος λέγεται Στέφανος, όπου μπορείς να περπατήσεις και πραγματικά να κατανοήσεις την αναπνοή του πλανήτη. Μέσα στον κρατήρα λοιπόν υπάρχουν κάποιες περιοχές που λέγονται φουμαρόλες, όπου πραγματικά έχει μια δυσάρεστη οσμή, είναι σαν κλούβιο αυγό, λόγω του ότι εκπέμπεται διοξίδιο του άνθρακα, μεθάνια, υδρόθιο. Άρα λοιπόν πραγματικά αυτό ενοχλεί τους τουρίστες και τους κατοίκους και μάλιστα όταν φυσάει ο άνεμος, μπορείς άνετα να καταλάβεις αυτή την δυσάρεστη οσμή ακόμα και στο Μανδράκι. Η Νήσιρος όμως είναι πολύ μακριά από την Αττική, επομένως δεν οφείλονταν οι οσμοί σε κάποιο ηφαίστειο και μάλιστα στο ηφαίστειο των μεθάνων. Και ξέρετε, τα ηφαίστεια στο να παράγουν πολύ περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα ή το υδρόθιο, που αυτό είναι πιο έντονη οσμή, θα είχαμε κάποια δραστηριότητα. Και το πρώτο πράγμα, το πρόδρομο φαινόμενο είναι ο σεισμός. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είχαμε σεισμούς εκείνη τη χρονική περίοδο. Άρα το ηφαίστειο του μεθάνων είναι ήσυχο. Η τελευταία έκρηξη ήταν το 230 π.Χ. Άρα είναι ένα ηφαίστειο το οποίο.
1: Να μην ανησυχούμε.
0: Ακριβώς. Δεν μας απασχολεί για
1: μισό όμως. Μήπως. Μισό, κυρία Νομικού. Μήπως επειδή έχει από το 230 π.Χ. να εκραγεί, μήπως πρέπει να ανησυχούμε ή να κοιμόμαστε ήσυχοι, γιατί είναι και πολύ κοντά τα μέθανα?
0: Να κοιμόμαστε ησυχοί, γιατί όλα τα ηφαίστεια, τα ελληνικά, τα παρακολουθούμε. Έχουμε τοποθετήσει επιστήμονες σεισμογράφους και γεωδετικά όργανα. Επίσης γίνονται παροδικές μετρήσεις για την ποσότητα των αερίων και τη θερμοκρασία των αερίων τα οποία εκπέμπονται. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή, την επόμενη μέρα. Ένα ηφαίστειο για να εκραγεί χρειάζεται κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και κυρίως τα μέθανα, όχι, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι, δεν έχει δώσει σημάδια ενεργοποίησης, παρόλο που η τελευταία έκρηξη ήταν πριν εκατοντάδες χρόνια.
1: Ναι, εγώ να σας διευκρινίσω ότι έχω πάει ίδια επιτοπίως και έχω γνωριστεί με όλους τους κρατήρες τους ανοιχτούς στην Ίσυρο. Την έχω ζήσει αυτή τη μοναδική, μοναδική εμπειρία, ναι, και είναι.
0: Είναι εκπληκτικό και να δώσουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο νέο, γιατί μόλις πρόσφατα, πριν ένα μήνα περίπου, η Νήσιρος καταφέραμε να ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Γεωπάρκων της UNESCO. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι το 10ο γεωπάρκο της Ελλάδας μας και βέβαια είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο, το ενεργό ηφαίστειο της Ελλάδας, το οποίο είναι για πρώτη φορά εντάσσεται σε αυτό το Παγκόσμιο Δίκτυο των Γεωπάρκων. Άρα, όλη η περιοχή της Νησίου αυτή τη στιγμή που είναι γεωπάρκο, είναι περιοχή Natura, προστατεύεται, είναι κάτω από την ομπρέλα της UNESCO και έχουμε ξεκινήσει πάρα πολλές εκπαιδευτικές δράσεις και θέλουμε να μεταφέρουμε αυτή την αγάπη που έχουμε εμείς οι γεωλόγοι για τα ηφαίστεια προς τον κόσμο και κυρίως στους κατοίκους, όπου θα πρέπει να μην φοβούνται το ηφαίστειο, έτσι και να συνυπάρχουν και να ζουν με αυτό.
1: Τι είναι τα γεωπάρκα? Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
0: Ωραία, τα γεωπάρκα λοιπόν. Άρα σας καλώ ξανά να έρθετε στην Ίσυρο για να σας ξεναγήσουμε εκεί με τελείως διαφορετικά μάτια ενός γεωλόγου που ουσιαστικά εξειδικεύεται και στα γεωπάρκα. Τα γεωπάρκα είναι ιδιαίτερες περιοχές γεωλογικές κληρονομιάς που είναι σημαντικές, που έχουν κάποιο ιδιαίτερο γεωλογικό χαρακτηριστικό. Πόσο μάλιστα η Ίσυρο

0: που είναι ένα ηφαίστειο, όλο το νησί είναι ένα ηφαίστειο, αποτελείται αποκλειστικά από φεστιακούς σχηματισμούς και μελετάται από πάρα πολλούς επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Άρα είναι σπουδαία η γεωλογική κληρονομιά, η οποία βέβαια συνυπάρχει με τη λογοτεχνία, με την ιστορία, με την αρχιτεκτονική, με τα κάστρα, με την παράδοση, με τα προϊόντα. Όλα αυτά όμως είναι κάτω από την ομπρέλα πλέον της UNESCO. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι όπου πραγματικά έχουμε το 10ο γεωπάρκο στην Ελλάδα μας. Και αυτό είναι η Νήσιδος.
1: Είναι το 10ο γεωπάρκο στην Ελλάδα. Τα άλλα ποια είναι γεωπάρκα στην Ελλάδα?
0: Το παλαιότερο είναι στο Σίγρι, έτσι, το απολυθωμένο δάσος.
1: Στο Σίγρι.
0: Στη Λέσβο. Μετά είναι στο Ψιλορίτης, είναι ο Ψιλορίτης, η Νησιτεία, είναι τα Μετέωρα, είναι το Λάβριο, είναι η Κεφαλονιά και η Θάκη. Είναι ο Βοαϊκός και αντίστοιχα είναι πάνω στα Γιάννενα. Άρα έχουμε πάρα πολλά γεωπάρκα. Αυτό είναι το 10ο ουσιαστικά. Και συγγνώμη και Γρεπενά Κοζάνη το 9ο. Εμείς είμαστε το τελευταίο. Εμείς είμαστε το 10ο καλό, έτσι όπως λέμε.
1: Είναι όσα έχουν ενδιαφέρον για σας τους γεωλόγους ή τους ανθρώπους που υποψιάζομαι θα υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον περιηγητών μόνο και μόνο για τα γεωπάρκα, όπως είναι άλλοι υποβρυχιάδες ας πούμε ή άλλοι αρχαιολάτρες.
0: Προφανώς. Είναι ένας κόσμος. Είναι διαφορετικός ο κόσμος. Είναι κόσμος που επισκέπτεται και γνωρίζει τη φύση. Είναι κόσμος που του αρέσει η εκπαίδευση, ο περιπατητικός τουρισμός, ο καταδυτικός τουρισμός. Θέλουν άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού με σεβασμό στο περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την UNESCO.
1: Και το Νήσιρο, επειδή την ξέρω καλά λόγω οικογενειακών σχέσεων στενών, η Νήσιρος διαθέτει αυτά, όχι μόνο τον επισκέψιμο χώρο, τον εντυπωσιακό και σαγηνευτικό του ηφαιστείου, γενικότερα είναι σαν το Καστελόριζο κάτι, είναι απομονωμένο μεν, βέβαια πας αεροπορικός από την ΚΟ, οπότε δεν είναι σαν εσύ απομόνωση, είμαι βαρκάκι που είναι τίποτα με καϊκάκια που είναι μικρή η απόσταση από τις παραλίες της ΚΟ μέχρι την Ίσυρο, αλλά και αρχιτεκτονικά παραμένει αλόβητο, δηλαδή είναι όλο το πακέτο η Ίσυρος, κάτι που δεν είναι για παράδειγμα η Καλαμπάκα, μπορεί να είναι τα Μετέωρα, αλλά πας μετά στην Καλαμπάκα και Χρήτης.
0: Ναι, αντίστοιχα όμως και τα Μετέωρα είναι ήταν το προηγούμενο παγκόσμιο γεωπάρκο. Τα Μετέωρα είναι μέσα στα γεωπάρκα.
1: Μόνο το όμως τα Μετέωρα. Ενώ στην Ίσυρο δεν ενοχλείς από κάτι. Όλο το νησί είναι μαγευτικό. Σωστό. Αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, όχι. Όλη η Ίσυρος και μάλιστα το πιο σημαντικό είναι ότι δεν είναι μόνο η Ίσυρος, αλλά είναι και όλες οι βραχονησίδες γύρω από την Ίσυρο. Η Στρογγύλη, η Παχιά, η Περγούσα και η Κονδελιούσα και ο θαλάσσιος χώρος. Ένας χώρος ο οποίος δείχνει ότι έχει πολύ αξία, πολύ μεγάλη γεωλογική αξία, λόγω του ότι γίνονται πολλές ωκεανογραφικές έρευνες και πραγματικά υπάρχουν και υποθαλάσσια ηφαίστεια γύρω από την Ίσυρο.
1: Μάλιστα. Να μου επιτρέψετε να κάνουμε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και σε λίγο και πάλι μαζί. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Το μάθημα είναι πολύ ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, σήμερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ.
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
4: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
11: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
10: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
11: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
10: Radio Player.
11: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση αναφορικά με τα ηφαίσθεια στην Ελλάδα με την κυρία Εύη Νομικού, καθηγήτρια γεωλογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Νομικού, πώς εξηγείτε το γεγονός, παρότι είμαστε και ηφαιστειογενείς, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά σε σημαντικό, γιατί είμαστε και μικρή χώρα, δεν διακατέχεται από φοβία ο κόσμος, αντίθετα από το γεγονός ότι ακόμα πάρα πολλοί φοβούνται τους σεισμούς.
0: Σωστά. Οι σεισμοί είναι κάποιο γεγονός το οποίο είναι απρόβλεπτο και απρόσμενο. Πρέπει βέβαια να έχουμε συνηθίσει πλέον να ζούμε με τους σεισμούς, γιατί είμαστε μια σεισμογενής περιοχή. Είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, οι 7η σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ όμως τα ηφαίστεια ξέρουμε ότι προειδοποιούν. Επομένως, οι κάτοικοι των ηφαιστειογενών νησιών έχουν εμπιστοσύνη στους επιστήμονες, όπου τοποθετούν συνεχώς όργανα και ξέρετε, είναι αυτό που λέμε και εμείς τους φοιτητές, τα πρόδρομα φαινόμενα. Δηλαδή, οι σεισμοί, η αύξηση, η μεταμόρφωση του υπεδάφους, η αύξηση της θερμοκρασίας, η μεγαλύτερη ουσιαστικά εκροή αερίων. Είναι πράγματι φαινόμενα τα οποία τα παρατηρούν επιστήμονες αφού έχουν τοποθετήσει όργανα. Άρα λοιπόν προειδοποιούν την εκάστοτε ουσιαστικά πολιτεία για να πάρει τα μέτρα και βέβαια να μην κινδυνεύσει ο κόσμος και ιδιαίτερα ο κόσμος που βρίσκεται σε ηφαιστειακά νησιά όπως είναι τα δικά μας και στη Χερσόνησο των Μεθάνων όπως αναφέραμε πριν λίγο. Άρα λοιπόν τα ηφαίστεια σε γενικότερο βαθμό προειδοποιούν ενώ ο σεισμός δεν προειδοποιεί.
1: Άρα εξηγείται. Και να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπατε στην αρχή, κυρία Νομικού, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, όχι μόνο επιστημονικό, ευρύτερο ενδιαφέρον. Είπατε ότι το ηφαίστειο της Σαντορίνης το γνωρίζει ο κόσμος όλος, ο πλανήτης. Αυτό οφείλεται και στο συνδυασμό με την γεωλική καταστροφή ενός ολόκληρου πολιτισμού. Δηλαδή είναι πολλές επιστήμες που συνδυάζονται στη δημιουργία αυτού του θρύλου.
0: Σωστά. Τη Σαντορίνη λοιπόν τη γνωρίζει όλος ο κόσμος λόγω της μεγάλης μινωικής έκρηξης η οποία έγινε πριν 3.600 χρόνια και μην ξεχνάμε ότι ήταν η αρχή της παρακμής του μινωικού πολιτισμού. Ναι μεν λοιπόν ο μινωικός πολιτισμός δεν καταστράφηκε ολοσχερός αλλά άρχισε η παρακμή του. Γιατί εμείς οι γεωλόγοι λέμε ότι καταστράφηκε, ισοπεδώθηκε ουσιαστικά, θαύτηκε κάτω από μεγάλα πάχη ελαφρόπετρα στο ακροτήρι. Ένα λιμάνι που στην αρχαιότητα ήταν σε άμεση σχέση με την Κνωσό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι όταν καταστρέφεται ένας πολιτισμός όπως ήταν ο πολιτισμός που οι άνθρωποι που ζούσαν στη Σαντορίνη και δεν υπάρχει επικοινωνία πλέον με την Κνωσό, αρχίζει σιγά σιγά και η Κνωσός και παρακμάζει. Ξέρουμε και γνωρίζουμε τη μινωική έκρηξη γιατί είναι μία από τις πιο καταστροφικές εκρήξεις τα τελευταία 10.000 χρόνια, μια έκρηξη η οποία επηρέασε ακόμα και το κλίμα του πλανήτη μας. Άρα λοιπόν μια έκρηξη την οποία μελετάνε πάρα πολλοί κόσμος και στο χερσαίο κομμάτι αλλά και στο υποθαλάσσιο κομμάτι, γιατί το 22 και το 23 Δεκέμβριο, το 22 Φεβρουάριο του 23 είχαμε εδώ μία από τις μεγαλύτερες ωκεανογραφικές αποστολές, από τα μεγαλύτερα πλοία που κάναμε γεωτρήσεις γύρω από τη Σαντορίνη, έτσι ώστε να ανακαλύψουμε πόσες εκρήξεις έχει τελικά αυτό το ηφαίστειο που λέγεται Σαντορίνη, το οποίο δεν είναι ένα ηφαιστειακό κέντρο, αλλά είναι πολλά ηφαιστειακά κέντρα και το αποτύπωμα των εκρήξεων είναι βαθιά θαμμένο μέσα στον υποθαλάσσιο πυθμένο.
1: Άρα εσείς τώρα με ποια όργανα, εκτός από την γνώση σας την επιστημονική, προσδιορίζετε ότι για παράδειγμα η έκρηξη στη Σαντορίνη επηρέασε και την ατμόσφαιρα του πλανήτη? Πώς βρίσκεται στοιχεία για το μέγεθος αυτής της καταστροφής που έτσι τη χαρακτηρίσατε ότι ήταν η μεγαλύτερη που συνέβη ποτέ?
0: Σωστά, γιατί έχουμε κάνει γεωτρήσεις όλη την Ανατολική Μεσόγειο και βρίσκουμε την ηφαιστειακή στάχτη στο που έχει εξαπλωθεί, άρα τρέχει στα μοντέλα και μην ξεχνάτε ότι έχουν βρει ακόμα και ηφαιστειακή στάχτη ακόμα και στην Γρυλανδία, που σημαίνει λοιπόν ότι ήταν μια τεράστια ηφαιστειακή στήλη που έφτασε στη στρατόσφαιρα και μετά υπήρχε διάχυση. Ναι. Άρα για να έχεις μια παραγωγή τέτοιου μεγάλου ηφαιστειακού υλικού, πάει να πει ότι έκρυψαν πάρα πολύ μεγάλη.
1: Και πού ξέρετε αν είναι η στάκτη που βρήκατε μετά από έρευνες στα έγκατα της γης οφείλονται στη Σαντορίνη και όχι σε κάποια άλλη έκρηξη ηφαισίου, ας πούμε της Ισλανδίας που είναι πολύ κοντά?
0: Γιατί γίνονται χρονολογήσεις. Ακόμα και όλους αυτούς τους πυρήνες που πήραμε γύρω από τη Σαντορίνη, το κάθε στρώμα, το κάθε αποτύπωμα έχει τη δικιά του ηλικία. Άρα λοιπόν χρονολογούνται τα ειζήματα και η ηφαιστειακή πέφρα. Άρα ξέρουμε ουσιαστικά ποιες εκρήξεις έχουν γίνει με την πάροδο του χρόνου. Φανταστείτε τώρα ότι πλέον έχουμε ανακαλύψει ότι τα παλαιότερα πετρώματα στη Σαντορίνη έχουν ηλικία πλέον που αγγίζουν τις 750.000 χρόνια. Ενώ πριν ξέραμε ότι ήταν περίπου στις 450.000. Άρα είμαστε πολύ πιο σοφοί από ό,τι ήμασταν πριν κάποια χρόνια, λόγω του ότι μελετάμε τη Σαντορίνη όχι μόνο στο χερσαίο, αλλά και στον υποθαλάσσιο χώρο.
1: Άρα η δική σας επιστήμη έχει προοδεύσει αλματοδός σε σχέση με προηγούμενους αιώνες και με προηγούμενες δεκαετίες.
0: Λόγω της τεχνολογίας. Όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία, ιδιαίτερα η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε τα καινοτόμα μηχανήματα στον υποθαλάσσιο χώρο, έτσι λοιπόν έχουμε και τη δυνατότητα και συλλέγουμε καλύτερα δείγματα, κάνουμε βαθύτερες γεωτρήσεις, εξερευνούμε τον υποθαλάσσιο χώρο. Όσο προχωράει η τεχνολογία και μπορούμε να κάνουμε περισσότερο ραδιοχρονολογήσεις. Έτσι, κάποια πράγματα τα οποία δεν τα είχαν στη διάθεσή τους οι παλαιότεροι επιστήμονες, επομένως δεν είχαμε και τόσα πολλά δεδομένα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπατε. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε. Με ποιο άλλο τομέα εκτός από τα ηφαίστεια ασχολείστε εσείς, για να ξέρω και το επόμενο θέμα συνομιλίας?
0: Είμαι γενικά για τους θαλάσσιους γεωκινδύνους, δηλαδή για τσουνάμι, για σεισμούς που γίνονται στον υποθαλάσσιο χώρο. Πέρυσι το Φεβρουάριο είχαμε πάρα πολλούς σεισμούς στον υποθαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης. Για τον Κολούμπο, το ηφαίστειο το οποίο.
1: Από εκεί σας γνωρίσαμε κιόλα. Από εκεί σας γνωρίσαμε, κυρία Νόμικου.
0: Αλλά εγώ
1: και είχατε ένα καλό, ότι βγαίνατε παρά την πολύ δύσκολη δουλειά σας, βγαίνατε πάρα πολύ συχνά και ενημερώνατε τον κόσμο. Θυμάστε στην αρχή υπήρχε ένας τρόμος, αλλά όταν βγαίνατε κυρίως εσείς και μας καθησυχάσατε, το πετύχατε.
0: Χαίρομαι που το ακούω αυτό, γιατί η δικιά μας η μετάδοση των γνώσεων προς τους κατοίκους είναι, κυρίως στους κατοίκους Σαντορίνης, είναι ό,τι η καλύτερη ανταμοιβή για την επιστήμη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ σας καλώ να έρθετε στην Ίσυρο, έτσι ώστε με χαρά να σας ξαναγήσουμε πλέον ξανά στους κρατήρες και να μάθετε τα μυστικά του γεωπάρκου, όπου αυτή τη στιγμή ανήκει στην UNESCO.
1: Με μεγάλη χαρά. Διαθέτω και καταλήμματα εκεί, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νομικού. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Βάλε ένα ωραίο τραγούδι τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly,

0: Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ταλαιπωρία διαρκείας για τους οδηγούς στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Περιστέρι και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Αυξημένη κίνηση και στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κόμβο Κηφισίας. Σε 20 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς σε νέα επιχείρηση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Οι δράστες εκμεταλλεύονταν χωράφια που φαίνονταν αδήλωτα στο σύστημα με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης και υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, δύο ακόμη υπεύθυνοι ΚΙΒ και δύο λογιστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 20 συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας κήρυξε ένοχους 13 από τους 25 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Επιβλήθηκαν ποινές από 5 μήνες έως και 26 μήνες με τριετή αναστολή. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλεξανδρού Γιωτόπουλου, ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας, ο Φοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής του 82χρονου. Το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα αποφασίσει αν ο Πολυσοβίτης θα επιστρέψει στη φυλακή. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται καλά, προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε περίπτωση αποτυχίας οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα επιστρέψουν πιο μεγάλες και πιο ισχυρές από ποτέ. Παράλληλα, απέτησε από χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ για την εξομάλυνση των διπλωματικών του σχέσεων με το Ισραήλ, ενώ άνοιξε την πόρτα και για την ένταξη του Ιράν. Για πρόοδο σε μια σειρά ζητημάτων στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ έκανε λόγο νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα στην Ντόχα βρίσκονται ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, προκειμένου να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με το Reuters. Στην Ιρανική Αντιπροσωπεία συμμετέχει και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ο οποίος αναμένεται να θέσει το ζήτημα της πιθανής αποδέσμευσης παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης τελικής συμφωνίας. Την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής. Τον επαναδιορισμό του κ. Στουρνάρα υπερψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα δήλωσαν παρόν, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν κατά. Την παραίτησή του υπέβαλε στην Κουμουνδούρου ο Θύμιος Γεωργόπουλος, ο επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε εγγυητή του ονείρου της κυβερνώσας αριστεράς. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος που αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη παραμένει υποκράτηση. Τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 θέτησε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου με στόχο τη συμβουλευτική και την υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Μπαράζ πληγμάτων στο Κίεβο προανέγγειλε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας με ανακοίνωσή του τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Φωτεινή Πιπηλή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική έως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιλωτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως έξυπνο φόρο στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιλωτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Απευθύνομαι στον Θάνο Μπούπα που έχει τη ρύθμιση του ήχου για σήμερα, γιατί τα πιάνει κάτι τέτοιο στον αέρα που λέμε. Λοιπόν, Θάνο, θέλω να παίξουμε σήμερα, για να κάνω και ένα σχετικό σχόλιο, το ιταλικό τραγούδι που βγήκε τέταρτο στη Eurovision. Θα το βρείτε. Νέγκετε Σαλ Ντε Βίντσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σας υπενθυμίσω τα τηλέφωνα, φίλες και φίλοι, 212-212-4800, 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός Viber, και το mail του σταθμού on-air, παπάκι, alfaradio-989. Μισό, θα περιμένει ο κύριος Μεντής, γιατί θέλω να διαβάσω δύο μηνύματα, για να μην νομίζουν οι ακροατές ότι τα αγνοώ. Λοιπόν, ο Ανδρέας μου στέλνει: ένα θέμα είναι η αποφυλάκηση του Λάμπρου στα 24 χρόνια, η εμπλοκή του Γρηγοριάδη στον ΟΑΚΑ και η σερόγραφο «Ο Μάιος είναι ο μήνας που ζευγαρώνουν τα γαϊδούρια». Λοιπόν, για το θέμα του Λάμπρου απεφάνθη ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος έκανε ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών που τον απελευθέρωσαν στα 24 χρόνια, ενώ κανονικά έπρεπε να απελευθερωθεί, όπως και να το κάνουμε, στα 25 και τα σκυλιά δεμένα. Τώρα δεν έχω χρόνο να εξηγήσω ότι μη βρίζετε την Ελλάδα, μη βρίζετε την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί ήθιστε στις ευρωπαϊκές χώρες να υπάρχει αυτό που λέμε ο νομικός πολιτισμός, και σύμφωνα και με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, άνω των 25 ετών δεν πάει να έχεις φάξει 45, 80, 90, 200, πάνω από τα 25 ο εγκλισμός θεωρείται βασανιστήριο. Θα τα σχολιάσουμε αύριο. Ανέρεση λοιπόν στην απόφαση Γιωτόπουλου από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Κακώς αποφυλακίστηκε, γιατί αποφυλακίστηκε και ένα χρόνο νωρίτερα. Δεν είναι ότι δεν θα αποφυλακιστεί του χρόνου, εκτός αν γίνει μεγάλη αναταραχή στο θέμα της δικαιοσύνης, γιατί αποκλειστικά θέμα της δικαιοσύνης είναι, της ηγεσίας της δικαιοσύνης και όχι δικό μας. Σε μας μένει μία πίκρα, το κατανοώ. Τώρα όσο για το επεισόδιο κάτω εκεί στα επίσημα κιόλας, σκέψου να ήταν στα ανεπίσημα να κάθονται ο Μαρινάκης με το Δημητριάδη, τι άλλο θα είχαμε δει, τι σχόλιο περιμένετε από μένα να κάνω, έχω και καλεσμένο που περιμένει. Επίσης θα απαντήσω μετά τον καλεσμένο, για να μην τον έχω πολλή ώρα στην τηλεφωνική γραμμή, στην κυρία Μέρη, για μια καταγγελία αναφορικά με το γεγονός ότι ο πατέρας της τον έχουν απειθώσει με ράτζο στο Λαϊκό Νοσοκομείο, ακριβώς έξωθεν της πόρτας που λέει, γράφει απορρίμματα. Πάμε τώρα σε ένα ωραίο χρηστικό θέμα που άπτεται και της προσπάθειας λίγων προς το παρόν, δυστυχώς όχι πολλών Ελλήνων, να έχουμε καλύτερο περιβάλλον, πιο καθαρό περιβάλλον και να προστατεύσουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το έρμο το περιβάλλον από τα δικά μας. Και είναι ένα θέμα που έχω προσωπικό βίωμα και θα μου επιτρέψετε να σας το διηγηθώ, γιατί θα αφορά και σε εσάς. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Μέντη, είναι manager στο οικολογικό πρόγραμμα της Motor Oil για ανακύκλωση, με την επωνυμία Πράσινο Λάδι. Καλησπέρα κύριε Μέντη.
1: Καλησπέρα κύριε Παπηλή.
0: Λοιπόν, να πω τον πρόλογο. Πριν από ένα χρόνο περίπου, δεν θυμάμαι τώρα, είχα φιλοξενήσει τον κύριο Μέντη πάλι για αυτό το πρόγραμμα της Motor Oil για την ανακύκλωση λαδιού, το οποίο πρόγραμμα δεν το γνώριζα καθόλου, παρότι ασχολούμαι με αυτά τα θέματα, δεν είχε τύχει να το γνωρίσω. Και με ενδιέφερε πάρα πολύ. Μας είχε πει τότε ο κύριος Μέντης ότι αυτή είναι μια πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση, κυριολεκτικά επιχείρηση, που συγκεντρώνει τα απομεινάρια από το λάδι, κυρίως τα τηγανέλαια ή κάθε είδους χαλασμένο λάδι, για παράδειγμα. Εντάξει, εγώ δεν τηγανίζω ποτέ έτσι κι αλλιώς, Οπότε ο τομέας στη Γανέλαιο δεν με ενδιαφέρει, αλλά προμηθεύθηκα λάδι σε πεντάλιτρες, έτσι, αυτά τα κυβότια τα πεντάλιτρα, όπου διαπίστωσα ότι το ένα ήταν γεμάτο μούργα. Μόλις δοκίμασα λίγο, οπότε ήταν δύο πεντάλιτρα. Και έλεγα να πάρω τηλέφωνο στο πράσινο λάδι να δω αν μπορούν, αλλά έλεγα τώρα εγώ στον εαυτό μου, σιγά που θα κουβαληθεί ολόκληρο ο αυτοκίνητο, δεν ήξερα εγώ καν ότι έχουν και φορτηγά, να πάρει από μένα δύο πεντάλιτρα. Τα είχα βγάλει λοιπόν να λιάζονται κυριολεκτικά στο μπαλκόνι, αλλά τώρα που πιάνει ζέστη, λέω δεν παίρνουμε τον κύριο Μέντι. Εν πάση περιπτώσει, με εξέπληξε το γεγονός ότι έστω και για δύο πεντάλιτρα λάδι μούργα, που δεν μπορούσα να το χύσω στην αποχέτευση, πρέπει να ήμουν πολύ γαϊδάρα αν το έκανα. Εν πάση περιπτώσει μου είπαν μην ανησυχείτε, μου κλείσανε ραντεβού, ήρθαν οι άνθρωποι, το πήρανε και λέω ευκαιρία είναι να το προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Σας ακούμε κύριε Μέντι. Α, και μου έκανε και δώρο μία υπέροχη βαμβακερή σε χρώμα λαδιού, αυθεντικού μεσσηνιακού λαδιού παρακαλώ, γιατί το κριτικό δεν ξέρω τι χρώμα έχει, που έγραφε πάνω πράσινο λάδι και την έχω στην κουζίνα μου. Για πείτε τα μας λοιπόν κύριε Μέντι.
1: Το δώρο ήταν όχι μόνο γιατί παρουσιάσατε το θέμα στους ακροατές σας, αλλά επειδή το τιμήσατε και η ίδια και κάνατε χρήση του προγράμματος.
0: Ακριβώς.
1: Να πω ότι
0: παρότι μόνο 10 λίτρα μούργα λάδι σας έδωσα. Οι άλλοι σας δίνουν τόνους από ό,τι έχω υποψιαστεί από τη Γανέλαια.
1: Ήθελα να διαχωρίσω αυτό ακριβώς. Εμείς φέτος έχουμε και γενέθλια, κλείνουμε τα 15 χρόνια. Συλλέγουμε από τα εστιατόρια κυρίως που ναι, έχετε δίκιο, δίνουν πολλά λάδια. Αλλά όσο αφορά τους ιδιώτες, ερχόμαστε στο σπίτι σας και για λιγότερα. Ερχόμαστε για 3 πλαστικά μπουκάλια του 1,5 λίτρου.
0: Τι λέτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό ήθελα να τα ξαναπούμε. Για πείστε, πείτε μας λοιπόν, οποιοδήποτε τηλεφωνεί, για πείτε.
1: Το πρόγραμμα τρέχει στις περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μπορεί κάποιος είτε τηλεφωνικά να μας ενημερώσει και να περάσουμε από το σπίτι ή το γραφείο όπου επιθυμεί, να συλλέξουμε 3 μπουκάλια από τη Γανέλη που έχει μαζέψει ή να κατεβάσει και μια εφαρμογή στο κινητό που κάνει τη διαδικασία ακόμα πιο εύκολη. Αν το αναζητήσει στο Apple Store ή στο Play Store με λαδινικούς χαρακτήρες πράσινο λάδι, βρίσκει την εφαρμογή όπου πολύ εύκολα κλείνει ένα ραντεβού για να παραλάβουμε τα λάδια.
0: Αυτό το πρόγραμμα, 15 χρόνια είπατε ισχύει. Εσείς συγκεντρώνετε δηλαδή...
1: 15 ναι. Χρόνια είμαστε εμείς στο χώρο συλλογής των Γανελαίων, κυρίως από εστιατόρια, από επαγγελματικές κουζίνες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ανοίξει την ανακύκλωση να μπορούν να την κάνουν και τα νοικοκυριά, όπου θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί έχουμε τεράστιες ποσότητες στη Γανέλαιο στα σπίτια μας που δεν ξέρουμε πώς να τις πετάξουμε, πώς να τις διαχειριστούμε.
0: Και συνήθως τι κάνει ο ιδιώτης, τα πετάει στο νεροχύτη ή στο μπάνιο.
1: Δυστυχώς αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι να τα πετάει στο νεροχύτη ή στη λεκάνη, όπου και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει σοβαρή περίπτωση να προκαλέσει εμφράξεις στο αποχαιρετικό δίκτυο του ίδιου του σπιτιού και μετά και στο αποχαιρετικό δίκτυο του Δήμου, αλλά και κάποιες περιπτώσεις που έχουμε ακούσει που τα πετάνε στα σκουπίδια και αυτά, αν το σκεφτούμε, θα μεταφερθούν σε μια χωματερή και σιγά σιγά με την βροχή θα περάσουν στο έδαφος και στον υδροφόρο ορίζοντα. Άρα όλα αυτά πάμε να τα εκτρέψουμε, να τα διαχειριστούμε διαφορετικά, τα μαζεύουμε εμείς. Και τελικά πηγαίνουν στο εργοστάσιο της ΒΕΒ στην περιοχή του Βόλου που παράγει βιοντίζελ. Είναι ένα καύσιμο, ίδιες φυσικοχημικές ιδιότητες με το ρηκτό δίζελ, το οποίο όμως προέρχεται από τη Γανέλαια και έχει 90% περίπου λιγότερες εκπομπές σε αέρια του θερμοκηπίου.
0: Δηλαδή γίνεται ουσιαστική και χρήσιμη ανακύκλωση.
1: Είναι νομίζω ο ορισμός της κυκλικής οικονομίας που ένα απόβλητο χρησιμοποιείται για να παράξουμε κάτι το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Στα πρατήρια καυσίμων το 7% του ντίζελ που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τη Γανέλαια. Είναι δύο ντίζελ.
0: Τι λέτε κύριε Μέντι. Για ξαναπείτε το αυτό. Εμείς έχουμε, τηγανίζουμε ψάρια ή τηγανιτές πατάτες. Αποθηκεύουμε αυτό το λάδι. Έρχεσαι εσείς με φορτηγό ή μη φορτηγό, δεν ξέρω εγώ, ή με παπί, ανάλογα με την ποσότητα. το παίρνετε, το εγκυβωτί, το βάζετε σε ειδικά φορτηγά, το πάτε στο Βόλο που εκεί είναι εγκατάσταση εργοστασιακή και...
1: Και εκεί μετασχηματίζεται το τηγανέλαιο με μια εύκολη χημική διαδικασία σε βιοντίζελ. Είναι ίδιες τις οικοχημικές ιδιότητες με τον δίζελ κίνησης. Και αυτό τελικά καταλήγει στα αυτοκίνητά μας ως ποσοστό 7% μέσα στον δίζελ που χρησιμοποιούμε.
0: Και στη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας σας ως πράσινο λάδι, υπάρχει αυξητική τάση, κύριε Μέντη?
1: Ναι, υπάρχει συνεχώς. Υπήρξε ένα διάλειμμα αυτής της τάσης στην περίοδο του COVID με τα lockdown που και οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Αλλά αυξάνονται συνεχώς τα λάδια και από, και από τις επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε και χαιρόμαστε ότι αυξάνονται συνεχώς τα λάδια και από τα σπίτια, από τους ιδιώτες. Όχι μόνο αυξάνονται και συμμετέχουν περισσότεροι σε αυτή τη δράση, αλλά βλέπουμε ότι έχουμε και αρκετή επαναληψιμότητα. Άνθρωποι που το χρησιμοποίησαν, το βάζουν στη ζωή τους και το χρησιμοποιούν τακτικά.
0: Όμως, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν παίρνετε υπολείμματα από μαγειρεμένα λάδια, δηλαδή που έχουν και ολίγων από το φασολάκι ή ολίγων από το ναρακά. Παίρνετε ή τηγανέλαια ή, στην περίπτωση τη δική μου, που έπεισα σε λάδι μούργα.
1: Σωστά. Ή παίρνουμε το λάδι μετά το τηγάνισμα ή κάποιο λάδι που τελικά είναι ακατάλληλο για δρόση. Τα λάδια που είναι στη σαλάτα ή μαζί με λαδερά φαγητά συνήθως έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε άλλες ύλες που δεν είναι χρήσιμο και δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε για να το αξιοποιήσουμε.
0: Αυτό είναι ελληνική πατέντα ή ισχύει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης η ανακύκλωση τηγανέλαιου και μη βρόσιμου λαδιού?
1: Ισχύει και σε άλλες χώρες, σε αρκετές χώρες. Στην Ελλάδα ίσως να μην είμαστε τόσο μπροστά όσο αφορά την ανακύκλωση από τα σπίτια. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες το κάνουν λίγο καλύτερα από εμάς. Να διευκρινίσω όμως και το εξής. Πέρα από το πρόγραμμα που έχουμε για να πηγαίνουμε εμείς στα σπίτια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και ένα δίκτυο σημείων σε πρατήρια καυσίμων ή σε σούπερ μάρκετ που ο πολίτης μπορεί να πάει εκεί, να αφήσει ο ίδιος το μπουκάλι με τα πηγανέλαιά του.
0: Α, οπότε ναι, αν μένει κοντά στην περιοχή δεν του είναι τίποτα, τα βάζει σε ένα έτσι, άδειο μεγάλο 1,5 λίτρο από αναψυκτικό και μπορεί να σας το μεταφέρει. Ποιοι είμαστε καλύτεροι στη Θεσσαλονίκη? Ναι.
1: Εκεί δεν υπάρχει και περιορισμός, μπορεί και ένα μόνο μπουκάλι να το πάει όταν πάει να βάλει καύσιμα, να αφήσει και το μπουκάλι με τα πηγανέλαια σε πρατήρια της Αβίνη ή της Έλλη.
0: Α, πρέπει να ξέρει, του ομίλου της Motor Oil δηλαδή, όποιος χρησιμοποιεί καύσιμα από τα πρατήρια που είναι ή Αβίνη ή Shell, μπορεί, άρα δηλαδή και εγώ μπορώ να το κάνω την επόμενη φορά.
1: Σαφώς, ναι, μπορείτε και εσείς και πέρα από τα πρατήρια που είναι του ομίλου και συμμετέχουν στη δράση αυτή, μπορεί κάποιος να κατεβάσει την εφαρμογή ή να μπει στην ιστοσελίδα μας www.prasinolavi.gr και να βρει έναν χάρτη με όλα τα σημεία που μπορεί να αφήσει το τηγανέλαιο του.
0: Ναι, μισό λεπτό να κάνω, Θάνο, να κάνω τώρα διάλειμμα. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε με το πράσινο λάδι και τον μάνατζερ της προσπάθειας αυτής, τον κύριο Μέντη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον κύριο Παναγιώτη Μέντη, τον υπεύθυνο για το οικολογικό πρόγραμμα της Motor Oil, το πράσινο λάδι. Κύριε Μέντη, έχω δύο μηνύματα που δείχνουν τους ακροατές να ενδιαφέρεται. Ο Νίκος μου λέει: καλησπέρα, συγχαρητήρια που αναδεικνύεται αυτό το θέμα με τα λάδια. Ακόμα ένα σοβαρό θέμα. Βλέπω κάτω στο δρόμο πεταμένες αυτές τις γόπες από αυτά τα τσιγάρα που ατμίζουν πολλαπλών χρήσεων. Αυτές οι γόπες, λέει, έχουν μπαταρία μέσα, με αποτέλεσμα σε κάθε 2-3 μέτρα να υπάρχουν τέτοιες γόπες πεταμένες στο δρόμο. Θα αρχίσει να μολύνεται όλος ο υδροφόρος ορίζοντας, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει θέμα και γι' αυτό σε ευχαριστώ, καλό απόγευμα. Υποψιάζομαι, Νίκο, ότι δεν μιλάτε για αυτά τα πλαστικοποιημένα που ατμίζουν. Δεν είναι γόπες, δηλαδή θεωρώ ότι μάλλον εννοεί, κύριε Μέντη, δεν ξέρω, εννοεί μάλλον αυτά που ατμίζεις και είναι πλαστικοποιημένα και είναι για 10 ρουφιξιές, εγώ για 20 πόσους είναι. Τι, τα πετάνε ακόμα στο δρόμο και όχι στα καλάθια? Δεν μπορώ να απαντήσω, έχετε απόλυτο δίκιο, ευχαριστώ. Η Ελπίδα μου λέει: γιατί δεν επεκτείνεται στην επαρχία αυτό το πρόγραμμα που υπάρχουν και τόσα ξενοδοχεία? Σε εσάς είναι η ερώτηση, κύριε Μέντη.
9: Το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχεία υπάρχει στην επαρχία. Συνεργαζόμαστε με μεγάλα ξενοδοχεία και στην επαρχία, εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα των ιδιωτών για να ανακυκλώσουν υπάρχει, με τη μορφή που σας παρουσίασα, σε σταθερά σημεία που μπορούν οι ίδιοι να πάνε. Το μόνο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά ευελπιστούμε να καταφέρουμε να το κάνουμε και αυτό να υπάρχει, είναι να πηγαίνουμε εμείς κατοίκων και τη συλλογή. Αυτό αυτή τη στιγμή στην επαρχία δεν υπάρχει.
8: Ναι, και είναι, θα είναι και δύσκολο. Η επαρχία έχει και μικρές πόλεις που μπορούν πολύ πιο εύκολα να βρουν αυτά τα πρατήρια της Έλλη, της Σαββίνη, το χάρτη να πατήσουν ηλεκτρονικά, όπως είπατε, στα λατινικά πράσινο λάδι, για να δουν σε ποια σημεία έχει συγκέντρωση. Και η Μαρία μου λέει, η ανακύκλωση λαδιού συγκεκριμένα από το My Market στην Αγία Σοφία Πειραιά που ψωνίζω εγώ ισχύει πάνω από 15 χρόνια. Δεν ξέρω γιατί σας κάνει εντύπωση η εταιρεία Πράσινο Λάδι. Πρώτον, εγώ δεν μένω στον Πειραιά, ειδικότερα στην Αγία Σοφία, δεν το ήξερα το θέμα. Εδώ είπα ότι δεν ήξερα καν ότι υπάρχει τόσο μεγάλο σύστημα από το Πράσινο Λάδι και το θεωρώ ότι είναι πολύ ενημερωτικό, αγαπητή Μαρία, οπότε είστε τυχεροί εσείς που το έχετε λύσει το θέμα επίσης στη γειτονιά σας. Βλέπετε ότι υπάρχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Ποιοι είμαστε οι καλύτεροι, οι Αθηναίοι ή Θεσσαλονικείς πελάτες σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι κερδοσκοπική εταιρεία, είναι οικολογικό πρόγραμμα όπως καταλάβατε.
9: Θα δικήσουμε τους Θεσσαλονικείς, αν πούμε ότι η Αθηναία είναι καλύτερη, γιατί η Θεσσαλονίκη, το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη άνοιξε πρόσφατα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο λοιπόν να το μάθουμε και οι Θεσσαλονικείς και να δούμε μετά τις επιδόσεις τους. Αλλά σε αυτό που είπα ακροατερά σας έχει δίκιο, το πρόγραμμα υπάρχει αρκετά χρόνια, είναι όμως η πρώτη φορά η ιδιωτική πρωτοβουλία προσπαθεί να επικοινωνήσει και να εκπαιδεύσει τόσο έντονα τους πολίτες.
8: Και μακάρι να το επεκτείνουν και στα άλλα σούπερ μάρκετ, υπολογίζω, γιατί αφού 15 χρόνια τώρα σε ένα σούπερ μάρκετ στον Πειραιά υπάρχει, αυτό θα έπρεπε να έχει επεκταθεί γενικότερα, αλλά είναι μια εξαιρετική προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μέντη.
9: Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.
8: Να είστε καλά. Τραγούδι Βίκτορ Σαμουήλ για το σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 5:30.

Λοιπόν, τέταρτο ήρθε αυτό το τραγούδι, δηλαδή δεν σάρωσε. Προσέξτε όμως τι μου έκανε εντύπωση. Σαρώνει στα μίντια. Ενώ ούτε το αυτό που κέρδισε, ούτε καν θυμάμαι ποιο ήταν, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι ποιο κέρδισε, ούτε το φέρ το ακούγεται, ξαφνικά παντού ακούς το ιταλικό τραγούδι, γιατί είναι πραγματικό hit και όχι κάτι που θα ξεχαστεί με τη λήξη του φεστιβάλ της Eurovision.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. 20 συλλήψεις μετά από μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς στην Κρήτη. Στο επίκεντρο νέα πάτη Μαμούθ με επιδοτήσεις ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ένοχοι από το εφετείο κακουργημάτων, οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με έδρα της ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ. Ανέρεση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Παράλληλα, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν δήλωσε στον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά στην επίτευξή της. Την παραίτησή του υπέβαλε στην Κουμουνδούρου ο Θήμιος Γεωργόπουλος, ο επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Την τηλεφωνική γραμμή δωρεάν συμβουλευτικής και υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων 1550 θέτησε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας. Ο καιρός στην Αττική για αύριο Τρίτη γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Κάτσε τώρα, γιατί η αριστερίλα, η φανατική αριστερίλα, αυτή που στήριζε τη 17 Νοέμβρη, τις 17 δολοφονίες, που πανηγύριζε, που διάβαζε έτσι τις αναρτήσεις, δεν τις λέγαμε αναρτήσεις τότε, αυτά τα υπέροχα σε εισαγωγικά γραπτά της ανάδειξης της δολοφονίας ως πολιτικό καθήκον του δημοκρατικού και ελεύθερου κόσμου. Αυτά που έγραφε δηλαδή, όπως αποδείχθηκε στα δικαστήρια, άλλο αν τα αρνήθηκε ο Γιωτόπουλος, έχουν πέσει τώρα σε βαριά στεναχώρια οι εκπρόσωποι της βαριάς αριστερίλας, όπου κατηγορούν τη δικαιοσύνη για τη ηγεσία της μέσω του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είπε, παιδιά, να το ξαναδούμε λίγο προσεκτικά αυτό που τον αφήσατε ελεύθερο νωρίτερα και από ό,τι προβλέπει η νομοθεσία, νωρίτερα δηλαδή από τα 25 χρόνια, και υπάρχει τελικά έτσι μία σύγχυση, όπου διαβάζω, λέει τώρα το ντοκουμέντο, τελικά έγινε δεκτή η επιθυμία Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για το Γιωτόπουλο, γιατί αυτό σημειώνεται σε μία μη ευνομούμενη πολιτεία, όπου η δικαιοσύνη, κάνοντας διακρίσεις ανάμεσα στους κρατούμενους, εφαρμόζει τον νόμο κατά το δοκούν, είναι όλοι νομικοί τώρα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, με μία διαφορά, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι συγχύστηκαν τώρα που αναιρέθη από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και θα γίνει αρχές Ιουνίου η σύγκληση των ανωτάτων δικαστικών, όπου θα αποφανθούν για το αν θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα ξαναπάει τουλάχιστον για ένα χρόνο, γιατί στα 25 έλυγε η θητεία σε εισαγωγικά και όχι στα 24 που βγήκε ο Γιωτόπουλος, με μία διαφορά, ότι μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί ότι είναι μία είδηση η οποία σοκάρισε το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, με το σκεπτικό ότι όταν είσαι ο ηθήνων νους για τη δολοφονία και κυρίως πισόπλατα, οι περισσότερες κυριολεκτικά πισόπλατα και με πάρα πολλές βολές 17 ανθρώπων, τα 25 χρόνια δεν αντιστοιχούν καν σε κάτι σοβαρό ανά έτος. Δηλαδή ανά θύμα να κάτσεις να πεις, ρε παιδί μου, πόσο η ανθρώπινη ζωή, πόσο είναι, 3 μήνες, 6 μήνες, 1 χρόνο, ούτε καν αυτό δεν βγαίνει καλά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα τα οποία προέρχονται από γενικότερα την αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της δικαιοσύνης. Σκεφτείτε ότι εκείνο το δολοφονικό, και δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει άνθρωπο, που μπήκε σε ένα κάμπινγκ που ήταν νεολαίοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Νορβηγίας, αν θυμάμαι καλά, και καθάρισε με ρηπές κυριολεκτικά 85 νέα παιδιά. Αυτό, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην ευρωπαϊκή έτσι, νομοθεσία, σε ηλικία μόλις 55 ετών πάλι έξω θα είναι, γιατί έτσι έχει νομολογήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν έκανε κάτι διαφορετικό η ελληνική δικαιοσύνη που τη σούρνε τώρα διάφοροι ότι γιατί 25 χρόνια. Τόσα προβλέπεται πανευρωπαϊκά. Το αν πρέπει ή δεν πρέπει, αυτό δεν είναι δική μου ειδικότητα, οπότε να το σχολιάσω. Σχολιάζω όμως ότι σχεδόν η πλειοψηφία, τουλάχιστον όπως την κρίνουμε από αρθρογραφία, από το διαδίκτυο, από τους προσωπικούς μας κύκλους, εξανέστησαν με την πρόωρη αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, ο οποίος ηρίστο εμπαρόδο είναι και ο μόνος που δεν δέχτηκε ποτέ ότι ήταν αυτός ο ηθήνων νους της τρομοκρατικής οργάνωσης, παρά το γεγονός ότι τον υπέδειξαν οι ίδιοι κάποιοι από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι εδέχθησαν ότι ήταν δολοφόνοι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, φυλακίστηκαν. Η πλειοψηφία αυτών είχε πάρει και χαμηλότερες ποινές, ήδη κυκλοφορεί ελεύθερη σύμφωνα με την απόφαση του τότε δικαστηρίου και απομένουν στη φυλακή, αφού τώρα προσωρινά τουλάχιστον απελευθερώθηκε ο Γιωτόπουλος, ο Κουφοντίνας και οι αδελφοί Ξηρού που ήταν και τα πρώτα πιστόλια. Αυτοί ήταν που καθαρίζανε χωρίς έλεος, χωρίς σύκτο. Βάλε ένα μουσικό έτσι διάλειμμα για να παρουσιάσουμε την τελευταία καλεσμένη, αφού προηγουμένως Θάνο μιλήσω για τη νέα αναφορά της ΔΕΗ. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ κάθετος το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την φίλη πλέον της εκπομπής, την κυρία Τάνια Βλαδένη, δερματολόγο διευθύντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής Ανδρέας Συγκρός. Αναφορικά με αυτό που οφείλουμε πολύ συχνά να τονίζουμε, επειδή ζούμε στην Ελλάδα, για το πρόγραμμα για τον καρκίνο του δέρματος. Καλησπέρα, κυρία Βλαδένη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πυλή. Καλησπέρα στο ακροατήριό μας.
0: Επειδή έχω μία απαιτητική ακροάτρια, η οποία ενώ ακούει τη διάρκεια της εκπομπής, θεωρεί ότι θα πρέπει να προτάσω από τη θεματολογία, να κρεμάω δηλαδή τους καλεσμένους, ενώ αναφέρθηκα σε ένα μήνυμά της και είπα θα ασχοληθώ στη συνέχεια, με ψέγει με έναν τρόπο που δεν είναι καθόλου κομψός. Δηλαδή τι εννοώ? Αναφέρθηκα στην κυρία Μέρη, η οποία εξεδήλωσε επιγραμματικά, γιατί είχα στην γραμμή μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, ότι έχει έναν ασθενή σε νοσοκομείο στο Λαϊκό, σε ράτζο, και είναι μπροστά στην πόρτα που γράφει απορρίμματα, και της είπα θα τα ασχοληθώ αργότερα. Μου λέει όμως, και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, λέει λυπάμαι τόσο πολύ που ήλπιζα από εσάς να το αναδείξετε. Δεν δέχομαι να πιστεύω ότι είστε μέρος του συστήματος και το προείπατε. Τι κρίμα, δεν υπάρχει σωτηρία. Αγαπητή κυρία Στεφανάτου, όταν στέλνετε μία καταγγελία την ώρα μιας ροής εκπομπής, δεν σημαίνει ότι εγώ θα διακόψω, και μάλιστα από τη στιγμή που αναφέρθηκα και είπα θα τα πω στη συνέχεια, και επίσης αφού μου λέτε ότι ήδη έχετε από το πρωί πάρει τον κύριο Χατζή, ο οποίος ενημέρωσε τον Άδωνη, και δεν σας άρεσε η απάντηση που έδωσε ο υπουργός στο Χατζή, εγώ τι θέλετε να πω? Ότι είπε δηλαδή ότι να πάει στους Αγίους Αναργύρους, φαίνεται δεν έχει κλίνες. Τα λέω όλα αυτά γιατί η κυρία Βλαδένη είναι σε δημόσιο νοσοκομείο, ξέρει από αυτά. Της είπαν, της εξήγησαν, φαίνεται είχε εφημερία, δεν είχε, να πάει στους Αγίους Αναργύρους, δεν ήθελε η ασθενής. Εγώ δηλαδή, αγαπητή κυρία Στεφανάτου που με ψέγεται με αυτό το οργύλο ύφος, τι θα μπορούσα να κάνω? Να πάω να ανοίξω την πόρτα του Λαϊκό, να πάρω το ράτζο αφού δεν ήθελε να φύγει? Όταν υπάρχουν εφημερίες, δυστυχώς κυρία Βλαδένη, πείτε τα, γιατί αυτός ο τρόπος δεν είναι ωραίος επικοινωνίας.
1: Μεγάλος όγκος δουλειάς στα νοσοκομεία, κάνουμε τα πάντα ό,τι είναι δυνατόν, το καλύτερο κάθε φορά. Τώρα δεν θέλω να ασχοληθούμε, γιατί
0: ούτε
1: εδώ
0: έχω μπορώ να πω. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να επιλύσω ένα θέμα που από το πρωί η ίδια παραδέχεται ότι πήρε τον Κιντάκη Χατζή, επικοινώνησε ο Τάκης Χατζής με τον Άδωνη Γεωργιάδη, έδωσε την απάντηση. Εγώ τώρα να επαναλαμβάνω τη στιγμή να κάνω τι? Όταν υπάρχουν εφημερίες, δυστυχώς υπάρχουν ράτζα ακόμα, διότι στα νοσοκομεία δεν πάνε μόνο οι Αθηναίοι, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κατεβαίνουν και από όλη την Ελλάδα όταν για πείτε τα, και εσείς τώρα με τον καρκίνο του δέρματος.
1: Όλη η Ελλάδα, εδώ εμείς είμαστε στο νοσοκομείο Συγκρός και πραγματικά σε εμάς έρχονται ασθενείς από όλη την Ελλάδα, από τη Ρόδο, συγκεκριμένα από την Κρήτη. Τι να σας πω, συνέχεια βλέπουμε από επαρχία. Και αν χρειαστεί κάνουμε εισαγωγή, και σε εμάς μπορεί να υπάρχει περιστατικό που δεν έχουμε κρεβάτι και θα έρθει ο ασθενής μας, να φανταστείτε, την επόμενη μέρα. Έχει συμβεί και

0: Αυτό. Με εισαγωγή.
1: Πάμε τώρα σε αυτό το πρόγραμμα καρκίνος του δέρματος, και επειδή το... Ναι, επειδή ο Ανδρέας συγκρός στο νοσοκομείο, όχι μισό λεπτό, είναι το κατεξοχήν στην Ελλάδα αρμόδιο νοσοκομείο, τέλος, δηλαδή ό,τι πρόβλημα, Ανδρέας συγκρός.
0: Είναι ο Μάιος, έχει καθοριστεί ο μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος. Κάναμε και μία καμπάνια την προηγούμενη εβδομάδα, η εταιρεία δερματολογίας, η ΕΔΑΕ, που υποστήριξε αυτό εδώ με την καμπάνια «Νοιάζομαι, εξετάζομαι». Και τώρα ας κάνουμε ένα μικρό quiz, θα έλεγα εγώ. Ποιους αφορά αυτό εδώ, αν απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις «Ναι», μία ερώτηση «Κάνετε ηλιοθεραπεία?», «Έχετε πάνω από 50 ελιές στο δέρμα?», «Έχετε εκτεθεί στον ήλιο κατά τις διακοπές?», «Έχετε πάθει εγκάβματα στην παιδική ηλικία?», «Έχετε ανοιχτό δέρμα άσπρου χρώματος?», «Έχετε ιστορικό οικογενειακό που είναι με καρκίνο του δέρματος και μάλιστα μελάνωμα?», «Είστε πάνω από 50 ετών?». Τότε ναι, αν είναι όλα αυτά ναι, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε εξέταση προληπτικά και εσείς για την προστασία του καρκίνου του δέρματος. Που ο καρκίνος του δέρματος, όπως ξέρουμε, έχει μια θανατηφόρα μορφή, το μελάνωμα. Οι άλλοι καρκίνοι στο δέρμα δεν κάνουν μεταστάσεις, αλλά είναι καλό να προλαμβάνονται. Εμείς λυπούμαστε πάρα πολύ.
1: Να σας διακόψω εδώ, γιατί μπαίνουμε, κυρία Βλαδένη, επειδή μπαίνουμε στην ουσία αναφορικά με το διαχωρισμό καρκίνος του δέρματος και το θανατηφόρο μελάνωμα, να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Βεβαίως.
2: Αλφαρέιτιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καρκίνος του δέρματος, διαχωρισμός με μελάνωμα που είναι θανατηφόρο. Μας μιλάει μια απολύτως αρμόδια διευθύντρια πανεπιστημιακής κλινικής στο νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός, δερματολόγος, η κυρία Τάνια Βλαδένη. Να ξεκινήσουμε από το χειρότερο που είναι το μελάνωμα και το οποίο θερίζει, κυρία Βλαδένη, ειδικά στον αγροτικό κόσμο από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
0: Ναι, επειδή είναι η ανωδική πορεία του είναι εμφανής από τα στοιχεία που έχουμε από το Νεοδί. 2020 είχαμε 1313 περιστατικά μελανώματος και το 2022 1453 είναι τα τελευταία στοιχεία, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε και μια ακριβή καταγραφή. Σε σχέση με το παγκόσμιο χάρτη, σε 185 χώρες, θα μιλήσω τώρα πιο γενικά, τα νέα μελανώματα, τα νέα περιστατικά μελανώματος αυτή της επιθετικής μορφής αγγίζουν στις 330.000 ετησίως. Είμαστε σε μία φάση που λόγω του ήλιου, και γιατί ο προδιαθεστικός παράγοντας είναι από την ηλιακή ακτινοβολία, ενεργοποιείται το μελάνωμα όπως ξέρουμε. Γι' αυτό είναι σημαντικό η πρόληψη. Ξεκινάμε από την πρόληψη, η οποία είναι βασικά να πάμε στον δερματολόγο να κάνουμε μία δερματοσκόπηση όταν ανήκουμε και στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Όταν έχουμε δηλαδή προηγούμενα, όπως είπαμε, ηλιακά εγκάβματα, κάποιον στην οικογένεια με μελάνωμα ή πάνω από 50 σπύλους στο σώμα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν...
1: Α, παίζει ρόλο, παίζει ρόλο ο αριθμός των σπύλων. Ναι, γιατί, κυρία Βλαδένη?
0: Γιατί είναι πιο επιρρεπής το να μεταλλαχτούν αυτοί οι σπύλοι, να έχουμε ένα δυσπλαστικό ή ένα άτυπο. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζονται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν πάνω από 50. Δηλαδή έχουμε παράγοντες εμφάνισης μελανώματος, όπως είναι το οικογενειακό ιστορικό, η συγγενή σπύλη, το ανοιχτό δέρμα, ο φωτότυπος και τα εγκάβματα από την παιδική ηλικία. Μία δερματοσκόπηση.
1: Παίζει ρόλο. Αν έχει υποστεί έγκαυμα στην παιδική ηλικία, μπορεί να σου εμφανίσει μετά τέτοια συνέπεια, έτσι?
0: Ναι, σου μετατρέπει τα κύτταρα, το DNA των κυττάρων. Και φυσικά όταν γίνεται έγκαιρη διάγνωση, η θεραπεία του και η μη κακοήθειά του σταματάει, γιατί γίνεται έγκαιρη εντόπιση και χειρουργική αφαίρεση. Στο 99% είναι θεραπεύσιμο όταν γίνει έγκαιρη διάγνωση.
1: Η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει ότι μην αρχίσει να απλώνεται ένα μαύρο σημάδι στο σώμα.
0: Η έγκαιρη διάγνωση είναι να πάμε στο δερματολόγο να κάνουμε δερματοσκόπηση. Ναι, και όταν κάτι αλλάζει, εδώ είπατε πολύ σωστά, ότι όταν κάτι αλλάζει σχήμα, χρώμα, μέγεθος, βλέπουμε ότι κάτι αιμορραγεί και δεν κλείνει. Και αυτό είναι ένα καμπανάκι ότι πρέπει να πάμε για εξέταση στον δερματολόγο. Γιατί μιλάμε
1: πολύ
0: για...
1: την έχουν πατήσει
0: για...
1: έτσι έξω. Ναι, ξέρω περιπτώσεις που ενώ αλλοιώνεται μία ελιά που έχουν στο σώμα, μπορεί να αρχίσει και να εμποραγεί, δεν δίνουν σημασία και τελικά πάνε εις ασαιώνιας μονάς.
0: Είναι από τα ύποπτα σημεία εξαλλαγής μιας ελιάς προς κακοήθεια, είναι όταν αλλάζει το σχήμα. Γι' αυτό είναι καλό να παρατηρούμε το σώμα μας και να κάνουμε μία αυτοεξέταση. Και από κάποιες έρευνες που έχουν γίνει, το προφίλ των ανθρώπων υψηλού κινδύνου είναι και λίγο οι άντρες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τη γνώση για ηλιοπροστασία και δεν χρησιμοποιούν όπως οι γυναίκες πιο συχνά το αντιλιακό. Ξέρετε, η χρήση του αντιλιακού έχει και αυτό μία βάση, προστασία από τον ήλιο. Και δεν σημαίνει ότι βάζοντας αντιλιακό θα κάθομαι περισσότερες ώρες. Αυτό λίγο είναι, μερικές φορές το παίρνουμε ως δείγμα, έχω βάλει αντιλιακό. Όχι, πρέπει να συμβουλευόμαστε και για τις ώρες που θα καθόμαστε στον ήλιο, δηλαδή όχι 11 με 3. Ναι, να αποφεύγουμε, γιατί η αντανάκλαση γίνεται και στην άμμο αλλά και στο χιόνι όταν πάμε σε θαλάσσιες, όταν κάνουμε χιονοδρομικά, και εκεί υπάρχει η ακτινοβολία, γιατί είναι και η ακτινοβολία από αντανάκλαση. Επίσης, να ελέγχουμε φυσικά τους πύλους τακτικά, τις ελιές, και ιδίως όταν είμαστε στις κατηγορίες αυτές που είπαμε, που υπάρχει μια επιβάρηση κληρονομικότητας, άνθρωποι που έχουν κάνει επίσης
1: μεταμόσχευση. Ή λόγω επαγγέλματος.
0: Βεβαίως, είναι πολύ
1: λόγω σημαντικό. Οι ψαράδες και οι αγρότες. Είναι όλη μέρα στον ήλιο, ακάλυπτοι.
0: Είναι πολύ σημαντικό και η επαγγελματική έκθεση στον ήλιο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι πρέπει επιπλέον να εξετάζονται έστω μία φορά το χρόνο.
1: Έχετε τώρα λέγατε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι είχατε μια περίπτωση σήμερα στο Ανδρέα Σιμπρό.
0: Ναι, σήμερα είχα δει ένα μελάνωμα. Είχα τη δυσάρεστη, αλλά πιστεύω να είναι, θα γίνει αφαίρεση και μετά σταδιοποίηση, να δούμε σε ποια, γιατί είναι καλό η πρόληψη να μην έχει γίνει μετάσταση, γιατί αιματογενώς πάντα όταν δεν γίνεται έγκυρη διάγνωση μπορεί να γίνει μετάσταση σε κάποιο άλλο όργανο.
1: Εκτός του μελανόματος έχουμε γενικότερα αυτό που λέμε καρκίνος του δέρματος, που είναι ιάσιμος αρκεί να πας νωρίς. Πώς εμφανίζεται το καρκίνος στο δέρμα?
0: Έχουμε το καθοκυταρικό επιθυλίωμα και το βασικό κυταρικό. Αυτά είναι όγκοι που επηρεάζονται από τον ήλιο και την εμφάνιση. Θα δούμε κάτι που σαν μικρή πληγή, η οποία δεν κλείνει πολλές φορές, αλλά θέλει και αυτό έγκαιρη διάγνωση. Αυτή όμως η καρκίνη δέρματος δεν κάνουν μετάσταση, όπως είναι το μελάνομο που είναι πιο επιθετικός.
1: Α, κατάλαβα.
0: Είναι μια, ναι, η δυνατότητα της πρόληψης τελικά σε όλα τα επίπεδα είναι τεράστια και η πρώιμη διάγνωση έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας στο να μην έχουμε πρώτον μετάσταση και στο να έχουμε και μεγάλη επιβίωση. Πάνω από 90% όταν προληφθεί για το μελάνωμα πάλι πάω. Και αν αφήσουμε ένα άλλο απλό καρκίνο να επεκταθεί, θα χρειαστεί μεγαλύτερη χειρουργική εκτομή. Άρα μία μεταμόσχευση, αν είναι το σημείο έτσι, ας πούμε, ηρά χοιρινός, τη μύτη, θα πρέπει να γίνει μεγάλη εκτομή. Ενώ όταν είναι πολύ μικρό στην αρχή ένα βασικό κυταρικό, η αφαίρεση δεν θα έχει μικρά όρια, η χειρουργική αφαίρεση. Και δεν θα έχει αποκατάσταση με κρυμνούς. Ναι, πέστε μου.
1: Να επαναλάβουμε όμως αυτό, ότι η χρήση αντιλιακού πρέπει να είναι και τακτική. Όχι να το βάλεις στις 8 το πρωί και μέχρι τις 6 το απόγευμα να είσαι στον ήλιο.
0: Πολύ σωστή. Ναι, το βασικό. Ναι, για να δούμε τώρα τις συμβουλές. Είναι πολύ βασικό να χρησιμοποιούμε το αντιλιακό με φυσικά φίλτρα. Και για τα παιδιά, όχι να λέμε επειδή τώρα δεν κάνουμε ηλιοθεραπεία, δεν βάζουμε αντιλιακό, πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά 3-4 ώρες. Έχουν βγει και κάποια αντιλιακά που είναι για αθλητές που έχουν περισσότερη διάρκεια. Οπότε μας προστατεύουν από το να όσοι βαριούνται να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα τύπου αντιλιακά, τα οποία είναι για αθλητές.
1: Και επίσης κάτι όταν που ναι.
0: Αυτό εδώ, ναι. Αν υδρώσει κάποιος ή μπει στη θάλασσα, θέλει επανάληψη αντιλιακού. Αυτό είναι στη
1: εννοείται ότι όταν μπει στη θάλασσα θα φύγει.
0: Θα φύγει.
1: Δηλαδή είναι τα βασικά λάθη, νομίζουμε. Και κάτι μισό λεπτό, γιατί έχω ένα από τον Τάσο από τη Φιλοθέη. Καλησπέρα. Μπορεί να μας πει γιατρός αν μπορούμε να κάνουμε δερματοσκόπηση στο Ανδρέα Συγκρός στα απογευματινά ιατρία, και αν έτοικο σας έχει και πώς κλείνουμε το ραντεβού, σε ποιο τμήμα, ευχαριστώ.
0: Αυτό το κόστος εξαρτάται και ποιο γιατρό θα δει, επιμελητή, διευθυντή, καθηγητή. Αυτά δεν μπορώ να τα πω εγώ. Μπορεί να κλείσει και σε απογευματινό και σε πρωινό, δεν χρειάζεται να πάει να πληρώσει. Από την κάθε μέρα γίνονται 10 ιατρία που εξετάζουν κανονικά τους ασθενούς με έναν αριθμό του ταμείου, 15, τώρα δεν θυμάμαι. Μπορεί να κλείσει ραντεβού και να εξεταστεί. Η δερματοσκόπηση και ο γιατρός θα κρίνει.
1: Δεν χρειάζεται δηλαδή να έρθει απόγευμα να πληρώσει?
0: Όχι, πρωί, όλη μέρα γίνονται εξετάσεις. Όχι, δεν είναι αυτό απόλυτο. Αν θέλει αυτός πιο γρήγορα ή το γιατρό που επιθυμεί. Εγώ, ας πούμε, κυρίως δεν κάνω απογευματινό. Μπορεί να βρει, κάθε μέρα λειτουργούν και απογευματινά αλλά και πρωινά ιατρία, τα οποία είναι πλήρως
1: εξοπλισμένα. Αρκεί ένα τηλεφώνημα, καταλαβαίνω. Ένα τηλεφώνημα στο τηλεφωνικό κέντρο του Ανδρέα
0: Συγκρός.
1: Σας έρχονται και από... Ναι, σας έρχονται από όλη την Ελλάδα απλώς για εξετάσεις προληπτικές ή μόνο ασθενείς πια που έχουν κάποιο πρόβλημα?
0: Μας έρχονται από όλη την Ελλάδα. Εξετάσεις με προβλήματα διάφορα. Είτε είναι αυτά αφορούν τον καρκίνο του δέρματος, είτε άλλα νοσήματα δερματολογικά. Υπάρχουν και νοσήματα δερματολογικά όπως ο ερυθυματώδης λύκος που επηρεάζεται από τον ήλιο. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προστασία. Άλλο, τώρα μιλάμε για σπήλιους και για αυτή την καμπάνια που κάνουμε. Το μάλιστα ακριβώς. Και η καμπάνια μας ήταν νοιάζομαι, εξετάζομαι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό. Άρα νοιάζομαι, άρα σημαίνει εξετάζομαι. Θα πάω να εξεταστώ για τους σπήλους μου.
1: Και επειδή ζούμε στην Ελλάδα που ακτινοβολείται από το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ το καλοκαίρι, σε ευχαριστώ πολύ κυρία Βλαδένη, θα τα πούμε
0: εγώ
1: και για τα άλλα του.
0: Ναι, σας
1: να
0: ευχαριστώ
1: καλά,
0: εγώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια, καλό πολύ.
1: Και τώρα κυρίες και κύριοι, τα λύσαμε τα θέματα, πάμε για άλλα αύριο. Την ίδια ώρα θα ακολουθήσει Δελτίο Ειδήσεων σε 6 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, αμέσως μετά ο Ανδρέας Πετρόπουλος, και γεια σας, καλό απόγευμα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Εγάλεο και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο και από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Μοσχάτο. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στη Λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Νέο Ψυχικό Ανατμήματα, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Σε 20 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάδα σε νέα επιχείρηση στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δράστες εκμεταλλεύονταν χωράφια που φαίνονταν αδήλωτα στο σύστημα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης και υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, δύο ακόμη υπεύθυνοι ΚΙΔ και δύο λογιστές. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας κήρυξε ένοχους 13 από τους 25 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Επιβλήθηκαν ποινές από 5 μήνες έως και 26 μήνες με τριετή αναστολή. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης έκρινε ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκθεσης της ποινής του 82χρονου. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται καλά, προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε περίπτωση αποτυχίας οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα επιστρέψουν πιο μεγάλες και πιο ισχυρές από ποτέ. Παράλληλα, απέτησε από χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ για την εξομάλυνση των διπλωματικών του σχέσεων με το Ισραήλ, ενώ άνοιξε την πόρτα και για την ένταξη του Ιράν. Για πρόοδο σε μια σειρά ζητημάτων στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ έκανε λόγο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα στην Τόχα βρίσκονται ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, προκειμένου να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με το Reuters. Στην Ιρανική αντιπροσωπεία συμμετέχει και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ο οποίος αναμένεται να θέσει το ζήτημα της πιθανής αποδέσμευσης παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, η πιθανή συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες και τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για την πρόθεση της Τουρκίας να φέρει νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σημείωσε ότι το διεθνές δίκαιο επιβάλλει για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης την ύπαρξη μιας συμφωνίας μεταξύ των χωρών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Κατά τούτο, κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να δεσμεύσει ως προς τα ζητήματα. Αυτά ξεκαθάρισε. Την παρέτησή του υπέβαλε στη Κουμουνδούρου ο Θύμιος Γεωργόπουλος, ο επί σειρά ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Την είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω ανάρτησής του, αποκαλύπτοντας την συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο χαρακτήρισε εγγυητή του ονείρου της κυβερνώσας αριστεράς. Μπάρας πληγμάτων σε κέντρα λήψης αποφάσεων και κέντρα διοίκησης στο Κίεβο προανήγγειλε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας με ανακοίνωσή του τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη Λαϊκή Απογευματινή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθυρος καιρός. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρεια-ανατολική έως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως έξι μποφόρες στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα, 6:09 πρώτα λεπτά η ώρα. Είμαστε εδώ στον Αλφα Ρίντο 98,9. Η λαϊκή απογευματινή τώρα αρχίζει. 25 ο μήνας, Δευτέρα. Εβδομάδα με πολύ πυκνές εξελίξεις θα έχουμε και εβδομάδα που στο τέλος της θα κλείνει από ό,τι έχω πληροφορηθεί και με δημοσκοπήσεις οι οποίες θα λένε πολλά. Θα σου κάνω δεύτερο. Έχουμε χάσει την μπάλα κυριολεκτικά και τα επεισόδια. Τι γίνεται στην Κρήτη? Φτάσαμε τους 20 συλληφθέντες, καινούργιες συλληφθέντες, με έναν εκ των οποίων να είναι και άνθρωπος τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος φέρεται να είναι και εγκέφαλος. Προσέξτε, όλη την έρευνα αυτή την κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία λέει στην αστυνομία βάλτε τους συγκεκριμένους σε επισυνδέσεις, καταγράφονται, τους βρίσκουν, τους πιάνουν, περνάνε δίκη, όπως και μάλιστα πολύ γρήγορα, έτσι.

Τώρα κατά τα άλλα θα έλεγα ότι υπάρχουν φορτούνες σε διάφορους πολιτικούς χώρους. Βέβαια οι πιο φορτουνιασμένοι από όλους είναι η αριστερά. Αύριο έχουμε στην πλατεία Θυσίου 8 η ώρα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επίσημη πια, πώς να το πω, επίσημη εκκίνηση και με το όνομα και με το πρόγραμμα και με όλα, και την ίδια στιγμή θα έλεγα ότι μπαίνει στην πιο δύσκολη φάση, μπαίνουν μάλλον στην πιο δύσκολη φάση και τα δύο άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα επίσης υπάρχουν θέματα όσον αφορά την τακτική που ακολουθεί εδώ και κάποιο διάστημα. Μπορεί να κατανοήσει κάποιος τους προεκλογικούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση που έχουν φτάσει στο κόκκινο. Άλλωστε ο διακηρυγμένος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να νικήσει με μία ψήφο διαφορά. Άλλο αν αυτό είναι εφικτό δεν είναι, αυτό είναι στην κρίση τη δικιά μας. Το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι είναι, αυτός είναι ο στόχος του. Επομένως ένας βασικός λόγος ο οποίος τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν αφήνουν ασχολίαστο το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι και αυτός, γιατί τώρα μεταξύ μας θεωρούν και φυσιολογικά ότι αυτό μπορεί να τους δυσκολέψει τον στόχο που έχουν. Αν μπορούμε στην αρχή

Μου αρέσει ένα πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ που είναι στο NGR. Θα σας το διαβάσω και μετά που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Για την Ευρώπη, προσέξτε, που γερνάει και τους νέους ανθρώπους που είναι λιγότεροι, οι οποίοι δεν μπορούν να συντηρήσουν τα ασφαλιστικά συστήματα, δηλαδή δεν μπορούν να εγγυηθούν πια, γιατί είναι λίγα τα χρήματα της συντάξης των πατεράδων τους, να το πω έτσι απλά, και αρκετοί από αυτούς έχουν χάσει και την πίστη τους στο ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή ένας νέος που ξεκινάει στη δουλειά στα 22, 25, 27 μετά τις σπουδές του, πάει κατευθείαν και κάνει μια ιδιωτική ασφάλιση. Επομένως, να έχουμε υπόψη μας ότι τα ασφαλιστικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη, ειδικά που η πλειοψηφία τους μάλλον είναι και κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή ο βασικός κλάδος είναι δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, θα έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα τα επόμενα χρόνια. Όχι βέβαια και όσοι έχουν προτιμήσει την ιδιωτική ασφάλιση, δεν θα έχουν προβλήματα, γιατί έχουν αυτοί συνήθως, και γιατί το λέω έχουν συνήθως, γιατί συνήθως οι αποταμιεύσεις τους, δηλαδή οι κρατήσεις τους, οι μηνιαίες, συνήθως τοποθετούνται σε ομόλογα, σε παράγωγα, ενδεχομένως σε κάποιες χώρες ακόμα και στο χρηματιστήριο. Και αν θυμάστε πολύ έτσι παλιότερα, στο τέλος δεκαετίας του 90, είχαμε και στο τέλος δεκαετίας και του 2010 είχαμε πολλά σοβαρά προβλήματα με τη νέα μόδα τότε, η οποία στάθηκε αφορμή να χάσουν πάρα πολύ μεγάλα κεφάλαια.

Φαίνεται ότι τελικά έχουμε αποκτήσει μόνιμους δεσμούς, να το πω έτσι, με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Διαβάζω την ανακοίνωση ότι δύο επιτροπές θα ελέγξουν, λέει, ο ΠΚΠ και ΤΕΜΠΗ. Είναι η επιτροπή ΚΟΝΤ που έχει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις. Ακολουθούν το ΤΕΜΠΗ, το κράτος δικαίου, να παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έγινε και μάλιστα μια συνάντηση την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο με Έλληνες αξιωματούχους που είχαν αποσταλεί από την ελληνική κυβέρνηση. Γίνανε κάποιες συζητήσεις. Θα δούμε τι θα δείξουμε, μάλλον τα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα.

Εδώ τώρα μου στέλνετε κάποια μηνύματα όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών. Σας το έχω πει, εγώ έχω πει την άποψή μου. Αυτό το θέμα πιστεύω ότι όσο και να έχει τώρα μία αυλαία έτσι κοινοβουλευτική, αποφάσισε η πλειοψηφία στη Βουλή ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Είναι ένα θέμα που όλα τα κόμματα της αλληλεπιντυπολίτευσης θεωρούν ότι πρέπει να το έχουν, να συνεχίζουν να το έχουν ψηλά. Και εδώ μου λέει ένας φίλος, ο ποιητής, κάποιοι δημοσιογράφοι λένε ότι δεν έχει νόημα η εξεταστική. Εντάξει, απόψεις υπάρχουν σε αυτό. Άλλοι θεωρούν ότι η εξεταστική τουλάχιστον θα μπορούσε να διερευνήσει κάποια πράγματα. Άλλοι λένε δεν έχει κανένα νόημα και αν υπήρχε κάποιο θέμα, έπρεπε να πάει στο φυσικό δικαστήριο.

0: Και έχουμε και τον Τραμπ, μην τον ξεχνάμε, που λέει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πρέπει να προχωρήσουν, συγγνώμη, και οι διαμεσολαβητές να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Με λίγα λόγια είπε ότι σήμερα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό για χώρες όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και η Τουρκία να προχωρήσουν όλες μαζί στις συμφωνίες του Αβραάμ στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη μιας συμφωνίας στο Ιράν. Βέβαια το Σαββατοκύριακο είχαμε συνομιλίες του Τραμπ με όλες τις χώρες και της Σαουδικής Αραβίας και του Μπαχρέιν για το σύνολο των συνομιλιών και των διαπραγματεύσεων που οδηγούν από ό,τι φαίνεται σε μια οριστική συμφωνία και ομαλοποίηση των σχέσεων. Για όσους αναρωτιούνται τι είναι η συμφωνία του Αβραάμ, αφορά την πρώτη θητεία του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, όταν εξομαλύθηκαν οι σχέσεις του και οι δικές του αλλά και του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο και το Σουδάν. Λοιπόν, πώς θα πάμε εμείς σήμερα? Θα κοιτάξουμε να καλύψουμε όλη την επικαιρότητα, ειδικά την εγχώρια που είναι έτσι, θα έλεγα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σας είπα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όλη την εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ καλό δημοσιογράφο να σχολιάσουμε και τα όσα γίνανε το Σαββατοκύριακο και αυτά που έρχονται το επόμενο διήμερο, τον Τάσο τον Παπά από την εφημερίδα των Συντακτών. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και θα ρίξουμε και μια ματιά έτσι και στα κόμματα της κεντροαριστεράς με τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή σήμερα του ΠΑΣΟΚ. Όλα λοιπόν εδώ πέρα θα κοιτάξουμε να δώσουμε έτσι το λόγο σε πάρα πολύ κόσμο και να τα συζητήσουμε αυτά και με τους καλεσμένους μας και με εσάς όσοι θέλετε. Μετά τις 7.30 θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και στον αέρα. Υπενθυμίζω έτσι ένα άτυπο κανόνα, τυπικό και άτυπο ταυτόχρονα που έχουμε βάλει, ότι όποιος φίλος φίλη θέλει να μιλήσει έχει το δικαίωμα να μιλάει μία φορά την εβδομάδα για να μπορούν και άλλοι άνθρωποι να μας ακούν. Αυτό πιστεύω είναι το σωστό. Πάμε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
11: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
10: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
11: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και να φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
10: Ε, τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Montparnasse. Κοίταμε, χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
14: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την πριγάδα σας.
15: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
16: MasterChef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 6 και 23 πρώτα λεπτά. Όπως έχω προαναγγείλει, θα συζητήσουμε με τον πολύ καλό μας συνάδελφο, τον Τάσο τον Παπά, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο που διαβάζαμε διάφορα ρεπορτάζ για διεργασίες κτλ. Και μπαίνουμε σε μία, θα έλεγα, εβδομάδα, η οποία θα έχει καινούργιες εξελίξεις.
1: Άλλο ένα κόμμα.
0: Άλλο ένα κόμμα, καταρχάς. Και από ό,τι μαθαίνω, έρχονται και στο βάθος Πέμπτη Παρασκευή και ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων καινούριων.
1: Πόσο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να αφήσουν μερικές μέρες να περάσουν για να καταγραφεί.
0: Ένας φίλος με πήρε τηλέφωνο ότι σήμερα χτύπησε το σταθερό. Ήταν μια πολύ γνωστή και συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία και στην ερώτησή του πότε, ρε παιδιά, βγαίνει η δημοσκόπηση, του είπανε μέχρι την Παρασκευή θα και βγει. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουν πάρει φωτιά τα τόπια που λένε και τα επιτελεία.
1: Ναι, όντως, παρά το γεγονός ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι δημοσκοπήσεις να αργήσουν μερικές μέρες.
0: Δηλαδή να χωνευτούν τα πράγματα.
1: Ναι. Ένα περιθώριο για να χωνευτούν ορισμένα πράγματα. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, το κόμμα Καρεσιανού έχει ανακοινωθεί. Το κόμμα Τσίπρα θα ανακοινωθεί αύριο.
0: Ναι.
1: Το κόμμα Σαμαρά ακόμη.
0: Ναι.
1: Μέσα στον Ιούνιο λένε οι πληροφορίες.
0: Ναι, σωστά το λες. Θα αργήσει λίγο.
1: Σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά, αν θα προηγηθεί η μήνυση, γιατί μαθαίνω ότι θα καταθέσει μήνυση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
0: Α, θα καταθέσει μήνυση.
1: Θα καταθέσει. Αυτό ακούω.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πληροφορία. Γιατί στην προηγούμενη τοποθέτησή του στη Βουλή είχε ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να του πει γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό του. Του πρώην Πρωθυπουργού, δηλαδή, το τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις.
1: Ζήτησε να γίνει μια έρευνα και να το ανακοινωθεί το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει καμιά έρευνα και δεν ανακοινώθηκε κανένα αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Τώρα, κοίταξε. Μπαίνει ένα ερώτημα όμως. Είναι 2,5, είναι 4 χρόνια ιστορία αυτή. Ναι. Θα μπορούσε κάποιος να έχει κινηθεί. Με μήνυση.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Κάποιοι θα το κάνουν, 6 άτομα. Δεν είναι μέσα σε αυτούς τους 6 ο κύριος Σαμαράς, αλλά προτίθεται, μαθαίνουν να το κάνει. Mm-hmm. Τώρα, οι υπουργοί που παρακολουθούνται, δηλαδή το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, δεν έχουν τέτοια πρόθεση. Mm-hmm. Ούτε οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων, ούτε οι οικονομικοί εισαγγελείς, ούτε οι εισαγγελείς. Έτσι, οπότε το θέμα, εάν όμως καταδεχθούν μηνύσεις και ανάμεσά τους είναι και αυτοί ο κ. Σαμαρά, τότε μάλλον ο φάκελος είναι αναγκαίο να ανασυρθεί από το αρχείο.
0: Ναι, γιατί τώρα, πώς να το πω, αν προχωρήσουν μάλλον 4-5 πολιτικά πρόσωπα σε αυτό, είναι αντιφατικό να λες ότι έχει κλείσει υπόθεση. Δηλαδή, ο άλλος ζητάει εξηγήσεις, ας πούμε. Αυτό.
1: Προφανώς.
0: Ναι,
1: και δεν είναι ένας τυχαίος άλλος.
0: Ένας
1: απλός πολίτης, είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι γνωστοί, εν πάση περιπτώσει, παράγοντες του δημόσιου βίου, που ψάχνουν να βρουν για ποιο λόγο παρακολουθούνταν.
0: Ναι.
1: Είτε από την ΚΙΠ, είτε από το Predator, είτε και από τους δύο μηχανισμούς.
0: Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι μέχρι τις εκλογές, ακόμα και αν γίνει την άνοιξη του 27, που φαίνεται να κερδίζει έδαφος πια αυτό οριστικά. Εντάξει, κρατάμε και ένα μικρό καλάθι, μήπως έχουμε κάτι ξαφνικό. Και τα δύο θέματα νομίζω θα κρατηθούν. Και φαίνεται και μια.
1: Και ο ΠΚΠ. Και ο ΠΚΠ.
0: Ναι, αυτό λέω. Και ο ΠΚΠ θα κρατηθεί.
1: Είδες τι γίνεται στην Κρήτη, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Καλά, εκεί πια δεν ξέρω. Πώς να το πω.
1: Και μια απόδειξη για το νησί από πράσινο και ροζ έγινε γαλάζιο, έτσι.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε
0: να το ισχυριστεί αυτό, βέβαια. Yeah. Αλλά ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή, πώς να το πω, η καθετοποίηση της αδιαφάνειας και ουσιαστικά της κλοπής είναι γιατί βρέθηκαν 5 αητονίχηδες. Με ξεπερνάει αυτό. Δεν
1: καλά,
0: γίνεται
1: αυτό,
0: έτσι.
1: Αυτό δεν μπορεί να το πιστεύει κανένας.
0: Ναι.
1: Ότι απλώς 4 ιδιώτες αποφάσισαν να παρακολουθούν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Όχι, για τον ΟΠΚΕΠΕ λέω.
1: Για τον ΟΠΚΕΠΕ. Ναι.
0: Δηλαδή η διάρθρωση που υπάρχει στον ΟΠΚΕΠΕ είναι, φτάσαμε στο Δήμαρχο τώρα, είχαμε φτάσει στην αρχή σε ανθρώπους πολύ γνωστούς στην πιάτσα, να το πω, και στο Ηράκλειο και στο Λασί, και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο.
1: Ένα σωρό βουλευτές, πρώην υπουργοί.
0: Ναι, δηλαδή όταν έχει γίνει, μιλάμε για 3 εκατομμύρια μόνο σε αυτή την περίπτωση που πιάνουμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι τυχαίο το ότι στις δημοσκοπήσεις περισσότερες στο τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι το θέμα της διαφθοράς και της παραβίασης του κράτους δικαίου περνάει στην πρώτη θέση των προβλημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
0: Ναι, παίζει
1: ενώ μέχρι τώρα ήταν η διαφθορά μακράν. Ναι. Η διαφορά, λέω, η ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια. Τώρα είναι λίγο στα ίσα.
1: Στα ίσα, βεβαίως. Ναι. Και μερικές φορές, σε μερικές δημοσκοπήσεις, η διαφθορά και το κράτος δικαίου προηγούνται.
0: Τώρα, αν επικεντρωθούμε λίγο στην πολύπαθη κεντροαριστερά-αριστερά. Διαβάζω και καταλαβαίνω και εγώ, και το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι είναι η εβδομάδα του Τσίπρα, αλλά η εβδομάδα των παθών και για άλλους. Δηλαδή και για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Για το ΣΥΡΙΖΑ και για την Νέα Αριστερά.
0: Ναι. Διάβαζα μέσα από το.
1: Μην περιμένεις να δεις αύριο στην παρουσίαση της διευθυντικής διακήρυξης του τίτλου του κόμματος να υπάρχουν βουλευτές.
0: Όχι, νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια.
1: Γιατί δεν μπορείς να είσαι βουλευτής ενός κόμματος και να παρίστασαι στην ανακήρυξη ενός άλλου κόμματος.
0: Κοίταξε, μην παίρνουμε και όρκο όμως, γιατί στο Χαλάνδρι.
1: Ναι, έχουμε δει πολλά. Ναι,
0: ναι, είδα και 10 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Με συγχωρείς.
1: Ναι, το πρόβλημα το έχουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αυτοί που θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, τι θα κάνουν με τις έδρες τους. Ναι. Θα ανεξαρτοποιηθούν και θα πάρουν και θα κρατήσουν τις έδρες τους για να τις κουβαλήσουν στο νέο κόμμα. Ο κ. Τσίπρας είπε ότι δεν θέλει τέτοιες προσωπικότητες. Μετά, αυτοί που θα σκεφτούν να κάνουν αυτό το πράγμα, θα είναι ευάλωτοι στην κατηγορία ότι κάνουν αυτό που έκαναν οι σύντροφοί τους που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στη Νέα Αριστερά και τότε τους είχαν καταγγείλει γιατί δεν παρέδωσαν τις έδρες.
0: Ναι,
1: δεν μπορούν λοιπόν αυτοί να κάνουν το ίδιο τώρα.
0: Έτσι. Πώς το λέει ο Φλωράκης, αν κατουρίσεις στη θάλασσα, τα βρεις σταλάτη.
1: Το βρίσεις σταλάτη, βέβαια.
0: Έτσι, μπράβο. Σοφός ο Χαρίλαος.
1: Κοίταξε. Την άλλη πλευρά όμως, εάν οι εκλογές γίνουν όπως είπες την άνοιξη, αυτοί που θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα και αποφασίσουν να παραιτηθούν από το ΣΥΡΙΖΑ και να παραδώσουν τις έδρες τους, τι θα κάνουν μέχρι τότε. Χάνουν διάφορα προνόμια.
0: Κοίταξε να δεις. Όλα έχουν ένα τίμημα. Με συγχωρείς, δηλαδή, και να κάθονται και να. Ουσιαστικά να εφίσταται μια βλάβη αυτό το κόμμα. Γιατί όταν θες να πας κάπου αλλού, σε άλλο κόμμα, και κάθεσαι περιμένοντας να εξαντλήσεις όμως και τη θητεία σου, για να μην χάσεις.
1: Την υπομονή των ψηφοφόρων σου.
0: Εγώ λέω, ας τους ψηφοφόρους. Την πατήσανε μαζί σου, την πατήσανε, ας πούμε. Εντάξει. Αλλά δεν είναι και ωραίο τώρα να κάθεσαι μέχρι την τελευταία στιγμή σε ένα πολιτικό χώρο. Ή να αναξαρτοποιήσει, να κρατάς την έδρα.
1: Ενώ είναι βέβαιο ότι θα πας σε έναν άλλον.
0: Ναι, δηλαδή μετά πώς να σε αντιμετωπίσει. Ναι. Και αυτό μπορεί να είναι και πρόβλημα για τον Τσίπρα.
1: Εννοείται. Γι' αυτό δεν θέλει να συνδεθεί με τέτοιου τύπου πρακτικές.
0: Ναι.
1: Αλλά η απόφαση θα ληφθεί ή θα φανεί προς τα πού θα πάει το πράγμα στις συνεδρίες της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι 6 Ιουνίου.
0: Νομίζω. Έτσι είναι, γιατί σου λέει και ο απλός ψηφοφόρος, δεν πειράζει ρε παιδιά, ρισκάρετε κι εσείς κάτι. Δηλαδή.
1: Προφανώς. Δεν μπορείς να λες.
0: Ετοιματζήθηκα όλα.
1: Είμαι βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όταν θα φτιάξει το κόμμα Τσίπρα, θα πάω στο κόμμα του Τσίπρα.
0: Βέβαια. Κοίταξε, είναι αυτό που λέμε του φτωχού το δίκαιο, θα το λέμε. Δεν γίνεται, ας πούμε.
1: Εννοείται. Για το πρόβλημα, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει αν θα υπάρχει και πώς θα υπάρχει.
0: Διαβάζω, αν μου επιτρέπεις. Διαβάζω, να σου βάλω και αυτό να το πεις όλο μαζί. Διαβάζω σε κάτι ρεπορτάζ ότι πλέον υπάρχουν κάποιες δεύτερες σκέψεις που βασίζονται σε αυτά που λέγαμε. Δηλαδή, ότι η πόρτα Τσίπρα είναι κλειστή σε πολύ μεγάλο βαθμό με το παρελθόν. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι ενδεχομένως μέχρι να προκυρηθούν εκλογές, αν, μάλλον με την προκήρυξη των εκλογών, αν περάσουν συνολικά 5-6 άτομα και από τους δύο πολιτικούς χώρους, εγώ το θεωρώ ζήτημα.
1: Ναι, γιατί είναι κλειστή η πόρτα για προσωπικότητες εμβληματικές της περιοχής αυτής. Δηλαδή, για ανθρώπους που είχαν συνδέσει το όνομά τους με τις διασπαστικές κινήσεις, με τους φραξιονισμούς, με τις κόντρες, με υπουργικές θητείες. Έτσι, γιατί παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχουν.
0: Ναι, προφανώς.
1: Στο εγχείρημα Τσίπρα. Μπορεί να μην ήταν πρώτης γραμμής τότε και να γίνουν πρώτης γραμμής τώρα, αλλά παλιά στελέχη θα υπάρχουν. Από τα ονόματα που κυκλοφορούν φαίνεται. Αυτοί δεν είναι άγνωστοι σε όσους έχουν καλύψει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Είχαν θέσεις. Όχι κορυφαίες, όχι κεντρικές, αλλά ήταν κεντρική επιτροπή, ήταν πολιτική γραμματεία, μερικοί ήταν και υποψήφοι βουλευτές. Εντάξει, αλλά δεν είναι πρώτης γραμμής στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, σωστά.
1: Μέχρι τώρα.
0: Ναι. Τάσο, δώσε μου 10 δεύτερα για το σήμα, επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Τάσο τον Παπά από την Εφημερίδα των Συνταχτών. Τάσο, είδα το μέσο Σαββατοκυριακό και άλλες παραιτήσεις. Σήμερα έχουμε την παραίτηση του κυρίου Θήμιου Γεωργόπουλου. Το Σάββατο πρωί.
1: Ήταν ο οικονομικός σύμβουλος του
0: Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και διευθυντής του κόμματος, οικονομικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Είχαμε το Σάββατο.
1: Στον οποίο είχε κάνει μήνυση ο κ. Κασελάκης, νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι. Ένας από τους δύο είχε κάνει μήνυση στον άλλον.
0: Όχι, ο κ. Κασελάκης μου φαίνεται είχε κάνει μήνυση.
1: Ναι.
0: Α, μπορεί να ο κ. Ένας τον άλλον. Δεν το βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Επίσης είχαμε την παραίτηση του κύριου Τεμπονέρα. Επίσημη παραίτηση, ναι. Την περιμέναμε όλοι.
1: Παραίτηση και από το κόμμα, γιατί στα όργανα, ναι, δεν ήταν ο κύριος
0: Τεμπονέρας. Ναι, σωστά. Τεμπονέρας. Αυτό, παραίτηση από το κόμμα είναι. Είχε φύγει από τα όργανα και μου φαίνεται είχε φύγει εγκαίρως.
1: Ναι, εδώ και καιρό.
0: Ναι, να το πω έτσι. Και ο κύριος Τεμπονέρας νομίζω θα είναι και από τα πολύ μπροστινά ονόματα του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή ήδη συμμετέχει.
1: Ο Τεμπονέρας για ένα διάστημα φλέζαρε με την ιδέα να κατέβει σαν υποψήφιος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, στην κρίση με τον Κασελάκη τότε.
1: Στην κρίση με τον Κασελάκη, ναι.
0: Ναι. Μάλλον τον ευνόησε που κρατήθηκε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, τώρα ακούω και διάφορα, όπως είπε η εκπρόσωπος τύπου, αυτή θα είναι μάλλον και εκπρόσωπος τύπου, κύριε Κουφονικολάκου, του κόμματος Τσίπρα. Είπε, μίλησε για υβριδικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Μίλησε για κομματικά δημοψηφίσματα, μίλησε για διαβουλεύσεις σε επίπεδο διαδικτύου.
0: Ναι. Για δύο αυτά όργανα, ένα ολιγομελές γύρω στα 15 άτομα, από ό,τι λένε πληροφορίες, ναι, και ένα άλλο το οποίο κάπως ήταν ομόκεντρη κύκλη που θα συνδέεται σε μια άτυπη, ας
1: και
0: πούμε,
1: θεματικά και τοπικά. Ναι.
0: Μπράβο, ναι.
1: Αλλά δηλαδή, τα περί υβριδικού κόμματος, περί κομματικών δημοψηφισμάτων και διαδικτυακών συνευρέσεων, τα είχε πει και ο κ. Κασελάκης, όπως θυμάστε.
0: Ναι.
1: Απέτυχε.
0: Σωστά το λες.
1: Αν και στο εσωτερικό του μηχανισμού του κ. Τσίπρα υπάρχει και η άποψη να υιοθετηθεί το μοντέλο του μουσουλμάνου σοσιαλιστή δημάρχου της Νέας Υόρκης.
0: Του Μαμντάνη.
1: Το πόρτα-πόρτα.
0: Και νομίζω ότι σε αυτό καταλήγουνε.
1: Ο οποίος κατάφερε να ανατρέψει τους σχετισμούς και να κερδίσει το Δήμο της Νέας Υόρκης.
0: Ναι.
1: Κόντρα ακόμα και στην επιθυμία του κομματικού μηχανισμού του κόμματός, του Δημοκρατικού Κόμματος.
0: Ναι, και κέρδισε τον άλλο υποψηφίο του Δημοκρατικού Κόμματος, εκτός ότι κέρδισε το συντηρητικό, κέρδισε για αυτόν.
1: Βέβαια, ναι, που ήταν παλιά καραβάνα.
0: Ναι.
1: Απόδειξη αυτό είναι ότι οι παλιές πρακτικές, παρότι τις αποδοκιμάζουμε και τις δαιμονοποιούμε, έχουν αποτέλεσμα εάν εφαρμόζονται με σοβαρό και σωστό τρόπο.
0: Και οι καινούργιες θα σου έλεγα ότι μπορούν να έχουν επιτυχία, αρκεί ποιος τις εκφωνεί και πώς τις εννοεί.
1: Έχει σημασία ακριβώς τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τα εγχειρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μέχρι τώρα, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ξέρουμε την κυρία Καριστιανού, τον κύριο Θανάση Αυγερινό, την κυρία Νεκρεπόντη και την κυρία Γρατσία.
0: Και για την κυρία Γρατσία, δεν ξέρουμε άλλους.
1: Χρειάζονται πρόσωπα που θα μπορούν να υπερασπίζονται το εγχείρημα, να εξηγούν, να απαντούν, να αντιπαρατίθενται με τους εκπροσώπους άλλων κομμάτων. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό μόνο 3-4 πρόσωπα.
0: Εκεί βλέπουν μια δυστοκία.
1: Δηλαδή, μην πάμε στο μοντέλο που έχει το κόμμα της Πλέψης Ελευθερίας, που βλέπουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου, άντε τελευταία και κανένα δύο άλλα στελέχη, ή στο κόμμα του κ. Βελόπουλου, που βλέπουμε τον κ. Βελόπουλο και κανένα δύο ακόμη στελέχη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και ο χαρακτηρισμός προσωποπαγή κόμματα.
0: Κοίταξε, γι' αυτό είχε κατηγορηθεί και ο Τσίπρας, ότι πάει σε ένα προσωποπαγές κόμμα.
1: Η στελέχωση των διαφόρων πλευρών του Ινστιτούτου δείχνουν ότι έχει κάνει ανοίγματα σε καινούργια πρόσωπα.
0: Σωστά. Και νομίζω ότι μετά την αυριανή ημέρα και την παρουσίαση, οι πληροφορίες λένε ότι θα βγουν μια σειρά άνθρωποι και να δίνουν και τις τηλεοπτικές μάχες και να μιλάνε για συγκεκριμένα
1: προφανώς
0: θέματα.
1: Προφανώς αυτή θα είναι διορισμένα όργανα, γιατί δεν υπάρχει ούτε ιδρυτικό συνέδριο, θα γίνει αργότερα,
0: ναι,
1: κατά πάσα πιθανότητα. Μετά τις εκλογές.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε θα πάμε τώρα σε διορισμένα όργανα, αναγκαστικά, δεν γίνεται διαφορετικά. Και θα κριθούν αυτά από το πώς θα αντιμετωπίσουν τους αντιπάλους τους.
0: Κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω. Ας αφήσουμε προς το παρόν μάλλον το κόμμα Σαμαρά, γιατί είναι μια άλλη ιστορία. Αυτά τα δύο κόμματα που ενδεχομένως να αναδείξουν καινούργιους σχετισμούς, κυρίως στην κεντροαριστερά λόγω Τσίπρα και λιγότερο στην δεξιά της δεξιάς ή στη δεξιά την ίδια με την κυρία Καριστιανού, αλλά συνολικά συμφέρουν την κυβέρνηση τα νέα κόμματα.
1: Νομίζω ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα προσπαθήσει να έχει μια διείσδυση στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. και στην περιοχή της αποχής, της πολιτικής αποχής. Γιατί εκεί είναι μαζεμένοι και αρκετοί δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που είναι θυμωμένοι, δυσαρεστημένοι με τις πολιτικές Μητσοτάκη και επέλεγαν μέχρι τώρα είτε την αποχή είτε κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ίδια περιοχή θα προσπαθήσει να διεισδύσει και ο κύριος Τσίπρας. Γιατί και σε αυτή την περιοχή υπάρχουν δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της αριστεράς λόγω των διασπάσεων, έτσι. Και έχουν εγκατασταθεί προσωρινά, μάλλον στην περιοχή της αποχής. Θα μπορέσει ο κύριος Καρισιάνου και ο κύριος Τσίπρας να προσελκύσουν αυτά τα ακροατήρια, να σηκώσουν δηλαδή τους πολίτες αυτούς από τους καναπέδες. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Μια συζήτηση που είχαμε, την οποία πόλε εδώ την Παρασκευή, μου επισημάνθηκε ότι μετατοπίζεται από την αδιευκρίνηστη ψήφο και το άλλο κόμμα, μετατοπίζεται προς τους δύο αυτούς σχηματισμούς περίπου το 70-75%.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή, το κόμμα της αποχής θα πέσει.
0: Θα πέσει. Ναι,
1: ναι, σε πρώτη φάση. Βέβαια, βέβαια το κόμμα της Καρεσκιανού, στο κόμμα της κυρίας Καρεσκιανού ταιριάζει περισσότερο ο χαρακτηρισμός κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Σωστά. Ναι.
1: Και αυτά τα κόμματα έχουν μια καλή επίδοση όταν γίνονται γρήγορα οι εκλογές.
0: Σωστά.
1: Εάν όμως δεν μετασχηματιστούν, δεν αποκτήσουν πρόγραμμα, στρατηγική, τακτική, δεν είναι βέβαιο ότι θα κατορθώσουν να επιβιώσουν.
0: Θέλω να πω κάτι και με αυτό τελειώνουμε. Εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι είναι ένα ακροδεξιό κόμμα. Εγώ λέω ότι ένα συντηρητικό κόμμα.
1: Ακροδεξιό κόμμα δεν το λέω. Εγώ πάρω το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν και πρόσωποι της άκρας δεξιάς στο εσωτερικό του, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά ο στόχος δεν είναι αυτός.
0: Αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα δηλαδή.
1: Ναι, δεν είναι άκρα δεξιά. Είναι συντηρητική παρέμβαση.

0: 20 λεπτά πριν από τις 7, είναι κατάλληλη στιγμή να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα. Θα έχουμε τις διαφημίσεις μας αμέσως μετά και θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη σε πολύ λίγο, σε 5-6 λεπτά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο,

0: Γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Έξι και 45 πρώτα λεπτά η ώρα. Υποδεχόμαστε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
2: Τώρα ως γνώστης και των ελληνοτουρκικών και των διεθνών ζητημάτων, θέλετε να ξεκινήσουμε από τη σημερινή δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών, αναφορικά με αυτό το κατασκεύμα που κάνει η Τουρκία και το ποια πρέπει να είναι η τακτική μας απέναντι σε αυτή την γαλάζια πατρίδα, τη βάζω σε πάρα πολύ εισαγωγικά.
3: Θέλετε να μου διαβάσετε τη συγκεκριμένη δήλωση ή... γιατί είπε πολλά ο κύριος Γεραπετρίτης. Είχαμε και το Συμβούλιο, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.
2: Ναι, να σας μεταφέρω
3: την απάντησή του.
2: Μισό λεπτάκι να τη βρω, γιατί να μεταφέρω ότι διάβαζα πριν μπω στο στούντιο και τη θεώρησα έτσι μια δήλωση η οποία βάζει οριοθετεί τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό απέναντι στην Τουρκία και νομίζω ότι εγκαινιάζει και μια καινούργια, θα έλεγα, τακτική της ελληνικής κυβέρνησης. Να, είπε για παράδειγμα, δεν ανεχόμαστε κανένα τετελεσμένο, ούτε το Κάζους Μπέλι, ούτε το τουρκικο-λιβικό μνημόνιο. Είναι δήλωση του στις 5 η ώρα το απόγευμα.
3: Ναι, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε το αυτονόητο. Δεν θεωρώ ότι είναι μια στροφή της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Το τουρκο-λιβικό το έχουμε καταγγείλει κατ' επανάληψη και με συγκεκριμένες ενέργειες προσπαθούμε να το ακυρώσουμε επί του πεδίου. Άλλωστε προχωρήσαμε στην υπογραφή μιας ελληνο-αιγυπτιακής συμφωνίας οριοθέτησης που ακυρώνει το τουρκο-λιβικό επί του πεδίου και έχουμε αρχίσει και διαπραγματεύσει με τη λιβική πλευρά για την νόμιμη οριοθέτηση μεταξύ των δύο χωρών.
2: Έκανε κάποιες κόνξες, να το πω έτσι, όμως η Αίγυπτος στην πορεία.
3: Η Αίγυπτος αρνήθηκε να προχωρήσει προς το παρόν ανατολικά της Ρόδου, αλλά για αυτό που αφορά το τουρκο-λιβικό, που είναι κυρίως στον χώρο νοτίως της Κρήτης, η οριοθέτηση υφίσταται. Ναι. Και άλλωστε στη βάση αυτής έχουν γίνει και δημοπρασίες οικοπαίδων και αρχίζουν και έρευνες, έτσι δεν είναι, νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
2: Ναι. Θα παρατηρούσε ωστόσο κάποιος να πει ότι αλλάζει λίγο, πώς να το πω, στρατηγική η κυβέρνηση συνολικά σε αυτό το θέμα, γιατί ορθώς κατά τη γνώμη μου επέμενε για ένα μεγάλο διάστημα σε αυτό που λέγαμε ήρεμα νερά, καλές σχέσεις γειτονίας, προσπαθούσε με διπλωματικό τρόπο κυρίως και θα συνεχίσει μάλλον σε αυτό, να αποτρέπει κάποιες αξιώσεις της Τουρκίας και τα λοιπά, έβαζε το θέμα της Χάγης. Εδώ όμως, μετά από αυτό που έκανε η Τουρκία, τη συνταγματοποίηση ουσιαστικά του χάρτη αυτού και της γαλάζιας πατρίδας, φαίνεται να είναι πλέον, όχι ότι καταλείπει τα ήρεμα νερά, αλλά φαίνεται να είναι πλέον, πώς να το πω, πιο σκληρή απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία.
3: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι για την ιστορία τουλάχιστον, τα ηρέμα νερά εμείς τα επιβάλαμε μετά από 4 χρόνια πολύ ταραγμένων νερών που είχαμε στην πρώτη τετραετία Μητσοτάκη, την περίοδο 19-23, θυμάστε, με το Ούρους Ρέις και όλα τα υπόλοιπα που είχαμε. Και τα επιβάλαμε εμείς και προσήλθε εν τέλει η τουρκική πλευρά και στη διακήρυξη των Αθηνών και σε μια συνεργασία σε δευτερεύοντα ζητήματα, τα οποία όμως έχουν τη σημασία τους, όπως για παράδειγμα στο μεταναστευτικό, που δεν είχαμε τέτοια συνεργασία μέχρι το 23, επειδή εγώ προσωπικά εργάστηκα και την ξεκινήσαμε τότε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και η οποία απέδωσε. Έχουμε πολύ μεγάλη πτώση των παράνομων ροών από τη μεριά της Τουρκίας, που κάποτε έδινε το 95% των παράνομων ροών προς την πατρίδα μας, και το μετατρέψαμε σε μεγάλη ευκαιρία για τις τοπικές οικονομίες των νησιών μας μέσα από το πρόγραμμα της Visas Express, που εγώ, αν θέλετε, διαπραγματεύτηκα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έκτοτε φέρνει εκατοντάδες χιλιάδες πλούσιους Τούρκους επισκέπτες στα νησιά μας. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, η αιμονή της Τουρκίας στον αναθεωρητισμό δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Άλλωστε, γι' αυτό προχωράμε και στο πρόγραμμα εξοπλισμών, το οποίο μας φέρνει ένα βήμα μπροστά από την Τουρκία, τουλάχιστον στον αέρα. Βλέπετε τι γίνεται. Πάμε τώρα για τα F-35 το 2028. Η υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα θα είναι τέτοια μετά το 28, με τα Ραφάλ, τα F-35, τα αναβαθμισμένα F-16, που καθιστά την τουρκική απειλή πολύ λιγότερο απειλητική. Mm-hmm. Και βέβαια στη θάλασσα, mm-hmm, με τις 10 φρεγάτες, έχουμε τις 4 Μπελαρά, τις 4 αναβαθμισμένες Μέγκο, mm-hmm, και τώρα τις 2 Ιταλικές. Mm-hmm. Όλα αυτά τα κάνουμε για έναν λόγο, γιατί παίρνουμε την τουρκική απειλή στα σοβαρά, έτσι δεν είναι? Mm-hmm.
2: Κάποιοι παρατηρούν ωστόσο, και νομίζω αυτό χρειάζεται μια απάντηση, ότι με την κρίση στο Ιράν, με τον πόλεμο δηλαδή στο Ιράν, η ελληνική πλευρά και σωστά πήγε στην Κύπρο, πήγε με τις φρεγάτες και τα αεροπλάνα στην Κύπρο, πήγε και με τους πυράβλους στην Κάρπαθο, και διαβάζω τώρα ότι η απόσυρσή τους είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη συμμαχία, δηλαδή με το ΝΑΤΟ. Γιατί, ας πούμε, εμείς δεν επιμένουμε ότι σταθείτε ένα λεπτάκι, εμείς είμαστε το τελευταίο άκρο της Ευρώπης, έχουμε απέναντί μας έναν σύμμαχο ο οποίος όμως θέτει παραβιάσεις ή παρουσιάζει σχεδιασμούς παραβιάσεων, και να κρατάγαμε τις θέσεις που πήγαμε και έτσι να το πω δηλώσαμε μέσα στην κρίση του Ιράν.
3: Κοιτάξτε, καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι ό,τι μπαίνει μπορεί να ξαναμπεί. Και άρα εν τη πράγμαση ακυρώνεται η όποια υπόνοια αποστρατικοποίησης. Διότι τα νησιά στον βαθμό που απειλούνται οφείλουν να είναι και στρατικοποιημένα και σωστά προφυλαγμένα, για να μην έχουμε ξανά αυτά που είχαμε με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, έτσι δεν είναι? Άρα ήταν μια επιβεβλημένη κίνηση αυτή στην Κάρπαθο, η οποία στέλνει μηνύματα πολλά για το μέλλον. Δεύτερον, αυτό που κάναμε στην Κύπρο χαιρετίστηκε από τον κυπριακό λαό και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και στο αποτέλεσμα των κυπριακών εκλογών χθες, όπου παρά την άνοδο των αντισυστημικών δυνάμεων δεν είχαμε την έκρηξη του κυπριακού κομματικού συστήματος που περίμεναν μερικοί και προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα του κέντρου και της λογικής, κατ' εξοχήν το αδελφό κόμμα Δυσί, κράτησαν τις δυνάμεις τους ξανά.
2: Περίπου στο ίδιο πνεύμα είναι και το ΑΚΕΛ τώρα, δεν είναι κάποιο κόμμα αναθεωρητισμού όλης αυτής της κατάστασης του ΑΚΕΛ?
3: Ναι, σίγουρα. Αναφέρομαι στο ΕΛΑΜ.
2: Ναι. Στο ΕΛΑΜ, ναι, ως
3: πατριδοκάπηλο. Ναι. Και βεβαίως τα αντισυστημικά άλλα κόμματα, τα οποία μείνανε σε χαμηλά ποσοστά, μπήκαν στη Βουλή αυτά τα δύο. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις τα φέρνουν πολύ πιο ψηλά. Αυτό θέλω να πω μόνο. Ναι. Και εν τέλει ο Κύπριος ψηφοφόρος συνειδητοποίησε τους κινδύνους από μια ψήφο οργής, mm-hmm, και αντισυστημισμού. Και φαντάζομαι το ίδιο θα γίνει και στην Ελλάδα.
2: Υπήρχε
3: από εκεί
2: περίπτωση...
3: και πέρα δεν ήταν απόφαση με τη συμμαχία, ήταν απόφαση των ελληνικών επιτελείων ότι αυτά τα όπλα για επιχειρησιακούς λόγους, που δεν είναι της παρούσης τώρα να συζητήσουμε, mm-hmm, πρέπει να μετασταθμιστούν στο βαθμό που ο άμεσος κίνδυνος από το Ιράν έχει παρέλθει.
2: Mm-hmm. Το κλείνω αυτό με μια τελευταία ερώτηση, γιατί διαβάζω σε κάποια δημοσιεύματα ότι επειδή γίνεται στο πλαίσιο της συμμαχίας, ήτανε και θα το έλεγα απέτηση και των Τούρκων, οι οποίοι δέχτηκαν σιωπηρά την προηγούμενη κατάσταση με την Κάρπαθο και με την Κύπρο.
3: Η Τουρκία έχει κατά καιρούς και συχνά θα σας έλεγα εκφράσει πολύ έντονες αντιρρήσεις. Έχουμε τώρα τους Ισραηλινούς πυράβλους πολύ εξελιγμένους που τοποθετούμε στη νησιά. Έχουμε όλο αυτό το σύστημα του θόλου του Αχιλέα, το οποίο συμπεριλαμβάνει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και έτσι θα προχωρήσουμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Mm-hmm. Και εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν με ανησυχεί τόσο το εξωτερικό μέτωπο, το οποίο είναι αυτό που είναι, είναι ένα πρόβλημα διαρκείας, η τουρκική απειλή. Με ανησυχεί ωστόσο το εσωτερικό μέτωπο και η νευρικότητα την οποία επιδεικνύουν κάποιοι και η υπερκινητικότητα, αν θέλετε, και η πλειοδοσία στα ζητήματα αυτά, τα οποία είναι πολύ σοβαρά.
2: Τώρα επιτρέψτε μου, μιλάτε για τον κύριο Σαμαρά.
3: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς, όχι, δεν μιλάω για τον κύριο Σαμαρά απαραίτητα, και δεν ξεκινάω από τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, άσκησε εξουσία, την άσκησε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Είχε υπουργό εξωτερικών τον Βαγγέλη Βενιζέλο, και η χώρα κινήθηκε όπως κινήθηκε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, την περίοδο 12-15. Αλλά φρούτα έχουμε πάρα πολλά στην ελληνική Βουλή.
2: Απλώς το είπα γιατί είναι πολύ σκληρός
3: σε
2: αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σκληρός.
3: Ο κύριος Σαμαράς έχει επιλέξει να έχει αυτή την ατζέντα εδώ και δεκαετία, δεν είναι καινούριο. Διαφωνώ με πολλά από αυτά που λέει. Σέβομαι ωστόσο το παρελθόν του ως αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού, και καλού πρωθυπουργού, τον οποίο εγώ προσωπικά είχα τότε στηρίξει αναμφαδόν. Άλλωστε, για χάρη του μπήκα στη δημόσια ζωή το 2014 με μια εκπομπή στην τηλεόραση τότε.
2: Μάλιστα. Ωραία. Τελευταία ερώτηση τώρα, γιατί αυτή η εβδομάδα έτσι θα είναι πλούσια σε πολιτικές εξελίξεις. Αύριο έχουμε το κόμμα Τσίπρα, επισήμως πια. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε το κόμμα Καριστιανού. Ενδέχεται, όπως λένε οι πληροφορίες όλες, από εβδομάδα ή τέλος πάντων αρχές Ιουνίου, να το πω έτσι, θα έχουμε το κόμμα Σαμαρά. Σας ανησυχεί αυτή η πανσπερμία κόμμα, η δημιουργία μάλλον νέων κομμάτων μπορεί να αλλάξει την πολιτική γεωγραφία έτσι και αυτά που τα ευρήματα που έχουμε μέχρι τώρα?
3: Καταρχάς να συμφωνήσουμε ότι είναι ένας εκφυλισμός της πολιτικής αυτός ο πολλαπλασιασμός προσωποπαγών κομμάτων με τους τίτλους των αρχηγών, με τα ονόματα των αρχηγών στους τίτλους των κομμάτων. Έτσι έχουμε το κόμμα Κυριάκου Βελόπουλου, έχουμε το κόμμα Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την έννοια είναι πλεύση ελευθερίας, Παύλα Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχουμε τώρα το κόμμα Καριστιανού που μπαίνει στον τίτλο. Και δεν ξέρω αν και ο Αλέξης Τσίπρας θα το ονομάσει κόμμα Αλέξη Τσίπρα.
2: Όχι, κάνει διαγωνισμό για το όνομα από ό,τι καταλαβαίνω. Θα πάει σε...
3: σίγουρα κάνει και face control για το ποιος θα μπει και δεν θέλει τους παλιούς τους συντρόφους και προσπαθεί να κάνει κάτι απολύτως ελεγχόμενο.
2: Εσάς θα σας επηρεάσουν αυτά?
3: Κοιτάξτε, όλους μας επηρεάζει αυτή η ρευστότητα. Προφανώς αφορά κυρίως την αντιπολίτευση. Το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι της παρούσης, ο Σαμαράς είναι αρκετά έμπειρος και έξυπνος να περιμένει. Να περιμένει την τελευταία στιγμή, γιατί ξέρει ότι η όποια πρόορη κάθοδος ανοίγει το δρόμο για κριτική, για έκθεση και για έλεγχο. Είδατε τι έπαθε Καριστιανού, από πού ξεκίνησε και πώς ξεφούσκωσε και πού βρίσκεται και πού θα βρεθεί σε λίγο, έτσι που συνεχίζει.
2: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να μην το κάνει, να το σκεφτεί.
2: Να μην το κάνει, λέτε. Εντάξει.
3: Όχι, απέναντι στην παράταξη.
2: Ναι, αλλά τώρα μου επιτρέπετε ακόμα μία ερώτηση. Ναι, υπάρχει ένας προβληματισμός, ο οποίος κάνει δύο επισημάνσεις. Ο κύριος Καραμαλής δείχνει αποστασιοποιημένος αρκετά. Ο κύριος Σαμαράς κινείται για να κάνει νέο κόμμα. Είναι δύο παραδοσιακοί ηγέτες του χώρου σας. Και μάλιστα έχουν κυβερνήσει και οι δύο. Δεν είναι δύο πολιτικά στελέχη, δεν είναι δύο βουλευτές, ας πούμε, που έχουν διαφωνήσει
3: σίγουρα
2: με κάτι.
3: Και γι' αυτό και τους ακούμε με προσοχή. Και βλέπετε βέβαια ότι ο Κώστας Καραμαλής, σεβόμενος ίσως και την οικογενειακή παράδοση, έχει μια παραταξιακή λογική. Δεν βγαίνει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, έχει πάρει τις αποστάσεις του. Από ένα σημείο και μετά, ωστόσο, δεν ξέρω πόσο αφορά τους ψηφοφόρους και τους νέους ανθρώπους όλο αυτό. Θέλω να πω ότι
2: αφορά όμως τους ψηφοφόρους ενδεχομένως της Νέας Δημοκρατίας. τους γηγενείς, να το πω έτσι, όχι τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν τα τελευταία χρόνια με τον Κυριακό Μητσοτάκη από άλλους χώρους.
3: Εγώ υπήρξα πάντοτε Νέα Δημοκρατία σε όλη μου τη ζωή. Ωστόσο, σας λέω ότι δεν υπάρχουν ψηφοφόροι διαταχυτήτων και κάποιοι που έχουν, πώς να το πούμε.
2: Είναι οι παραδοσιακοί νεοδημοκράτες που λέμε.
3: Ναι. Όλα αυτά θα μετρηθούν, βέβαια. Mm-hmm. Θα μετρηθούν και στην κάλπη.
2: Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερίδη.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Εμείς θα είμαστε πολύ λίγο μαζί.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Βύρονα, στην Παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κίμηση έως Κόμβο Κηφισίας. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν 20 συλληφθέντες μετά την νέα επιχείρηση στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δράστες εκμεταλλεύονταν χωράφια που φαίνονταν αδήλωτα στο σύστημα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης και υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, 2 ακόμη υπεύθυνοι ΚΙΔ και 2 λογιστές. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας, ο Φοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκθεσης της ποινής του 82χρονου. Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα αποφασίσει αν ο Πολυσοβίτης θα επιστρέψει στη φυλακή. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για την πρόθεση της Τουρκίας να φέρει νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σημείωσε ότι το διεθνές δίκαιο επιβάλλει για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης την ύπαρξη μιας συμφωνίας μεταξύ των χωρών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Κατά τούτο, κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να δεσμεύσει ως προς τα ζητήματα αυτά, ξεκαθάρισε. Ο κύριος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε επικίνδυνη την αναφορά του κύριου Καζαμία σε τετελεσμένα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό μνημόνιο, τόνισε χαρακτηριστικά. Τραγωδία στη Λέσβο. Ένας 16χρονος και ένας 18χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται καλά, προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε περίπτωση αποτυχίας οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα επιστρέψουν πιο μεγάλες και πιο ισχυρές από ποτέ. Παράλληλα, απέτησε από χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ για την εξομάλυνση των διπλωματικών του σχέσεων με το Ισραήλ, ενώ άνοιξε την πόρτα και για την ένταξη του Ιράν. Την ίδια ώρα στην Ντόχα βρίσκονται ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, προκειμένου να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, σύμφωνα με το Reuters. Στην Ιρανική Αντιπροσωπεία συμμετέχει και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ο οποίος αναμένεται να θέσει το ζήτημα της πιθανής αποδέσμευσης παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με το CBS News, η πιθανή συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα και επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μπαράζ πληγμάτων σε κέντρα λήψης αποφάσεων και κέντρα διοίκησης στο Κίεβο προανέγγειλε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας με ανακοίνωσή του τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άρμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική έως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και έως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιλωτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενή στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιλωτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Είμαστε εδώ, δεύτερο μέρος λαϊκή απογευματινή, 7 και 6 πρώτα λεπτά η ώρα, είχα τη χώρα εγώ στο μυαλό μου διαρκώς. Λες και θα τη σώσω εγώ. Τέλος πάντων, μια προσπάθεια θα κάνουμε, που λένε. Μου στέλνει εδώ ο Γιάννης ότι υπάρχει πόρτα, Τσίπρα μου λέει, για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Θα σου πω κάτι. Φαίνεται ότι οριστικά η Αμαλίας, έτσι θα λέμε τα γραφεία του Τσίπρα, η Αμαλίας. Πώς λέγαμε παλιά στη Νέα Δημοκρατία, Στριγίλης. Τώρα έχουμε την Αμαλίας. Λοιπόν, η Αμαλίας φαίνεται ότι δεν προκρίνει συνεργασίες και πόσο μάλλον κεντρικές συνεργασίες, και μιλάει για μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες όμως δεν πρέπει να έχουν κοινοβουλευτική έδρα. Λοιπόν, αν αυτές οι περιπτώσεις προσχωρήσουν, τα πρόσωπα αυτά προσχωρήσουν, ενδεχομένως κάποια στιγμή να αξιοποιηθούν. Αλλά δεν σημαίνει, αυτό είναι οριστικό σας το λέω, δεν σημαίνει ότι κάποιος φεύγει, για παράδειγμα, βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ και πάει στο κόμμα του Τσίπρα. Και φυσικά, δηλαδή να παραιτηθεί την ίδια μέρα, λέω εγώ τώρα, και την άλλη μέρα να είναι στο Τσίπρα, δύσκολο το βλέπω. Υπάρχει ένα παράθυρο, κατά τη γνώμη μου, κάποιων ελάχιστων πολιτικών στελεχών μαζί από ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά δεν περιβάλλουν τα 5-6, τα οποία θα ενσωματωθούν αφού διαλυθεί η Βουλή και έχουμε μπει στη τελική ευθεία των εκλογών. Έτσι νομίζω θα γίνει όλη αυτή η ιστορία. Τώρα, θέλω να πω κάτι που το σκέφτομαι μέρες, ότι πολλοί δεν είχαν αντιληφθεί, λέω τώρα για την αντιπολίτευση, δεν είχαν αντιληφθεί την αλλαγή που είχε συντελεστεί και το 19 και το 23, περισσότερο το 23, λιγότερο το 19, γιατί για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν και λίγο τυχερός μέσα στην ατυχία του Μητσοτάκης. Δηλαδή έτυχε η πανδημία, έτυχε η οικονομική κρίση, η κρίση του πληθωρισμού και όλα αυτά. Εκεί, λόγω του πρωτοκόλλου που ακολούθησε η χώρα, τέλος πάντων, με τον εμβολιασμό, και τρομαγμένος ο κόσμος, θα έλεγα, σε πολύ μεγάλο βαθμό από αυτό που είχε συμβεί, επέλεξε τη σταθερότητα. Εκεί λοιπόν δεν είχαν αντιληφθεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν χρειαζόταν μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική, γιατί κέρδιζε ο Μητσοτάκης σε εκείνη την εποχή ως θα έλεγα το πρόσωπο και το χώρο σταθερότητας, που δεν χρειάζεται να μπλέξουμε σε περιπέτειες, που λέγει, και όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια τώρα έχει αλλάξει αυτό, αλλά το βασικό λάθος εκείνης εποχής ήταν ποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Λοιπόν, να μετρήσω τώρα. Καλά, ο Τσίπρας έχασε, αφήστε τον. Εμφανίζεται ο Κασελάκης και λέει, είμαι ο μοναδικός που θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Είδαμε την κατάληξη. Μετά, ρισκάρει με αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Θανοκλάκης. Δεν ξέρω, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα αντιλαμβάνεσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο κόσμος μπορεί να με συμπαθεί το Μητσοτάκη, και το βλέπω σε... πώς το λένε, το βλέπω σε μετρήσεις ότι το 70% λέει θέλει πολιτική αλλαγή, αυτό και τα λοιπά. Μάλιστα, ωραία. Αλλά υπάρχει μια διαφορά. Πρέπει να καταθέσεις ένα σχέδιο στον κόσμο, απλό, εύληπτο, καθαρό, τι θα του αλλάξεις στη ζωή. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα? Το νούμερο ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Εκεί πρέπει να είσαι συγκεκριμένος. Λοιπόν, ακούστηκαν για πολλούς μήνες η σύγκρουση με τα καρτέλ, όλα αυτά, δηλαδή συνθήματα. Δεν ακούστηκε 1, 2, 3, 4. Μόνο ο Τεμπονέρας, τώρα το θυμήθηκα, την περασμένη εβδομάδα είπε θα φορολογήσουμε 1, 2, 3, 4 και από εκεί θα βρούμε τα λεφτά, λέω. Και θα παρέμβουμε με συγκεκριμένους τρόπους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που βλέπουμε ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και μετά μεγάλο περιθώριο κέρδους. Νομίζω ότι αν πηγαίνεις γενικόλογα δεν θα κερδίσεις τίποτα. Λοιπόν, προφανώς έχει φθορά και η κυβέρνηση, έχει φθορά και ο Πρωθυπουργός, δεν είναι κάτι μετά από 7 χρόνια φυσιολογικό. Και αυτό, δηλαδή ο καλύτερος να ήταν, πάλι θα είχε. Αλλά κυρίως ο κόσμος αναζητάει ένα σχέδιο. Πρέπει να του πεις. Πρέπει να του πεις για την οικονομία, για τους μισθούς του, για τα ενίκια, για την ακρίβεια. Πρέπει να του πεις για το δημόσιο σύστημα υγείας. Πρέπει να του πεις για την παιδεία. Πρέπει να του πεις συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά αφορούν τη σημαντική πλειοψηφία. Και η μεγάλη πλειοψηφία σήμερα αποτελείται από ανθρώπους, να ξεκινήσω από τα κάτω, άνεργους και βιοπαλαιστές, από μισθωτούς οι οποίοι παίρνουν, συζητάμε τώρα κατά πλειοψηφία, ανεπαρκής μισθός. Δεν σου φτάνουν και 1.200 ευρώ να παίρνεις, αν έχεις οικογένεια με ένα παιδί, ένα λέω εγώ, καλά, και Θεός να σε φυλάξει αν είσαι στο νίκη, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και από ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι στριμώχνονται αρκετά και αυτοί. Η περίφημη παλιά μεσαία τάξη δεν υπάρχει. Έχει μικρύνει πάρα πολύ. Ή, αν θέλετε, έχει χάσει τόσο πολύ έδαφος που μαζί με τους υπόλοιπους που ανέφερα συγκροτούν μια πλειοψηφία πολύ μεγάλη. Λοιπόν, εκεί πρέπει να μιλήσει με τον κόσμο και να του δώσει συγκεκριμένες λύσεις. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πραγματικά δεν υπάρχει. Πολλά είπα όμως, θα τα πούμε και αργότερα κατά τις 7.30 όταν θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800. Παίρνουμε μισή μουσική ανάσα, σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Ράπτη, μέλος Κεντροεπικής Επιτροπής του Πασόκ Κινάλ.
1: Αλφα Radio 989.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Λοιπόν, 17 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα. Να σας πω την πολύ καλή είδηση σήμερας. Εκτός από το άφθονο απλό και προσιτό ίντερνετ, έρχεται τώρα το The Fiber να σας δώσει και σταθερό. Έτσι, μετά την πολύ υψηλή ταχύτητα το 1 Gbps που έχετε με 19 και 90 ευρώ το μήνα, έχετε τώρα πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με μόλις 4 ευρώ. Απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την καινούργια προσφορά, μπείτε στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
5: Σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εφτά και 22 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρισμα τον κύριο Γιάννη Ράπτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα σας.
14: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά εσείς.
14: Ωραία.
0: Είχαμε σήμερα τον κύριο Ανδρουλάκη για το θέμα, αν δεν κάνω λάθος, της... το δημογραφικό, έτσι. Παρουσίασε τρεις πυλώνες. Δεν ξέρω, αλλά μπορούμε να δώσουμε χωρίς συγκεκριμένα μέτρα μια προοπτική ανάσχεση αυτής της πολύ δυσμανούς κατάστασης που υπάρχει? Δηλαδή, λύνεται με ένα επίδομα ενδεχομένως αυτό το θέμα, λύνεται με κάποια μέτρα στήριξης των γυναικών, ή χρειάζεται μια άλλη τελείως στρατηγική? Δεν ξέρω.
14: Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να αποφασιστούμε όλοι μαζί πρώτα απ' όλα ότι είναι ίσως το πρώτο πρόβλημα το οποίο έχουμε σαν έθνος. Mm-hmm. Είναι ένα μείζον εθνικό πρόβλημα το συγκεκριμένο.
0: Συμφωνώ, έχετε δίκιο.
14: Και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επομένως, υπάρχει μια σειρά μέτρων τα οποία νομίζουμε ότι θα βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι το σημαντικό είναι να το προσδιορίσουμε σαν το πρώτο εθνικό πρόβλημα και από εκεί και πέρα βεβαίως να δούμε και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Όμως νομίζω το βασικό είναι αυτό. Εμείς έχουμε αυτά σαν θέσεις. Είναι τρεις συγκεκριμένοι πυλώνες. Επομένως, νομίζουμε ότι αυτά σε κάθε περίπτωση θα βοηθήσουν στο πολύ μεγάλο πρόβλημα το γραφικό.
0: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω. Γιατί βλέπω τους τρεις πυλώνες. Και εδώ μιλάμε για, αν ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια, μιλάμε για κολοσσιαίο έργο. Δηλαδή, αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου. Η ελληνική υπαίθρος από τη δεκαετία του 60 είναι διαρκώς φθήνη. Δηλαδή, έχουν ρημώσει χωριά, έχουν μικρινεί κομοπόλεις, ακόμα έχουμε και απώλεια στις πόλεις, απώλειες στις πόλεις, γιατί ενώ στην αρχή πηγαίναν στα πιο κοντινά αστικά κέντρα, τώρα τα εγκαταλείπουν και πάνε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, Πάτρα, σε 3-4 μεγάλα, πολύ μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό είναι ένα πολύ μακροχρόνιο σχέδιο. Δηλαδή δεν μπορείς να περιμένεις αποτελέσματα σε μια τετραετία ή μια οχταετία.
14: Όχι βέβαια, προφανώς και δεν μπορούμε να τα περιμένεις. Δεν θα δούμε άμεσα αποτελέσματα από εδώ. Αλλά εάν θέλουμε σε ένα βάθος χρόνων να έχει αναστραφεί η κατάσταση και να δούμε ξανά την ελληνική ύπαιθρο να είναι ζωντανή και να είναι ζωντανή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο τις λίγες μέρες που ενδεχομένως όσοι έχουν ένα σπίτι στο χωριό να επισκέπτονται, πρέπει να ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι τώρα. Τώρα είναι η ώρα να το κάνουμε. Mm-hmm. Το λέω ξανά ότι προφανώς θα συμφωνήσουμε ότι λέτε ότι όλα αυτά θα πάρουν χρόνο έτσι ώστε να ανασταλεί αυτή η τάση η οποία υπάρχει. Πρώτα απ' όλα όμως θα πρέπει να σταματήσει, δηλαδή θα πρέπει πρώτα όσοι έχουν απομείνει νέοι κατά κύριο λόγο, προφανώς και ηλικιωμένοι υπάρχουν αρκετοί, αλλά κακά τα ψέματα, τη ζωή στην ελληνική περιφέρεια θα τη δώσουν οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται, οι οποίοι θα κάνουν εκ νέου οικογένειες, οι οποίοι θα δώσουν ζωή στην περιοχή.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να βρουν να κάνουν εκεί οι άνθρωποι αυτοί. Καταλάβατε.
14: Προφανώς. Γι' αυτό εμείς μιλάμε και για σειρά άλλων κινήτρων. Λέμε ότι θα πρέπει να βρουν τους τρόπους εκείνους, έτσι ώστε και δουλειές να δημιουργηθούν στην περιφέρεια και οι υποδομές να υπάρχουν και να υπάρχουν και συγκεκριμένα κίνητρα και φορολογικά και κίνητρα τα οποία θα έχουν να κάνουν με τα παιδιά. Να πω ένα παράδειγμα, το οποίο απασχόλησε τη δημοσιότητα το τελευταίο καιρό. Είναι δυνατόν όταν έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα να κλείνουμε καταστήματα των ΕΛΤΑ τα οποία κοστίζουν μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για να κάνουμε οικονομία και την ίδια περίοδο μεγαλοσύμβουλοι να παίρνουν εκατομμύρια ΕΛΤΑ? Είναι δυνατόν να αλλάζουν κτίριο τα ΕΛΤΑ επίσης για πολλά εκατομμύρια και να αλλάζει η δίπλωσή τους? Αυτό έχει να κάνει και με την ιερέση των προτεραιοτήτων. Να το δεχτώ εγώ ότι ενδεχομένως κάποιο κεντρικό κτίριο των ΕΛΤΑ θα πρέπει να πάει κάπου αλλού. Προτεραιότητα ποιο είναι? Να μείνουν ανοιχτά 10 καταστήματα στην ελληνική περιφέρεια που είναι και αυτό κάτι για να μείνει ένας άνθρωπος στην ευρύτερη περιοχή και να μετακομίσουν σε πολυτελή γραφεία η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Mm-hmm. Αυτό έχει να κάνει.
0: Ωραία. Βλέπω τους άλλους δύο πυλώνες που θα έλεγα ότι σωστοί είναι. Ο δεύτερος είναι η επανίδρυση κοινωνικού κράτους, οπότε να υπάρχει, όπως λέτε, ένα επίδομα για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού και ποιοτική εκπαίδευση μέχρι το πανεπιστήμιο. Να σας πω ότι στις σκανδιναβικές χώρες, τώρα βέβαια είναι άλλα πρότυπα εκεί πέρα, επιδοτείται κάθε παιδί μέχρι και το πανεπιστήμιο. Δηλαδή και όταν τελειώσει τις σπουδές του, συνεχίζει να επιδοτείται με ένα εφάπαξ ποσό από δύο χρονών, ας πούμε.
14: Ναι.
0: Αυτό είναι, θέλω να πω, εκεί ενδεχομένως οι άνθρωποι το δουλεύουν το σύστημα αυτό 30-40 χρόνια και ξέρουν πώς τους επιστρέφει και ξέρουν γιατί επενδύουν σε αυτό. Πού θα βρεθούν οι πόροι? Κατά τη γνώμη μου και μικρότερα βήματα να κάνετε εσείς είναι, θα είναι πολύ σωστό.
14: Μα αυτό είναι, το επαναλαμβάνω. Το ζήτημα είναι να δώσουμε την κατεύθυνση πρώτα απ' όλα. Να δώσουμε τα κίνητρα. Να πούμε κίνητρα σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Να πούμε ότι να το αναγνωρίσουν σαν πρόβλημα και έστω και λίγα χρήματα να δοθούν. Είναι μια αρχή σε αυτό. Βεβαίως, σιγά σιγά και ενώ η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, θα πρέπει να δούμε και το μέρισμα αυτού της ανάπτυξης που θα πάει. Λέμε για παράδειγμα τώρα, και πριν και όχι η κυβέρνηση αυτό, δεν πω όχι, ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό ανάπτυξης. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι το εξής, ότι το μέσο αυτό της ανάπτυξης πηγαίνει σε λίγους και ισχυρούς, δεν πηγαίνει στους πολλούς. Και από τους πολλούς θα πρέπει να πηγαίνει, θα πρέπει να κάνει και μια ιεράρχηση, που είναι καλύτερο να πηγαίνουν οι πρόσφυγες πόροι. Αν πραγματικά αναγνωρίσουμε όλοι ότι το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα εθνικό πρόβλημα, θα πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί σαν κοινωνία ότι θα πρέπει εκεί να κατευθύνουμε τους πόρους. Και όσο εν πάση περιπτώσει πετυχαίνουμε σαν οικονομία να πάμε καλύτερα, μέρος από αυτά θα πηγαίνουν σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
14: Θα το συμφωνήσουμε όλοι μαζί μου σε αυτό. Γιατί για μας είναι κυρίαρχη πολιτική, είναι συγκεκριμένη πολιτική. Από την κυβέρνηση δεν βλέπουμε κάτι ανάλογο. Βλέπουμε μόνο ευχολόγια. Ότι επιμέρους κίνητρα και περιμένουμε με ένα τέτοιο τρόπο να αναστραφεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα το οποίο υπάρχει.
0: Αν ρωτήσετε κάποιον από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Οικογένειας που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και θα σου πούνε και εμείς δίνουμε. Και στη μητέρα δίνουμε και τις άδειες λοχείας έχουμε μεγαλώσει και τα ποσά που πρέπει να δίνουμε την επιδότηση παιδιού, τη λεγόμενη, τη δίνουμε και στην ώρα της...
14: Δεν είναι αυτονόητο όμως όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Δηλαδή δεν είναι αυτονόητη η άδεια λοχείας. Δεν είναι αυτονόητο θα πρέπει να δίνουμε και επιδόματα στην ώρα τους. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτονόητα είναι.
14: Καλώς γίνανε, αλλά να πούμε το εξής, ότι θα πρέπει να πάμε και πολλές ταχύτητες μπροστά σε αυτήν την κατεύθυνση. Και θα πρέπει αυτό να το κάνουμε σε πρώτη φάση, εάν θέλετε, με τα μέτρα αυτά, τα οποία προφανώς και δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά δίνουν την κατεύθυνση. Και από εκεί και πέρα να δούμε πώς αλλιώς μπορούμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την ελληνική οικογένεια, την Ελληνίδα γυναίκα, έτσι ώστε να μπει στη διαδικασία ή να μεγαλώσει τα παιδιά της. Γιατί ξέρετε κάτι, πολλοί λένε ότι παλιότερα οι Ελληνίδες κάνανε περισσότερα παιδιά. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά έχουν αλλάξει εξαιρετικά. Και οι κοινωνικονομικές συνθήκες. Σήμερα, μια νέα εργαζόμενη θα το σκεφτεί και μία και δύο και τρεις φορές. Γιατί το ζητούμενο για την ίδια, νομίζω, και σωστά σε μεγάλο βαθμό, είναι να μπορέσει να έχει τους πόρους έτσι ώστε να μεγαλώσει και σωστά το παιδί της. Έτσι θα πρέπει να κινηθούμε και θα πρέπει οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τα μικρά παιδιά, με τις νεαρές μητέρες, να είναι καθολικές. Δηλαδή, η νέα μητέρα θα πρέπει να ξέρει ότι μετά τους πρώτους μήνες υπάρχει πρόνοια από την πολιτεία, από το κράτος, έτσι ώστε το παιδί της να είναι με ασφάλεια κάπου στον παιδικό σταθμό, στον νηπιαγωγείο στη συνέχεια, σε κοντινή απόσταση και να μπορεί και αυτή να εργάζεται.
0: Ναι. Δώστε μου 20 δεύτερα να ακούσουμε το σήμα μας και επανερχόμαστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Γιάννη Ράπτη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Τώρα να πάμε στα πιο έτσι κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Έχουμε ήδη το κόμμα της κυρίας Χαρισιανού, αύριο έχουμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενδεχομένως αρχές Ιουνίου το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Αλλά ειδικότερα τώρα για τον κύριο Τσίπρα, δεν νομίζετε ότι διαμορφώνονται συνθήκες, να το πω έτσι, σκληρού ανταγωνισμού στην κέντρο αριστερά πια?
14: Κοιτάξτε, εμείς παρακολουθούμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το σεβόμαστε βεβαίως, αλλά δεν το φοβόμαστε.
0: Εγώ δεν λέω ότι το φοβόσαστε, μισό λεπτάκι. Εγώ άλλο ρωτάω, αν βλέπετε να διαμορφώνονται έτσι συνθήκες ανταγωνισμού σοβαρές, γιατί
14: θα εξηγήσω,
0: και ένα κόμμα να πάρει 15 και το άλλο 10, αυτό το 10 θα μπορούσε να το πάρει ο άλλος με το 15, να το πω έτσι, αφού κινούνται σε όμορους χώρους.
14: Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε αυτό. Σε όμορους χώρους όμως. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό το οποίο νομίζω ότι μπορεί να επιτύχει ο κύριος Τσίπρας στην παρούσα φάση είναι να ανακόψει την ανωδική πορεία του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό νομίζω το έχουν εντοπίσει η κυβέρνηση, τα στελέχη της, ο φιλοκυβερνητικός τύπος, και με πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια και βούληση προσπαθούν να ενισχύσουν τον κύριο Τσίπρα, και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις τους. Τι γίνεται με τον κύριο Τσίπρα? Ο κύριος Τσίπρας αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν περίπου στο 17%. Αυτή τη στιγμή καλεί σε ένα ιδιωτικό reunion τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, από που φαίνεται όμως ότι πρόσκληση θα πάρουν ίσως η μισή.
0: Τότε δεν θα είναι παλιό ΣΥΡΙΖΑ, όχι η μισή, εδώ φαίνεται θα είναι ελάχιστη. Εδώ είναι και κάτι καινούργιο. Συγγνώμη, κάτι καινούργιο φαίνεται. Τώρα εγώ και εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά από αυτά που διαβάζω.
14: Έτσι ακούγεται. Αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι από πού θα αντλήσει ψηφοφόρους ο κύριος Τσίπρας, όταν έχει διαρρήξει τις σχέσεις του με το λεγόμενο κεντρό χώρο με τους μετριοπαθείς πολίτες. Να θυμίσουμε εδώ το εξής, ότι όλοι αυτοί δυστυχώς το 19 και υπό εκβιαστικά διλήμματα στράφηκαν στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος επιθυμεί ξανά τον κύριο Τσίπρα για να έχει ένα στιάχτρο. Να λέει ότι εναλλακτική απέναντι στον κύριο, απέναντι σε μένα είναι ο κύριο Τσίπρα, επομένως ελάτε σε μένα. Αυτό νομίζω ότι εξυπηρετεί δυστυχώς το φορούμενο κόμμα.
0: Όπως σας ακούω, θέλω να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή εσείς διεκδικείτε την ψήφο του κεντρώου χώρου, όχι του κεντροαριστερού? Γιατί είπατε ότι φόβησε τους κεντρώους και τους τέλος πάντων τους πολίτες οι οποίοι θέλαν μια ομαλότητα κτλ. Εσείς είσαστε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, δεν έχετε πρωτίστως από ό,τι καταλαβαίνω τους κεντρώους.
14: Το οποίο προνομιακά μιλούσε με αυτό το χώρο, και να θυμίσουμε ότι παλιότερα στο Μεγάλο Πασόκ όλοι αυτοί μέσω του Πασόκ. Αυτό ακριβώς φοβάται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης. Φοβάται ότι ενδεχομένως το Πασόκ, κάτι το οποίο κατά την εκτίμηση μας είναι πολύ πιθανό να συμβεί στην τελική αίθουσα των εκλογών, όλα αυτά τα κροατήρια θα έρθουν και θα στηρίξουν το Πασόκ, γιατί είναι η μοναδική εναλλακτική αυτή τη στιγμή κατά την εκτίμησή μας απέναντι στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.
0: Ωραία. Απλώς εγώ σας ακούω προσεκτικά αυτό που λέτε, αλλά δεν έχει καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα. Οι δημοσκοπήσεις είναι 12-14 στην εκτίμηση. Αυτό είναι.
14: Και λίγο παραπάνω σε κάποιες, έτσι.
0: Αλλά δεν θέλω 15, να σταθώ. 15.
14: Ναι, δεν θέλω να σταθώ σε αυτό. Και λίγο παραπάνω σε κάποιες. Κοιτάξτε, τα ακροατήρια αυτά φαίνεται ότι έχουν απομακρυνθεί αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία και είναι στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη. Η εκτίμηση δική μας είναι ότι αυτά τα ακροατήρια θα μας ακούσουν και θα στηρίξουν το Πασόκ στην τελική ευθεία των εκλογών. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε κάτι, ότι η πολιτική γίνεται και με διλήμματα. Από τη μια πλευρά λοιπόν θα υπάρχει η κυβερνητική πρόταση, η σημερινή κυβερνητική πρόταση, την οποία λίγος πολύ, από ό,τι φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, λένε ότι συμφωνούν με αυτή περίπου 1-4 πολίτες, ενώ το 75% 3-4 λένε ότι διαφωνούν. Από αυτούς θέλουμε να πάρουμε εμείς το μεγαλύτερο μέρος. Και ξέρετε κάτι, εμείς δεν θέλουμε μια ψήφο διαμαρτυρίας. Δεν θέλουμε μια ψήφο η οποία να είναι ψήφο στο όχι. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συγκροτήσει ένα πρόγραμμα, ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο πραγματικά αποτελεί εναλλακτική κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Ράπτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Παίρνουμε μισό τραγουδάκι έτσι ανάσα και σιγά σιγά ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στο 212-212-4800.
1: Αλφα Radio 989.
7: Ένα τραγούδι για τα παιδιά εδώ που σερβίρουν αφιερώμενα εξαιρετικά. Τα παλιά καρσόνια.

0: 8 παρά 20 ώρα, έχουμε ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές στο 212-4-800. Έχουμε τον πρώτο φίλο, είναι ο Γιώργος. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα κύριε Πετρόπουλε, τι κάνετε? Πολλές ειδήσεις, πολλά πράγματα, εδώ χαμός γίνεται.
0: Σε βλέπω όμως είσαι συνεπέστατο στο ραντεβού.
1: Κάθε Δευτέρα παίρνω.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Εντάξει, είναι η μέρα που με βολεύει.
0: Εντάξει, αλίμονο. Καλά κάνεις.
1: Κάθομαι. Λοιπόν, εμένα δεν μου εντάξει αυτά τώρα με τις υποκλοπές και αυτά, μην λέμε τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Γιατί εδώ τώρα βλέπω το Πασόκ, λέει, κάνει κάτι προτάσεις. Λέει για την εξαγορά δανείου, για παράδειγμα τώρα. Το οποίο για μένα, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, χρωστάς 150.000 και σου λέει θα σε παίρνει σε ένα η τράπεζα πριν το δώσει το φάτι, να σου λέει κοίτα, εγώ θα το δώσω 30 στο φάτι, το δώσει 50 και πάρτο. Έτσι. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι κάτι το ανέφικτο και άκρος λαϊκιστικό. Γιατί αυτός που έχει, αυτός που δεν μπορεί να πληρώσει μία δόση 600, 700, 800 ευρώ το μήνα, θα δώσει ξαφνικά 50.000. Δηλαδή έχει 50.000 αλλά δεν πληρώνει το δάνειο, αλλά θα τα βρει να τα δώσει, να του πούνε πάρ' το όλο.
0: Όχι,
1: δεν γίνεται.
0: Μπορεί να κάνει, σου λέει, όμως ένα διακανονισμό τέτοιον.
1: Α, γιατί... όχι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Δεν γίνεται διακανονισμό.
0: Να λες αγορά δανείου απευθείας.
1: Ναι, γίνεται απευθείας. Όπως οι τράπεζες, όταν χρωστάς ένα καταναλωτικό, σε παίρνει, ξέρω εγώ, δεν χρωστάω, αλλά ξέρω από άλλους φίλους.
0: Ναι, αλλά αν έχει, παρέμβει τον φαντ και εσύ πρέπει να δίνεις 1,5 χιλιάρικο συν ένα ποσό μπροστά για να το σώσεις.
1: Όχι, δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Σας το είπα. Είναι όχι απευθείας. Όταν σου πει 40-50 χιλιάδες, χρωστάς 150, τα 50 θα τα δώσεις μετρητά. Δεν υπάρχει ούτε διακανονισμού ούτε τίποτα. Εκεί θα τα δώσεις μετρητά. Σε παίρνει η Γιούρομπα και σου λέει θέλεις ένα καταναλωτικό 10.000.
0: Ναι, αυτό όμως.
1: Πρόσχε
0: να δεις. Εκεί που κοιστάσει όμως, ξέρεις ότι και να ρίχνεις 800 σε ένα δάνειο, είναι σαν να τα πετάς σε ένα κουβά χωρίς πάτο, άδειο.
1: Αυτό το σπίτι, κύριε Πετρόπουλο, έχει χαθεί τελείως η ιστορία. Τετέλεσε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, όσο και να προσπαθούμε να το σώσουμε, δεν γίνεται. Τέλος πάντων, για μένα δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Το δεύτερο, τώρα ξέρετε τι κάνουν οι τράπεζες. Βρήκαν άλλη πατέντα. Και αφήσανε και τον κύριο Στουρνάρα τον ίδιο τώρα για τρίτη θητεία, έτσι, ο οποίος είναι ο τροχονόμος της ανομίας τους και τον θέλουν, βέβαια, γιατί έχουν εντολές απ' έξω. Λοιπόν, σου λέει, θα σου στείλω την καινούργια χρεωστική κάρτα. Την οποία θα την έχουμε το ονομάσει προνομιακή και μαζί σου στέλνει και άλλη μία πιστωτική και τις δύο μαζί. Και λες εσύ, παραδείγματος χαρά, εγώ δεν τη θέλω. Οπότε σου λέει, δεν ακυρώνεται αυτή μόνο η πιστωτική. Σου λέω, θα τη στείλεις και τις δύο πίσω. Θα μας φέρεις και τις δύο στην τράπεζα και θα πάρεις και θα σου έρθει μετά η σκέτη η χρεωστική. Σου λέει, πώς, οι πολλοί θα τσιπήσουν, θα πάρουν την πιστωτική, θα τη φορτώσουν. Άντε πάλι κόκκινα δάνεια. Τα ίδια και τα ίδια. Δεν αλλάζει τίποτα. Στο ίδιο έργο. Θεατές. Και βέβαια τώρα και το τρίτο και τελευταίο, για αυτό το δεύτερο έμφυα τον οποίο ετοιμάζονται να βάλουν, όπου θα συμπτύξουν όλες τις αυτές που πληρώναμε στους δήμους, έτσι, όλους τους χώρους, τον ΤΑΠ δηλαδή και έναν άλλο ΦΜΗ, που λέγεται κάπως έτσι.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: όλα μέσα.
1: Και θα είναι και παυξημένος όμως. Δηλαδή, εκεί πέρα που ήταν αυτά, αν ήταν 15-20 ευρώ, ξέρω εγώ, σου πει 30-40. Οπότε πάμε 4-12-48, πάμε άλλο ένα έμφυα.
0: Κοίταξε να δεις. Έχουμε καταντήσει να πληρώνουμε νίκες στο ίδιο μας σπίτι τώρα, μην το ψάχνεις.
1: Συγγνώμη, εδώ αν πρέπει να δίνεις 100. Μειώνει τους φόρους.
0: Αν πρέπει να δίνεις 150 ευρώ το μήνα σε έμφυα και ΤΑΠ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. 150 ευρώ το μήνα και 200 ευρώ το μήνα είναι ενίκιο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς ενίκιο, αλλά.
1: Τις αγελάδες.
0: Ναι.
1: Τα αυτοκίνητα και τα σπίτια.
0: Τιμωρείς επειδή έχεις σπίτι.
1: Ξέρετε πως. Για βάλτε με το μυαλό σας, από τότε που ήταν οικόπεδο μέχρι που χτίστηκε και μέχρι σήμερα, τι έχεις πληρώσει για αυτό το σπίτι. Το έχεις πληρώσει άλλες δύο φορές. Άλλα δύο σπίτια έχεις πληρώσει. Δεν θα έχεις τρία στην πραγματικότητα. Έτσι, και παρόλα αυτά, εμείς εδώ πέρα συνεχίζουμε. Εδώ ψηφίστε αβέρτα. Μη φοβηθείτε τον Παμπούλα, τον Τσίπρα. Φοβηθείτε τον. Κοιτάτε τι έκανε το 2015. Κρυφτείτε στα σπίτια σας, οι κομιταντζίδες. Πώς έλεγε παλιά μια ταινία. Λοιπόν, εντάξει. Ψηφίζουμε εκεί τον Κυριάκο. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, αυτά προς

0: το παρόν. Θα τα πούμε.
1: Έγινε. Να σε καλά.
0: Έγινε. Γεια
1: σας. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

7:49 πρώτα λεπτά η ώρα. Τώρα, μια και είχαμε την κουβέντα με τον κύριο Ράπτη του ΠΑΣΟΚ για τα επιδόματα, για τη στήριξη των οικογενειών και κυρίως των γυναικών, για τη στήριξη των παιδιών. Ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τώρα πριν από λίγο έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά τον ερχόμενο Ιούνιο. Τώρα είπε ότι εργαζόμαστε και για το ένα δεύτερο πρόγραμμα, το λεγόμενο Σπίτι Μου, νέο πρόγραμμα το Σπίτι Μου. Πάντως η πραγματικότητα είναι ότι ούτε το πρώτο πήγε καλά, ούτε το δεύτερο. Δεν ξέρω τι φταίει ο σχεδιασμός, δεν ξέρω αν φταίει η εμπλοκή των τραπεζών σε ένα βαθμό, αν αντί για να δοθούν σπίτια σε εκλογικές τιμές σε κάποιους ανθρώπους, είδαμε να ανακοινίζονται σπίτια 30 και 40 ετών, τα οποία από εκεί, ας πούμε, που είχαν ένα ενίκιο, να το πω έτσι, 350 και 400 ευρώ, πήγανε σε ένα, πετάξαν στα 600 και στα 700 ευρώ μέσα από μια ανακαίνιση. Ή τέλος πάντων πετάξανε, αν σου το πω και σε αγορά, πετάξανε στα 250.000 ευρώ. Ένα σπίτι που αντικειμενικά είχε 100.000 ευρώ.

Λοιπόν, φαίνεται έχουμε εξελίξει Νέα Αριστερά. Έκλεισε την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος ζήτησε από όσους βουλευτές επιθυμούν να ανεξαρτητοποιηθούν άμεσα, να το πράξουν άμεσα. Είπε συγκεκριμένα ότι δυστυχώς εδώ και εβδομάδες επικρέμεται το ενδεχόμενο της διάλυσης κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα ήθελα να καλέσω τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχουν πάρει την απόφαση να ανεξαρτητοποιηθούν να το πράξουν άμεσα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η ενδιάμεση κατάσταση.

Τώρα, όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, βλέπουμε έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις της η κυρία Κούφο-Νικολάου, Θεόνη Κούφο-Νικολάου. Είναι υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας. Λογικά θα έχει και κεντρικό ρόλο και σαν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Θα έλεγα, πώς να το πω, είναι μια παρουσία έτσι που ενώ δεν έχει κομματική εμπειρία, δεν ήταν ποτέ ενταγμένη σε κόμματα, δείχνει μια πολύ μεγάλη προσαρμογή σε πολύ σύντομο διάστημα στα αυτά τα νέα καθήκοντα που θα φαίνεται θα αναλάβει.

Έχουμε εξελίξει και στο θέμα τώρα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Από ό,τι βλέπω υπάρχουν δεδομένα καινούργια για προσλήψεις υπαλλήλων και μετατάξεις από το δημόσιο, στη λογική προφανώς να διαμορφωθεί λίγο διαφορετικά. Τώρα, μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιδράσει από την κυβέρνηση. Αυτά υπάρχουν σε δημοσιεύματα, δεν τα έχει διαψεύσει. Ήδη τοποθετούνται σε αυτή την κατεύθυνση τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα δούμε.

Λοιπόν, μου γράφει εδώ ο Πέτρος γιατί δεν είπα τίποτα για το μπάσκετ. Κοιτάξτε να δείτε, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στις λεπτομέρειες και κέρδισε τη Ρεάλ και άξια πήρε το ευρωπαϊκό. Εγώ είχα έτσι μια αμφίθυμη διάθεση, δηλαδή δεν έλεγα εκεί ζοριζόμουν στο τέλος να βάλει κανένα τρίποντο τη Ρεάλ, αλλά πρέπει να σας πω ότι λίγο μέσα μου χάρηκα για έναν άνθρωπο, για τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Σπάνια βλέπουμε σε τόσο υψηλό επίπεδο Έλληνες προπονητές. Είναι ένας άνθρωπος που το παλεύει διαρκώς και είναι μια καλή προσωπικότητα, ένας ωραίος άνθρωπος θα έλεγα, ο οποίος βέβαια όταν ανακατεύεσαι παιδιά στον αθλητισμό και σε αυτή την τοξικότητα που έχει, εκεί να δεις την τοξικότητα, θα κάνεις και λάθη. Έχει κάνει 2-3 φορές λάθος, έχει εμπλακεί έτσι σε φραστικά επεισόδια κτλ. Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί όποιος έχει περάσει λίγο από το χώρο του αθλητισμού καταλαβαίνει την ένταση, την πίεση που υπάρχει και όλο αυτό το πράγμα, και να έχεις στην καρέκλα μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι ηλεκτρική καρέκλα όπως και να το κάνεις. Είχε και τις αποτυχίες του όσον αφορά τα Final Four και νομίζω ήρθε και γι' αυτόν η δικαίωση σιγά σιγά. Να σας πω την πολύ καλή είδηση. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορείτε να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps και μόνο 19,90 ευρώ το μήνα για το ίντερνετ, αλλά και μια πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα και περιόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr / Fiber για να δείτε όλη την προσφορά.

0: Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσουμε Δευτέρα σήμερα. Αύριο Τρίτη θα είμαστε εδώ στη θέση μας 6 και 5. Έχω διαλέξει ένα τραγουδάκι εδώ που το έχουμε στον κατάλογο με τα ελληνικά. Το παράπονο με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Αχ, ξεχνάω τώρα ποιανού είναι η στίχη του Μαμαγκάκη. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό τραγούδι που γράφτηκε πριν 35-37, ίσως και 40 χρόνια. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Αύριο 6 και 5 εδώ έρχεται Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου για το δελτίο ειδήσεων στα 3 λεπτά και η Αφροδίτη Σιμίτη.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν 20 συλληφθέντες μετά την νέα επιχείρηση στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. Οι δράστες εκμεταλλεύονταν χωράφια που φαίνονταν αδήλωτα στο σύστημα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης και υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, δύο ακόμη υπεύθυνοι ΚΙΔ και δύο λογιστές. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλεξάνδρου Καζαμία για την πρόθεση της Τουρκίας να φέρει νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σημείωσε ότι το διεθνές δίκαιο επιβάλλει για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης την ύπαρξη μιας συμφωνίας μεταξύ των χωρών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Κατά τούτο, κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να δεσμεύσει ως προς τα ζητήματα αυτά, ξεκαθάρισε. Ο κύριος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε επικίνδυνη την αναφορά του κύριου Καζαμία σε τετελεσμένα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό μνημόνιο, τόνισε χαρακτηριστικά. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλεξανδρού Γιωτόπουλου, ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας, ο Φοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής του 82χρονου. Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα αποφασίσει αν ο Πολυσοβίτης θα επιστρέψει στη φυλακή. Τραγωδία στη Λέσβο. Ένας 16χρονος και ένας 18χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Επιβραδύνεται η πρόθεση για συμφωνία ΗΠΑ Ιράν λόγω διαφωνιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μεταδίδει Wall Street Journal. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται καλά, προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε περίπτωση αποτυχίας οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα επιστρέψουν πιο μεγάλες και πιο ισχυρές από ποτέ. Παράλληλα, απέτησε από χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ για την εξομάλυνση των διπλωματικών του σχέσεων με το Ισραήλ, ενώ άνοιξε την πόρτα και για την ένταξη του Ιράν. Την ίδια ώρα στην Ντόχα βρίσκονται ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, προκειμένου να συναντήσουν τον πρωθυπουργό του Κατάρ και να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με το Reuters. Στην Ιρανική αντιπροσωπεία συμμετέχει και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ο οποίος αναμένεται να θέσει το ζήτημα της πιθανής αποδέσμευσης παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης τελικής συμφωνίας. Σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, η πιθανή συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το Ιράν ζήτησε τη μεταφορά των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του στην Κίνα, μετέδωσε το Άλεραμπι για. Σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στον Όλυμπο εντοπίστηκε η σωρός του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου αναζητούνταν από την περασμένη Τετάρτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης του άνδρα από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μπαράζ πληγμάτων σε κέντρα λήψης αποφάσεων και κέντρα διοίκησης στο Κίεβο προανήγγειλε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας με ανακοίνωσή του τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθυρος καιρός. Η άρμη θα πλέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άρμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Η υπομονή είναι αρετή. Αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
4: Πάμε όλοι μαζί το Ice Hotel της Δευτέρας. Όχι, όχι, όχι. Επιστρέφω με τη σωστή εισαγωγή.

Έχετε καταλάβει τι έχει συμβεί πια. Δεν έχουν έμπνευση. Και απλώς παίρνουν παλιά τραγούδια και τους αλλάζουν τη γλώσσα. Λογικά με AI έχει γίνει αυτό τώρα. Τι να σας πω. Εκτός αν το φαντάζομαι, πάντως όταν διαβάζεις Everybody else is doing it. So why can't we? Remastered Cranberries 2026. Στο Dreams, στα ισπανικά. Τι άλλο θα πεις, λέει, για να μην πεις για το θέμα μας. Τα πάντα. Και συνταγή για κέικ. Αλφα Radio 989, 8 και 9. Καλησπέρα και καλή βραδιά και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 25 Μαΐου. Ή αλλιώς η επόμενη μέρα του Τέταρτου. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, τα έχουμε πει. Το καλό ήταν ότι ήταν ξεκάθαρη η νίκη του από την αρχή, όχι μόνο χτες στο τελικό. Όλο το έχει πάει πολύ παρικαρίσια. Δεν να το πω, δεν μπορώ. Οπότε πια και δεν υπήρχαν ούτε δουλέματα ούτε αυτά. Και αν το καυγαδάκι τώρα, για το οποίο συζητάει σήμερα όλη η χώρα. Δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω, δεν είδα. Έτσι κάνεις αυτά για να βγεις ασφαλής, δεν μπλέκεις. 212-214-800 το τηλεφωνικό κέντρο. Το αλφα για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Για εκείνον τον ελέφαντα που ξαφνικά εμφανίστηκε στην Κηφισίας γιατί έφυγε από ένα δωμάτιο, από ένα meeting. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Για μηνύματα στο Viber onair@alfaradio989.gr. Καλησπέρα και φιλιά στους φίλους τους βραχνιασμένους. Και είναι πολύ βραχνιασμένο, κρεμασμένα μάτια, δεν έχουν κοιμηθεί. Έχω ξάδερφο ο οποίος ήταν και Παρασκευή και Σάββατο Maiden και Κυριακή τελικό. Άρρωστος γαύρος. Θα τον ξαναδούμε σε κανένα μήνα. Και είναι πολύ.

αυτό λέει 2026, παιδιά, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Καινούρια φρέσκα, φρέσκα, φρέσκο αγορασμένα, γιατί έχει και αυτή τη βλάβη ο παραγωγός. Αγοράζει. Πρέπει να στα έτοιμος να σταυροκοπιούνται. Μία εκεί στην Ελλάδα, κάθε τρεις και λίγο, ένα και 99. Ένα τραγουδάκι. Future Islands, The Chase, 26 edition. Η ερώτηση πλέον... Συγγνώμη, έχω και το Θάνο Μπούπα μπροστά μου, ο οποίος σου μεταδίδει τη χαρά του Ολυμπιακού, ξενυχτισμένη. Άρα σε τσικλάει κιόλας, μου λέει, τελικά ποιος θα βάλει φυλακή ποιον. Είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Σήμερα όλοι αυτό συζητάνε. Και του λέω αυτός. Και μου λέει, συμφωνώ.

καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Μουλιάσαμε λίμους και μαγίναμε το Σάββατο. Κάτι δεν σας προλαβαίνω τώρα με λιόλιου. Δεν είναι όχι παιδιά, εντάξει μην τρελαθούμε. Το σπίτι που νοικιάστηκε, πας καθόλου καλά? Αλλά είπαμε έχουμε χιούμορ, αλλά όχι τόσο.

Νάτος άνθρωπος μου εμφανίστηκε και πασχάλι να φτάνει, λέμε τους Ολυμπιακούς όλη μέρα. Σήμερα, όχου, πάμε παρακάτω. Συμφωνώ, αλλά ξέρεις, δεν ήθελα να το πω εγώ. Και αλήθεια είναι ότι πια όλα κουράζουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή τώρα 8 η ώρα το βράδυ είναι, λες και το πήρε πέρσι. Πάμε παρακάτω, το έχουμε όλοι ανάγκη. Είχαμε και αυτές τις πολύ δυσάρεστες ειδήσεις με αυτούς τους δύο πολύ νέους ανθρώπους στη δημόσια σφαίρα. Ειδικά όταν συμβαίνει αυτό με τόσο γνωστούς, λες τι μπορεί, γρήγορη. Μάμα μικρή που φοβόμουν από στο αεροπλάνο. Και έλεγα εντάξει, αφού μπαίνει και η Brooke Shields, άρα δεν πέφτει. Το λέω γιατί πάντα έχουμε λίγο στο μυαλό μας ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι από κάτι άλλο. Μας συγκλώνησε η κόρη της, ο γιος μας Τροκώστα, η οποία είχε την ψυχραιμία και την ωριμότητα εκείνη την ώρα να ζητήσει από τους δημοσιογράφους να είναι πολύ προσεκτικοί ώστε να μην συσχετίσουν τον καρκίνο του μαστού με τον οποίο είχε διαγνωστεί η μητέρα της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της κιόλας, με την τωρινή τελευταία μάχη που έδωσε, ώστε να μην απογοητευτούν ή να μην τρομάξουν άλλες γυναίκες που νοσούν και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Υπόσχομαι όμως τώρα 8 και 18, όπως από εδώ και κάτω πάει, ξεφεύγουμε, τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι για πολύ κόσμο έχει ξεκινήσει λίγο περίεργα αυτή η εβδομάδα. Και λέει δεν εννοώ τα μπασκετικά. Ναι, ξέρω, και για άλλους. Ξέρω ότι συμβαίνει καμιά φορά. Τέλος πάντων, ναι, μπήκε λίγο φουριός αυτή η εβδομάδα. Ας την λίγο να την ηρεμήσουμε, ξέρω εγώ, να της δώσουμε εμείς ρυθμό. Γιατί άμα σε πάρει από τα μούτρα, μετά δεν σε πάει έτσι μακροβούτι μέχρι την Παρασκευή. Οπότε νομίζω τώρα εκεί είναι που πρέπει να πατήσει ένα φρενάκι και πες, έλα οπα, τώρα κάνω κουμάντο εγώ για το επόμενο δεκάλεπτο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Σκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Βουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου, Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Λοιπόν,
9: ωραία.
8: Οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα.
9: Μάλιστα.
8: Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο

κατάλαβες, για κάτι τέτοια αγαπάς πολύ το ραδιόφωνο. Γιατί νιώθεις ξαφνικά σαν να σου κλείνει το μάτι, εσένα, εσένα μόνο. Πού της ήρθε τώρα να βάλει το Your Latest Trick? Κάτι θέλει να μου πει το σύμπαν ίσως. Θέλω να το στείλω με όλη την αγάπη στον Ισίδωρο, όχι το γνωστό. Μου έστειλε τώρα ένα μήνυμα, μου λέει δεν θέλω να σε μαυρίσω, απλά θέλω κάπως να το φωνάξω, να ακουστεί. Την αρρώστια του Παρασκευά Άντζα αντιμετωπίζει η γυναίκα μου 53 ετών. Και εμάς έστειλε Σίδωρε. Γιατί η ζωή είναι άδικη και γιατί το μαθαίνουμε πολύ νωρίς αυτό. Λέει δεν το χωράει το μυαλό μου, γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Είμαι σίγουρη ότι δεν το χωράει το μυαλό σου και δεν μπορώ να σου πω και κάτι ούτε να σε παρηγορήσω. Θα μου πεις αυτό τώρα. Μόνικα Μπελούτσι. Να, είναι αυτό που λέμε, ας πούμε. Γιατί εντωμεταξύ ακούμε τώρα αυτές τις μέρες όλο τέτοιες ηλικίες. Εδώ γύρω από το 50 στο 56, ας πούμε, εκεί. Το target group μας. Και λέει η Μόνικα Μπελούτσι, τώρα το πες στις Κάνες, που εντάξει δεν είναι καμία τρομερή σοφία, αλλά είναι αυτό. Λέει ή γερνάς ή πεθαίνεις. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Οπότε πάμε λίγο να το φιλοσοφήσουμε, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς Δευτέρα βράδυ. Και είναι ωραία η άτιμη Smith & Burrows, Wonderful Life.

0: don't need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. Τι ωραία, το εδώ και τώρα κρατάμε. Αυτό που σου λένε και οι ειδικοί στα δύσκολα. Εδώ και τώρα. Ξαφνικά γίνονται όλα πιο απλά. Αλφαρέντιο 989, 9 παρα 25, βραδάκι Δευτέρας. Και επειδή λέγαμε για τη Μόνικα Μπελούτσι πριν και τις Κάνες και για την τρομερή Σοφία που είπε που δεν είναι τη ζωή βγαλμένη, ότι στη ζωή ή γερνάς ή πεθαίνεις, δεν υπάρχει εναλλακτική. Είπε και άλλα ωραία στις Κάνες, όπως ότι είναι ωραία στα 61 σου που δεν είσαι πια το επίκεντρο της προσοχής. Μίλησε επίσης και για την περίοδο στη ζωή της γυναίκας που ξέρετε ξαφνικά, δεν μας προειδοποιεί κανείς γι' αυτό, που γίνεται αόρατη. Άρε Μόνικα, όλα τα έχεις πει. Η οποία βρίσκεται τώρα στη Γαλλία για δύο ταινίες. Η μία έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι το Histoire de la Nuit, ένα νουάρ της Λέα Μισιού, όπου είναι σε μια εξοχική έπαυλη, λέει η Μόνικα, κατά τη διάρκεια νυχτερινού πάρτι που διακόπτεται από κακοποιούς. Η Μπελούτσι υποδίεται την Κριστίνα, που είναι η κομψή και μοναχική ζωγράφος γειτόνισσα της οικογένειας των πρωταγωνιστών, και λέει η ίδια: πρόκειται για ένα χαρακτήρα πολύ ψυχρό, κλειστό, πολύ μακριά από τη μεσογειακή μου ιδιοσυγκρασία. Ωστόσο, εξηγεί ότι ερωτεύτηκε το σενάριο, βλέποντας το μια σημαντική ευκαιρία και επαγγελματική ανέλυξη, το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ξαφνικά στα 61 θέλει επαγγελματική ανέλυξη, Μόνικα. Αυτή η ταινία, λέει, ήταν μια πρόκληση, επειδή έπρεπε να υποδηθώ ένα χαρακτήρα διαφορετικό από μένα. Ένα χαρακτήρα που υποφέρει από αποτυχίες τόσο ως γυναίκα όσο και ως μητέρα. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Καλησπέρα σας, λοιπόν, από την Λεωφόρο. Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του.

Gods of Athens, Wings of Life στον αέρα του Alpha Radio 989, 9 παρα 20. Είναι λίγο μια Δευτέρα, μια εβδομάδα που μάλλον κάπως δεν θέλει να ξεκινήσει. Κάπως όλοι αυτοί οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν να μείνουν στη χθεσινή μέρα για τα επόμενα πολλά χρόνια. Χθεσινή νύχτα μάλλον. Αλλά εντάξει, όλα περνάνε. Αυτό είναι και καλό και κακό. Τα καλά νέα και τα κακά νέα μαζί. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στο Θωμά από τα Τρίκαλα. Καιρό έχουμε να σε δούμε. Στη Φωτεινή που επίσης και εκείνη αρνείται να ανοίξει λάπτοπ, γιατί ακόμα λέει έχει vibe σουκού. Παιδιά, ναι, τώρα είναι τα απόνερα του σουκού, που ήταν ωραίο. Είχε και πολύ τακτοποίηση. Τα λέγαμε και την Παρασκευή το βράδυ. Ήταν και αυτός ο βρωμόκερος, οπότε δεν είχε και πολύ όρεξη για βόλτες. Αλλά βόλευε πολύ για να κάνει ντουλάπες, να κάνει γενικές καθαριότητες, να μαζέψει χαλιά. Με 21 Μαΐου τα μαζεύουμε αυτά, τέλος. Μετά από Κωνσταντίνου και Ελένης, το μουζάκι, ανάρπαστο έγινε το μουζάκι, οπότε μας δώσαν και άλλο. Μπράβο σας. Έτσι κάποιος τυχερός, με άλλο ένα άτομο της επιλογής του, θα πάει ένα τριμεράκι στο μουζάκι Palace Hotel and Spa, το στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας, χτισμένο σε λόφο στις παρυφές της πόλης του Μουζακίου, περιτριγυρισμένο από ένα δάσο με βελανιδιές, καστανιές, πεύκα, πανοραμική θέα, 20 λεπτά από την Καρδίτσα, 15 λεπτά Τρίκαλα. Πολύ θα κάνετε βόλτες στο Περτούλι, μετέωρα, λίμνη πλαστήρα, που είναι φανταστικά, και ειδικά τώρα όσο θα ζεσταίνει εδώ, είναι για εκεί, πάρτε τα βουνά. Επίσης, το δώρο σας έχει συνολική αξία 500 ευρώ, είναι 3 νύχτες με πρωινό και 2 θεραπείες ή λασποθεραπείες, χρήση τζακούζι για κάθε χερό ζευγάρι. Θα πρέπει να εξαργυρώσετε το δώρο σας ως τις 31 Αυγούστου. Η κλήρωση είναι την Παρασκευή και τώρα είναι αυτό που πρέπει να ξέρετε. Στέλνετε μήνυμα στο 54301, γράφετε 989, αφήνετε κενό, μουζάκι με ελληνικούς χαρακτήρες και γιώτα στο τέλος. Και ονοματεπώνυμο. Τι άλλο θα έχει δηλαδή, αν δεν έχει γιώτα στο τέλος, εφού. Αλλά ναι, συγγνώμη, μόνιμο. Η χρέωση είναι 0,34 ευρώ αν SMS με FPI και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Τηλέφωνο τεχνικής υποστήριξης παραπώνων 210-94-72-166. Όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού στο alpharadio989.gr. Δεν είναι ο Νικόλας Καμακάρης. Τι να κάνω, πάνε και καπαρώνω όλα τα σήματα όλοι εδώ πέρα. Δεν ξαναπαίξουμε ποτέ. Λένι Κράβιτς και όλα, δεν γίνεται.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επιτέσσερα.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
5: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
6: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
4: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
7: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
4: Τα λόγια είναι φτωχά.
8: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
9: Αλήθειες με τη Ζήμα.
4: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
9: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί. Στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πότε θα βρεθούμε?
2: Όποτε θες.
1: Αύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Αμεθαύριο?
2: Δεν μπορώ.
1: Ωραία, πότε?
2: Όποτε θες.
3: Καινούρια σοδιά, για δώστε λίγο βάση.

όπου αυτή η Ολυμπιακή. Δηλαδή γελάνε με τα πάντα πια. Ό,τι και εδώ τα πάντα. Φύγε παιδάκι, πήγαινε σπίτι σου, ξεκουραστείς. Αλλού, τελείω. Όχι, εντάξει, και εμείς χαιρόμαστε με τη χαρά σου. Φτάνει όμως τώρα. Μου γράφει ο Γιάννης εδώ, λέει, η καψούρα είναι πολύ ωραία, αρκεί να ξέρουμε όλοι μέχρι ποιο σημείο να φτάνουμε. Και σίγουρα, περίμενε, το χασά. Και σίγουρα μέχρι το σημείο που δέχεται ο άλλος. Λέω τώρα τι λέει για την καψούρα, γιατί μου γράφει από κάτω, καζούρα. Πόσες τέτοιες συζητήσεις, πόσο αλλού μπορεί να πάει μια συζήτηση από ένα λάθος γράμμα ή άλλο νόημα τελείως. Αλφα Radio 989-9 παρά 5. Και μια ωραία πυρουέτα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή την εποχή στην επικοινωνία. Lola Young ήταν το προηγούμενο, καινούριο το είπα, το λέω τώρα. From Down Here, πριν Olivia Dean, The Hardest Part, τώρα.

0: Olivia Dean, The Hardest Part. Βράδυ Δευτέρας, ωραίο βράδυ Δευτέρας. Βλέπουμε και από τις κάμερες όλη την Αθήνα. Είναι ακόμα, έχει ακόμα φως έξω αυτό το ωραίο το ρόζινο, ότι πρέπει για βόλτες ή και για θερινό σινεμά. Που είναι Σινέ Παρή, λέει, καινούργια ταινία Αλμοδόβαρ. Έμαθα ότι έχει και ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Εμείς οι ταπεινοί θα τη δούμε την άλλη εβδομάδα.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για την πρόθεση της Τουρκίας να φέρει νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μιλώντας στη Βουλή, σημείωσε ότι το διεθνές δικαίου επιβάλλει για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης την ύπαρξη μιας συμφωνίας μεταξύ των χωρών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε επικίνδυνη την αναφορά του κ. Καζαμία σε τετελεσμένα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό μνημόνιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν 20 συλληφθέντες μετά τη νέα επιχείρηση του ελληνικού FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δράστες εκμεταλλεύονταν χωράφια που φαίνονταν αδήλωντας το σύστημα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης και υπεύθυνος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, δύο ακόμη υπεύθυνοι ΚΙΔ και δύο λογιστές. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλεξανδρού Γιωτόπουλου, ζήτησε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας, ο Φοκλής Λογοθέτης, έκρινε ότι δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής του 82χρονου. Το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο αναμένεται να προσδιοριστεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα αποφασίσει αν ο Πολυϊσοβίτης θα επιστρέψει στη φυλακή. Επιβραδύνεται η πρόοδος για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν λόγω διαφωνιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, μεταδίδει Wall Street Journal. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν εξελίσσονται καλά, προειδοποιώντας ωστόσο ότι σε περίπτωση αποτυχίας οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα επιστρέψουν πιο μεγάλες και πιο ισχυρές από ποτέ. Παράλληλα, απέτησε από χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ για την εξομάλυνση των διπλωματικών του σχέσεων με το Ισραήλ, ενώ άνοιξε την πόρτα και για την ένταξη του Ιράν. Στην Τόχα βρίσκονται ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, προκειμένου να συναντήσουν τον πρωθυπουργό του Κατάρ και να συζητήσουν μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, όπως μεταδίδει το Reuters. Στην Ιρανική αντιπροσωπεία συμμετέχει και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, ο οποίος αναμένεται να θέσει το ζήτημα της πιθανής αποδέσμευσης παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, η πιθανή συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση της για 60 ημέρες, τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Τραγωδία σημειώθηκε στη Λέσβο. Ένας 16χρονος και ένας 18χρονος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στον Όλυμπο εντοπίστηκε σωρός του 25χρονου Ισπανού Ριβάτη, τέχνη του οποίου αναζητούνταν από την περασμένη Τετάρτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση προσέγγισης και ανάσυρσης του άνδρα από δυνάμεις της πυροσβεστικής. Τη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1550 θέτησε εφαρμογή το Υπουργείο Παιδείας από σήμερα έως και τις 30 Ιουνίου με στόχο τη συμβουλευτική και την υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Συναγερμός έχει σημάνει στις Ιταλικές υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό δύο ύποπτων κρουσμάτων του ιού Έμπολα. Πρόκειται για δύο άτομα που επέστρεψαν από την Ουγκάντα και παρουσίασαν ύποπτα συμπτώματα. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά ξανά κοντά σας η Αφροδίτη Σιμίτη.
2: Για αύριο Τρίτη στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
1: Κατά τη γνώμη μου, οι πιο ελκυστικοί άνθρωποι είναι οι έξυπνοι και μετά αυτοί που έχουν αυτοπεποίθηση. Αλλά υπάρχει αυτό το παράδοξο. Όσοι είναι έξυπνοι, επειδή είναι έξυπνοι, δεν έχουν ποτέ αυτοπεποίθηση. Και όσοι έχουν αυτοπεποίθηση, δεν είναι ποτέ έξυπνοι. Μπρο, τι συμβαίνει!

Και αυτό θα ακουστεί φέτος στο ΆΚΑ. Τι έχει ακούσει φέτος και τι άλλο θα ακούσει. Μεγάλες στιγμές έχει ζήσει. Του πήγε και καλά το σέρβις, το lifting τέλος πάντων. Έχει γίνει λίγο η καρδιά της πόλης το ΆΚΑ. Και Σαββατοκύριακα και κόσμος πάει και έρχεται. 1 εκατομμύριο κόσμος έχει περάσει το τελευταίο μήνα μαζί και με τις συναυλίες. Μιλάμε τώρα. Επίσης καθημερινά ξέρετε πόσος κόσμος γυμνάζεται εκεί, πηγαίνει βόλτες. Δηλαδή, ο ΆΚΑ. Θυμάμαι όταν το χτίζανε που πήγαινα δημοτικό και μας πηγαίνανε και τότε δεν το λέγανε ο ΆΚΑ, το λέγανε Καλογρέζα. Που τώρα, αν πει σε κάποιον Καλογρέζα, δεν ξέρει καν πού είναι η Καλογρέζα. Δηλαδή, τώρα είναι ο ΆΚΑ, τέλος. Τέλος πάντων, Foreigner. I've been waiting for a girl like you. 1981-2026 θα ακουστεί και αυτό εκεί στο ΆΚΑ. 26 Ιουνίου. Καλά, θα έχουμε τόσες συναυλίες φέτος, έρχεται τόσος κόσμος, θα χάσουμε τελείως την μπάλα. Αλλά εδώ θα είμαστε να σας τα θυμίζουμε. Εντάξει, παθαίνεις και ένα FOMO, το fear of missing out, ότι θα χάσει. Δεν γίνεται να πας σε όλες τις συναυλίες. Δεν γίνεται. Αλλά είμαστε και εμείς που έχουμε το phobia for fear of being included. Το αντίθετο του FOMO. Σε άλλα νέα, ζεστούλα έρχεται. Αν δεν κάνατε ντουλάπες το Σαββατοκύριακο, κάνετε τώρα επιγόντως. Ή βρείτε 2-3 τισερτάκια να έχετε, γιατί έρχεται πολύ ζέστη.

Σοφιτάκια και Chasing Cars. Σταυρούλα να ρωτιέται αν υπάρχουν ακόμα οι Snow Patrol. Κανείς δεν τις απάντησε. Δεν θα υπάρχουν, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι, το Chasing Cars, που το μάθαμε από το Snow Patrol, ό,τι που βγήκε αυτή η σκευούλα, το εξαφάνισε. Λοιπόν, ζεστούλα λέγαμε έρχεται, εντάξει, και Ιούνιος έρχεται, λογικό, καλοκαιράκι. Βλέπω ήδη από αύριο 28 η θερμοκρασία, 28, 28, 29, 28, 28, 29, έτσι πηγαίνει όλο, τίποτα λιγότερο, και η ελάχιστη άντε να είναι 17 στη χειρότερη περίπτωση, αύριο ας πούμε θα έχει 17, μετά ανεβαίνει και αυτή στους 20. Καλό καιρά. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε Ιούνιο, ναι, έχουμε και αργία την άλλη Δευτέρα, τέτοια ώρα μάλλον θα επιστρέφετε και θα γκρινιάζετε για την κίνηση. Βέβαια είναι αυτή η άδικη αργία, αυτό το Αγίου Πνεύματος που δίνει όλοι του Πνεύματος, πολύ με τρελαίνει αυτό κάθε χρόνο. Δεν δίνουν για όλους να τελειώνουμε. Εμείς είμαστε, δεν ξέρω.

0: Απαπα, τι το είπα. Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ άδικο. Κάθε χρόνο το ίδιο. Οπότε βλέπω πολύ δουλεύετε τη Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος. Πασχαλίνα δουλεύει στο αεροδρόμιο. Όπως ξέρω, δουλεύει κανονικά. Λέει και δεν θα έχει δουλειά και θα περνάει η ώρα και η ώρα δεν περνάει. Και η ώρα δεν περνάει. Μαρία λέει δουλεύουμε κανονικά κι εμείς. Και από την Πρέβεζα μας λέει ο Μιχάλης ότι έχουν εδώ λέει ο ένας εμπορικός σύλλογος το έχει αργία, ο άλλος όχι. Φανταστικό, πάρα πολύ ελληνικό. Είναι αυτό στη Πρέβεζα. Το μεταξύ τα καταστήματα είναι κανονικά ανοιχτά. Όχι, δεν ξέρω. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί αυτό με το Αγίου Πνεύματος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, το έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει. Και μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή, κάτσα και μόνη μου και το ανέλησα. Πήγα και κάποιες συνεδρίες online με ψυχολόγο. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο... άμα δεν είναι πιο έξυπνος από σένα, δεν έχει κάτι να σε βοηθήσει ουσιαστικά. Oh, Father, tell me.

Πόσο ωραίο, ε. Καλέ, όμορφε. Way down we go. Στον αέρα του Αλφα Radio 989 και για ακούστε κάτι που νομίζω. Ειδικά οι φίλες μου εδώ θα ταυτιστούν απολύτως. Στο Gen GR το διαβάζω. Και στη ζωή την ίδια επίσης. Λέει, δεν είναι απλώς μια αίσθηση, είναι πλέον και επίσημα αποδεδειγμένο από την επιστήμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας, οι γυναίκες μεταξύ 35 και 54 ετών περιγράφονται πλέον ως μία από τις πιο στρεσαρισμένες και επιβαρημένες ομάδες στη σύγχρονη κοινωνία. Κάποιος μας σκέφτηκε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, λέει, να καταλάβουμε το γιατί. Οι κοινωνιολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο Sandwich Generation για να περιγράψουν ακριβώς αυτή τη φάση ζωής. Είναι η γενιά των γυναικών που βρίσκεται κυριολεκτικά στριμωγμένη στη μέση. Προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα σε μια απαιτητική καριέρα, στο μεγάλωμα των παιδιών τους, στη διαχείριση του σπιτιού, αλλά και στη φροντίδα των γονιών τους που μεγαλώνουν και τους έχουν ανάγκη. Αυτό το διαρκές multitasking, η πίεση του χρόνου και οι πολλαπλοί ρόλοι που πρέπει να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα οδηγούν συχνά σε συναισθηματική και σωματική εξάντληση. Ακούτε, κορίτσια, ηλικίας μεταξύ 35 με 54. Και 55 σου λέω, βάλε ένα χρόνο ακόμα. Ο προσωπικός χρόνος εκμηδενίζεται και η φροντίδα του εαυτού μπαίνει πάντα σε δεύτερη τρίτη μοίρα. Αν βρίσκεσαι, λέει, και εσύ σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και νιώθεις ότι οι μέρες σου είναι ένας ασταμάτητος μαραθώνης υποχρεώσεων, μάγος είσαι, θυμίσου το πιο σημαντικό. Δεν είσαι μόνη σου σε αυτό και κυρίως είναι απόλυτα φυσιολογικό να μην τα κάνεις όλα τέλεια. Ωραία, εντάξει, ναι. Δεν μάθαμε κάτι καινούριο. Αλλά το να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σου σε αυτό είναι σημαντικό. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις φίλες εκεί έξω, από 35 έως 55. Δεν είστε μόνες. Μας βγαίνει το λάδι, μας τα αναγνωρίζουν τουλάχιστον. Είναι φυσιολογικό να μην τα κάνουμε όλα τέλεια. Αυτό το κρατάμε.

0: Είναι η Faithless. Σοφία τώρα στα Βρυλίσια για κάποιο λόγο το άκουσε κάπου σαν Ακύλα και Φέρτο όταν ξεκίνησε. Μου λέει θα σου έκοβα την καλημέρα. Έλα και εσύ τώρα, μην είσαι τέτοια, αυτό συμπαθούμε τον Ακύλα. Επίσης αν όλα ήταν λίγο αλλιώς, μπορεί τώρα να ακούγαμε Φέρτο, Φέρτο, Φέρτο όλη μέρα αν είχε κερδίσει. Εδώ το τσάτ έχει πιάσει αγαπημένη συζήτηση, αυτή για τις ηλικίες, το τι χάνεις, τι κερδίσεις. Αφορμή αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τις γυναίκες σάντουιτς, τη γενιά αυτή που είμαστε εμείς οι 35-55. Και λέει εδώ η Ιωάννα, πάντως να πω κάτι, εγώ είμαι 47, δεν λέω καθρέφτης, είναι πολύ πιο δύσκολος πια. Αλλά ρε παιδιά, το μέσα μας πόσο καλύτερο είναι από όταν ήμασταν 20. Δεν τα κάνουμε όλα τέλεια, αλλά δεν σε νοιάζει και τόσο πια, συμφωνώ απολύτως. Και έρχονται και διάφορες άλλες ατάκες, όπως του Μιχάλη που λέει, εγώ έχω περάσει στο να κι αν γίνουν, να κι αν δεν γίνουν.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

ανοίξαμε την όρεξη του Κωνσταντίνου Ρέκα που είναι στη ρύθμιση του ήχου και έχει μπει και ψάχνει. Το έξω ότι παίζουμε θα έρθει. Και μπήκαν οι θήβεροι και λέω αυτοί δεν θα έρθουν. Κάποια στιγμή ερχόντουσαν κάθε καλοκαίρι. Έτσι ξεκίνησε. Μπαίνει μου λέει έρχονται 11 Ιουλίου. Έχουμε χάσει πια την μπάλα με το ποιους έρχονται. Ποιοι έρχονται. Πολλοί κόσμος. Δεν έχει μείνει μία, αλλά υπάρχει πάντα λύση. Υπάρχει ολόκληρο κίνημα πια. Είναι γνωστή απ' έξω. Και απ' έξω. Ή στην απ' έξω. Που βγαίνουν απ' έξω. Με ποτάκια, με παρέα. Αράζουν και ακούνε. Γιατί εντάξει, ο ήχος μεταφέρεται. Εντάξει, μπορεί να μην έχει εικόνα, μπορεί να μην έχει τόσο καλό ήχο. Αλλά και έξω από το Ηρώδιο, εκεί να δεις τι έχει να γίνει φέτος, που θα είναι και collective. Θα είναι και συλλεκτικές οι παραστάσεις και οι συναυλίες. Γιατί ήταν εξτραδάκι, κανονικά δεν θα είχαμε Ηρώδιο φέτος, αλλά προέκυψε. Νομίζω ένα sold out όλα, κάτι για Blade Runner και Blade Runner και Jean-Michel Jarre. Δύσκολο, ωραίο όμως θα ήταν. Τι έχω τώρα, α... Αυτοί θα έρθουν, ξέρουμε. Είχαν έρθει πρόσφατα, βέβαια. Είναι Black Pumas και το Colors. Ψάξτε τους απ' έξω, είναι πάρα πολύ. Και στους Metallica, με τους Metallica ξεκίνησε. Και Iron Maiden ήτανε. Εδώ ήτανε και στο μπάσκετ. Μια χαρά ακούς.

Οπα, ανατροπή. Λέει στους Maiden, δεν ακούγαμε τίποτα απ' έξω. Α, πήραν τα μέτρα τους. Chris Isaac λέει στα βραχάκια. Όχι, παιδιά, με βάλετε να κάνω τώρα ακροβατικά. Κανονικά σαν άνθρωποι θα πάμε λικαβητό. Για ακούστε κάτι άλλο πολύ ωραίο. Από σήμερα στο Πάρκο Ελευθερίας έχει δημιουργηθεί ένα πολύ ωραίο θερινό σινεμά που κάθισε κάτω στο γρασίδι, χαζεύεις εκεί πίσω από το Μέγαρο, είναι ο κήπος του Μεγάρου. Δεν ξέρω, πάντως είναι αυτό με τις ελληνικές ταινίες. Κάθε βράδυ στις 9 λοιπόν προβολές και δωρεάν νομίζω. Σήμερα έχει τις άγριες μέρες, το χάσατε αυτό, αλλά πιο έχω τις μειώσει για την Πέμπτη. Έχει το Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, το Αλέκου Σακελάριο, ταινία του 63, με τον Θανάση Βέγκο, τον υπέροχο Θανάση Βέγκο, σε ρεστάλ ερμηνείας, που κάνει ό,τι επάγγελμα μπορείτε να φανταστείτε. Υπέροχη ταινία τώρα, το 63, έτσι. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 9 στο Πάρκο Ελευθερίας.

Λοιπόν, η Μέρη λέει ότι είναι Τετάρτη και μου δείχνει και την πρόσκληση. Εγώ έχω άλλη πρόσκληση που είναι την Πέμπτη. Φανταστικό. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Αλλά τσεκάρετε το πριν πάτε. Μη συμφωνήσουμε σε κάτι ποτέ.

0: Έχει πάρει φωτιά η Google τώρα, κανονικά. Όλοι ψάχνουν να δουν αν ο Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης είναι την Πέμπτη ή την Τετάρτη. Μάλιστα πρέπει να πάρουμε τον Νίκο Μπάρλα, υπεύθυνο του This is Athens. Γιατί άκρη δεν έχει βρεθεί, γιατί στο site του This is Athens το δίνουν την Πέμπτη στο Greek Cinema Nights. Το αθηνόραμα το έχει την Τετάρτη. Τέλος πάντων, έχουμε καιρό μέχρι τότε, θα το έχω λύσει αύριο. Εντάξει, μην ανησυχείτε παιδιά, θα το λύσουμε. Έχουμε και τον άνθρωπό μας εκεί, θα μας τα πει όλα. Τι έχουμε τώρα, έφτασε παρά 10. Τι έγινε, ρε Κωνσταντίνε, time flies. Οπότε mini break, αν καταφέρω να βγάλω εδώ ένα κάτι που έχει κολλήσει. Έλα, έλα, έλα. Κοίτα που δεν φεύγει. Έλα Κωστάκι, έλα. Δεν θέλει, δεν μου κάθεται. Α, ήταν το...
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλησπέρα σας παιδιά, δεν σας φιλάω και δεν θέλω να σας κολλήσω γκλάμουρ.
0: Και εδώ καινούργια σοδιά. Μία από τα

Αν έχεις ακούσει ένα, θα έχεις ακούσει όλα. Τουλάχιστον όμως ακούγεται πολύ ευχάριστα. Είναι αυτή η φωνή πολύ promising, άντας το πούμε έτσι. Cigarettes After Sex, Twizzler. Καινούριο στον αέρα του Alpha Radio 989. Σεισμούλη βλέπω είχαμε εδώ στην Πελοπόννησο πριν λίγο. Τεσσαράκι, όλο και μας γύρω φέρνει. Αλλά μην το κάνουμε θέμα και αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε λύσει ακόμα το θέμα του Πολυτεχνίτη Ερημοσπίτης. Όμως πήρα τον μπάρλα, έχει η Παπαδημητρίου σήμερα άλλη συναυλία. Θα τον έχουμε όμως αύριο να μας πει και τι άλλο έχει το This is Athens, γιατί τελειώνει και κρίμα είναι να χάσουμε. Γιατί πραγματικά γίνεται τη κακομοίρα σε αυτή την πόλη, αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα μάθουμε όλα. Αυτά, πήγε 10 σιγά σιγά παραλίγο. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο day.gr / Fiber αρκεί. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Αυτά. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στη ρυθμίση του ήχου, Αφροδίτη Σιμίτη στο μικρόφωνο. Ο Βαγγέλης Περής θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα, μεταμφιεσμένος σε κονσερβούλα, αλλά πάντα φρέσκια. Καλό βράδυ, τα λέμε πάλι αύριο. Γεια.

0: επίθετο.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σήμερα είναι μια πολύ περίεργη μέρα. Είναι γεμάτη φως και σκοτάδι. Το δεύτερο προέκυψε σήμερα τα ξημερώματα, όπου η γογούλα μας έδυσε. Είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα, ο Ρέστης Παπάς να ρυθμίζει τον ήχο, η Αφροδίτη Σιμίτη να μας στέλνει τα τραγούδια, η Χριστίνα Μούγη να μας στέλνει τα ηχητικά και ο Βαγγέλης Περίς να είναι στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα στο φως. Το φως είχε χρώμα και ήταν κατακόκκινο. Ο Ολυμπιακός σήκωσε ψηλά το κύπελο της EuroLeague και ακόμη ψηλότερα τους φίλους του. Ήταν μια βραδιά που σίγουρα θα τη θυμόμαστε.
3: Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα, έξω! Πήρε τον rebound ο Τζόνς, ο Πίτερς! Τέλος! Τέλος! Τέλος! Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας! Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε! Φύγετε από το Χατζηκυριάκιο, από τα Καμίνια, από το Πέραμα, κατηφορήστε προς τα κάτω και φωνάξτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας ότι ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2025-2026 είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
2: Όταν λέει κατεβείτε κάτω εννοεί στον Πειραιά, εκεί που είναι η θάλασσα, η πιο γλυκιά από όλες. Και γίνεται πιο γλυκιά με τη φωνή του Γιάννη Πάριου, ο οποίος υποψιάζουμε ότι δεν υποστηρίζει τον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι αυτό ήταν και το πρώτο τραγούδι. Κουγούρικο.

Ωραία βραδιά χθεσινή. Είχε λίγο παραπάνω αγωνία από ό,τι περιμέναμε. Αλλά το γλυκό τέλος τα σκεπάζει όλα.

0: Θα γυρίσουμε σήμερα όλη την Ελλάδα. Φεύγουμε από τον Πειραιά που πανηγυρίζει ακόμη και πηγαίνουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Τη μεγάλη φτωχομάνα και από ό,τι φαίνεται είναι και μάνα δημιουργίας νέων κομμάτων. Εκεί είχαμε την Μαρία, τη δική μας, την εθνική μας Μαρία, η οποία ξεκίνησε ένα καινούργιο κόμμα που έχει και όνομα Ελπίδα Δημοκρατίας, από ό,τι θυμάμαι. Το Ελπίδα το έχουμε σίγουρα. Το Δημοκρατία και αυτό πάντοτε προκύπτει όταν είναι να ονομαστεί ένα κόμμα. Και μίλησε και μας είπε τα σχέδιά της, ποιο είναι το πρόγραμμα. Είναι, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πρωτότυπο, αλλά έχει τη δική της αλήθεια.
1: Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει.
0: Ωραία, τη νέα τάξη πραγμάτων. Καιρό είχαμε να την ακούσουμε από το όνομα ενός αρχηγού κόμματος. Ούτε ο Βελόπουλος δεν την είπε καλό το τελευταίο διάστημα, αλλά φαντάζομαι ότι και εκείνος θα μπει στη σχετική σχολή. Μας ταλαιπωρεί η νέα τάξη πραγμάτων. Όπως ξέρετε, ό,τι θέμα έχουμε στη βιοτεχνία μας οφείλεται στη νέα τάξη.

0: συμβουλή τώρα. Πρέπει να έχουμε πιο ξεσηκωτικά τραγούδια. Ο κόσμος δηλαδή να βαράει παλαμάκια. Ούτε το στρώμα σου για δύο ταιριάζει, ούτε αυτό. Τέλος πάντων, σιγά σιγά τα βρίσκουμε αυτά τα κόμματα. Είναι το δεύτερο σκέλος. Το πρώτο είναι να αρχίσει ο πόλεμος κατά της νέας τάξης. Θα μου πεις, πες ότι είπε ότι θα βγει πρώτο κόμμα. Βγαίνει πρώτο κόμμα, μακάρι. Να αλλάξει λίγο και η συνθήκη. Ποιος θα αναλάβει τα υπουργικά τα έδρανα, ποιος θα αναλάβει να εκπροσωπήσει την χώρα προς τα έξω. Ας πούμε στο θέμα του Υπουργείου της Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποιος θα το αναλάβει. Στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Ποιος θα είναι ο άνθρωπος που θα καθοδηγήσει, θα κινήσει τα ενία και θα κάνει επαφές με τους ξένους. Όταν λέμε ξένους, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ηγέτες οι υπουργοί, μπορεί να είναι και bloggers.
1: Προσφέρουμε σε πολλά επίπεδα, διότι νομίζω ότι έχω λόγω και της εμπειρίας σε διάφορες χώρες, το ότι πρωτογενώς παρακολουθούσα σχεδόν όλη την ειδησιογραφία μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα από πολύ εναλλακτικούς bloggers, ex-twitterades τέλος πάντων. Νομίζω ότι αυτό με μεγαλούχησε και μου έδωσε μια οπτική αρκετά ολιστική. Οπότε θα μπορούσα να βοηθήσω και σε ένα επίπεδο και διεθνές και ανθρώπων και γνώσεων. Δεν είναι ειδική, αλλά η πολυσφαιρικότητα, ας πούμε, μπορεί να είναι και αυτή η χρήση.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ήταν η κυρία Μουτσάτσου, συμπαρουσιάστρια της ωραίας αυτής βραδιάς, όπου έχει μια οπτική ολιστική και μια πολυσφαιρικότητα. Παρακολουθούσε και βιντεάκια στα social από εναλλακτικούς, πώς τους λένε αυτούς, εναλλακτικούς διαμορφωτές κοινής γνώμης, αποκαλυπτικούς μάλιστα. Και αφού βρήκαμε την Υπουργό Εξωτερικών, πάμε στην Υπουργό που λέγαμε προηγουμένως Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι μια κυρία που είχε τραχτέρ και τώρα θέλει να γίνει influencer και να αναλάβει τη σχετική.

0: Επειδή θέλουμε και εμείς να έχουμε μια ολιστική οπτική άποψη για το τι συμβαίνει στον κόσμο, παρακολουθούμε εναλλακτικούς bloggers. Και υπάρχει ένας εδώ, δικός μας Έλληνας, γιατί εδώ το είδος παντού μπορεί να υπάρξει, να αναπτυχθεί, ο οποίος μας λέει, έχει ένα στοιχείο, παιδιά, πάρα πολύ φοβερό, το έχει ανεβάσει στα social, είναι ένα ελικόπτερο. Δείχνει ένα ελικόπτερο, που όχι μόνο είναι ελικόπτερο, αλλά και πετάει. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι ένα ελικόπτερο που πετάει. Τι συμβαίνει με αυτό το ελικόπτερο, θα μας πει κανείς την αλήθεια. Τι κρύβεται, γιατί δεν μας τα λένε.
1: Οπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Κυκλοφορεί τώρα ένα βίντεο που είναι viral, που δείχνει κάτι ελικόπτερα στην Αμερική να πάνε πάνω από χωράφια ακροτών και να αφήνουν κάτι περίεργα κουτιά. Και έχουν βγει πολλοί αγρότες στη φόρα και λένε ότι αυτά τα κουτιά που αφήνουν περιέχουν μέσα χιλιάδες τσιμπούρια. Αυτά τα τσιμπούρια, εκτός του ότι σκοτώνουν πολλά από τα ζώα των αγροτών, άμα τσιμπήσει άνθρωπο το συγκεκριμένο τσιμπούρι που λέγεται Lone Star Tick, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα αυτός ο άνθρωπος να πάθει κάτι που λέγεται Alpha Gal Syndrome και να μην μπορεί να ξαναφάει κόκκινο κρέας για την υπόλοιπη τη ζωή, γιατί θα πάθει αναφυλακτικό σοκ. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό το πράγμα που ξαφνικά εξαπλώνεται τόσο ραγδαία αυτά τα τσιμπούρια που όμως τσιμπήσουνε. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην μπορείς να ξαναφάς κόκκινο κρέας για την υπόλοιπη σου ζωή. Δεν θέλω να φανώ συνωμοσιολόγος, αλλά μου φαίνεται πως κάτι περίεργο προσπαθούν να κάνουν.
0: Είναι φανερό ότι κάτι πάνε να κάνουμε. Να μας κάνουν όλους vegan. Δηλαδή αυτό το τσιμπούρι τι σου κάνει, να μην θες να φας κρέας. Τι πας και τρως, ρίζες, πατάτες βραστές, αυτά. Θα μας κάνουν vegan. Τα ελικόπτερα.

καταλάβατε τη σύνδεση του ελικοπτέρου με τα εγκληματικά στοιχεία. Είναι ένας τύπος που θέλει να πάρει ελικόπτερο, ο τραγουδιστής ο Εμμανουηλίδης, θα πάρει εγκληματίες από τον Κορυδαλό και θα πάει να μοιράσουν τσιμπούρια σε όλα τα χωράφια.

0: φυλακή.
1: Γιατί θέλουν να φύγουν από τη μαύρη φυλακή. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Δεν είναι ότι θέλουν την ελευθερία τους. Είναι τα βασανιστήρια δεν αντέχονται. Και ακούστε εδώ, Α, 989, μια καταγγελία. Βασανιστήρια που γίνονται σε ελληνικές φυλακές. Τους βάζουν μικρόφωνα, μεγάφωνα, τηλεοράσεις, τα συνδέουν όλα αυτά μεταξύ τους. Και ενώ κάθονται και νομίζουν ότι ηρεμούν, ξαφνικά αρχίζει να αντιλαλεί όλη η φυλακή από το χειρότερο βασανιστήριο που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Δηλαδή τι, τους συντονίζουν με εκπομπές όπου βρίσκεται, είναι καταγγελία αυτό έτσι, όπου βρίσκεται η Σοφία Βούλτεψη.
2: Η προσπάθεια των συγκαλύψεων της Νέας Δημοκρατίας είναι
3: εκεί βοηθάει
2: με ένα συνεχή τρόπο.
3: Εκεί
2: δύο, πάμε βοηθάει. Τώρα το συγκεκριμένο και δεν θα μπω τώρα. Τα υπόλοιπα τα έχουμε συζητήσει. Για την προσπάθεια συγκάλυψης και για τα τέμπη και
3: γιατί
2: για
3: δεν φέρατε εσείς το ρουμπάτι πάμε, λοιπόν, στη Βουλή.
2: Θα πω λοιπόν
3: το, καταρχήν, το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ.
2: Και σε άκουγε.
3: Ξέχασα το τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ. Μάθαμε τι έγινε, που κατήγγειλε.
2: Ωραία, το πάμε.
3: Την παρακολούθηση Τόμσεν Βελκουλέσκου. Γιατί δεν τον φέρατε.
2: Πάμε λοιπόν. Ό,τι αφορά τα νούμερα τα οποία είπε και δίνω μια γρήγορη απάντηση, ήταν και δεν υπήρχαν πολιτικά πρόσωπα. Είναι οι γνωστές παρακολουθήσεις που κάνει είτε για εγκληματικές οργανώσεις είτε, είτε για το άλλο. Δεύτερον, εδώ.
3: Το ΚΚΕ είναι εγκληματική οργάνωση.
2: Η Νέα Δημοκρατία, το Μαξίμου. Εμείς δεν είχαμε την εποπτεία, την είχε Βουλή. Το Μαξίμου πήρε την εποπτεία.
3: Δεν είχε ποτέ Βουλή.
2: Άστο.
3: Είναι κρατική υπηρεσία.
2: Την εποπτεία και τον έλεγα ότι έχει Βουλή. Εδώ την πήρε το
3: Μαξίμου.
2: Εδώ την πήρε το Μαξίμου.
3: Δεν την πήρε, την είχε και δεν την έδωσε.
2: Την πήρε το Μαξίμου.
3: Την είχε και δεν την έδωσε.
2: Μπορώ να μιλήσω.
0: Ωραία. Λοιπόν,
4: ναι, ναι, ναι, ναι,
3: αλλά να μιλάμε ό,τι θέλουμε.
2: Με νόμο το 19 πήρε την αρμοδιότητα.
3: Την κράτησε, δεν την πήρε.
2: Σε παρακαλώ.
3: Όχι, θα
2: την πήρε, δεν την είχε το Μαξίμου
3: την
2: ποτέ.
3: Την έχουν όλοι οι
2: υπουργοί.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω.
4: Είναι λίγο, έχουμε
3: δεν
4: κολλήσει σε αυτό.
3: Ρε
2: Σοφία,
4: έχουμε κολλήσει σε αυτό.
2: Τον έλεγχο, την εποπτεία λοιπόν.
3: Μπορούσε να το δώσει
2: στην
3: δικαιοσύνη.
2: Τον Αύγουστο του 19, άφησε με Σοφία, σε παρακαλώ. Τον Αύγουστο του 19 την πήρε με τον κύριο Κοντολέοντα. Μάρτιο του 21 αφαιρείται από την ανεξάρτητη αρχή επικοινωνιών η δυνατότητα να γνωστοποιεί. Ποιοι παρακολουθούνται.
3: Και σωστό είναι αυτό.
2: Ποιοι παρακολουθούν.
3: Δεν θα την κάνετε ρόμπα την ΕΕ. Ρε παιδιά,
0: μισό λεπτό. Να μιλήσει και ο Αργυρίας και να κλείσουμε.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Άσε ρε καμπουράκι να μιλήσει κι άλλος. Όταν έχεις τη βούλτεψη, περιμένεις να μιλήσει κάποιος άλλος. Είναι αυτή μια. Έχει μεγάλη πέραση. Έτσι τη λένε. Το τρελοκόριτσο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
6: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
7: Τι είναι αυτό, ρε?
8: Ξέρω τι είναι.
9: Ούτε η CIA δεν ξέρει.
7: 3.600.
10: 4.000 από μένα.
11: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
11: Ούτε
12: 6.
5: Castle Trust.
13: Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Θα σου πω κάτι αριθμούς, οι παλιότεροι τους ξέρουν. Καιρό είναι να τους αποστηθείς και εσύ, που είσαι φρέσκος. 212-212-4800. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο. 6947-989-989 είναι το Viber. Και αν θες να γράψεις, email oner@alfaradio989.gr. Το έχουμε, το έχουμε. Να και ένα μήνυμα. Έτσι λέει και αλλιώς, δεν τρώμε κρέας, είναι αυτό με τα ελικόπτερα και τα τσιμπούρια. Γιατί έχει πάει 20 ευρώ το κιλό, νέρεση, τι ακρίβεια είναι αυτή. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ το κρέας. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη μου στέλνεις τώρα ότι είσαι άγνωστος. Γράψε το όνομά σου να το ξέρουμε. Εκνευρίζομαι. Σαν τον Τζιμιτσέλη, ας πούμε.
5: Αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Και δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, γιατί δεν μπορώ να υιοθετήσω ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου.
16: Ναι.
5: Και δεν μπορώ να απαντώ συνέχεια για ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι δικό μου. Εμένα με κάλεσαν να βρίσκομαι σε αυτή την εκπομπή, είτε ο συντονιστής, παρουσιαστής, όπως θες μπορείς να το πεις. Και ήρθα. Τελεία και παύλα, παρακαλώ, μην με ρωτήσετε κάποια άλλη ερώτηση για αυτό. Θα σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί εκνευρίζομαι αυτή τη στιγμή.
17: Δημιουργείται ένα ερώτημα. Κατά πόσον οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στον χώρο είτε του θεάτρου είτε της μουσικής αναλαμβάνουν την παρουσίαση στην τηλεόραση. Και λένε γιατί αυτός, αφού είναι ηθοποιός, ενώ άλλος είναι δημοσιογράφος, δημιουργείται κάθε φορά.
5: Ο καθένας μπορεί να δηλώσει και μπορεί να δοκιμάσει να κάνει ό,τι νομίζει. Από εκεί πέρα, κριτής είναι ο κόσμος σε αυτές τις περιπτώσεις. Και κατά πόσο νιώθει αυτός σιγουριά για τον εαυτό του να το κάνει.
17: Νιώθεις ότι έτσι λίγο όλο αυτό που συμβαίνει από την αρχή της σεζόν, κάπως έτσι λίγο να σε προσβάλλει ή να σε φύγει.
5: Αυτή τη στιγμή σου μιλάω και είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένος αυτή τη στιγμή. Μη μου συνεχίζεις αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Με ενοχλεί αφάνταστα. Όσο δεν φαντάζεσαι, με ενοχλεί. Αλλά όλα τα πράγματα μέχρι ένα σημείο έχουν κάποιο όριο. Εντάξει. Το δικό μου το όριο έχει ξεπεραστεί και πάρα πολύ σε σχέση με αυτό το θέμα. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση, αν θέλετε, αλλιώς θα φύγω.
18: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
15: Πω, και αγριάδα και νεύρα.
19: Μη μου μιλάτε, έχω ευθύνες μπροστά στο κοινό.
15: Συμβαίνει αυτό με μεγάλους ηθοποιούς. Όπως αυτό που ακούμε. Πρέπει να λάμπει ένας ηθοποιός.

0: Δόξα τω Θεώ, κάποιες εκπομπές παραμένουν, κάποιες τελείωσαν, όπως το jazz. Όχι, πώς λέγεται. Ναι, jazz δεν το βάζ. Εγώ είμαι του Κοκλώνη δηλαδή. Είχαμε πάλι το Λεμπιδάκι, είχαμε το Φασουλί, είχαμε να τραγουδάει ο Λεμπιδάκης. Και όταν τραγουδάει ο Λεμπιδάκης, ο Φασουλής γίνεται τσιμιτσέλης, δηλαδή εκνευρίζεται.
1: Του του είδους δεν το έχει. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όπως και εγώ δεν έχω.
1: Όπως εγώ δεν μπορώ να παίξω τον Άμλετ. Τι να κάνω τώρα. Ακούστε,
3: θέλω να προτείνω κάτι. Να αποχωρήσουμε από το jazz.
2: Ό,τι που είναι
1: έτσι, το σιγά, σιγά, σιγά σιγά, θα έρθει η ώρα.
3: Μου το είπατε, μου το λέτε 6 εβδομάδες.
1: Σιγά σιγά, ποτέ δεν είναι αργά. Okay. Άλλωστε μένετε για πολλούς λόγους, τους οποίους ξέρετε.
3: Για ποιους λόγους
1: μένετε. Γιατί το, σας θέλει το κοινό. Μην στεναχωριέστε
3: λοιπόν που
1: σας θέλουμε εμείς.
3: Γιατί νόμιζα θα ακούσω κάτι τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο να ακούσετε.
3: Δεν ξέρω. Έτσι όπως το ξεκινήσατε, ευτυχώς το σώσατε.
1: Δεν έσωσα τίποτα.
3: Λοιπόν,
1: εσύ δεν ξέρω τι λες.
3: Κύριε Φασουλή.
1: Και τι αηδίες είναι αυτές που είπες εκεί πριν.
3: Ποιες αηδίες.
1: Λοιπόν, αυτές που λέω, εννοώ αυτές που είπες ότι εμείς έχουμε να κάνουμε κριτική. Δεν ήρθε εδώ για κριτική, ήρθε να σε κριτικάρουνε. Αυτά από μένα είναι.
3: Δεν θα απαντήσω αυτή τη φορά. Αυτό δεν θα κάνω το λάθος.
1: Αυτό σου είπε. Αυτό
3: λοιπόν,
1: σου είπε.
3: Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την αντιμετώπιση σας. Εσείς δείχνετε αυτή τη στιγμή ποιος είστε, όχι εγώ.
1: Έχω δείξει χρόνια, το έχω δείξει χρόνια.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Αν περίμενα, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αν περίμενα, αν περίμενα από σένα αγόρι μου να μάθει ο κόσμος ποιος είναι, θα είχα χάσει πολλά. Δεν θα
3: δεν κρίνω την καλλιτεχνική σας πορεία και εξέλιξη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Κρίνω αυτό τον σούλη, τρόπο
1: αυτό που είναι εδώ. Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει.
4: Ένα λεπτό Νικομού. Είναι τελικό, σας
3: δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω.
4: Θέλουμε την κριτική σας. Εγώ προσωπικά και ο Χάρης θέλουμε την κριτική σας. Την εκτιμούμε την κριτική σας.
1: Δεν είσαστε στην ατμόσφαιρα. Τι να κάνω, τι να κάνω τώρα. Δεν είσαστε στην ατμόσφαιρα.
4: Είναι ημιτελικός. Μην χαλάμε τις καρδούλες μας.
2: Εγώ θέλω να πω ότι ο Σταμάτης είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης και άξιος κριτής και
3: άστιος. Ο ίδιος είπε ότι λέω αηδίες.
2: Όταν σας λέει κάτι, σας το λέει
1: μου, δεν για έχω το δικαίωμα, που λέει. Δεν έχω δικαίωμα να πω ότι δεν είχατε την ατμόσφαιρα. Δεν κατάλαβα.
4: Εννοεί.
1: Γιατί λέτε να φύγουμε. Να φύγετε στο καλό.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Περίεργο δεν άκουσα αυτά τα πράγματα από το Φασουλί. Θα μπορούσαμε να πούμε την παροιμία με όποιο δάσκαλο καθίστε, τι γράμματα θα μάθεις. Ή όμοιος ομοίως ή πελάζει. Δεν πάμε σε αυτή την κατηγορία των παροιμιών. Θα πάμε σε ένα τραγούδι.
6: Σε πλάνεψε η Dolce Vita.
0: Σε πλάνεψε η Dolce Vita. Αυτό.
6: Και κάθε μέρα κατεβαίνει της κοινωνίας τα σκαλιά.
0: Εν τω μεταξύ αυτό που είπε ότι ξέρουμε για ποιους λόγους είσαι εδώ, άφησε ένα υπονοούμενο ότι μπορεί να έμεινε ο Λεμπιδάκης τόσο καιρό γιατί είναι φίλος του Κοκλώνη. Αλλά ευτυχώς, ουφ, ευτυχώς αποκαταστάθηκε η αλήθεια.

0: εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τι άλλο πρέπει να ξέρεις? Ότι ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τον ήχο. Ότι η Αφροδίτη Σιμίτη μας στέλνει την αγάπη της και τραγούδια. Και η Χριστίνα Μούγιο εδώ δίπλα είναι, ακόμα και τώρα παιδεύεται, για να βρει τα καλύτερα χητικά και να μας τα φέρει και εμείς να κάνουμε το σχετικό σχολιάκι. Εμείς δηλαδή ο Βαγγέλης Περίσπουνε στο μικρόφωνο. Και βεβαίως το γεγονός, το πολιτικό, γιατί το αθλητικό είπαμε ποιο είναι, το πολιτικό γεγονός της περασμένης εβδομάδας που θα μας απασχολήσει όμως για πολύ μεγάλο διάστημα είναι η δημιουργία του νέου κόμματος. Και δίπλα στη Μαρία Καριστιανού βρέθηκε και ένας δημοσιογράφος, ένας εκπρόσωπος του κλάδου και άλλα πράγματα μπορεί να εκπροσωπεί ο άνθρωπος, δικαίωμά του. Είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός που φορούσε μια μπλούζα, μα τόσο ωραία μπλούζα, είχε πάνω και τυπωμένο ένα πρόσωπο.
4: Ερχόμενος, με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φόρος όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκη και ο Τσέχοφ. Είναι, δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω.
3: Εγώ θυμάμαι να υπάρχουν απαγορευμένα ονόματα Ρώσων συγγραφέων στη Ρωσία, επί Σοβιετικής Ένωσης, αλλά μάλλον κάτι θυμάμαι διαφορετικό από ό,τι συνέβη. Το θέμα είναι ένα. Πάμε όλοι μαζί να υποδεχτούμε και τον κύριο Αυγερινό και τον Ντοστογεύσκη και τον Τολστόι, όλους. Όλοι μαζί πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ένα πράγμα. Να υπηρετούμε τη Ρωσία.

0: Πολύ συγκινητικό. Και εκεί στην Αγία Πετρούπολη υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος διδάσκει και τα ρώσικα. Ένας από τους μαθητές ήταν ο κύριος Ζιάγκος, ο γνωστός ηθοποιός. 3.800 γυναίκες είχε ανακοινώσει ότι ήταν στον κατάλογό του, στο τευτέρι του. Βγήκε όμως και είπε ότι όλο αυτό είναι ένας πόλεμος που κάνουν τα τρολ. Ποτέ δεν είχε πει για 3.800 γυναίκες. Και κοίταξε τι βρήκαμε. Βρήκαμε μια συνέντευξή του όπου όντως λέει ότι δεν ήταν 3.800. Γιατί ήταν παραπάνω.
1: Μου έλεγε ο δημοσιογραφίσκος, κύριε Ζιάγκο, πέστε κάτι έτσι, χοντρίνετε το, πέστε κάτι. Αυτός ήθελε να βγάλει είδηση. Ναι. Και λέω εγώ, να πω κάτι. Ξέρουμε ότι έχετε πάει πολλές, ναι, έχω πάει πολλές γυναίκες, δεν τις μετράμε. Πόσες περίπου έχετε πάει, λέω, παιδιά δεν τις μετράω. Ναι, αλλά λέω, πόσες είπε ο Σπαλιάρας, για να τρολάρω τον Σπαλιάρα, που είχε πει και το τρελό νούμερο.
2: Ναι,
1: και λέω εγώ, αστιάκι.
2: 3.800.
1: Και όχι. Και λέω εγώ, θα μου είχε ρίξει καμιά 200.
2: Α, και κάναν την αφαίρεση και το βγάλαν 3.800.
1: Ναι, και αυτός βάζει τίτλο. Ο Ζιάγκος έχει πάει. Μα εγώ δεν είπα, έχω πάει. Τώρα, αυτά είναι αστεία πράγματα, έτσι. Και λέω, συγγνώμη, υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που να σχολιάσει σοβαρά αυτό τον τίτλο, πες μου.
2: Εντάξει, απ' την άλλη όμως, τώρα συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει και σοβαρός άνθρωπος. Για μένα ούτε ο Σπαλιάρας είναι σοβαρή.
1: Μα
2: η δήλωσή του είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Μα δεν θα το πει ούτε ο
2: Σπαλιάρας. Αλλά η δήλωση ενός ανθρώπου που λέει έχω πάει με συγκεκριμένο αριθμό γυναικών ή αντρών, θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρή δήλωση.
1: Εννοείται.
2: Κατ' εμέ. Από την άλλη, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, δεν είπες αριθμό. Όταν όμως καθόσουν και έλεγες ότι ξέρεις, σε αυτή την αχαλήνωτη περίοδο τέλος πάντων ελευθεριότητος, πήγαινα με γυναίκες φίλων μου, μου την πέφτα γυναίκες φίλων μου. Αυτές τις λεπτομέρειες γιατί να τις πεις, ρε Νίκο?
1: Γιατί μετά.
2: Εγώ πιστεύω ότι γινότανε. Δεν λέω ότι λες ψέματα.
1: Ναι, γιατί το είχε.
2: Είμαι σίγουρος ότι γινότανε. Γιατί να τις πεις όμως.
1: Γιατί ήρθε ο δημοσιογραφίσκος αυτός και επειδή είχα κάνει αυτό το τόρωμα, αυτή η συνέντευξη έγινε στο τέλος ένα τερατούργημα.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί διαστρέβλωσε το συντακτικό, τα έκανε όλα τσάτρα πάτρα. Και κανονικά πολλά ήταν μηνύσιμα από αυτά. Ήταν ποινικά κολάσιμα.
2: Αλλά τότε είπες τα
1: πράγματα. Αλλά τότε, επειδή έκανα το θεατρικό με τη Σαμιωτάκη και ήθελα δώρο, λέω άστο. Άστο να προχωρήσει και ότι. Και έγινε viral αυτό. Ο Μπουνιάς, που είναι στο
2: ο
1: περιοδικό,
2: ναι.
1: Ο Αλκίνος με βγάλει, μου λέει Ζιάγκο, έρχεσαι δεύτερος μετά από ανακήρυξη πολέμου. Έγινε viral. Σπάσαν όλα, ραδιόφωνα αυτά. Και βέβαια γέμισε το θέατρο.
2: Γέμισε το θέατρο.
1: Αλλά πρόσεξε τώρα, αυτό όμως. Θα σε κυνηγάει μια ζωή. Δεν παίζει έτσι με την δημοσιότητα. Ήταν λαθάκι.
2: Όχι, μετανιώσει.
1: Όχι, δεν το έχω μετανιώσει, αλλά ήταν λάθος, δε φίλε. Πρέπει να ξέρεις να παραδεχθείς το λάθος. Ήταν λάθος, γιατί εγώ ποτέ δεν τα έκανα αυτά. Επί πανταζή, με πιάναν δημοσιογράφοι και μου λέγανε Γιάνκο, έλα να κάνουμε ένα σκάνδαλο, εσύ τα ξέρεις. Τα έχεις, έλα, πες ότι πήγες με τη Ζόζα, πες ότι πήγε αυτό για να γίνει να τα σπάσω εγώ το παρέ. Δεν το έκανα ποτέ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Κορίτσια, πριν από.
0: Ομορφάντρας.
4: Γεννήθηκε στη γη ετούτη.
0: Ο Ζιάγκος. Εγώ θα το ψηφίσω. Να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, επιτέλους.
4: Αναφρεμένος, παρφουμαρισμένος, καλοξυρισμένος.
0: Θέλουμε ένα παρφουμαρισμένο, καλοβαλμένο. Ένα όμορφο άντρα.

0: Μας ξεφεύγουν μερικές λέξεις, συγγνώμη. Λες και είμαστε στη Βουλή και ακούμε παλιό κουβέντες. Γιατί στη Βουλή, ναι, εδώ και αρκετό διάστημα δεν συζητάνε για τα πολιτικά θέματα. Όχι, βγάζει ο ένας κραυγές εναντίον κάποιου άλλου. Συνήθως στη μέση βρίσκεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, να λέμε αλήθειες. Αλλά όχι μόνο εκείνη, και ο κύριος Κερίδης δεν πάει πίσω.
1: Αλλά και σας λυπάμαι. Τρεις άνθρωποι μείνατε να εκπροσωπείτε την κυβερνητική πλειοψηφία. Τρεις άνθρωποι. Ο Κερίδης, που εξαφανίζεται κάθε φορά που μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά, για την γενοκτονία των ποντίων, για τα κατεχόμενα στην Κύπρο, γιατί είναι αυτός ο οποίος αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων, είναι αυτός ο οποίος λέει είναι μόνιμη η διχοτόμηση. Αυτά λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κερίδης λοιπόν, ο αρνητής της γενοκτονίας των ποντίων και υμνητής της διχοτόμησης ως μονιμοποιημένης.
2: Τώρα που είσαστε υπόδικοι, επιτρέψτε με να σας προστατεύσω και να σας πω τούτο. Επειδή όλα αυτά τα έλεγε ο Νίκος Μιχαλολιάκος και είδατε που κατέληξε στη φυλακή, προσέξτε και εσείς τη φυλακή. Λοιπόν, είσαστε άξια
3: τώρα,
2: διάδοχος.
3: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
2: Είσαστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής. Να σας χαίρονται οι πρώην σύντροφοί σας που σας έκαναν πρόεδρο της Βουλής. Να σας χαίρονται και όσοι παριστάνουν τους αριστερούς για αυτά τα ανερμάτιστα και χρυσαυγήτικα που ήρθατε σήμερα εδώ να μας πείτε. Τίποτα άλλο. Ντροπή και έσχος.
1: Εσείς έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής μέσα στο κόμμα σας, στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, επιδεικνύεται απίθμενο θράσος και απόλυτη έλλειψη ορίων.
2: Τα φασιστικά, διότι το να λέτε ότι δεν είστε, δεν σημαίνει ότι δεν είστε. Κρινόμαστε όλοι στην πράξη. Αυτά που είπατε δεν τα έχει πει κανένα άλλο κόμμα παρά μόνο εσείς, η Ελληνική Λύση και ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Άρα ταυτίζεστε αυτό που έχω πει κι άλλη φορά με τον χρυσαυγητισμό.
0: Έλα κουμπάρε, φέρει και ένα καρτούτσο, μια λακέρδα. Γιατί η συζήτηση αυτή γίνεται στις ταβέρνες, δεν γίνεται στη Βουλή. Και όχι οποιαδήποτε ταβέρνα. Στο Λινάρδο που πηγαίνουν κάτι περίεργοι τύποι. Ας τους παρουσιάσουμε έναν προς έναν, παρακαλώ.

0: παιδιά, συγγνώμη τώρα που διακόπτω. Αυτό με την οσμή, τι έχει γίνει ακριβώς? Τι ήταν αυτό που μύριζε? Μάθαμε. Καλά που υπάρχει τηλεόραση. Η τηλεόραση και οι ενημερωτικές εκπομπές που μας δώσαν τις πληροφορίες και έτσι καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται ακριβώς.
1: Το κέντρο της Αθήνας αλλά και τα νότια προάστια κατακλείστηκαν από μια έντονη οσμή, η αίσθηση της οποίας παρέπεμπε είτε σε υγραέριο είτε σε φυσικό αέριο.
2: Δεν ήταν καν αέριο, έτσι. Ενώ δεν ήταν φυσικό αέριο, δεν ήταν μεθάνιο.
3: Ναι. Πολλοί κόσμος μας έστειλε χθες φοβούμενοι για μεθάνιο.
4: Άρα κύριε καθηγητά, η οσμή είναι από υδρόθιο.
5: Σας μυρίζει τη βενζίνη.
6: Μπορεί να είναι ηφαίστειο.
7: Μια μυρωδιά που μοιάζει με θιάφι, με αέριο, με μυρωδιά από σκουπίδια.
8: Έχουν περάσει 48 ώρες. Δεν έχουμε μάθει από τι, πού προήλθε αυτή η οσμή.
7: Λόγω του αέρα μεταφέρθηκε αντίστοιχη μυρωδιά από τη Λετωνία.
2: Η πηγή εκτιμούμε ότι είναι στη θάλασσα.
8: Τι είναι δεν μας έχει πει κανένας.
9: Οι αρχές λένε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει πουθενά διαρροή.
8: Διαρροή.
6: Εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζουμε.
10: Από κάπου υπάρχει κάποια διαρροή.
11: Και εγώ αυτό πιστεύω.
12: Υπήρχε κάποιος κίνδυνος οποιοδήποτε.
2: Εγώ πιστεύω πως όχι.
8: Μπορεί να είναι επικίνδυνο αυτό.
6: Φυσικά.
8: Τι είναι δεν μας έχει πει κανένας.
0: Πώς δεν μας έχει πει, κάτσε ρε φίλε. Μας έχει πει ότι ήταν κάτι που μυρίζει. Από τη Λετωνία ίσως. Πέρασε τις υπόλοιπες χώρες η μυρωδιά και ήρθε κατευθείαν εδώ, στον Πειραιά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την

0: Κυρία, να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
1: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Τι σας έχω. Ένα τηλεφωνικό κέντρο φτιαγμένο μόνο για σας. 212-212-4800. Και Viber έχουμε πάλι για σας. 6947-989-989. Και email, βέβαια. onair@alfaradio989.gr. Και εσείς στέλνετε μηνύματα. Ναι, καλώς στο Δημήτρο. Καλημέρα, λέει Βαγγέλη, και στη ραδιοφωνική ομάδα. Hello. Το σήκωσε ο θρύλος μας, βεβαίως. Μήπως λέει να συστήσουμε. Αυτό είναι μια πρόταση που κάνει ο Δημήτρης, έτσι. Στον Πρωθυπουργό να δει την ταινία Karate Kid. Α, σωστό. Με το δάσκαλο το Μιγιάκι. Να κάνει, λέει, το θυμό του να το μετασχηματίσει σε νίκη. Έτσι έκανε και ο Μιγιάκι. Κατά της ακρίβειας. Πριν ματσακίσει, γιατί η άτιμη χτυπάει πιο δυνατά και από το να ύμνει στον Μπρους Λι. Αχ, πικρές αλήθειες μας, λέει ο Δημήτρης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακρίβεια. Πας στο σούπερ μάρκετ και νομίζω ότι σου έχουν πιάσει. Πήγα να πω κάτι που δεν πρέπει. Ελπίζω ούτε ο Μαρτάκης να αναφερθεί στην ίδια περίσταση.
5: Όταν είχε έρθει η Τζένιφερ Λόπες στην Ελλάδα.
6: Που αυτά τη... θέλω, ρε Κώστα.
5: Τη συναυλία, ναι, που είχε κάνει στο ΆΚΑ. Ναι. Και ήμουνα το.
6: Που την έχει εσύ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Είναι αλήθεια ότι την έπεσε η Τζένιφερ Λόπες.
5: Δεν μου την έπεσε, λίγο τον ποπό μου πιασε.
6: Όντως. Ναι, άκασα. Αυτό μπορεί. Ήταν...
5: Εκεί.
6: Εκεί, αυτή τη στιγμή σου πιάνει το πισινό η Τζένιφερ Λόπες.
5: Λίγο, λίγο.
6: Άρα ουσιαστικά μα λέει ότι είχε έρθει με τον άντρα τη και έπιανε το πισινό σου. Ναι. Τι έχει ζήσει, ρε Κώστα, και εσύ.
5: Πολύ, αυτό το χούφτωμα πολύ.
6: Μιλάτε, έχετε κάτι, όχι.
5: Όχι, είχαμε αλλάξει τότε τηλέφωνα, αλλά δεν τόλμησα ποτέ να πάρω τηλέφωνο.
6: Είσαι με τα καλά σου, έχεις το κινητό της Τζένιφερ Λόπες. Περιμένετε, να περάσει το κινητό του Κώστα Μαρτάκη, περιμένετε.
5: Θα το δώσω να μιλήσεις εσύ.
6: Ωραία, ωραία, να περάσει το κινητό του Κώστα, παρακαλώ.
5: Ω, ναι ρε φίλε.
6: Λες να με ξέρει.
5: Κάτσε να δούμε, το έχω.
6: Ναι. Κώστα, είσαι με τα καλά σου.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Την πήρε τηλέφωνο, δεν απάντησε. Την πήραμε και εμείς να μας τραγουδήσει, μας είπε όχι. Αλλά επειδή κάτι πρέπει να βάλουμε με Λοπές, βρήκαμε Τρίνη Λοπές. Αν είχαν ένα σμυρί.

0: Αν και ο Θήμιος λέει στην Κύπρο στις βουλευτικές χθεσινές εκλογές πήγε αρκετά καλά, εκείνος ο νέος YouTuber με την άμεση δημοκρατία, εδώ στην Ελλάδα είναι καιρός να ονομαστεί κάποιο νέο κόμμα Ελληνορωσοαμερικανοκοινωνικό. Θα μαζέψει κόσμο όλων των απόψεων. Πολύ σωστή ιδέα. Μπράβο, ρε Θήμιο. Όχι, δεν θέλω από δοκιμασίες, δεν θέλω ου. Ιδιαίτερως μετά από ένα βράδυ σαν το χθεσινό που είχαμε τις εξελίξεις, ο Ολυμπιακός πήρε την κούπα. Και τώρα τι θα κάνουμε? Θα πάμε στο παρελθόν, όταν άρχισε αυτή η σεζόν της EuroLeague και έχουμε την Μαριάννα, μια συμπαθέστατη κυρία που είναι στο Open στην ώρα Ελλάδος, η οποία πήρε συνέντευξη από ένα επίσης συμπαθέστατο κύριο, ο γνωστό φίλαθλο που αγαπάει το μπάσκετ, τον κύριο Νέστορα. Ο Νέστορας λοιπόν, ως ειδικός του μπάσκετ, έκανε κάποιες προβλέψεις που πέσανε αρκετά μέσα.
1: Ούτε για Final Four.
2: Final Four τους θέλω εγώ πέρα στο σπίτι μέσα. Α. Θέλω να έρθω να τους βλέπω απέναντί μου.
1: Γιατί εγώ πιστεύω θα πάει ο Ολυμπιακός.
2: Μπορεί να φτάσει μέχρι, θα σου πω μπορεί να φτάσει, μέχρι τη Συγκρού μπορεί να φτάσει. Στην Ολυμπιακή Βιώση, πιο πάνω είναι λίγο δύσκολο.
1: Τι τετράδα έχουμε δει για Final Four?
2: Ρεάλ.
1: Ναι.
2: Εφτάστερος.
1: Συμφωνώ, καλά εμείς συνολείται. Εγώ πιστεύω ότι δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην πάρει φέτος λόγω και του κόσμου που έχει.
2: Σίγουρα.
1: Δεν θεωρώ ότι μπορεί να το χάσουμε αυτό. Δεν γίνεται.
2: Και μπορεί και Φενέρ. Και ίσως.
1: Δεν θα ήθελα ότι υπάρχουν ανατροπές.
2: Δεν μπορεί να φτάσει η Φενέρ, απλά δεν θα φτάσει τελικό, θα χάσει. Και μεταξύ Μπαρσελόνας επιτύχει να πάει καιρό να το πάρει, εντάξει, να το πάρει, ναι, αλλά θέλει τον Ολυμπιακό.
1: Και
2: Μονακό.
1: Εγώ πιστεύω ότι και η Χάπολ θα πάει καλά, πριν τούδε.
2: Πιστεύω ότι αυτή θα είναι μεταξύ 6η 7η, μαζί με τον Γάβρο.
1: Α, τον έχεις εκτός σίγουρα στο όνομα.
2: Δεν θα πέρα, όχι, δεν γίνεται. Αφού μου πέφτει γήπεδο, πώς θα πάει. Εκτός αν παίζει όπως έπαιζε. Όπως έπαιζε η Μακάβη.
1: Πήγε
2: στη Σερβία.
1: Εμείς σαν σύνολο, καταρχάς. Ο TJ Shorts είναι για μένα ένας δεύτερος ναν, δεν θέλω να τον σηκώσω.
2: Σίγουρα, αλλά και ο Λαριζάκη, αν μπει, μπορεί κάποια στιγμή να τον ανταγωνιστεί.
1: Ποιον?
2: Τον
1: Shorts.
2: Ναι, γιατί.
1: Εντάξει, έλα σπίτι.
2: Αφού έκανε τριετές συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Ακόμα. Γιατί δεν μπορεί.
0: Ωραία, τα πετύχανε όμως. Σχεδόν όλα, όπως λέγαμε. Είσαι προφήτης ή δεν είσαι?

0: ο Σωκράτης Μάλαμας που τον ακούμε.
1: Τίποτα να μη μου κρύψει και να μου...
0: Παλιά το ξέρετε ότι οι συναλλαγές γινόντουσαν με μάλαμα. Δηλαδή είχε μάλαμα και λέει σου δίνω 5 ουγγές μάλαμα, τι θα μου δώσεις εσύ, μια γελάδα ξέρω εγώ. Μετά ήρθε η δραχμή. Μετά τη δραχμή ήρθε το ευρώ. Και τώρα που έγινε το καινούριο κόμμα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, έχει και ένα οικονομικό πρόγραμμα το οποίο το επιμελείται η κυρία Νεγρεπόντι. Η κυρία Νεγρεπόντι είναι ένας άνθρωπος που ξέρει από οικονομικά και βασίζεται σε ανθρώπους που επίσης γνωρίζουν τα πάντα σχετικά με την παγκόσμια οικονομία. Όπως τον Επστάιν. Τον Επστάιν εσείς τον ξέρετε ως παιδόφιλο. Όχι. Δείχνει και το δρόμο του εναλλακτικού νομίσματος που υιοθετεί η κυρία Νεγρεπόντι.
2: Όχι, δεν θέλω να, δεν θα έρθει η δραχμή, αν και θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν και σε αυτά τα οποία λέει για τη δραχμή και σας απαντώ μέσω αυτού, όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος δηλαδή.
3: Εσείς το πιστεύετε
2: αλλά
3: αυτό.
2: Και κάτι άλλο.
3: Εσείς το πιστεύετε, το συμμερίζεστε αυτό.
2: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει και έχω γράψει και δύο βιβλία πάνω
3: το ξέρουμε,
2: αυτό,
3: γι' αυτό και το ρωτώ.
2: Το 2015.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει, εγώ υποστήριξα ότι πρέπει να γίνει έρευνα όλων των δυνατοτήτων πριν κάποιοι τολμήσουν να βάλουν την υπογραφή τους στα φωνικά αυτά μνημόνια. Αυτό έχω πει και αυτό λέω και τώρα.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος.
2: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι, έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Συγγνώμη κυρία Νεγρεπόντι μου, δηλαδή εσείς μαζεύεστε και είναι μια επιτροπή που λέει για να δούμε τι είπε ο παιδόφιλος ο Επστάιν για να δούμε τι είναι τα καλό για την πατρίδα μας. Ο οποίος επίσης να σου πω ότι τον ενδιέφερε μια οικονομία ευρωπαϊκή κυρίως να μην πάει καλά. Αλλά η δραχμούλα ήταν όμορφη.

Έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή κάνει προτάσεις. Είναι επικοδομητική κριτική που ασκούμε. Δεν θέλουμε ούτε δραχμή, ούτε και ευρώ. Γιατί υπάρχει μια τρίτη λύση, ο τρίτος δρόμος για την ανόρθωση της οικονομίας. Ρούβλι! Ρούβλι! Άσχημο θα είναι.

έτοιμοι να ακούσετε οτιδήποτε έχει συμβεί? Είστε έτοιμοι να ακούσετε ρεπορτάζ που να είναι βασισμένο στην αλήθεια και στην αμεσότητα? Ακολουθεί το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989. Λίνα Κλήτου και πάλι στις επάλξεις. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα Θεός.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Μία στα παντάκια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Father, tell me.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.